0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα.

λιώνα να χαράζει. Κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μας.

0: κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και σου να μάνα. Τώρα σιωπή.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχω ξεχάσει το
1: Sky 89,4.

0: Σε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
0: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,56%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβωσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο Beach Bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με τη νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανολοίζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ στις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ τα 6. Ενώ πληροφορίες θα βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο -3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο -4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Και έφτασε εκείνη η μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Ευτυχώς δρόσησε και λιγάκι, μην το πείτε ούτε του παπά. Και έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε το βράδυ. Όλα έτοιμα, να ξέρετε, είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, λέω, στο Καλλιμάρμαρο, δίπλα έπαιζα. Λοιπόν, από την Παρασκευή στείνανε, να ξέρετε. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο για την ετήσια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, αυτόν που ακούμε τώρα. Λοιπόν, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεταξύ μας, ο δρόμος πάντα έχει τη δική του ιστορία. Μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, άρα απόψε το βράδυ ραντεβού εκεί για να απολαύσουμε όλους αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης, λέει, Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμβονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, λατήσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα. Να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω, βέβαια, για τα σχολεία, τα κλασικά δηλαδή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μία με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο 100% εδώ στο λεκανοπέδιο τα λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έχω κάποια μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει μαμάδες και μπαμπάδες, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά τα οποία χρειάζονται όχι παράλληλη στήριξη, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται νοσοκόμοι για κάποια προβλήματα υγείας τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος των ωρών που τα παιδιά πάνε στο σχολείο, οπωσδήποτε νοσοκόμος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αλλά και αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες στην κουβέντα που θα κάνουμε και με καλεσμένους εδώ παρέα στο Sky 100,3. Είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θυμίζω το Viber που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί επιμένω να λέω, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Άρα 698, το νούμερο δηλαδή, το νούμερο του τηλεφώνου, αλλά δεν είναι, δεν μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698 123 1003. Εύκολο, απλό και κατανοητό. Και καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. 7 και 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει πρώτα Θεός στις 8 παρά 24, 7 και 36. Λοιπόν, έκανα το λάθος το Σάββατο, κύριε Νότη μας, και πήγα βιβλιοπωλείο. Πήγα βιβλιοπωλείο για να πάρω κάνα τετράδιο και για τις προσπάθειες που έκανε το Σάββατο και πήγε πάρα πολύ καλά με τη δική σας συνδρομή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μαζέψαμε εκεί υλικό για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πήγα εκεί στο Μάρος, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν σε ένα χαρτοπολείο και περίμενα παιδιά, έπηξα. Ήτανε μια μάνα δε με τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Τα δύο μικρά ήταν στο δημοτικό. Το τι πήρε η γυναίκα, το τι του ζητήσανε και φόρτωσε, δεν περιγράφεται. Εντάξει, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πέρα με τη γυναίκα και μου είπε το καταπληκτικό. Μου λέει, μας έχουν ζητήσει, λέει, ένα κατάλογο μπόλικα πράγματα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να τα πάρουμε και τα σχετικά. Πήραν, λέει, και κάτι δώρα για κάποια παιδιά φιλικής οικογένειας. Και μου λέει, πρόσεξε, έχουμε, μου λέει, και το ζήτημα με τα, πώς τα λένε, τα ξενόγλωσσα βιβλία από εκείνη, τα πιο ακριβά. Λέω, ποιος πληρώνει τα ξενόγλωσσα? Μου λέει, ο μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα. Μεγάλη ιστορία. Κάπου έβλεπα σήμερα στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι μιας και τα σχολιά είναι σήμερα η έναρξη τυπικά και της σχολικής χρονιάς, το δημοτικό κοστίζει περίπου για το παιδί χοντρικά κάνα διχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Το λύκειο, ο Νότης απέναντι τα ξέρει αυτά, κάνα πεντοχίλιαρο υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί να είναι και τίποτα έξτρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα μαθήματα στο σπίτι, τίποτα αυτά. Κάνα πεντοχίλιαρο, λέει, έξι χιλιάρικα. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίμενα που λέτε, τέλος πάντων, ήρθε μια άλλη κυρία, ήθελε κάτι να πάρει, κάτι χαρτικά και αυτή. Λέω, άντε περάστε κι εσείς, γιατί ήταν με τα παιδιά μαζί. Η χαρά των παιδιών, να ξέρετε. Και όχι ιδιαίτερη χαρά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εντάξει, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Να το πω για άλλη μια φορά. Μπράβο σας, μπράβο σας σε όλους εσάς οι οποίοι συνδράματε το Σάββατο στην προσπάθεια που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί αν δεν είσαστε εσείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα γινόταν δουλίτσα. Δηλαδή, είδα, ρε παιδί μου, ήρθαν εκεί, ήρθε μια κυρία εκεί στο Μαρό, ήταν ένα Κεραμιτζόγλου, μεγάλη επιτυχία. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί με τον Κεράμι, λέγαμε εκεί τα δικά μας. Ήρθε μια κυρία και έφερε κάποιες τσάντες. Και τη ρώτησα, τη λέω, τι τσάντες είναι αυτές? Μου λέει, κοίταξε, εγώ, μου λέει, τα παιδιά μου τελειώσαν, αλλά λέει, τις κρατούσαμε τις τσάντες. Ενδεχομένως. Για να τα πάρουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι, λέει, σε καλή κατάσταση, γιατί να μην τα δώσουμε σε κάποια παιδιά που τα έχουν ανάγκη και οικογένειες. Και είδα κόσμο, έφερε τετράδια, έφερε χάρακες, έφερε σχολικά είδη, έφερε στυλό, μαρκαδόρους, μπογιές. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι τα ωραία μηνύματα τα οποία στέλνει η κοινωνία, παρά τις αντικσότητες, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις διορυθμίες. Μπράβο σας. Πραγματικά σας αξίζει μεγάλο βραβείο. Τώρα, να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί κάτι υπόθηκε την Παρασκευή και θέλω να το διορθώσω. Αναφορικά με το βοήθημα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Λοιπόν, το ποσό των 400 ευρώ θα είναι ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για πάνω των 65. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 400 ευρώ καθαρά από 300 τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα δοθεί το Νοέμβριο. Συνολικά οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το ζήτημα, για να είμαστε εντάξει. Τώρα, τι πολλά έχω να σας πω. Δηλαδή, χθες έφαγα πάλι ένα τρίωρο εκεί παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. 3 ώρες και 2 λεπτά, παιδιά. 42 ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κατά την άποψή μου. Να τα κουβεντιάσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ηχητικά. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να πω δύο κουβέντες είναι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τις σχέσεις που έχει η Ισπανία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση με τους Τούρκους. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κοίταξε να δεις, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός είναι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, και κατηγορούν εμάς γιατί, λέει, υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ισπανών κλπ. Και είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επί Ραχώη, ο επικεφαλής πρωθυπουργός τότε των συντηρητικών και τα σχετικά. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Αν ήθελε. Βέβαια δεν το ρώτησε κανείς συνάδελφος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Αν ήθελε ο σημερινός πρωθυπουργός να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ Τουρκίας για ευνόητους λόγους και Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε προφανώς. Διότι όπως και η Ιταλία, θυμίζω από τους Ιταλούς πήραμε δύο φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Και οι Ιταλοί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Οι Ιταλοί έχουν υπογράψει και συμφωνία. Οι Τούρκοι έχουν αγοράσει εταιρείες ιταλικές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπουν μέσα στο παιχνίδι του μεγάλου πακέτου των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν για προγράμματα αμυντικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Κλπ. Άρα μπορεί εμείς να αγαπάμε τους Ιταλούς. Υπόθηκαν και πολύ ωραία λόγια μεταξύ των δύο υπουργών άμυνας και του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομόλογό του κλπ. Θυμίζω ότι με τους Ιταλούς ουσιαστικά έχουμε τις ασπίδες. Εκεί στους Χούθη. Όχι στους Χούθη, λίγο παρακάτω. Αλλά θέλω να σας πω ότι πιάνουμε και αυτό το κομμάτι. Μόνο εμείς είμαστε. Εμείς ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και, και την ηγεσία των ασπίδων. Μία εμείς, μία Ιταλή. Δεν υπάρχουν άλλοι. Κατά τα άλλα είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιμπλοείας κλπ. Άλλη μεγάλη ιστορία με τους Χούθη. Αλήθεια, εκεί με τους Χούθη και τις επιθέσεις που έριξαν και έκαναν στη Σαουδική Αραβία, τώρα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία της Μέκας, στην οποία θυμίζω ότι λαμβάνει μέρος η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, που λέει ότι όταν δέχεται επίθεση μία από τις τρεις χώρες, οι άλλες πέφτουν να τη συνδράμουν. Γιατί δεν έχουν σπεύσει τώρα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να συνδράμουν τους Σαουδάραβες και ζητούν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω δίνεται από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάλι σήμερα ξυπνήσαμε γαράματα. Να μου πεις γερατιά ψάλτη, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά λέω εγώ τώρα πρωί πρωί. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό φέτος? Το πάρει ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο λέω. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Το Μαρκό έβλεπα τον αγώνα. Έβλεπα αγώνα Μαρκό. Λέω ένα. Να, το Μαρκό. Να σου πω, όταν. Κακή είναι αυτή. Όταν κερδίζετε, τι τους δίνει ρε τσίνα, τους δίνει εκεί πέρα η ιστορία. Λοιπόν. Ένα-ένα η Αεκάρα. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Όφη. Άκουσα κάτι συνθήματα με τη Λίμπαρ κλπ. Εντάξει, μην βιαζόμαστε κιόλας με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός. Συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρώτο με 12 πόντους. Ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Όφη, στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ, εντάξει, τρίτη τυπικά πέμπτη. Μετά είναι ο Ολυμπιακός και μετά παρακάτω, μάλιστα. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Ρε, τι γίνεται και δεν μας τα λένε και εμάς. Σήμερα και η νεκρόσιμος ακολουθία για την ιστορία Μαζονάκη. Πήξατε στο Μαζονάκη το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα. Μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Ένα πράγμα μου επιτρέπετε να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί. Εντάξει, νομίζω ότι. Overdose, που λέει και ένας φίλος μου. Τώρα πήρε χαμπάρι η αρμόδια υπηρεσία των Υπουργείων, των Συλλόγων, των ιατρών κλπ. Τι διαφήμιση που υπάρχει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αναφορικά με όλες αυτές τις διαδικασίες της χρυσής φάμπρικας, η οποία πραγματοποιείται, και αν καταλαβαίνω καλά δεν πραγματοποιείται μόνο εκεί. Έμαθα, λέει, ότι πλασμαφαιρέσεις κάνουν και άλλα, λέει, ιατρία. Μπα, πέσαμε από τα σύννεφα. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σας τα έλεγα εγώ την Πέμπτη, την Παρασκευή, πότε σας τα έλεγα, για την κβαντική ιατρική του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και λέει ότι οι όροι, λέει, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ, λέει, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι από ανακοίνωση γνωστού Πανεπιστημίου του Καναδά, διότι γίνεται, λέει, κατάχρηση της φυσικής με σκοπό εκπαίδευση γιατρών όχι πραγματικών. Μπα! Και πώς όλοι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, επιβιώνουν στην ελληνική αγορά? Είναι να μην σε πιάσουν, παιδιά, να έχεις ανάγκη. Διότι άμα σε πιάσουν και έχεις ανάγκη, στην προσπάθεια λοιπόν εσύ να κάνεις είτε τον εαυτό σου είτε ένα συγγενικό σου πρόσωπο καλά, λες, παιδιά, να πάω παντού. Κβαντική, κβαντική. Αστρική, αστρική. Αριανή, αριανή. Να γίνει καλά ο άνθρωπός μου. Αλλά μετά, άμα γίνει στραβή, και σας το έλεγα και την Παρασκευή πάλι, έχει γίνει και αλλού στραβή. Υπάρχει θέμα, όχι με επώνυμο, όλοι με επώνυμο είμαστε, αλλά όχι με επώνυμο, καταλαβαίνετε τι λέω, γύρω από την ιστορία αυτή. Και τι μέτρα θα ληθούν τώρα, εκ των υστέρων, αφού φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή? Και βλέπω τώρα πάρα πολλούς γιατρούς, και μεταξύ αυτών και ένας γιατρός τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, έκανε μια επέμβαση σε ένα συγγενικό πρόσωπο και έμαθα και το χαρακτήρα του κλπ. Φωνάζανε καιρό, αλλά αυτοί φωνάζανε, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όχι, Ελένη ερήμου, ξέρετε τώρα. Φωνάζανε, λέγανε, παιδιά, να το δούμε το ζήτημα αυτό. Μπενάκης, βγενάκης. Μα έτσι δεν γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά επειδή θέλουμε να θεωρούμε το αυτό και τα επίπεδα και τη χώρα και αυτά, παραμύθια της καλυμπάς. Είναι να μην σου κάτσει στραβή. Διότι άμα σου κάτσει στραβή, θα έχεις και τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βλέπω που μου έχετε στείλει μηνύματα πρωί-πρωί και μέσω του Viber. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη στο Δίλεση. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Μίτσος και ο Μάνος που κάνουμε παρέα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας ακούει στο τρένο για Κηφισιά, στο δρόμο για τη δουλειά. Νύχτα τα βάζουν, νύχτα τα βγάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοβάνε. Έλατε. Τι έχουν, ρε Γιώργο, για πες και εμένα. Καλημέρα στο νεόφυτο. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένα είμαστε, λέει το κοπέλι του Πασόκ. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, πρέπει να πεις ότι είναι δεύτερο κόμμα τώρα ο Ανδρουλάκης. Είπε κάποια πράγματα, θα σας πω ότι έταξε. Αναφέρθηκε, έκανε και επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα. Με επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Εγώ πρέπει να τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα ζητήματα αυτά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα και των υποκλοπών και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Εντάξει, είναι η άποψη που εκφράζει το Πασόκ, συν το γεγονός που το έλεγε μονίμως ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Πασόκ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία στην επόμενη μέρα. Καλά, ας φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Και μετά θα τα βρούμε μπροστά μας τα υπόλοιπα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Πολύ ωραία, μου έχει στείλει και τιμές βενζίνης. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών που θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση? Σήμερα ρωτάτε πρωί-πρωί. Δεν είμαι πολύ ανήσυχος για την κίνηση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Θα έλεγε κανείς σχεδόν κανονικότητας, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Να υπολογίσετε μόνο. Μου το έλεγαν από την περιφέρεια Αττικής την περασμένη τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 2.400 είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν πρωί και μεσημέρι παιδιά από και προς τα σχολεία τους. Άρα υπολογίστε λοιπόν μέσα στην κίνηση και αυτά τα χοντρικά, ας πούμε, 2.500 δρομολόγια τις ώρες αιχμής. Το πρωί, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και 4 περίπου που χτυπάνε τα σχολεία, τα κουδούνια στα σχολεία, και το μεσημεράκι, ξέρω εγώ, από τη 1 για τα μικρότερα μέχρι τις 3-3.30 βάλτε μέσα και τα ιδιωτικά σχολεία. Και αυτό δημιουργεί ένα, έτσι, πώς θα το έλεγε κανείς, ένα κλίμα, ένα μια σαλάτα, για να το πω έτσι, που περπατάει μαζί με την υπόλοιπη κίνηση. Τώρα, πρωί-πρωί, εντάξει, βλέπω εκεί λίγο στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι λίγη κίνηση, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί όχι κάτι το ιδιαίτερο για το πρωινό, καλά είμαστε ακόμα. Λίγα βλέπω πραγματάκια εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Το λιμάνι του Πειραιά, μια χαρά. Χθες βρέθηκα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είχα μια υποχρέωση, έπρεπε να πάω εκεί. Βρήκα λοιπόν τον φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Νικόλας έχει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία και κουβεντιάζαμε λίγο έτσι για την κίνηση κλπ. Μου έλεγε, το Σαββατοκύριακο μου λέει, έχει κίνησούλα, μου λέει, εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά μου λέει, το πρόβλημα το μεγάλο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άντε να έρθει, μου λέει, κάποιος να φάει, ξέρω εγώ, Κυριακή μεσημέρι και να πέσει μετά στην επιστροφή με τα βαπόρια. Γιατί έρχονται τα βαπόρια, τα οποία είναι και μπόλικα, οι υποδομές είναι πεπερασμένες της Ραφίνας. Μου λέει, το σκέφτεται μια και δύο και τρεις φορές, μου λέει, να φάει την ταλαιπωρία της επιστροφής μέχρι να βγει εκεί στη διασταύρωση κλπ. Άρα μου λέει, έχουμε, λέει, ζητηματάκια μπόλικα αναφορικά με την πατρίδα μου στη Ραφίνα. Επαναλαμβάνω, πήγα και μια βόλτα στο λιμάνι να δω το λιμάνι, να δω εκεί πέρα τα ζητήματα. Έχω και συμμαθητές εκεί πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε φορά πάνω, ξέρετε, στον τόπο μου τον βλέπω αλλαγμένο. Θα μου πεις γιατί? Δεν ξέρω, επειδή δεν πάω και πάρα πολύ τακτικά, αλλά μου φαίνεται αλλαγμένος σε σχέση με αυτά που βίωσα και έζησα πιτσιρικάς, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι τα δικά μας που λέω εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Καστελόριζο. Βρέθηκε εκεί για τρεις μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το έλεγα και την Παρασκευή, θα το επαναλάβω. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι ένας Πρωθυπουργός πηγαίνει. Όχι μόνο στο Καστελόριζο, καλή κάποια να πάει και στη Σαμοθράκη, να πάει και στη Γάβδο, να πάει παντού, δηλαδή όπου είναι η εσχατιά του τόπου, για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας κακεντρεχής φίλος μου έλεγε χθες ότι όσο υπάρχει, μου λέει, η ιστορία Σαμαρά, τόσο ο Πρωθυπουργός θα πηγαίνει στα νησιά και θα στέλνει τα μηνύματα, λέει, προς τη μεριά της Τουρκίας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε εθνική ακεραιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα, με τον διάλογο να αποτελεί, λέει, η επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με τη γειτονική χώρα, χωρίς να την κατανομάσει, χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, η σύνεσή μας δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το χθεσινό μεσημέρι, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν βγει στα κάγκελα. Όταν σας λέω στα κάγκελα, στα κάγκελα. Για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τις δηλώσεις, για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, λέει, βρέθηκε δύο μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Είτε δύο μίλια είναι, είτε 500 μέτρα είναι, είτε ένα μέτρο είναι, είτε μέσα στη μύτη τους είναι, είναι Ελλάδα. Τι να κάνουμε, και Ευρώπη. Και επειδή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο Καστελόριζο, που είναι πολύ κοντά, 1,8 χιλιόμετρα νομίζω είναι, από το Κάστο αντίφυλλο. Η Σίμη, για δείτε το χάρτη της Σίμης που είναι η Σίμη. Όταν είχα πάει μια φορά πριν κάποια χρόνια στη Σύμη, μου λέει εκεί ο δήμαρχος ότι οι Τούρκοι, λέει, τρελαίνονται αυτοί οι κάτοχοι και σκαφών και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί περνάνε απαρατήρητοι, έτσι, σε σχέση με τη χώρα τους. Κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα κλπ. Και τώρα προφανώς είναι και πιο φτηνά τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ένα πληθωρισμό, να ξέρετε, γύρω στο 36%. 36% πληθωρισμό. Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι και θέλω και τη βοήθειά σας. Είπε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στήριξης, ανακοίνωσε, λέει, μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό του δημοσίου, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, μέτρο συνδυαστικό με μια δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, ειδικό κίνητρο, λέει, εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ αφορολόγητα ετησίως ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί με προϋπόθεση διαμονής στο νησί για τουλάχιστον ένα έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα αρχίσει να δίνεται, λέει, από τις αρχές του 27, για τους νέους κατοίκους από το 28. Ερώτημα. Το 5.000 είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να πάει, ας πούμε, εγώ λέω, ένα νέο ζευγάρι? Γιατί εμένα μου φαίνονται ότι είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ποσό που θα δοθεί σε κάποιον για να πάει στο ακριτικό Καστελόριζο. Είπε τέλος πάντων ότι επίσης ότι ενισχύεται η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, διότι θα υπάρξει από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο στη διαδρομή Πειραιάς Ρόδο Ρόδος Καστελόριζο, μάλιστα κάθε Τετάρτη, νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών για να στεγάζονται εκεί γιατροί, εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί. Θα ολοκληρωθούν έργα και υποδομές που αποτελούν εκκρεμότητες δεκαετιών. Γιατί άραγε εκκρεμότητες δεκαετιών, γιατί αφέθηκε να, πώς να το πω αυτό, παραμελημένο το Καστελόριζο, και τώρα ξαφνικά δεν έπρεπε πάντα να είναι η κόρη του οφθαλμού μας το Καστελόριζο, εκεί που είναι? Και αναφέρθηκε και στην ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγε εκεί το 10 και ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο τούνελ της κρίσης. Απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είπε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Κώστας Καραμαλής, ο κυβέρνηση Καραμαλής. Α, ηρίστο, εμπαροδό, έχει γενέθλια σήμερα ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον πρώην πρωθυπουργό. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το Καστελόριζο πρέπει να είναι κόρη οφθαλμού. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα, γιατί το κουβεντιάζαμε και εδώ το πρωί με τους συναδέλφους, θα μπεις και εμείς τρελοί, δεν ξέρουμε με τι ασχοληθούμε, ασχολιόμαστε με αυτό. Μου λέγε μια συνάδελφος εδώ πέρα πρωί, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο. Ακριβό, μου λέει, ακριβή η μετακίνηση για το Καστελόριζο. Όντως. Και επίσης την ίδια συζήτηση είχα κάνει προχθές με έναν, τέλος πάντων, φίλο μου, ο οποίος μου λέει, θέλω να πάω, επειδή μου Καστελόριζο, και είχα πει να πάω και αεροπορικούς για να κερδίσω χρόνο. Πας Ρόδο και από Ρόδο με μικρότερο αεροσκάφος πιάνεις Καστελόριζο. Και να ξέρετε, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για κάποιους που μπορούν να πάνε και να επιλέξουν το Καστελόριζο και για τις διακοπές τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ειδική, τέλος πάντων, φόρμουλα για να υπάρχει περισσότερος τουρισμός, όσο αντέχει προφανώς το νησί, για το Καστελόριζο? Γιατί, θα μου πεις, γιατί αυτονοήτως πρέπει το Καστελόριζο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση για πολλούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει, πάω στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γύρισα, μου λέει ο Δημήτρης, 3 τα ξημερώματα με μια φίλη μου από την εκκλησία στην Νίκη. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε, λέει, το μαζονάκι. 2 ώρες να μπούμε μέσα. Άξιζε τον κόπο, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τις ευχές για την κόρη. Παιδιά, η μικρή έγινε 28 νότι. Πότε ήταν 2 και πότε ήταν 4 και πότε έγινε 28. Και βεβαίως, το ότι έγινε 28 η μικρή, καταλαβαίνεις τον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι λέει, το 1993 η Εκκλησία αποφάσισε να τιμώνται, λέει, κάθε έτος, και χθες γιορτάσαμε, λέει, την τους Εθνοιερομάρτυρες Μητροπολίτες στην Ιωνία. Χρυσόστομος, βέβαια, αυτό ήταν και να ξέρεις καταγωγή, είχε από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, δικός μας. Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Γρηγόριος Κιδονίων, Ευθύμιος Ζήλων, τους οποίους έσφαξαν οι Τούρκοι και οι Κούρδοι τσέτες στην ελληνική Ιωνία το 22. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιστρέψουμε, δεν το... αλλά η αλήθεια είναι ότι σε έναν πόλεμο γίνονται ακρότητες και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Έβρεξε πάλι, λέει, πολύ χρήμα, λέει. Ως και ημερήσιο 2 ευρώ, λέει, για τον ημερήσιο καφέ των φοιτητών. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί δεν τα πιάνω και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Αφού ο κόσμος, λέει, διαψεύστηκε από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ψάχνει αλλού για σύμβολα. Σύμβολο, λέει, και ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι με την έννοια που τη λες, αγαπητέ Νίκο, σύμβολο. Ήταν ένας τραγουδιστής, ο οποίος προφανώς με τα τραγούδια, με το ύφος του κλπ. Πέρασε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έφυγε και άδικα κιόλας ο άνθρωπος αυτός, με την έννοια αυτών που έγιναν και αυτά που μάθαμε ότι έγιναν. Άρα ένα λόγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω το εξής. Ναι, έχω κάποια πράγματα του Τραμπ να κουβεντιάσουμε που είπε στην Ιρλανδία. Έχουμε εκεί το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία που είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ρωτάτε για τα καύσιμα, θα σας πω και για τα καύσιμα. Τι γίνεται με αυτή την εθνική πρωτοβουλία? Γιατί κάπου διάβαζα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, λέει, είναι η ιστορία αυτή από τους εκπροσώπους των εταιριών που παράγουν, λέει, τα προϊόντα. Μπα! Καλά, εμείς δεν λέγαμε μέχρι 31-12 που έλεγε ο αρμόδιος υπουργός. Ε? Καλημέρα, Κώστα. Α, βέβαια. Σταύρος Θεοδωράκης, βεβαίως, έχει γιορτή σήμερα. Μπράβο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ. Ουγάρα έρχεται μόνο του. Ορίστε, δεν άκουσα. Ιωαννίδης. Άλλη μια φορά πιο δυνατά. Ιωαννίδης. Δεν ακούω.
1: Ιωαννίδης. Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Α, ο Σταύρος, ναι, του είπα χρόνια πολλά χθες, σωστά. Ο Σταύρος είναι και ο συνάδελφος, ο Ιωαννίδης, που κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Σαββατοκύριακο το βλέπετε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλημέρα στην Μπένη, καλημέρα στον Γέρακα. Καλό ταξίδι στον μπαμπά, λέει, που φεύγει πάλι για το Αμπού Ντάμπι. Ωραία, μπαμπά. Φεύγει ο μπαμπάς, ε. Θα λείψει πολύ η Πέννη. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Μα δεν είναι, λέει, δωρεάν η παιδεία. Ναι, και μετά ξύπνησες, Αλεχάνδρο. Λοιπόν, όσο και τα ξενόγλωσσα, λέει, έχουν φόρο εισαγωγής, αλλά πλέον, λέει, τα βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνεις με κόστος κάτω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Δεν είναι παντού. Αλεχάνδρο, άσε τώρα, πληρώσαμε ακριβά αυτή την ιστορία για να πάρει το πτυχίο ο γιος και η κόρη. Στα αγγλικά. Ευτυχώς μάθανε τη γλώσσα, τουλάχιστον του έμεινε η γλώσσα, να ξέρετε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον παππού, τον Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Γιάννη. Είδες τελικά, μου λέει, που η Βουλή είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ο αρχηγός, λέει, του Τρίτου Κόμματος πουλάει ματζούνια και ελπίδες, ενώ η wannabe, λέει, σωτήρας μιας κακβαντική ατρός. Την καλημέρα μου. Πού λες για την κυρία Καριστιανού, Γιάννη, καλά κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Ριζάη, λέει, πάει από Δομοκό στην Ανάβησο σε beach bar και εμείς με το ζόρι, λέει, μέχρι ένα καφενείο στο πιο κάτω τετράγωνο στον Κολονό. Κοίταξε, αν ο Ριζάη όταν πήρε την άδεια έπρεπε να είναι στο λεκανοπέδιο, θα είναι στο λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι πήγε εκεί που πήγε και μπλέχτηκε και με πυροβολισμούς είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι είτε είσαι στην περίπτωση του Ριζάη, είναι Ριζάη, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες τώρα. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Κάτι επιβάλλεται να κάνει η Δημαρχιακή Αρχή σχετικά, λέει, με το χώρο Αριστοτέλου Σχέιδεν Αχαρνών δεξιά και αριστερά. Αλκιβιάδο από την αρχή μέχρι το τέλος και την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Βρώμα, λέει. Παραβάσει καταστημάτων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, αρυπαρά πεζοδρόμια, σκνήπα και νερά στάσιμα. Όχι ότι δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Πινελόπη. Διάβασα όπως το έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ωραία, θα κάνει. Κανονικότατα θα κάνει. Τώρα έχει βγει ένα νέο σενάριο. Πρόσεξε, Γιάννη, ότι η μέρα, λέει, που θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι τη μέρα που θα πει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Ούτως ώστε να μην κουβεντιάζονται το ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, τέλος ο Γιάννης, θύμισε μου, λέει, Γιώργο, και ο Καλαμαλής με τον Δούκα, λέει, 5.000 μύριζε ή 3.000. Άλλες για τους εκεί τους καμένους, νομίζω 3.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δεδομένα. Λοιπόν, διαφημίσεις, Sky 100,3, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
2: Θοδωρής Μαμβακάρης.
7: Τάκης Γιαννούτσος.
2: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.
0: Η μεγάλη μέρα έφτασε, κυρίες και κύριοι, σας το λέω και δεύτερη φορά, γιατί σήμερα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο απόψε το απόγευμα, όπου θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή χρονιά, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μεγάλα ονόματα θα μας κάνουν παρέα απόψε το βράδυ, θα τραγουδήσουμε υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Παρακολούθησα μια εκπομπή της Χριστίνας Βίδου, όπου μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για τον Τζουρά. Και γιατί συγκεκριμένος Τζουράς κλπ. Κλπ. Που ήθελε ο συγχωρεμένος ο Μάνος Λοΐζος. Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς απόψε θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά που κάνουν στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και βεβαίως το φυσικό μας περιβάλλον. Θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε από το πρωί στις 8 να πάτε στα φυσικά καταστήματα για τα εισιτήριά σας, Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, και στο ticketmaster.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που θα μετακινηθούμε με αυτά από το Καλλιμάρμαρο προς το σπίτι μας. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 στα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός θυμίζω είναι και φυσιά Μαρούσι. Και η φυσιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ η ΤΑΦ 6. Όλοι μαζί μπορούμε.gr. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ξαναλέω, η μεγάλη μέρα έφτασε και θα τα πούμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει το εξής. Α, πάμε σε κάποια μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραία. Σε απόσταση, λέει, μόλις 3 χιλιόμετρων, λέει, από την οδό Πρώτο Παπαδάκη στο Γαλάτσι μέχρι τις αρχές, λέει, της οδού Σεβαστοπόλεως, Αμπελόκηπους, τρεις διαφορετικές τιμές στην απλή αμόλυβδη σε βενζινάδικα της ίδιας εταιρείας. 2,129, 2,179 και 2,197. Επαναλαμβάνω, της ίδιας εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό, λέει? Δεν είναι ληστεία και σοκέρδη όλο αυτό που γίνεται? Θα το αναδείξετε άραγε? Επισταμμένα όμως, παρακάτω οι φωτογραφίες από τα βενζινάδικα μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Έχω απάντηση στο ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία που είναι της ίδιας εταιρείας. Το θέμα είναι αν είναι ιδιόκτητα ενοικιασμένα. Και το περιθώριο κέρδους υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαφόν. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή Πειραιάς Ασπρόπυργος. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μια έξυπνη κάμερα να γράφουν αυτούς που μπαίνουν στη ΛΕΑ? Πανεύκολο. Μεταξύ μας, Ιωάννα, μην το πεις παρά έξω. Καλημέρα στον Αντώνη. Εγώ μου λέει το βαριέμαι τον Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει, λέει, κάτι το παλιό, αλλά αυτό που είπε, λέει, για τον πατριωτικό φόρο του Αλέξη και ποιος θα λύθηκε να πληρώνει πατριωτικό φόρο, ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνος του, αλλά αν μπορείς το βάζεις, λέει, και το ανατακούσουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω θα προλάβω, θα το αργότερα ενδεχομένως ο Άρης. Τέτοια σχόλια, λέει, είναι εξαίρετα, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έδωσαν άδεια στο Ριζάι. Προφανώς δίνουν άδεια στους φυλακισμένους. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν αιτήσεις, εγκρίνονται οι αιτήσεις και όλοι παίρνουν άδεια. Μην νομίζεις ότι δεν παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι μετά. Έχουν δικαίωμα. Άσχετα ποιοι είναι και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Και ο Μάκης μου λέει και τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται, λέει, και πάει για κόμμα. Από ποιους θα πάρει, λέει, ψήφους? Αύριο βγαίνει, νομίζω, ο Κασιδιάρης το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κατέβει, λέει, στις εκλογές. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι το 2034 για τον συγκεκριμένο.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα και για την πρωινή επικοινωνία. Πόσο είναι τα πετρέλαια, για να δούμε τα πετρέλαια μου μέσα. 3% πάνω, παιδιά, 107,76 είναι το Brent. Ζήτω που καήκαμε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, 82,86, με μία άνοδο 4,20%. Τι να κάψουμε φέτος για να ζεσταθούμε, αναρωτιέμαι, κύριε Νότι μας. Θυμάσαι μια περίοδο που καίγανε ό,τι υπήρχαν. Τα ρίχνουν με λαμίνες όλα μέσα. Και είχε βγει ντουμάνι στο λεκανοπέδιο και φωνάζανε οι ειδικοί: μην καίτε ό,τι βρίσκεται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ο κύριος Νότι Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Θανάσης Καραγιάννης στα πολλά ηχητικά που δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε τώρα στο πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης παρέα εδώ στον Sky 100,3. Μετά το μαγκαζίνο, αναλυτικά η κυρία Σούζη για τον καιρό, και σήμερα θα είναι καλά τα πράγματα. Οπότε μην έχετε άγχος για τη συναυλία. Υπέροχα θα μας πάει ο καιρός. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν εισηρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα, στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νικός Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διακτηνικτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδου στην Οικία. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Οικία για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, τον οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Και να μπορέσετε να εισάγετε, γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις σε αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παράνομα.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοή πρωία στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ένα βαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός βαρεπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους προβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
3: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης πρόοδου, συνέπειες και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, που διεξήχθησαν χθες στις δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο Ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος με δαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Με κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τουφέκι υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο Αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη 1 στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, οπότε μπαίνουμε σε full πρόγραμμα όπως λέμε, και έτσι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω όσο περνάει η ώρα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Θησαίος Κηφισίας, στο ύψος της Εκάλης δηλαδή, υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Χελμού Κρεονερίου από τον Άγιο Στέφανο πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατεβαίνοντας τώρα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προς την Αθήνα, από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χιλιόμετρο θα βρείτε αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχουμε τη συνήθι χειμωνιάτικη εικόνα. Έχει αρχίσει η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να σας δυσκολεύει, από Αρδιτού δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Χίλτον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάνω από ένα χιλιόμετρο ισχυστού ήδη, 1100 μέτρα περίπου, και ηλιοφόρος Αθηνών από τα μέσα του δάσους Χαϊδαρίου, με αναμονή μέχρι να πάτε σχεδόν στη λίμνη Κουμουνδούρου, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο, καλή δροσιά. Όλα τα καλά.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα για φθινόπωρο, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι καλύτερα, δεν έχει καμία. Και δεν νομίζω ότι θα ξανανεύει κιόλας τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική σήμερα πάντως, που έχουμε και τη συναυλία μας, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ αυτό.
10: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βόρεια. Ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη και η θερμοκρασία την Τρίτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Τέλος να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κρήτη από ένα χαμηλό που κινείται εκεί νότια φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά με βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. Άργησε, βλέπω το μαγκαζίνο σήμερα. Κάνω τα δημόσια σχόλιά μου. Είχαμε πολλές ειδήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και έχω κρατήσει την κυρία Σούζη για τις λεπτομέρειες. Δεν θα βρέξει, οπότε με ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε υπέροχα απόψε το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και να σιγοψυχαλεί λίγο. Δεν θα είναι
0: εύκολο
1: να χαλάσει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και δεν πρόκειται να είναι και την ώρα της συναυλίας. Έτσι ναι. Κι αλλιώς, αν είναι κάτι.
0: Κυρία Χριστίνα, μα σας έλεγα ότι χθες κάποια στιγμή έβγαλε την είδα και εσείς στη Μαυρίλα. Μεσημέρο απόγευμα, λέω πω, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Ούτε σταγόνα δεν έπεσε σε εμάς. Σταγόνα.
1: Κάποια στιγμή το απογευματάκι έριξε 5-6 σταγόνες, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ενώ
1: φαινόταν ότι θα βγάλει και περισσότερο πράγμα.
0: Χθες εντωμεταξύ βλέπω Χανιά, παλαιόχωρα
1: 37,5. Ναι.
0: Σούδα 36 και εδώ έκανε ζέστη.
1: Έκανε, πώς
0: δηλαδή
1: έκανε.
0: Το γεγονός ότι έκανε νεφιά δεν σημαίνει ότι δρόσησε.
1: Όχι καλή.
0: Μία...
1: Έχω και τώρα το πρωί δεν αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη δροσιά. Παρότι δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά ναι. Φαίνεται δεν
0: το
1: έχει μπει το καλό βουλιαδάκι.
0: Εγώ κατέβηκα 24-23.
1: Ναι, 25 και κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ωραία, αλλά... εντάξει. Πάντως δεν πρόκειται να ξανανεύει.
0: Ωραία.
1: Έτσι, θα πέσει ακόμα λίγο και μετά θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30-31 βαθμούς. Εθνατική μιλάω.
0: Ναι.
1: Όλη την εβδομάδα, μη σου πω και την άλλη.
0: Άκουσα όμως νωρίτερα. Που είπατε ναι. Και κάτι καταιγίδες και κάτι αυτά.
1: Φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα, μάλλον να πω ότι αλλάζει ο καιρός για αρκετές μέρες και θα είναι άστατος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εκεί κάτω για την Κρήτη υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχουν αρχίσει και το κάνουν με ντικέι, το κάνουν δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι είναι αυτά τα ντικέι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Από χωριό δεν ξέρω τι αυτά.
1: Μεσογειακό
0: και τέτοια. Α, το κάπου είναι, το πήρε το μάτι μου. Νοτίος τη Κρήτη.
1: Το οποίο,
0: και μην το πούμε και πώς και τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Λες κάτι τέτοιο. Είπα να πει ότι είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει.
0: Οκ, okay. Άρα τι ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ ξέρω ότι θα περάσει νότια της Κρήτης. Πιθανόν να ανλέβει λίγο παραπάνω, λίγο την Τετάρτη όμως, και να δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ βλέπω ότι θα περάσει νότια. Δηλαδή, εχθές το περνάγανε ακόμα πιο νότια. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα βγάλει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε και να μην τρομάζουμε με τον κόσμο έτσι, με
0: σωστό,
1: τέτοια.
0: Σωστό.
1: Με ντικέιν και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, μην μαζεύετε με ντικέιν γιατί δεν ζαλιζόμαστε. Θα σας πω γενικό.
1: Γιατί μόνο οι άλλοι να τα λένε,
0: σωστό,
1: να μην τα λέω κι εγώ.
0: Και αυτό,
1: νομίζετε ότι δεν είμαι επιστήμον.
0: Μα προφανώς και είστε. Γι' αυτό σας έχουμε και στην παρέα μας. Να σας πω, κυρία Χριστίνα, γενικότερα καιρό η εβδομάδα που θα πάει.
1: Άστατο. Με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές θα έχει κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, που αλλού άλλωστε. Σήμερα και αύριο θα είναι κυρίως στην Πελοπόννησο. Σήμερα είναι στα Ηπειρωτικά γενικότερα να βγάλει το μεσημέρο απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι αρκετές οι βροχές στην Πελοπόννησο και την Τετάρτη αρκετές στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά. Λέω που θα είναι οι περισσότερες βροχές αυτές τις μέρες. Λιγότερες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
0: Θα δούμε, είναι μακριά ακόμα. Να σας πω ανέμο.
1: Ένα βορειατάκι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρο, όχι παραπάνω.
0: Okay.
1: Και στο Ιόνιο, μόνο αύριο θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι να φτάσουν τα 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά τα 7 μποφόρο. Ανοιχτά του Ιονίου δηλαδή, βασικά. Δεν δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.
0: Άρα ψιλοπέφτει λίγο η θερμοκρασία. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα...
1: πέφτει. Είναι πιο κοντά στα κανονικά
0: για την εποχή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε 15 του μηνός.
1: Να μην λέμε 25. Έτσι, δηλαδή... αυτό 75 Αυγούστου και δεν σημαίνει.
0: 980 Αυγούστου. Κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Δίπλα στο σπίτι το μεταξύ.
1: Δηλαδή, εγώ πρέπει να φύγω γρήγορα να πάω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ γιατί αλλιώς δεν περνάει. Από εκεί δεν περνάει τίποτα. Θέλεις, πρέπει να πας απάνω από τον Καρέα για να κατέβεις.
0: Εγώ θα έρθω με μηχανή, να ξέρεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μηχανή θα την βάλω. Θα έρθω να χτυπήσω την πόρτα. Να μπω. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
0: Θα περάσουμε υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Να πω χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς. Τα φαρμακεία σήμερα θα είναι κλειστά λόγω της εορτής του Σταυρού σήμερα. Μου το έστειλε μια φίλη ακροάτρια η οποία μου λέει φαρμακοποιούς, δεν λες κουβέντα κλπ. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί εδώ φωνάζει ο διευθύντης απέναντί μου. Λοιπόν, Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικιά, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η έξοδος ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρελί εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Μπρέτ στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιογού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Βλέπω ότι έχουμε ένα ακόμα χτύπημα. Τώρα μαθαίνουμε ένα τάνκερ με παναμαϊκή σημαία στα στενά του Ορμούζ. 13 ή 14 άτομα είναι το πλήρωμα, Ινδύ. Ένας αγνοείται από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούς, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, λοιπόν. Κυκλοφοριακό full πρόγραμμα εννοώ. Να το συνδυάσουμε αυτό με κάποιες εργασίες που αρχίζουν από σήμερα σε μεταμόρφωση Αττική Οδό.
10: Έλα σήμερα, ρε παιδί μου, τις κάνουν τις εργασίες.
11: Ναι, από σήμερα. Μέχρι τις 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, ναι, μέχρι 26 Οκτώβρη. Το Αγίου Δημητρίου, μάλιστα, σημαδιακό. Τι έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε, όπως και πριν από μήνες, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι βγαίνουν από τον Άταλο Καματερού προς τη λεωφόρο Φιλής, και αυτοί έχουν πρόβλημα, όπως είναι συνήθως το χειμώνα. Κατεβαίνοντας τώρα τη λεωφόρο Θησαίος, την Κηφισίας επί της ουσίας, αλλά λέγεται Θησαίος, στο ύψος της Εκάλης, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχουμε κάποιο τροχαίο συμβάν από ό,τι μαθαίνουμε, και υπάρχει μποτιλιάρισμα, και μάλιστα δεν είναι και μικρό. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Εθνικής Οδού, νομίζω θα φτάσετε πιο γρήγορα. Και ο Άγιος Στέφανος όμως, Χελμού Κρεονερίου. Από τον Άγιο Στέφανο προς την Αθηνών Λαμίας έχει κίνηση. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει σχεδόν γεμίσει και γεμίζει και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και εν μέρη προς τον Βύρονα με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι πάρα πολύ κακός, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής ο Πειραιάς και το λιμάνι του Πειραιά και η περιοχή του Πειραιά.
10: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε, λέει, κίνηση αυτές τις μέρες που ξεκινάνε τα σχολεία. Λέει, τα παιδιά πάνε, λέει, στα σχολεία, λέει, με τα αυτοκίνητά τους. Σας έλεγα νωρίτερα, 2.500 είναι μόνο τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν από την περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών. 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση. Δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κιμιονίδη, πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
12: Καλημέρα σε όλους.
10: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από
12: Ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό όμως?
10: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένο ένα τραπεζικό λογαριασμό.
12: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
10: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
12: Οπότε... Αυτό είναι άλλο.
10: Α.
12: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων,
10: ναι,
12: ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κρατήσετε τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις, εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου. Μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί ο ιδιοκτήτης.
10: Αυτά
12: είναι
10: όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
12: Όχι, αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
10: Μάλιστα.
12: Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ.
10: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
12: Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το Μητρό, του ομίδα που λέμε.
10: Αυτό το ομίδα θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία. Αντιβάλλουμε σε μια τάξη.
12: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία,
10: ναι,
12: για όλους.
10: Αυτός θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, ναι, πρόεδρε, ναι, θυμίζω ότι αυτό ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα κλπ. Θα γίνει μια προσπάθεια.
12: Ναι, εντάξει, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
10: okay,
12: και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι ένα αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά απ' την άλλη μεριά να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
10: Αλήθεια είναι αυτό.
12: Να σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν κληθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή εδώ, αν θα γίνει, αν το ΜΙΔΑ προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
10: Καλά, μην είσαστε, ναι,
12: όλα τα στοιχεία εκεί,
10: ναι, okay,
12: γιατί ο ΜΙΔΑ δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
10: τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει, πρέπει να ενημερώνεται, ας πούμε.
12: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούργια, στην οποία να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργές μισθώσεις που έχουν, και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξεις.
10: Πάμε παρακάτω. Να σας πω, έχετε βάλει κι άλλο ένα ζήτημα, και αυτό να σας πω την αλήθεια με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκατεστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
12: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
10: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή?
12: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση για οπτική ίνα.
10: Μάλιστα.
12: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
10: Okay.
12: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
10: Μάλιστα.
12: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
10: Ναι.
12: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο συμβολικό.
10: Δεν ξέρω αυτό τι είναι.
12: Λοιπόν, δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέει: εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω αυτή μια
10: και
12: ζωή. Θα βάλω δικό μου. Θα βάλω δική μου.
10: Ξανασκάβει
12: το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί δίπλα στο αρχικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία.
10: Άρα,
12: με καλώδια, με καταστάσεις.
10: Έχετε τέτοια περιστατικά? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία κόσμου.
12: Μα αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσίευματα αυτά. Ότι γίνονται μάτς στις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου έρχεται το δεύτερο και λέει: τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
10: σήμα από το κρατικό,
12: σήμα, την Ευρωπαϊκή Επιδότηση, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή
10: της
12: πολυκατοικίας.
10: Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες.
12: Ακριβώς. Δηλαδή η καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού ανταγωνισμού και εμπορικού.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε
10: Στάτο Παραδιά, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργος Μλέγης, πάση αγωγός αποχέτευσης Αγίου Αναργύρου επί της λεωφόρου Δημοκρατίας έξω από το πάρκο ανακύκλωση. Η δυσοσμία λέει είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ηρακλή να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία, από το 25 του μήνα. Άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου, Τασούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ. Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχετε τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
23: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
10: Καλημέρα και στη Ρώμη, μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Στάσος Αυραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα. Με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Σαβραντίνης. Καλημέρα κύριε Σαβραντίνη, τι κάνετε?
24: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμπαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε καταρχήν η Πίζα, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει? Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές?
24: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα Πίζα είναι διαχρονικά τώρα, το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες, τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
10: ναι,
24: ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγράμματος.
10: Mm-hmm.
24: Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο Πίζα, ναι, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 5%.
10: Τεράστιο.
24: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα,
10: αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Βραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
24: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το Πίζα από το 2000.
10: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το Πίζα. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά
24: αυτά δεν ισχύουν, ναι, είναι βέβαιο ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες, έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους,
10: okay,
24: που όμως
10: τώρα
24: δεν έχουν καμία απήχηση. Η ουσία είναι ότι τα αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Mm. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά, γιατί για πρώτη φορά ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Mm-hmm. Στα μαθηματικά μειώνεται μάλιστα η απόσταση, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περιορίσει και την απόκληση και στην κατανόηση του κειμένου. Αυτά είναι τα θετικά. Δεν σημαίνει όμως ότι αντιστρέψαμε τη μακροχρόνια πτωτική πορεία. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Είναι ότι το PISA δεν είναι ένας βαθμός για να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στο εκπαιδευτικό. Είναι διάγνωση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
10: Ναι, το θέμα είναι
24: η αξία μια διάγνωση είναι να μπορούμε να οδηγηθούμε σε θεραπεία.
10: Ναι.
24: Δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις.
10: Οι μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό?
24: Μάλιστα. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους, τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρωπινού δυναμικού. Δηλαδή, το κράτος πρέπει να πάψει να προσπαθεί να είναι ο διαχειριστής, κύριε Ψάλτη, κάθε σχολείου και να γίνει ένα πράγμα. Ο εγγυητής της ποιότητας και των αποτελεσμάτων.
10: Άρα αυτονόμηση. Έτσι, κάθε σχολική...
24: Η αυτονομία με έλεγχο βέβαια είναι μια πρώτη μεγάλη πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι χώρες, τα αποτελέσματα PISA που δημοσιεύτηκαν προχθές έχουν προκαλέσει ένα σεισμό διεθνώς. Διότι έχουμε μια τεράστια πτώση όλων σχεδόν των χωρών. Ο μέσος όρος δηλαδή του ΩΣΑ έχει καταρρεύσει. Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ελληνικό, σας το ξαναλέω.
10: Ναι, κύριε Βραντίνη, θυμάμαι παλαιότερα ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ μπροστά κλπ. Και τώρα βλέπω, ας πούμε, η Εσθονία ξεπετάχτηκε από την Ευρώπη.
24: Την τελευταία δεκαετία συνεχώς η Εσθονία είναι μπροστά.
10: Ναι.
24: Είναι μπροστά. Μετά, αυτό που θα έλεγα είναι ότι επίσης ένα θέμα που θέτουν πάρα πολλές χώρες είναι ότι έχουν παρασυρθεί από την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Και θεωρούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούν το θέμα. Θεωρούν δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι μεν εργαλείο, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σκοπός. Mm-hmm. Η Σουηδία, για παράδειγμα,
10: ξαναγυρίζει πάλι, λέει,
24: στρέφεται πλέον σε πολύ αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης, γιατί μια από τις αιτίες είναι η έκθεση των μαθητών υπερβολικά στη νέα τεχνολογία. Λοιπόν, σε αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης και επενδύει ξανά στα έντυπα βιβλία. Ενώ αυτός ο προβληματισμός που σας λέω έχει ξεκινήσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη, ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όχι έχει πάρει, για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
10: Αυτή τη δυνατότητα, για να κλείσουμε έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, την έχουμε εμείς? Δηλαδή είμαστε αρκετά ευέλικτοι με βάση τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ας πούμε αυτή την περίπτωση, να διαφοροποιήσουμε το μείγμα του τι πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ή είμαστε πιο καθυστερημένοι σε ζητήματα αυτά?
24: Μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το θέλουμε. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε: αυτονομία, αξιολόγηση και επιλογή. Σας είπα για την αυτονομία. Η αξιολόγηση είναι το δεύτερο σημαντικό. Η αντικειμενική μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Και η ουσιαστική αξιολόγηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε.

0: προβλήματά μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάζετε πολύ ωραία πράγματα. Καλημέρα κύριε Σαβραντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Στάσο Σαβραντίνη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για την ιστορία της Πίζα και ουσιαστικά για τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο

0: της Λεωφόρου Φυλής στο Καματερό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα συρρέει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάι ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,48%. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπου των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχειρήση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51 άτομα. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 μετανάστες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης η συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογίες που διεξήχθησαν χθες με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή του Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.

0: στην θεσμική πλέον συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην υπερδεκαετή της παρουσία εμβληματική στην κοινωνία μας, το τιμόμενος καλλιτέχνης στη σημερινή μας χρονιά, το 2026, είναι ο Μάνος Λοΐζος, κυρίες και κύριοι, με την πλειάδα καλλιτεχνών, που να τους υπενθυμίσω, με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εφέλη Φασούλη και σε έκτακτη εμφάνιση τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ο οποίος θα παίξει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, που είναι έργο του Μάνου Λοΐζου. Θα εξελιχθεί η σημερινή βραδιά, την οποία φαντάζομαι ότι έχετε ήδη λάβει θέση, με την έννοια ότι έχετε τακτοποιήσει το εισιτήριό σας, και σας εύχομαι καλή διασκέδαση, κυρίες και κύριοι. Στη διάρκεια της σημερινής βραδιάς θα απονεμηθεί τιμητικό βραδείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την μάχη για την κατάσβεση των θερινών πυρκαγιών. Όπως γνωρίζετε, τα έσοδα της συναυλίας διατίθενται για την αγορά δεντριλίων, προκειμένου να αρχίσει σε ένα μήνα από τώρα η περίοδος της δενδροφυτεύσεως για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Να σας ενημερώσω ακόμη ότι θα έχετε συγκοινωνία έως τη μία τα ξημερώματα, δηλαδή μία ώρα μετά το τέλος της συναυλίας. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα λειτουργήσουν για την διευκόλυνση των παρευρισκομένων στη συναυλία, στο Παναθηναϊκό στάδιο εννοώ. Από τις γραμμές των λεωφορείων, των αστικών λεωφορείων, οι 550, θα λειτουργήσει ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, οι γραμμές μετρό 2 και 3, η γραμμή τραμ ΤΑΦ 6, επαναλαμβάνω, έως τη μία τα ξημερώματα, και ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους και φυσικά τη διοίκηση, η οποία συνδράμει κατέτος στην προσπάθεια αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή ευαρέσκεια και ωραία ψυχαγωγία, και να περάσουμε όλες και όλοι καλά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι ημέρες όπου η κοινωνία εκφράζεται με το θυμικό, με μια συγκίνηση ως προς τον εκλειπώντα καλλιτέχνη, την ίδια ώρα που ένα άλλο μέρος της κοινωνίας προστρέχει σε σαμάνους και κβαντικούς γιατρούς. Μια τέτοια κβαντική ιατρός κυκλοφορεί ήδη και στην πολιτική, κατά δήλωσή της. Η μητέρα των Τεμπών δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά στον τόπο μας το έχει πει ο αείμνηστος Τσαλούχης δεκαετίες πριν. Ό,τι δηλώσεις είσαι, και προκειμένου να υπηρετηθεί ο ανορθολογισμός μέρους της κοινωνίας, εμφανίζονται φυσικά οι τσαρλατάνοι να πούν είμαστε εδώ. Σαμάνοι επίσης, όπως ωραία το σημειώνει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, εμφανίστηκαν από λαούς του Βορρά. Οι Βίκινγκς και οι Σλάβοι τους έφεραν όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, από λαούς που έρχονταν είτε από Ανατολάς προς την Ευρώπη, είτε από το Βορρά. Ο Σαμάνος είναι ένα πράγμα σαν ο μάγος. Δηλαδή, το να πας σήμερα και να αναζητήσεις το ελιξίριο της ζωής στο μάγο της φυλής είναι εντελώς παλαβό, αλλά τι να σας πω εγώ τώρα, δεν θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσω με τον ορθολογισμό. Εις εκ των δραστών του ορθολογισμού στον τόπο μας, κυνηγημένος πολλές φορές, στοχοποιημένος άλλες φορές, όχι μία πολλάκης, είναι ο Ανδρέας Δερμιώτης. Καλημέρα σας, κύριε Δερμιώτη.
1: Καλημέρα, Άρη μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το χθεσινό άρθρο του κυρίου Δερμιώτη στις ομών σελίδες εφημερίδες Καθημερινής είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστεί η λογική, να εξορθολογιστεί ο συναισθηματισμός, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Θα προσπαθήσουμε με ηχητικά να σας τεκμηριώσουμε όλα αυτά σε λίγο. Τώρα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πάρουμε ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα από τον Ανδρέα Δερμιώτη, αφού σας βάλω δύο ηχητικά από τον Νίκο Ανδουλάκη, με τον οποίο κλείνει και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι, δεν είστε πολλοί, λίγοι, οι οποίοι με προτρέπετε να επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά που πρέπει να αλλάξει αν πάρει την εκλογή την τρίτη φορά, που δεν το έχει κάνει ως τώρα, δηλαδή το φοβήθηκε, φαντάζομαι ότι πια αν κερδίσει την τρίτη τετραετία πρέπει να ξεφοβηθεί από ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι, ας πούμε, το 60 μελές, 60 μελές και πλέον 65 μελές Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για αυτά, για τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος θα έρθει στις 9 ο αγαπητός μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος θα τα απαριθμίσει άλλη μια φορά, δηλαδή σε μια προσπάθεια να ξεφοβηθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον να τα αναγγείλει, αλλά φοβάμαι ότι ούτε να τα αναγγείλει δεν μπορεί. Ήδη υπάρχουν αριθμίες στην κυβέρνηση, θα τις απαριθμίσω, τα έλεγα στην τηλεόραση νωρίτερα, θα τα απαριθμίσω σε 9 το πρωί, τώρα δεν πρέπει να λοξοδρομήσω άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη μία λέει θα μειώσω τους φόρους.
2: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα, αυτό είναι στη μείωση. Πάμε τώρα, τι υπόσχεται ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να το κάνει.
3: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Σε λίγο θα σχολιάσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ήδη στο Ρεθάλωμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
4: Καλημέρα, είδα ότι είσαι καταπληκτική παρέα.
0: Μπράβο, να περάσετε να πείτε μια καλημέρα, το καταλαβαίνω. Ναι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Νίκο Φιλιππίδη, μειώνω φόρους αλλά αυξάνω δαπάνες, πώς γίνεται αυτό το έργο?
5: Ναι, το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη δική του κοστολόγηση, με την κοστολόγηση του Ανδρουλάκη, θα μαζεύονται τεράστια ποσά. Δηλαδή, όπως και να τα δούμε, δηλαδή, ο 13ος μισθός στο δημόσιο, άντε να πούμε ότι δεν είναι τα 3 δις, που προφανώς είναι η συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Άμα δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε για τα νούμερα. Πλέον ότι τα νούμερα θα πρέπει να συμφωνούμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν ότι είναι ένα 275 που λέει το ΠΑΣΟΚ 13ος μισθός. Η 13η σύνταξη που είναι.
0: Ένα 275 είναι ένα δις εννοείς.
5: Ένα δις 275. Η 13η σύνταξη λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Άντε να πούμε ότι είναι και η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας, την οποία παρεμπιπτόντως συμφωνώ, κοντά στα 500 εκατομμύρια. Αλλά εδώ έχει την κατάργηση της τεχμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι το λιγότερο. 500 υπολογίζει, κοντά στα 600 είναι το έσοδα από τους ελεύθερους επαγγελματίες από το τεκμήριό τους. Μαζεύονται μεγάλα ποσά, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Είναι ένα μέτρο πανάκριβο.
0: Δεν βγαίνει λοιπόν το. Ο κύριος Δημιώτης το έχει διατυπώσει πολύ ωραία. Τι έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κύριε Δημιώτη, κατά την άποψή σας?
1: Λεφτά υπάρχουν. Νίκο, μου επέτρεψε.
5: Το
1: χειρότερο από όλα που δεν το είπε κανένας. Ρε παιδιά, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μικρομεσαίοι, 860.000 μικροεπιχειρήσεις, θα τους αυξήσει το κόστος τους κατά 20%, γιατί πρέπει να πληρώνουν το σύνδεσμο μισθούς και δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
5: Δηλαδή, γιατί θα σημειώσει την παραγωγικότητα.
1: Παιδιά, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία. Θα φτάσουμε στην τετραήμερη εργασία. Αλλά όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα σε μερικά χρόνια. Με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα τέτοια. Αλλά δεν μπορεί σήμερα να ανακοινώσει με τα ίδια λεφτά τετραήμερη. Αυτό για μένα απορώ πώς το πέρασε κιόλας. Γιατί έχουμε 860.000 μικροεπιχειρήσεις. Άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τους επιβαρύνει στο κόστος κατά 20%.
0: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
4: Είναι τελείως προφανές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με το άγχος του Τσίπρα. για τον Ανδρουλάκη να είναι δεύτερος είναι ζήτημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης. Κατά συνέπεια δεν έβαλε κανένα φρένο. Η συνταγή μειώνω φόρους, άρα μειώνω τα έσοδα και αυξάνω δαπάνες είναι συνταγή χρεοκοπίας. Γυρίσαμε στο 2009, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε κατευθείαν για μνημόνιο. Είναι απογοητευτικό. Επίσης το είπα για την υγεία. Ανακοίνωση για την υγεία. Όλα όσα, όχι θα κάνουμε, έχουμε ήδη κάνει. Είπα, ας πούμε, θα κάνουμε πρόγραμμα, λέει, διαγνωστικό για τον καρκίνο, τα καρδιακιακά και άλλα νοσήματα σε όλο τον πληθυσμό. Το έχουμε κάνει, το προλαμβάνω, ο Σπύρος Δοξιάδης. Θα κάνουμε, λέει, ανακαίνιση των δομών υγείας. Το έχουμε κάνει. Θα γενιάζω.
6: Πρέπει να πει τι δεν κάνατε εσείς για να πείτε
4: τα αυτό,
6: κάνατε.
4: Άλλο, αυτός δεν είπε τι δεν κάναμε εμείς για να τα κάνει. Αυτός επέλεξε να εξαγγείλει αυτά που έχουν ήδη γίνει. Που τι σημαίνει, ότι δεν δουλέψαρε κιόλας.
6: Αλλά είστε εκτεθειμένοι ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, ενώ τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια είναι το ζόρι σας. Το μεγάλο ζόρι.
4: Η ακρίβεια.
6: Μα εκεί γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση.
4: Πρέπει να είμαι λίγο λογικά. Αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα, έχει μπει η ανθρωπότητα σε μια πολύ περίεργη ατραπό. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέστη στρατιωτική πανελευθερία. Οι Χούτι ελέγχουν πλέον τον έλεγχο της ερυθράς θαλάσσης. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά τις επόμενες μέρες, είναι λίαν βέβαιον ότι όλα τα πλοία, όχι τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, τα τάνκερ και του ξηρού φορτίου, λέει όλων των υπολείπων αγαθών, θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να φτάνουν στις αγορές ευρωπαϊκές και της Αμερικής. Αυτό τι σημαίνει? Ένα τεράστιο νέο κύμα πληθωρισμού στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, έχει κάποια μαγική λύση γι' αυτό, Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας? Να μιλάμε σοβαρά
6: ναι,
4: τώρα.
6: Ναι, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
4: Η κυβέρνηση θα. Είδα ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα Αλήθειας από τον κύριο Αβέροφ στην Κύπρο. Ο οποίος ανέλησε την επίπτωση του μηδενικού ΦΠΑ στις τιμές στην Κύπρο. Την είδατε το βίντεο?
6: Όχι,
4: του.
6: Δεν το έχω διαφορά.
4: Δείτε το βίντεο, μπορεί το παίξετε κιόλας. Λέει, παιδιά, μειώσαμε, πήγαμε το ΦΠΑ στο 0. Δεν άλλαξε η τιμή του σε ένα προϊόν σε κανένα ράφι. Δεν άλλαξε. Τρία λέει, το πάνω, τρία το παίρνω και γίνει 0. Το δείτε, αν δεν πιστεύετε εμένα. Ομάδα αλήθεια.
6: Θα το βάλω.
4: Μα αυτά. Η Ισπανία επανέφερε το ΦΠΑ που είχε μειώσει. Είναι τελείως προφανές ότι η μείωση του ΦΠΑ από μόνη της δεν μειώνει τις τιμές.
6: Για μία περίοδο, δεν λέει διαρκώς.
4: Μα δεν μειώνει τις τιμές η μείωση
6: του ΦΠΑ. Ναι, το κατάλαβα. Ναι,
4: Αν δεν το έχει καταλάβει αυτό ακόμα, είναι σαν να μην βάζει λογική σου να δουλέψει. Μα δεν το έχετε ζήσει στα καταστήματα, πάτε να πει τον καφέ, μειώνει το ΦΠΑ και ο καφέ μένει το ίδιο. Δεν αλλάζει. Παιδιά, αυτά είναι απλά πράγματα. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το νέο κύμα πληθυσμού που θα έρθει και θα πάρει. Έχει αφήσει ο Μητσοτάκης την εξέλιξη χωρίς να δράσει. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοσμοϊστορική
6: υπάρχουν
4: στιγμή.
6: Υπάρχουν περιθώρια, Νίκο, να το κάνει αυτό που λέει ο Υπουργός. Υπάρχουν λεφτά δηλαδή.
5: Το πρώτο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να μιλάμε επί του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Και το να ανακοινώνουμε και να μπαίνουμε και να βάζουμε και τον πολίτη σε μια λογική ότι έχει λαμβάνει από κάτι το οποίο σε λίγο δεν θα υπάρει, γιατί πολύ απλά όλα αυτά οδηγούν σε συρρήκνωση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργούν τέτοιου είδους θέματα. Άρα η απάντησή μου είναι εμέσως σου απαντάω, Άρη. Υπάρχουν τώρα, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε για ασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αργότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο χειμώνας δεν έχει μόνο, για παράδειγμα, το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, το οποίο πράγματι έχει επιδεινωθεί, όπως σωστά λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχει το μέτωπο με τα κλειστά διελιστήρια στη Ρωσία. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τις πολιτικές εξελίξεις από χτες το βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αποφάσισαν.
6: Να το διαλύσουν το μαγαζί.
5: Αποφάσισαν να το διαλύσουν το μαγαζί. Ναι. Έχει γενικώ μηχανή.
6: Η Ουαλία, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία,
4: θα μετριάσουμε εδώ για να πάρουν το ρομαχιόν του. Συνέπεια τη βλακώδου αποφάσεω του Brexit. Τα τρία αυτά κράτη, η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία, επιθυμούν να ξαναγίνουν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο βασικό.
6: Και η Βόρεια Ιρλανδία.
4: Φυσικά. Μάλιστα. Και ο βασικό συνεκτικό ιστό του, που τους οθεί προς την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι αυτά θέλουν να ξανακάνουν έτσι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Βρετανοί ψηφοφόροι με τον Brexit πάνε να διαλύσουν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντί να διαλύσουν την Ηνωμένη Ευρώπη που λέγανε, να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω γιατί καμιά φορά πρέπει να καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι η ψήφος είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι. Αχ, έκανε την πλάκα μου, έφυγα.
6: Δηλαδή χρεώνεστε εκπομπισμό εσείς, ο κύριος Φλωρίδης, διότι λέτε ένα πράγμα εντελώς αυτονόητο, αλλά λέτε.
4: Το γράφει σήμερα πολύ ωραία ο Πρεμπεντέρης στα Νέα. Λέει, είπε ο Φλωρίδης ότι αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα θα βρουν ευκαιρία να την επιβουλευτούν όταν υπάρχει κενό εξουσία. Σιγά λέει τη Σοφία. Μα είπε. Ο Φλωρίδης είπε το ιστορικά δεδομένο γνωστό σε όποιον έχει διαβάσει μία σελίδα ιστορίας. Δεν υπάρχει ούτε μία περίοδος παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας που δεν έχει εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει με το αν θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Εγώ δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσει Μητσοτάκη. Λέω ότι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αν έχεις άλλη πρόταση με Μητσοτάκη, κάντε την. Αλλά το να αφήσει τη χώρα σε ακυβερνησία είναι τρομερά ανεύθυνο.
6: Κύριε Δημιώτη.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Εμείς είμαστε πρώτα το 1974, τι ήταν.
4: Μια τέτοια περίοδος.
1: Τι ήταν. Μια τέτοια περίοδος ήταν. Ναι. Από εδώ έγινε.
6: Η άλλη είναι το 96, με τα ίμια.
1: Λοιπόν,
4: ο παπάγος στο κρεβάτι σε κόμμα και κάνε τα Σεπτεμβριανά. Πώς φύγαν οι Έλληνες από την πόλη.
6: Κύριε Υπουργέ, ευκαιρία δοθήσεις. Με σαμάνους δεν κάνουμε δουλειά, αλλά οι σαμάνοι υπάρχουν όμως και λανσάρουν την ύπαρξή τους. Θα φτιάξετε το πλαίσιο και πότε.
4: Κοιτάξτε, μία-μία δουλειά. Καταρχάς, ασφαλώς θα φτιάξουμε και γρήγορα. Υπάρχει πλαίσιο. Δεν είναι δεν υπάρχει πλαίσιο. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε να λειτουργεί λίγο πιο αποτελεσματικά, γιατί απεδείχθη στην πράξη ότι δεν υπήρχε κενό. Τι κενό, όταν πήγαινε ο Έλληνας του ιατρικού συλλόγου στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η κυρία έπαιρνε το μηχάνημα και το έκρυβε στο μπαλκόνι. Έκλεινε τις κουρτίνες και λέει: εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα. Έβγαιναν οι γιατροί εκεί που κάνουν τον έλεγχο, βλέπαν ένα άδειο ιατρείο παθαλικό.
6: Αλλά οφείλει ο ιατρικός σύλλογος να βλέπει το ίντερνετ όμως. Στο διαδίκτυο αυτοί λέγανε: ελάτε να σας κάνουμε.
4: Και γι' αυτό πήγαν κανέναν έλεγχο. Και λέγανε: δεν έχω, το βάζω για λόγους διαφήμιση, για να κάνω βαζαρία. Παραδείγματα ήταν απατεώνες.
6: Ναι.
4: Απατεώνες πάντα υπάρχουν.
6: Αλλά εγώ ξέρω ότι στο Λονδίνο, τουλάχιστον από αυτά που μου γράφουν οι άνθρωποι, στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου υπάρχουν οι ποινές που επιβάλλουν τους γιατρούς. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή πρέπει ο Ίσα να φύγει από την συντεχνιακή αντίληψη.
4: Πειθαρχικά συμβούλια υπάρχουν και οι ποινές μπαίνουν και στην Ελλάδα. Δεν ισχύει. Αν δεν μπαίνουν σε δίκτυο, είναι άλλο θέμα. Θα το συζητούσαμε αυτό.
6: Κακώς έπρεπε να αναδημοσιεύονται.
4: Αν έχει θέμα προσωπικών δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγχη, μην λέμε ότι γίνεται. Και στο συγκεκριμένο ιατρείο σε κάθε περίπτωση σε ενάμεσο χρόνο γίνανε τρεις φορές. Άρα πράγματι κάποιος ανησυχούσε αν πάει τρεις φορές. Το ότι αυτή ήταν απατεώνας. Εντάξει, απατεώνες υπάρχουν πάντα. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν φταίει ο Πατούλης τώρα γιατί έγινε αυτό. Η κυρία φταίει που έκανε αυτή την παράνομη πράξη.
6: Μάλιστα. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
4: Καλημέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά.
6: Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, Ανδρέα Δρυμιώτη, συνεχίζουμε εμείς για να πάμε στο κύριος μέρος, στο κύριος μέρος της δουλειάς του Ανδρέα Δρυμιώτη χθες, ο οποίος ξεφλούδισε όλη αυτή την ιστορία του περιουσιολογίου, που, το οποίο περιουσιολόγιο και τώρα η ιστορία του φόρου στο 1% των υπερπλουσιών έχει από πίσω την ιστορία του περιουσιολογίου, η οποία δεν είναι καινούρια.
4: Όχι.
6: Αυτό μας υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δρυμιώτης.
1: Ήτανε από τις προγραμματικές δηλώσεις του Τσίπρα του
6: 2015. Θα τα πούμε με ηχητικά. Θα τα έχουμε όλα βρει, κύριε.
1: Α, τα έχετε βρει.
6: Τα βρήκαμε
5: μια φορά. Ωραία. Λέγαμε τότε η ιστορία θηρίδες.
1: Οι θηρίδες έγιναν αργότερα, Νίκο μου. Τη είπε η Βαλαβάνη ήταν που είπε ότι θα πηγαίνετε και στις θηρίδες για να μπορείτε να παίρνετε ό,τι θέλετε εκτός από μετρητά.
6: Το περιουσιολόγιο το είπε ο Τσίπρας το 2015 και το υπενθυμίζει ο Ανδρέας Δημιώτης και θα το ακούσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, πάω σε διάλειμμα, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
8: Ρέλος!
7: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
10: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
12: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
13: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
14: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
15: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
16: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
17: Τόξε μας! Τόξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
18: Φέρε τον ξανά να το...
19: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
20: Για στο στόμα σου, αγόρι!
21: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλαϊκή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίει στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος προκειμένου αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι εντωμεταξύ απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, τιμή του πετρελαίου Μπρετ στις διεθνείς αγορές, μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λεύμα που ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Χρόνια πολλά Σταυρούλα, χρόνια πολλά Σταύρο. Έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, μεγάλη γιορτή πράγματι του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα και ο δρόμος σας ανοιχτός στα πάντα. Να είστε υγιείς και δημιουργικοί και δυναμικοί πάντα. Λοιπόν, πάμε κύριε Κολλή Μιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Έχουμε, εφόσον αρχίζουν τα σχολεία, έτσι, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στο λεκανοπέδιο, σχεδόν σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου. Τι θέλετε, Καποδιστρίου, Βεϊκού, θέλετε πάνω στον Άγιο Στέφανο, Χελμού, Κρυονερίου, Αγίων Σαράντα και Γέφυρα Βαρυμπόμπης. Πάμε σε ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα μεγαλύτερους δρόμους. Άνοδος Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω ακίνητη. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας ο δυσκολότερος άξονας είναι Συγκρού Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, γι' αυτό και εάν εξυπηρετήσετε να προσεγγίσετε το κέντρο μέσω της Πειραιός και της Σταδίου, να το πράξετε, θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα. Και τα δύο ρεύματα της Μεσογείου έχουν προβλήματα ανάμεσα στο Χολαργό και το Τρίγωνο Φιδιπίδου, ανατμήματα. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρωνα. Η Παραλιακή προς τον Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο. Από το Παλαιό Φάληρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Μόνο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε επί της ουσίας.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε στη συζήτηση, είχαμε στην ραδιοφωνική μας παρή, είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως για την περίφημη αυτή μείωση ή όχι του ΦΠΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από την εκπομπή, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, Κύπριος πολιτικός.
7: Νομίζω είναι υπουργός.
0: Και υπουργός, έτσι. Ως προς τον μηδενισμό του ΦΠΑ, τον οποίο δοκίμασαν στην Κύπρο, για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
8: Τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
9: 3 τον παίρνω.
8: 3 τον παίρνεις. Είναι μηδενικό το ΦΠΑ στο κρέας. Μηδενικό το ΦΠΑ στον καφέ, στο ζάχαρη. Αυτό δεν μετακυλείται στους πολίτες. Ούτε ένα εστιατόριο, ούτε μια καφετηρία, ούτε ένα σούπερ μάρκετ μείωσαν την τιμή του προϊόντος με 5%. Δηλαδή, εάν ο καφές...
9: Τώρα που το λέτε, έχετε δίκιο.
8: Δηλαδή, τον καφέ που αγόραζες 3 ευρώ.
9: 3 τον παίρνω.
8: 3 τον παίρνεις. Άρα, κανένα όφελος. Και αυτά στο τέλος του χρόνου μιλάς για εκατοντάδες εκατομμύρια που αν αυτά στοχευμένα τα μοίραζε στα οικοκυριά από 2 μέχρι 4 χιλιάδες στο κάθε οικοκυριό. Μα μπορεί για κάποιον που παίρνει 100 χιλιάδες, τι είναι 4 χιλιάδες? Για κάποιον που το εισόδημα του είναι 18 και 20 χιλιάδες, να πάρει επιπρόσθετες 4 χιλιάδες και να μην έχει να πληρώνει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Μεγάλη ιστορία. Δεν χρειάζεται εμφάνταστες ιδέες. Χρειάζονται απλοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε και παίρνουμε αποφάσεις σε αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτή είναι και η γνώμη του Πρωθυπουργού, Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα.
7: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ναι, το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς με το ΦΠΑ. Έχουμε 45 εκατομμύρια τουρίστες.
10: Αυτό. Και εγώ είναι εκείνο το βασικό
7: επιχείρημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ουσιαστικά.
10: Ανδρέα και Άρη, το 2011 και 2012 η συζήτηση με τους θεσμούς ήταν το πρώτο που διαπιστώσανε. Τι έχετε ως πρωτοπαραγωγική πηγή? Τον τουρισμό. Τι πέραν τον τουρισμό? Τίποτα. Διαπιστώσανε λοιπόν ότι υπήρχαν τότε τα γνωστά μηχανάκια που τιμολογούσαν απευθείας εξωτερικό, ένα χαμηλό φόρο κατανάλωσης, και ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να πάρουμε τα λεφτά από τον τουρισμό. Με κάποιο τρόπο. Και άρχισαν τότε να χτίζεται ένα φορολογικό σύστημα πάνω στα έσοδα από τη βασική πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Από αυτό ζούμε και τα φορολογικά
0: ωραία,
10: έσοδα
0: ωραία,
10: συμβάλλει
0: φύγαμε,
10: πλέον.
0: Φύγαμε, Νίκο και Ανδρέα, φύγαμε. Λοιπόν,
7: λοιπόν,
0: ο κύριος Δρυμιώτης έγραψε χθες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή, στο άρθρο που διατηρεί κάθε, στο κομμάτι της, των σωμών σελίδων που διατηρεί πάντα τη θέση του, κάθε Κυριακή, με τον τίτλο «Η ουτοπία των λαϊκιστών και των ασχέτων». Λοιπόν, κύριος Ανδρέας Σαουλίδη, Αντώνη Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκ, τώρα έγινε, είναι Ελασίτης. Πήγε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε.
9: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Τι πράξη έκανες, αγαπητέ Ανδρέα?
7: Δυστυχώς δεν υπήρχε κανείς να του απαντήσει υγιής.
0: Σωστά υπόθηκαν αυτά, βέβαια.
7: Σωστά. Εγώ έκανα τη διαίρεση. 4 δισεκατομμύρια δια 1500 αφημί κάνει 2.667.000. Πρέπει να πληρώνει. Δηλαδή για κάθε ένα φορολογούμενο ο οποίος έχει έσοδο πάνω από 900.000 θα του πάρουμε θα του πάρουμε όλο το έσοδο μέχρι τις 2.600 και θα μας χρωστάει από πάνω. Δηλαδή, παιδιά, οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από...
0: Συνεχίζουμε. Οικονομία. Στέφανος Κασελάκης.
7: Α, ο Κασελάκης αυτό. Και αυτό.
11: Ένας μισθωτός που έχει εισόδημα 26.000 ευρώ πληρώνει παραπάνω φόρο εισοδήματος από έναν επιχειρηματία που έχει μέρισμα 1.000.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο.
7: Εδώ είναι άλλη παρεξήγηση. Ναι, με πληρώνει μέρισμα 5% ο άνθρωπος αυτός στα μερίσματα, αλλά έχουν ήδη φορολογηθεί κατά 22% τα κέρδη των δεύτερων. Είναι εντελώς παραπιστικό το παράδειγμα του, γιατί λέει ποσοστιαία, λέει, πληρώνει παραπάνω, δηλαδή επειδή είναι το 5% σε σχέση με το 20% της φορολογίας. Δηλαδή άλλο ένα παραμύθι το οποίο λέγεται στην... Αυτά έχω επίσης.
0: Πάμε. Τσίπρας 2015.
12: Προχωράμε στην καταγραφή των περιουσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του περιουσιολογίου που θα δίνει σαφή εικόνα για την φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Σε λίγο έχω τα ηχητικά που θα αναλύσουμε την εκδοχή του πατριωτικού φόρου, εκδοχή 26, αλλά ένα-ένα. Νίκο, έχεις κάτι να πεις έως τώρα?
10: Δεν έχουμε περιουσιολόγιο και αν δεν κάνω λάθος η κυβέρνηση είναι από το 15 στο 19.
0: Γράφει ο Ανδρέας. Γράφει ο Ανδρέας Δημιώτης θες. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 1990 φόρος περιουσίας υπήρχε σε 16 χώρες μέλη του ΩΣΑ. Σήμερα υπάρχει αυτός ο φόρος μόνο σε 3. Σε Γαλλία.
7: Και οι πόρους.
0: Ναι.
7: Και οι πόρους.
0: Σε Γαλλία, Νορβηγία και Ελβετία. Ιδού η λίστα με τις χώρες που τον κατήργησαν και το έτος κατάργησης. Η Αυστρία το 1994. Η Δανία και η Γερμανία το 1997. Η Ολλανδία το 2001. Η Φιλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο το 2006. Η Σουηδία το 2007. Η Γαλλία το 2018. Περιορισμός στα ακίνητα. Ο ίδιος ο ΩΣΑ συνοψίζει τους λόγους κατάργησης ως κινδύνους φυγής κεφαλαίων, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, στενές βάσεις και εξαιρέσεις που υπονόμευσαν την αναδιανομή, υψηλό διοικητικό κόστος και σχετικά περιορισμένα έσοδα.
7: Τι άλλα, όταν οι άλλοι τα δοκίμασαν και απέτυχαν, γιατί εμείς να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε?
0: Ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στοιχείο που καταλήγει ο Ανδρέας Δημιώτης, δεν θα το πούμε ακόμη. Νίκο, έχεις να πεις κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, να προχωρήσω?
10: Δεν μπορεί να προχωρήσει περιουσιολόγιο, δεν μπορεί να προχωρήσει πρώτα τέτοιος φόρος που συζητάμε, δηλαδή φόρος για τα υψηλά εισοδήματα, για τις μεγάλες περιουσίες, αν δεν υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση. Μιλάμε τώρα για μια ανοησία. Υπάρχει ανταγωνισμός χωρών να προσφέρουν τους καλύτερους συντελεστές προκειμένου να προσελκύσουν το χρήμα. Και όποιος ανόητος αποφασίσει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα, θα τους χάσει και η χώρα τους θα φτωχύνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
0: Μην πεις τον επιλογό σου.
7: Δεν θα τον πω τον επιλογό. Νίκο, αυτή είναι η κατάληξη του άρθρου μου.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω μην πει τον επίλογο. Πάμε. Ανεβαίνει ο Τσίπρας παρακάμπτοντας τη σειρά πριν από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ας πάμε να δούμε τι λέει. Ναι.
13: Φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Γι' αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία λόγια και τα λοιπά. Ναι.
7: Και ύστερα μου λέτε ότι έκανε rebranding και έμαθε. Δεν έμαθε απόλυτα.
0: Μισό λεπτό, παιδιά.
10: Μια ερώτηση, προβληματισμού, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Όταν λέμε πατριωτικός φόρος, εννοούμε ότι είναι πατριώτες αυτοί που θα φτιάξουν το νόμο ή αυτοί που θα πληρώσουν.
7: Αυτοί που θα πληρώσουν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
10: Από αυτό που ακούσαμε, καταλάβαμε τον άποδο.
0: Ναι, λοιπόν. Καλείται ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, νέο Αστέρι. Είναι από τους καινούριους που τον έχει εισάγει εδώ τον τελευταίο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύει στο Μέγκα την πατριωτική εισφορά.
14: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
15: Άρα συγκεκριμένα θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πώς έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
14: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
15: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
14: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το μητρό των πραγματικών δικαιούχων.
16: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
14: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
15: ναι,
14: δηλαδή,
15: αλλά σας πω με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
14: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
16: Αλλά δεν είστε έτοιμοι. Δεν το έχετε αυτό.
14: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
15: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
14: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
0: Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη Αντρέα, μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Είναι καθηγητής. Να ξέρετε ότι διδάσκει σε φοιτητές και φοιτήτριες.
7: Επέτρεψε με, αυτός είναι ο ίδιος ο οποίος έκανε την εξής ιστορία. Θα δώσουμε, λέει, 5.000 ευρώ σε 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Και έκανε και το λογαριασμό, 5 επί 80 κάνει 400. Και για 4 χρόνια διέρεσε το 400 αντί να το πολλαπλασιάσει και έκανε το ετήσιο κόστος είναι 100 εκατομμύρια αντί για ένα δισεκατομμύριο 600.000. Εγώ σε κάποια εκπομπή την Κυριακή το περιέγραψα ακόμα σαλιώνικα αυτό. Είναι η οικονομία του Καραγκιόζη.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη δεύτερη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και δίνει συνέντευξη τύπου και λέει για τον πατριωτικό φόρο.
17: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
7: Λοιπόν, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Το διάρρη είναι περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνεχώς αυξάνει η αξία του. Η κατάσταση στην τράπεζα συνεχώς μειώνεται η αξία λόγω πληθωρισμού. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι δεν σκαμπάζουν από οικονομικά. Τι τα θέλουν για να κατέβουν?
0: Έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι ο ίδιος που ακούσατε προηγουμένως και λέει τα εξής στην ΕΡΤ.
18: Θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που ηρίστο εν παρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
19: Ξέρεις, είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
18: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι διεθνώς υπάρχουν Το περιουσιολόγιο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα στις υπόλοιπες χώρες.
20: Ναι.
18: Η βάση φορολόγησης όμως θα είναι η ακίνητη και η κινητή περιουσία, όπου κινητή περιουσία μιλάμε για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
19: Επειδή έφερε το παράδειγμα με τις καταθέσεις των 5 εκατομμυρίων, μπορεί να μπει κάποιος φόρος στις υψηλές καταθέσεις, για παράδειγμα, κύριε Παπά?
18: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
19: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
18: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο, για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Λοιπόν, σε ακούω μισό λεπτό για αυτό το περιουσιολόγιο, Νίκο, πώς μπορεί να καταρτιστεί, για να πάμε στον επίλογο για αυτό το σκέλος του Ανδρέα Δερμιώτη. Ορίστε.
10: Πληροφορίες πολλές υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν. Δεν το συζητάμε και ήδη υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, όσοι κάνουμε αποθενέσκες, έχουμε ήδη αποκαλύψει τα πάντα. Ό,τι έχουμε. Και είμαστε πολλοί, γιατί είναι μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, τα σώματα ασφαλείας, οι δημοσιογράφοι, η δικαστική λειτουργία. Είναι πάρα πολλές οι κατηγορίες των υπόχρεων. Τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι αν καταλαβαίνουμε και αν τι είναι αυτά τα στοιχεία και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ακούστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ελλάς ότι το 1% των καταθετών ελέγχει το 46% των καταθέσεων. Και σε αυτό μέσα το 1% δεν μας είπε τι υπάρχει, στο οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι 31,7 εκατομμύρια καταθέτες. Δεν είναι τόσο οι Έλληνες πολίτες. Κάθε ένας έχει πολλούς λογαριασμούς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν νομικά πρόσωπα, υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει το σύμπαν, υπάρχουν επίσης...
0: Δεν αντέχει ο Δήμος, Ανδρέας, δεν αντέχει.
7: Νίκο, μην πας μακριά. Γιατί το κατήρισαν οι άλλες χώρες?
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
7: Για μένα αυτό είναι
0: επίλογος, για μένα. Επίλογος. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Δερμιώτης, στο Μονακό. Πρακτικά εκεί δεν υπάρχει κανένας φόρος για τους κατοίκους εκτός από τους Γάλλους. Μάλιστα. Θα διαρωτάστε τότε πώς μαζεύει λεφτά το κράτος αφού δεν έχει φόρους. Σας το φύλαγα για έκπληξη, γράφει ο Δερμιώτης στην Καθημερινή. Τα σημαντικότερα έσοδα του κράτος στο Μονακό που δεν έχει φόρους είναι ο ΦΠΑ που αντιπροσωπεύει το 51,5% των συνολικών εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο βασικός συντελεστής για υπηρεσίες και αγαθά είναι 20%, ενώ η εστίαση έχει 10%, τα βασικά τρόφιμα 5,5% και ορισμένα είδη όπως φάρμακα και εκδόσεις 1,5%, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Τότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση, το Μονακό εισπράττει 31.130 ευρώ ΦΠΑ ανακάτοικο και η Ελλάδα μας 2.539 ευρώ ανακάτοικο, που τεκμηριώνει ότι καλύτερα να προσελκύεις τους πλουσίους παρά να τους διώχνεις.
7: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πάμε εμείς να ανακαλύψουμε ξανά. Όταν 16 χώρες το δοκίμασαν πριν από 20 χρόνια και απέτυχαν και το κατήργησαν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο πράγμα που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν οι πλούσιοι να φύγουν. Γιατί οι περισσότεροι πλούσιοι από αυτούς, είτε τα σπίτια τους θα τα έχουν σε κάποιο trust ή σε κάποια offshore εταιρεία. Λοιπόν, και το μόνο πράγμα που θα κάνουν θα πατήσουν ένα κουμπί και θα γίνουν φορολογικοί κάτοικοι κάποια άλλη χώρα, η οποία και θα ζει καλύτερα από αυτούς. Δηλαδή, σώνει και καλά, θέλουμε. Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι μιλάνε για αυτή την. Να καταργήσουμε τις ανισότητες. Δεν καταργούνται οι ανισότητες. Επειδή όλοι δεν μπορούν να γίνουμε πλούσιοι, κατάργηση των ανισότητων σημαίνει όλοι να γίνουμε φτωχοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
0: Λοιπόν, αυτό το είπε ο Λένιν. Πολύ ωραία, λέει ο Ανδρέας Δημιώτης, και με αυτό κλείνουμε. Όταν ρωτήθηκε γιατί ταξιδεύει ο ίδιος πρώτη θέση με το τρένο, απάντησε: μετά την Επανάσταση, όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Είδαμε το αποτέλεσμα. Αυτό, στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ.
7: Γι' αυτό και απέτυχε η Σοβιετία, ενώ στην Αμερική, που το όνειρο είναι να γίνουν εκατομμυριούχοι, είναι the American dream, και γι' αυτό και έχει επιτύχει μια χώρα, ο καπιταλισμός εναντί του κομμουνισμού.
0: Νίκο, τελικά σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Δημιώτη, για την παρουσία σου σήμερα. Πολιτικά θα μιλήσουμε.
7: Δεν μ' άφησες να πω την ιστορία του Καραγκιόζη.
0: Πες την, να κλείσω αυτή. Νίκο, μισό λεπτό.
7: Λέει ο Χατζημάτης στον Καραγκιόζη, ο Νιόνιος, του λέει ο Καραγκιόζη, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει, μάλλον ο Καραγκιόζη στον Νιόνιο, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μόνο μία, πάρ' την. Του λέω ο Καραγκιόζης, κοίτα, του λέει, μου χρωστάει μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
0: Αυτό υπάρχει σε, μπήκε σε ταινία αυτό, έτσι, σε ελληνική ταινία, ακριβώς.
7: Οι λογαριασμοί που άκουσε σήμερα κάτι τέτοιο είναι.
0: Νίκο, τελικά τα 7,5 δις του Τσίπρα δεν είναι σε την τετραετία, είναι στο έτος αποκάλυψε ο κύριος Κουτεντάκης. Δηλαδή εκεί αγγίζουν την τελειότητα αυτοί οι αλασίτες.
10: Ναι, είναι ακριβώς λάθος.
0: Το έχω και συγχυτικό αυτό, αλλά πρέπει να κάνω διάλειμμα, τώρα δεν το προλαβαίνω.
10: Το πω πολύ απλά.
0: Το έβγαλε ο Δημήτρης Τάκης στο Άξιον. Είχαν τον Κουτεντάκη προχθές και του λέει, ναι. Και λέει ο Κουτεντάκης, να το ακούσουμε εμείς, 29 δευτερόλεπτα είναι, παρακαλώ. Λοιπόν, Κουτεντάκης Άξιον, 7,5 δις, πάμε.
19: Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
18: Να διευκρινίσω κάτι, επιστρέφουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
10: Α, οι ετήσιες 7,5.
18: Όλα είναι ετήσια.

0: Σχεδόν όλα γεγονός...
1: σημαίνει ότι βγαίνουμε εκτός λογαριασμών, βγαίνουμε εκτός.
0: Ναι, πτώχευσε αυτό που λέει η χρεοκοπία, αυτό που λέει ο Ανδρέας.
1: Αρχίζω να βαράνει καμπάνες.
0: Καλημέρα σας, Νίκο. Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Κύριε Δρυμιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διάλειμμα πρώτο εδώ.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Στοπ! Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
12: Τόξε μας, τόξε μας! Έρχεται το καλό σου! Ο Νικόλας μας!
13: Φέρε τον ξανά να το...
14: Από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα λέγω...
15: Για στο στόμα σου, αγόρι.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της...
17: Η ώρα είναι 9.
18: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
19: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση

0: και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Sky 89,4.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Παλαιό Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρέει από εχθές το απόγευμα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μικροβιότητας αλλά και για ένα νέο app application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια για τις ιατρικές πράξεις όπου επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται για κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Ο Αλβανός Βαρυπινίτη κακοποιός Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους επεισόδιους στο Beach Bar ήταν ο Αλκέτρι Τζάι που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές του Αμοκού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς αισθήσεις τους εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά και χωρίς το Πασόκ να είναι πρώτο. Με την πρόταση εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχηθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Το αίτημα προέκυψε μετά από την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της ορτής ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη μία συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξ του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη σε Ντούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάβη του Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε στον Ερυθρό, του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
11: Στοπ! Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
12: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
13: Φέρε τον ξανά να το...
14: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
15: Για στο στόμα σου, αγόρι!
9: Ακολουθεί το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις υφίστανται οι οδηγοί σήμερα λόγω και των ανοιχτών πλέον σχολείων στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά, ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά του είναι ακινητοποιημένος. Η Βασιλής Σοφίας από τον Γιάννηνο Δρομέα και το Χίλτον προς τη Βουλή ομοίως. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και το Βύρονα, ιδιαίτερως βεβαρημένα και αυτά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά με πολλά προβλήματα από τον Άλιμο ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Το οποίο λιμάνι στο δεξιόστροφο είναι και αυτό ακινητοποιημένο, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της έχει σημαντικές καθυστερήσεις και αυτή ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια τουλάχιστον. Τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και αυτά με μεγάλες καθυστερήσεις. Επί της ουσίας, ο Σκαραμαγκάς είναι το μόνο σημείο του Λεκανοπεδίου που έχει την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για τις εργάσιμες ημέρες ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Σήμερα γιορτάζει η Σταυρούλα και ο Σταύρος, στους οποίους εύχομαι να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς και δημιουργικοί. Κάθε καλό για τη ζωή σας. Τα πολιτικά θέματα θα τα συνοψίσω και στην αυριανή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ τα τρέχοντα φίλες και φίλοι. Τώρα, οι αιτίες αυτών των ζητημάτων που διαπιστώνονται των πολιτικών αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Για άλλη μια φορά ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας κύριε Κοντογιαννόπουλε, γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους, μάλλον από τους ελαχίστους, ούτε καν λίγους, ελαχίστους, που διατυπώνουν ευθαρσώς τη γνώμη τους για ποια είναι η αιτία του κακού, ποια είναι η ρίζα όλων των ζητημάτων. Λοιπόν, να αρχίσουμε κύριε Κοντογιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
20: Καλημέρα Άρη.
19: Καλό φθινόπωρο να έχουμε, καλό φθινόπωρο.
20: Καλή δημοσιογραφική χρονιά.
19: Ευχαριστώ πάρα
20: πολύ. Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα αρχίζουν όλα.
19: Λοιπόν, το πρώτο σας θέμα, εντιμότητα ή διαφθορά.
20: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχω πει, γιατί είναι βιωμά μου πλέον αυτό, ότι πρέπει επιτέλους να ξαναρχίσουμε από την αρχή, από το 1974. Ποια ήταν η αφετηρία του 1974? Αλλαγή καθεστώτος, όχι πολιτικού συστήματος, αλλαγή καθεστώτος και αλλαγή της παιδείας εκβάθρων. Βρισκόμαστε σήμερα στην ίδια αναγκαιότητα. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος, καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τα φαινόμενα αποσύνθεσης τα βλέπω. 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, 15 κόμματα. Τι άλλο πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το πολιτικό της σύστημα?
19: 50 ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι περιμένουν
20: κοιτάνε που θα τρουπώσουν.
19: Όχι, που θα τρουπώσουν.
20: Που θα τρουπώσουν.
19: Έτσι.
20: Και είδαμε.
19: Μόνο μια παρένθεση. Ναι. Το θέμα παιδεία, παύλα εκπαίδευση, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Προσεχώς εννοώ μέσα στις επόμενες, στο επόμενο δεκαήμερο.
20: Είναι οι δύο πυλώνες της χώρας και της δημοκρατίας. Αλληλένδετα. Παιδεία και πολιτική πάνε παράλληλα. τέλειωσαν οι παρελάσεις των πολιτικών αρχηγών. Τι είδαμε? Από την αντιπολίτευση ακούσαμε προγράμματα. Προγράμματα, οράματα κτλ. Σήμερα το πετρέλαιο πάει, εκτοξεύεται $108. Ποιο πρόγραμμα μπορεί να στηριχθεί σε αυτό? Ο στρατηγός Ντεγκόλ, που υπήρξε θαυμαστής στα ποιητικά μου χρόνια, είχε πει: τα προγράμματα δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό πρόταγμα. Διότι κανένας δεν ξέρει ποια κατάσταση θα βρει όταν θα ανέβει στην εξουσία. Τι μετράει συνεπώς? Η προσωπικότητα του ηγέτη. Αυτό μετράει. Και εκεί φάνηκε διαφορά. Είδαμε έναν ηγέτη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρεις δεν έχω λόγους να τον κολακεύσω. Το αντίθετο. Είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε, κατέχει όλα τα προβλήματα. Όλους τους φακέλους τους κατέχει ως καλύτερα από τους υπουργούς του. Τι ήταν οι άλλοι, μιλάω για τους δύο που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τι είδαμε? Λόγια, υποσχέσεις. Θα μου επιτρέψεις μια προσωπική αναφορά και θα με συγχωρήσουν οι ακροατές μας για αυτή την προσωπική αναφορά. Διατέλεσα 30 χρόνια βουλευτής και περίπου 10 χρόνια υπουργός. Άρη, ποτέ δεν πέρασε το μυαλό μου ιδέα να γίνω ούτε αρχηγός ούτε πρωθυπουργός. Είχα επίγνωση ότι δεν ήμουν ούτε Καραμαλής, ούτε Παπανδρέου, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Σιμίτης. Και ήθελα ο αρχηγός μου να είναι πάνω από μένα, να μπορώ να προσφεύγω σε αυτόν, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα προβλήματα. Και βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους. Ο Ανδρουλάκης, τι έχει κάνει ο Ανδρουλάκης? Ένα προϊόν του κομματικού συστήματος που πήγε 8 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν έχει μπει σε υπουργείο, σε υφυπουργείο. Και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Κοίταξε, όσοι διατέλεσαν μετά το 4 μέχρι το 19, Καραμαλή, δεν ισχυρίζομαι ότι ήμουν καλύτερος, δεν ήμουν χειρότερος και δεν είχαν τη δική μου εμπειρία. Πού μας οδήγησαν? Στη χρεοκοπία. Στη χρεοκοπία και την πολιτική και την οικονομική. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το. Είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Δεν πάει άλλο το πολιτικό. Yeah. Όταν λέμε να αλλάξει, τι εννοούμε? Πρώτον, μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ας βρεθεί ένας μέσος όρος. Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι κάνουμε τα απαραίτητα. Δεν προσφέρουμε θέσεις. Κατάργηση του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι ο εκμαυλισμός των πάντων. Η συναλλαγή, η δοσοληψία, το ρουσφέτη, η διαφθορά. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης δεν βγαίνουν βουλευτές που πρέπει να μοιράζουμε τα υπουργηλίκια Βόρειο Ελλάδα, Νότιο Ελλάδα.
19: Σε κάθε πράγμα, κύριε Κοντογιανόπουλο, που έχετε πει τώρα στις προτάσεις σας, πρώτα απ' όλα, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά αυτή η πρόταση περί μείωσης βουλευτών να είναι στο στόμα της κυρίας Καριστιανού και να μην το διαχειρίζεται κεντρικά ένας πρωθυπουργός του ορθολογισμού, ένα. Δεύτερον, αυτό που είπατε για τον Σταυρό προτίμησης, είπα στον πρόλογό μου ότι τα πολιτικά, εννοώντας αυτά τα διαχειριστικά ζητήματα που βλέπω σήμερα στην κυβέρνηση, θα τα διαχειριστώ αύριο στην εκπομπή, διότι ήδη στον βόρειο τομέα, από τον διαγωνισμό, έχουμε μια εσωτερική κόντρα στην κυβέρνηση στην πρόταση του Παύλου Μαρινάκη, απαντά το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πω ότι είναι ένα σύμπτωμα.
20: Ήταν ένα φάουλ του Μαρινάκη αυτό. Δεν μπορεί να δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την προσωπική του άποψη. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη.
19: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σωστή λάθος η προσέγγιση, σωστή λάθος η γνώμη του, σωστό λάθος όπως το λέτε εσείς, αν πρέπει, ποια είναι τα καθήκοντα του, αλλά η εικόνα που εμφανίζει η κυβέρνηση σε σχέση με έναν υπερδραστήριο πρωθυπουργό που τρέχει δεξιά-αριστερά είναι η κυβέρνηση, η εικόνα της δεν είναι καλή. Αλλά αυτά θα το αφήσουμε στην αυριανή μας συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Αν θέλετε σήμερα, διαβάστε τον Θανάση Μαυρίδη στο libera.gr. Ορίστε, κύριε Κοντογιανόπουλε.
20: Τρίτον, θεσμικά αντίβαρα στο πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα που καθιερώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά συνεχίστηκε από όλους τους μετέπειτα πρωθυπουργούς. Και κυρίως μοχλός είναι το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πρέπει να αναβαθμιστεί. Ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να αναβαθμιστεί. Και τέλος, και πιο σημαντικό, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και διαφάνεια των οικονομικών τους. Το 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό με συμφωνία Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν που ορίζει τους κανόνες δημοκρατικής οργάνωσης δημοκρατικού κομμάτου. Το 25 έγινε αυτό. Ακούσατε να γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα, κανένα κόμμα να αναφέρεται σε αυτή την αναγκαιότητα που θεωρείται αυτονόητη για να υπάρχει μια δημοκρατία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα να τα θέσει για διαβούλευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναλάβει την πρωτοβουλία. Και εκεί θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Και όταν άκουσα από το στόμα του κύριου Τσίπρα ότι πλέον πολιτικοποιείται και η εντιμότητα και η θυγή, κομματικοποιείται. Από εδώ οι έντιμοι, από εκεί οι ανέντιμοι. Εντιμότητα ή διαφθορά. Και καλεί το λαό να επιλέξει την μεταξύ εντιμότητας και διαφθοράς. Και εγώ θεωρώ τον Τσίπρα έξυπνο άνθρωπο και επικοινωνιακό, αλλά και θρασί. Διότι πρέπει να έχεις θράσος για να 40 χρόνων να αναλάβεις διακυβέρνηση μιας χώρας. Πάνω απ' όλα θράσος. Έχει και ικανότητες, αναμφισβήτητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίδειξη θράσους. Διότι ανοίγεις ένα θέμα που είσαι από όλες τις πλευρές ανοιχτός.
19: Με δύο υπουργούς καταδικασμένους από τον Άριο, από το ειδικό δικαστήριο.
20: Έχουν κυβερνήσει και τα τρία κόμματα.
19: Με μια σκευωρία που στήθηκε όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός.
20: Όχι, εγώ θα σου πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είναι 52 χρονών. Δεν έχει επάγγελμα. Δεν ασκεί κανένα επάγγελμα. Δεν έχει κανένα εισόδημα, γιατί ούτε σύνταξη έχει, ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βιοπορίζεται. Θυμάμαι ότι είχε πει όταν ξεκίνησε ότι ζει στο Νίκη. Και ζει ακόμα στο Νίκη. Πρώτον, πώς βιοπορίζεται. Δεύτερον, όταν είσαι σε αυτή την οικονομική κατάσταση, πώς κάνεις κόμμα. Κόμμα, εκδηλώσεις και όλα αυτά. Τρίτον, βγαίνουν στην επιφάνεια οι Βενεζουέλες. Η σχέση με τη Βενεζουέλα. Τέταρτον, έχεις την πλάτη σου τον Καλογρίτσα. Τα έχει πει, ο άνθρωπος καταστράφηκε. Πώς λοιπόν ανοίγεις ένα θέμα που είσαι διάτριτος από όλες τις πλευρές?
19: Στην ερώτηση που του έγινε προχθές στη συνέντευξη τύπου, είπα από εδώ και μετά θα κάνει μια εφαρμογή για να φαίνονται τα έσοδα, οι εισφορές των μελών. Αλλά δεν μας είπε το έως τώρα πώς γίνονται. Τα έως τώρα εκεί χάθηκαν αυτά. Λοιπόν, αλλά και κανένας δεν τον πιέζει κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιανόπουλε, διότι από ό,τι βλέπω.
20: Είναι γενικό,
19: γενικό το πρόβλημα. Μεταξύ εντύμων, τι λένε.
20: Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχει διαφθορά? Θα πω, διάχυτη διαφθορά. Διάχυτη διαφθορά. Και οι τρεις πυλώνες της δημοκρατίας, κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό σύστημα, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, είναι η διαφθορά, είναι διάχυτη. Θα πω την αλήθεια. Η διαφθορά είναι συστημική πλέον. Την παράγει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Και θα σου το πω πάρα πολύ απλά, που πιστεύω ότι περισσότερος κόσμος το αγνοεί. Υπάρχει το ΖΙΤΑ ψήφισμα του 1975, που καθόριζε τις αποζημιώσεις του βουλευτή. Ως αξίωμα, ο βουλευτής δεν είναι επάγγελμα. Είναι αξίωμα που το δίνει και το παίρνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι μια αποζημίωση. Και όριζε ότι η αποζημίωση αυτή ισούται με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας ότι το 50% είναι για να ζει και το 50% είναι για τα έξοδά του. Από 1η-1η 13, με απόφαση της συγκυβέρνησης των τεσσάρων και από ό,τι έμαθα απέτηση του Κουβέλη, καταργήθηκε το ΖΙΤΑ σύνταγμα. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί μετά το 13 δεν δικαιούνται καμία απολύτως ούτε αποζημίωση ούτε σύνταξη. Σύνταξη εννοώ. Και έρχεται καπάκι ο πρόεδρος Βούτσης και παίρνει απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, δηλαδή με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αποσυνδέεται η αμοιβή και η σύνταξη των προηγούμενων του βουλευτή με τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτός ο αντικοινοβουλευτικός λαϊκισμός της αριστεράς, διότι από εκεί προέρχεται, έχει οδηγήσει στα σημερινά φαινόμενα της σύψης και της διαφθοράς. Γιατί? Έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης καταστατική δέσμευση ότι φοιτεία μέχρι 20 χρόνια, Σημειώνω πρώτον ότι θητεία σε κοινοβούλιο δεν υπάρχει σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά ας πάρουμε το παράδειγμα. Ένα κομματικό στέλεχος, κατά κανόνα ανεπάγγελτο, δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα, έχει μπει στην πολιτική. Κάθεται 20 χρόνια βουλευτής και βγαίνει μετά και είναι στον αέρα. Τι θα κάνει αυτός όταν βρεθεί σε θέση εξουσίας? Γι' αυτό τα φαινόμενα έχουν πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να λέει όλοι το ίδιο είναι. Αν λοιπόν δεν ανατραπεί, δεν προχωρήσουμε σε μια δημιουργική καταστροφή και επανίδρυση του πολιτικού συστήματος, η χώρα δεν έχει μέλλον.
19: Διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλε. Στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο για να περάσει σε περιβάλλον διαλύματος μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο.
0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
24: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
25: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
24: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
25: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
26: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
24: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
25: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
27: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
28: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
29: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
30: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
29: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
31: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
2: Τόξε μας! Τόξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
3: Φέρε τον ξανά να το...
4: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
5: Για στο στόμα σου, αγόρι!
6: Sky 89,4.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Φιλής, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη ανάμεσα σε Ηλίουπολη και Βύρωνα και στη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειρώνουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπονται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον ΣΚΑ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτροπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και ο καιρός τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους και άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, σταυρούλες και σταύρους. Πάμε κύριε Κολομιχάλη δυνατά και γρήγορα.
1: Αρχίζουμε από ένα τροχαίο που έγινε από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος της Κινέτας. Υπάρχει καθυστέρηση, μην τρέχετε. Στο λεκανοπέδιο μπορεί να φτιάχνει σιγά σιγά η κατάσταση, αλλά ακόμα έχουμε αναμονή σε πάρα πολλά σημεία. Αττική οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Δημοκρατίας. Με ζόρια, άνοδος Κηφισού το ίδιο, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το θέμα είναι υπέροχο για εκείνους που θέλουν να ασκήσουν από τα δεξιά κριτική στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση και κυρίως για εκείνο το κομμάτι το νεοδημοκρατικό ή το έξω νεοδημοκρατικό της δεξιάς που δεν ακούει Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη και ταράζεται. Έκανα την εξής απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ απλή ερώτηση, μπορεί να την κάνετε όλοι, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Πώς δίνεται άδεια στους κρατουμένους εβδομαδίας εξόδου από τις φυλακές? Και η τεχνητή νοημοσύνη απάντησε, λατρεμένες μου και λατρεμένοι μου, στο ερώτημα ποιος αποφασίζει. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, το οποίο αποτελείται από τον Εισαγγελέα Επόπτη, τον Διευθυντή της Φυλακής, τον Αρχαιότερο Κοινωνικό Λειτουργό. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί 2 φορές, ο κρατούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Άρα, λατρεμένοι μου δεξιοί και ακροδεξιοί, ούτε ο Χρυσοχοΐδης αποφάσισε να βγει ο Αλκέτριζάι έξω, ούτε ο Φλωρίδης. Ξέρω, σας στεναχωρώ τώρα, αλλά σας διάβασα την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την καλημέρα μου. Κύριε Κουνταγιανόπουλε, συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
7: Να συνοψίσω αυτά που είπαμε πριν. Το πολιτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, είναι αποθητικό για κάθε αξιόλογο άνθρωπο. Ποιος σοβαρός επαγγελματίας θα αφήσει τη δουλειά του που δεν θα την ξαναβρει μετά για να ασχοληθεί με την πολιτική? Και ελκυστικό για ανεπάγγελτα κομματικά στελέχη και μετριότητες. Και αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Απόδειξη. Το 1974 με έναν Καραμανλή πρωθυπουργό τον περιέβαλαν 10 πρωθυπουργήσιμοι. Να μην αναφέρω τα ονόματα. Ράλης, Αβέροφ, Μητσοτάκης, Παπαλιγούρας, Τσάτσος, Στεφανόπουλος. Σήμερα δύσκολα βρίσκεις 10 υπουργήσιμους. Και πάμε παρακάτω. Πριν από τη μεταπολίτευση, οι σημαντικές οικονομικά οικογένειες διέθεταν ένα μέλος τους στην πολιτική για να βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σήμερα βλέπετε κανένα γόνο μεγάλης οικογένειας μέσα στην πολιτική? Όχι.
0: Διότι, τι κάνουν όλοι αυτοί?
7: Διότι απλούστατα την αγοράζουν, Άρη μου. Την αγοράζουν με διάφορα μέσα. Με διάφορα μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έχει και άλλη συνέπεια.
0: Διάφορα μέσα είναι ο χρηματισμός, κύριε Κουνταγιανόπουλε.
7: Χρηματισμό, ναι. Και άλλη συνέπεια έχει. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ο ρόλος της πολιτικής είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Ποια είναι τα παιδαγωγικά μηνύματα που ασκεί σήμερα το πολιτικό σύστημα στην κοινωνία? Αρνητικά είναι όλα τα μηνύματα που είναι. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλει μια διπλή αλλαγή. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος που θα επιφέρει και αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε στα αυτά που σας άκουγα και πριν, τον υπουργικά συμβούλια 65 βουλευτών. Μάξιμου 30-35, όπως είναι σε όλες τις χώρες. Και πάμε τώρα στην ουσία. Ποιο είναι διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης? είναι αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ή θα ξαναγυρίσει πίσω ή θα οπισθοδρομήσει. Ποια είναι η προϋπόθεση για να συνεχίσει η πορεία της χώρας? Η πολιτική σταθερότητα, η οποία συνεπάγεται και την οικονομική σταθερότητα. Φωνάζει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Πολιτική σταθερότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε η Γερμανία, η μεγάλη Γερμανία που έχει καταντήσει. Βλέπουμε η μεγάλη Βρετανία το ίδιο. Ποιος απεργάζεται την πολιτική σταθερότητα? Πρώτα το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η ίδια αντιπολίτευση. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι υπεύθυνος και για την αντιπολίτευση. Άμα η αντιπολίτευση δεν έχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόβλημα είναι αυτό. Ο διεθνής ορίζον είναι γεμάτο σύννεφα. Τα ελληνοτουρκικά είναι γεμάτο σύννεφα. Και κακώς κατηγόρησα τον Φλωρίδη που επικαλέστηκε την πραγματικότητα. Ότι ο Σάκης η χώρα βρέθηκε σε ακυβερνησία, σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες, πάντοτε η Τουρκία επιχειρούσε ένα βήμα μπροστά στη θέση της. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση? Είναι γνωστό το λεγόμενο κλαμπ του καπνεργοστασίου. Ένα συνοθήλευμα μίντια, πολιτικών, οικονομικών παραγόντων που έχουν ένα στόχο: να φύγει ο Μητσοτάκης. Ασφαλώς και ο Μητσοτάκης θα φύγει και κάποια στιγμή πρέπει να φύγει. Αλλά είναι δυνατόν να είναι το διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ποιος? Έχουν να προτείνουν κάποιον να τον αντικαταστήσει. Μου θυμίζει στα φοιτικά μου χρόνια την περίοδο του 61. Ποιο ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης? Να φύγει ο Καραμαλής. Έφυγε ο Καραμαλής. Τι έγινε? Πήγαμε σε δικτατορία.
0: Πάντως, εγώ, κύριε Κοντογιώνοπουλο, βλέπω το εξής. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε αυτό το περίφημο αλλαγή εν κινήσει. Απέτυχε, διότι πρόκειται περί μιας μπαρούφας. Δηλαδή, είναι αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Βλακίες. Ήρθαν τα ξυλόλια και τα λοιπά, ήρθαν όπα και πέτες. Τώρα βλέπω ότι όλοι μαζί συνοστίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά να ρίξει το Μητσοτάκι.
7: Πράγματι, αφού απέτυχαν με όσους κατά καιρούς πρόβαλαν, ακόμα και την κυρία Καριστιανού, τώρα εμφανίζεται πράγματι ο Αντώνης Σαμαράς να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Εγώ έχω ζήσει με τον Αντώνη Σαμαρά προσωπικά, έχουμε πορευτεί μαζί. Δεν τον κρίνω σαν πρόσωπο, τον κρίνω πολιτικά. Και δεν θα κάνω χαρακτηρισμό, θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα. Μόνο σε γεγονότα, και ο κάθε νοήμων άνθρωπος ας βγάλει τα συμπερασματά του. Νεαρός πολιτικός επένδυσε στα εθνικά θέματα. Επιζημία των εθνικών θεμάτων και προσίδιον όφελος. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Μακεδονικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι υπεύθυνος για το κατάντημα, για την κατάληξη του μακεδονικού προβλήματος. Πρώτον, μετήχε στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που αποφάσισε την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε εκεί να τεθεί το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Διότι δεν θα μπορούσε να μπουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονίας που ίσχυε τότε. Ίσχυε τότε. Ο Σαμαράς αδιαφόρησε. Και όταν του ζήτησε ο Μητσοτάκης για ποιο λόγο δεν τον συμβουλεύτηκε, του είπε ότι δεν ήθελε να σε ξυπνήσω μεσάνυχτα που πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Έρχεται δεύτερο γεγονός. Το πακέτο Πινέιρο. Όπου ο Γκλιγόροφ είχε συμφωνήσει στον προσδιορισμό τον εθνικό Σλαβο-Μακεδονία. Αντέδρασε ο Αντώνης Σαμαράς. Και βέβαια καπάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου που είπε όχι μόνο το όνομα, ούτε ένα γράμμα από τη λέξη Μακεδονία δεν μπορούμε να δώσουμε. Αποτέλεσμα, επικράτησε η ονομασία Μακεδονία. Και σήμερα, παρά τη συμφωνία των Πρεσπών, περίπου εξακολουθεί να έχουμε το ίδιο. Όταν πέρασε την περίοδο της ερήμου που έμεινε εκτός βουλής ο Αντώνης Σαμαράς, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν η Νέα Δημοκρατία τότε με Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή είχαν υιοθετήσει την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρειος Μακεδονία. Δεν τον ενόχλησε για να μπει στην επάνωδό του στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην πολιτική ιστορία της χώρας που ένας στέλεχος της κυβέρνησης ανέτρεψε την κυβέρνηση που τον είχε αναδείξει και πλήγωσε την παράταξη που τον είχε αναδείξει. Και ο λόγος της ανατροπής δεν είχε σαν αποτέλεσμα κανένα εθνικό ζήτημα. Είχε σαν αποτέλεσμα ότι ο νόμος για τον ΟΤΕ που είχαμε ψηφίσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που παίρναμε τον ΟΤΕ από τις Ζήμες και την δίναμε σε στρατηγικό επενδυτή Ιάπωνα, δεν ψηφίστηκε. Δεν εφαρμόστηκε. Είχε ψηφιστεί, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου υποσχέθηκε την κατάργηση του νόμου, καταργήθηκε πράγματι ο νόμος, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει και ένα παραπολιτικό που θα το πούμε μια άλλη φορά.
0: Συνεπώς καταλήγουμε
7: ότι σήμερα έχουμε την πρωτοφανή περίπτωση να ιδρύεται ένα κόμμα με μοναδικό στόχο το Γινάτη, να πλήξει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αδιαφορώντας αν έτσι οδηγεί και την παράταξη, και την παράταξη, διότι αυτή την κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό δεν μπορεί να το ανεχθεί ούτε η ίδια η παράταξη, ούτε και η πλειοψηφία των στελεχών που ασφαλώς στηρίζουν Μητσοτάκη και γνωρίζουν ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, στα άλλα κόμματα δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Γι' αυτό θέλουν να πλήξουν το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πλήττουν το Μητσοτάκη, πλήττουν την παράταξη και ακόμα περισσότερο τη χώρα. Διότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δυσμενείς, τις διεθνείς και τις εσωτερικές, θέλουν να αφήσουν την χώρα χωρίς πραγματικά μια σοβαρή και στιβαρή κυβέρνηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είχατε άλλη μια φορά την ευκαιρία να τα πείτε.
7: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, αλλά ισότητα μη ακουόντων. Ελπίζω κάποια αυτή τη φορά κάτι περισσότερο να ακούσουν. Και δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς. Γιατί εντός του, ποιοι δεν θέλουν την αλλαγή? Το πολιτικό σύστημα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Αλλά και οι ολιγάρχες. Διότι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά ούτε όμως οι συναδελφοί σου έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον.
0: Όχι. Αλλά πρωτίστως κανένα ενδιαφέρον δεν δείχνει η κοινοβουλευτική ομάδα και το υπουργικό και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, κύριε Κωνσταντινόπουλε.
7: Αργά ή γρήγορα πιστεύω νομοτελειακά θα οδηγηθούμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα εδώ.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33,
10: και στο relos.gr.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8,
11: 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
13: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξης. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξης Βιβλιοπολία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: γνωρίζετε άλλωστε ότι η φετινή θεσμική πλέον συναυλία, η ετήσια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Μεταξύ των καλλιτεχνών ο Γιώργος Νταράρας, που θα μας απόψε θα δώσει και τον τόνο και θα μας ψυχαγωγήσει ταυτοχρόνως. Η βραδιά έχει εκπλήξεις, κυρίες και κύριοι, πέραν από αυτές που έχουν ανακοινωθεί. Μία εξ αυτών, Θανάσης Πολυκαδριώτης, με τον Τζουρά του θα ανέβει στη σκηνή και θα παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που έγραψε ο αείμνηστος Μάνος Λοΐζος. Όλοι Μαζί Μπορούμε θα βραβεύσει και πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν όλο τους τον εαυτό στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και εγώ το μόνο που έχω να σας πω τώρα, ακούγοντας αυτές τις πολύ ωραίες νότες, είναι ότι θα διευκολυνθείτε όπως κάθε χρόνο στην αποχώρησή σας από το Παναθηναϊκό στάδιο. Οι γραμμές τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 θα είναι στη διάθεσή σας έως τη 1 μετά τα ξημερώματα, όπως και η ηλεφορική γραμμή ΟΣΥ 550, όπως και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, όπως και οι γραμμές μετρό 2 και 3, όπως και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις διοικήσεις των οργανισμών που συνδράμουν. Ο κύριος Γιάννης Πανολιός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει αυτήν την ιδέα και την μοιράζεται με τους ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που λέμε, με τους συνεργάτες που συγκροτούν την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και πάντα όλοι εμείς περιμένουμε ποια θα είναι η ιδέα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν όμως, να επιτύχει η σημερινή βραδιά. Κύριε Σπανουλία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία εκ των προτέρων.
1: Καλή επιτυχία και εύχομαι ο κόσμος που θα έρθει να περάσει ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς παραγωγής, η οποία παραγωγή την κάνει η EMI, τα πάντα για να περάσει ωραία ο κόσμος.
0: Αυτό
1: η μουσική, οι καλλιτέχνες είναι γνωστοί, έχουμε κάνει τόση διαφήμιση που πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα έχει γράψει στο μυαλό του όσα έχουμε διαφημίσει εδώ και 4-5 μήνες.
0: Φαντάζομαι.
1: Που θέλω,
0: ορίστε, παρακαλώ, για πείτε μου.
1: Εκείνο που θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι ότι ο σκοπός αυτής της συναυλίας, πέρα του να θυμηθεί ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί, είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων για τις δεντροφυτεύσεις του χειμώνα. Να σκεφτεί ο κάθε ένας που θα παραστεί απόψε ότι θα προσφέρει για τους σκοπούς μας αυτούς 3 δέντρα ο κάθε θεατής. Αυτά τα δέντρα θα τα φυτέψουμε εμείς από τον Νοέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με προλάβατε με το καλό να αρχίσει η περίοδος των δεντροφυτεύσεων. Εύχομαι καλή επιτυχία, εννοείται, άλλη μια φορά για τη σημερινή βραδιά και περιμένουμε τις ιδέες σας για τη συναυλία του 27 και τις εκδηλώσεις του 27.
1: Αυτές θα τις μάθετε του χρόνου περίπου 2-3 μήνες πριν από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή επιτυχία, λοιπόν. Το σχεδιάζουμε το event, το γεγονός του 27, αλλά το σχεδιάζουμε στο μυαλό μας, δεν το ανακοινώνουμε, δεν το δημοσιοποιούμε, θα είναι, ελπίζουμε, μια έκπληξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας,
1: κύριε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Άλλη μια σημαντική στιγμή. Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η έναρξη σήμερα, η ένταξη στο πρόγραμμα το ραδιοφωνικό του Sky, μιας παρέας που επανέρχεται.
3: Επανένταξη,
0: είναι σωστά.
3: Είμαστε υπότροποι.
0: Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος στις 5 το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Συνδροκέφαλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς επανέρχεστε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τώρα η συνύπαρξή μας μου θύμισε τις εκλογές του 12 που είχαμε κάνει μας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και κάτι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννα.
3: Εκείνα τα Χριστούγεννα.
0: Εκείνα τα Χριστούγεννα. Διανομή δώρων από τα χαράματα.
4: Εκείνο είναι εκεί που ερχόταν να πάρει τα δώρα του.
0: Η διανομή δώρων με όλα τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολύ ωραίες στιγμές του ραδιοφώνου που κάναμε, που ήταν. Γενικώς κάναμε διάφορες παλαβοσίνες.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Τώρα έχουμε γίνει πάρα πολύ συντηρητικοί, δυστυχώς.
2: Όχι,
0: όχι, έτσι δεν
3: είναι. Άρη μου, ήρθαμε
0: να σας προκαλώ
3: να σε ξανακουνήσουμε, να ξανακάνουμε.
2: Μπορεί να φορά μοβ γραβάτα και να μου θυμίζει Καστελόριζο.
0: Ναι. Εγώ σας προκαλώ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα επιλέγετε τραγούδια δικά σας.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι,
0: θα
3: ναι,
0: σας
3: ναι.
0: προκαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
3: Ήταν η πρώτη σου επιθυμία, αν θυμάμαι καλά, ναι, ναι. να επιλέγουμε τραγούδια δικά μας.
0: Έχω μία γνώμη σε αυτό, ότι η μουσική παραγωγή είναι για να επιλέγουν, να, δηλαδή να ακούω εγώ τις επιλογές σας. Αν να βάλω εγώ τις δικές μου επιλογές, τις ξέρω, τις βάζω και τις ακούω.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ακούς καλή μουσική.
0: Μου αρέσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι έτοιμος να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Θα βάλετε ναι. τα δικά σας, θα βάλω τα δικά μου.
3: Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη παραγγελία. Πες,
2: είναι
3: για
2: κοντά
0: όχι,
2: να κάνουμε
0: όχι, όχι,
3: άρη,
0: όχι,
3: είμαστε όλοι.
0: Τον δικό σας δεν έχω καμία παραγγελία. Όχι. Αλλά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μάλλον κάνουμε παρέα τα φετινά, θα κάνουμε παρέα την φετινή Χριστουγεννιάτικη εκπομπή.
2: Αμέ, ναι, από τώρα το κλείνουμε.
0: Από τώρα. Ναι. Η εκπομπή 25 Δεκεμβρίου, ναι. ανήμερα Χριστουγέννων το 8-10, ναι. είναι σύμπραξη.
2: Σύμπραξη.
3: Ωραία, ναι, ναι.
0: το κλείσαμε.
3: Τελείωσε. Έγραψα από τώρα.
0: Ένα.
3: Ωραία.
0: Μάλλον.
3: Και ξανάρθω εγώ στην εκπομπή σου, Άρη. Αν ξεκινάμε με εκπομπέ Χριστουγεννιάτικη.
0: Το εξή τώρα. Θα παίζουμε δύο επιλογέ δικέ σα και μία δική μου ή
2: μία.
0: Πολύ ωραία.
2: Φέρω deal, να το υπογράψουμε.
0: Όχι, τελείως.
3: Μένει στα λόγια.
2: New deal.
0: Είμαστε σαν το σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Άγραφο.
3: Έτσι, έτσι. Τέλειο.
0: Άλλο θα διαλυθούν τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Ωραία, μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην διαλυθούμε εμείς.
3: Όχι, όχι.
2: Όχι, να μην έχουμε Brexit.
3: Ευχή. Τώρα με μαύρο γραβάτες πάλι.

0: Διότι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
12: Τάξε μας, τάξε μας! Έρχεται το καλό σου! Ο Νικόλας μας!
13: Φέραν τον ξανά να...
14: Από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα λέγω!
15: Για στο στόμα σου, αγόρι!
16: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
17: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
18: Η ώρα είναι 10.

0: Παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειράει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαιού Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφιθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονος πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία! Αλλά τρία! Αλλά τρία!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάστε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλώς ανταμωθήκαμε.
1: Του σου καντεμιά, ακόμα ζεις.
0: Ο Σόιμπλε έχει πεθάνει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή περίοδο δημοσιογραφική. Ναι. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ναι. Δεν πρόλαβα να πατήσω το πόδι μου. Έχει γίνει της κακομήρας. Λοιπόν, καλή δημοσιογραφική περίοδο να έχουμε. Κατά τα άλλα, στο χωριό μου τη λένε καλή σεζόν. Σεζόν.
2: Δευτέρα σήμερα... Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας να έχετε καλά στερνά.
3: Αμήν, Παναγία μου.
0: Τα κόλυμα με ρόδι. Ριζόγαλο φέρνει ο άλλος. Όλα τα γερόντια έχουν φέρει το φαΐ που τους έχει πει ο γιατρός εδώ μέσα.
1: Εάν συνεχίσεις έτσι, στην ψάτα θα πεθάνει.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα σήμερα. Μεγάλη γιορτή του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος, γιορτάζει η Σταυρούλα, ο Σταυριανός, η Σταυριανή. Είναι και ο Θεοκλής που γιορτάζει. Μεγάλη γιορτή το Σταυρό μας σήμερα. Περάστε από καμιά εκκλησία δευτεριάτικα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ξεκλέψτε λίγο χρόνο, ανάψτε ένα κεράκι, προσκυνήστε, η βοήθειά του μας είναι πολύτιμη.
4: Υγιένατε!
0: Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας, καλά τον άφησα, καλά τον βρήκα, αυτό είναι λίγο ύποπτο. Δεν σου πω, έχεις κάνει και εσύ από αυτή την αλλαγή του αίματος, το έχεις βάλει από τη μία ή το έχεις βγάλει από την άλλη, μάλιστα. Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση, ραδιοσκηνοθεσία, καφέδες, διάφορα άλλα, μικροθελήματα, φέρνει και νερό στα αφεντικό, όλα αυτά.
1: Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθανασίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε!
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στα Καλάβρητα, καλημέρα στο Αίγιο, στη Δυτική Αχαΐα. Άντε, σήμερα έχετε την τιμητική σας, έχετε η Μαρία, η Μαρία των Τεμπών. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα μου στα χωριά μας, στην Αιτωλό Ακαρνανία, την πατρίδα μου απ' εκεί. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, καλημέρα στον Εύβοινο, Αντώνη, καλημέρα. Και σήμερα από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε δευτεριάτικα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας.
5: Γιατί δεν μου βγαίνει η ψυχή να ησυχάσω.
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας. Ακούει στο 261-0205-205, ακούει στην εφαρμογή και βλέπει την εφαρμογή φυσικά σε κινητά και τάμπλετ και στο τετραψήφιο 18300. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο και υπομονή και πολύ στομάχι. Πάρτε και κάνα σαντουιτσάκι, νεράκι στο αυτοκίνητο. Έχετε να φάτε πακέτο άμα κυκλοφορήσετε στο κέντρο της Πάτρας και στους γύρω δρόμους, που θα σας μείνει αξέχαστο βεβαίως. Μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνει ο απέναντί μου εδώ ο γέροντας. Να πούμε, κάνει γνωριμίες αυτό το αυτοκίνητο, ξέρεις. Ανοίγει το παράθυρο και πιάνει κουβέντα με τους δίπλα. Αν είναι και καμιά νόστιμη, το κάνει συχνά αυτό. Γήπας ο άνθρωπος. Από σήμερα δε μην πατήσετε στην Πατρέως. Μην ακουμπήσετε Πατρέως. Πατρέως μακριά. Τώρα βλέπω κάτι φωτογραφίες μου στέλνουν που είχε παρκαρισμένα πριν από λίγη ώρα. Ποιος τα μαζεύει αυτά τα παρκαρισμένα. Από σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου νέες αλλαγές στην κυκλοφορία της Πάτρας. Η οδός Πατρέως, αυτός ο πολύ φαρδής δρόμος, μιλάμε για φάρδος. Μιλάμε για λεωφόρο, μιλάμε για αούτομπαν. Μιλάμε, ναι, αυτός θα είναι διπλής κατεύθυνσης και θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει. Κατά τα άλλα θα τα μάθετε στην πορεία, οπλιστείτε με υπομονή. Φυσικά η συμβουλή μας είναι αποφύγετε το κέντρο. Αφήστε το κάπου αλλού και ρίξτε το στο περπάτημα. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές.
3: Κομμουνιστές δεν έχουμε εδώ. Πολύ μου, δεν μπορώ.
0: Επίσης, να πω ότι στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαυκού, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Αυτή την ώρα έχει καλή τιμή. Με τη δύσκολη ώρα έχει καλή τιμή. Έτσι, αλλά έχει κορυφαία ποιότητας καύσιμο και το κυριότερο, οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες, διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβοίας 250, καμιά πενταριά μέτρα λίγο πριν βγείτε δηλαδή στα φανάρια της Γλαυκού, εκεί δεξιά. Στη Γλαύκου θα δείτε το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα.
4: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, μετά το Τζίπρα και αυτός, Λέσβος και Μυτιλίνη. Θέλω να μας κυβερνήσουν, ρε. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα, προσέξτε παρακαλώ, δώστε βάση τώρα, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Παιδιά, μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, κούκλα κυριολεκτικά, στη στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα, κάτω περίπου στην Παλιά Εθνική από κάτω, δηλαδή περίπου στο ύψος του Τόφαλου, Σταυροπούλου λέγεται ο δρόμος. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, πολύ εύκολο. Υπάρχουν και πινακίδες που σας καθοδηγούν, 63-65, είναι στο ύψος του σταδίου Τόφαλος και είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά. Αλλά. Όποιοι είστε στο κέντρο, αντί να κάνετε ταξίδια για να φτάνετε στην άλλη άκρη πάνω στα ποτάμια και πάνω στα βουνά, είναι ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Είναι εθνική οδό, την πάτε κανονικά, άνετα, γρήγορα, εύκολη πρόσβαση. Βάζει λοιπόν τέλος στις μεγάλες διαδρομές αυτό το κτέο, βάζει τέλος στα ταξίδια που κάνουμε για τον τεχνικό έλεγχο. Όπως σας είπα, είναι εκπληκτικός χώρος, εγκαταστάσεις σύγχρονες, εμπειρία. Πραγματικά εμπειρία εκεί η επίσκεψη, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24, καινούρια. Διασφαλίζουν λοιπόν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κτέο Πάτρας Νταυλούρος Γιώργος, πλησίων Τόφαλος, Θωρίων, 2610 70 60 70, για το ραντεβού και στο site kendrikokteo.gr.
6: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
7: Είναι στριφνός.
6: Στριφνός καθόλου, όχι.
7: Έχει χιουμόρ.
6: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Σιγά μην πάθουμε ζάχαρο. Γλυκός ο Ανδρουλάκης. Γλυκός είναι ο Γκύρης. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι γλυκός, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Έχετε δει τον Γκύρη, πάρτε τον στο Πασόκ να σκορπίσετε ζάχαρο παντού. Η Κάρνα μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντου του, με ένα κατάστημά της να είναι πολύ κοντά σας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέει όλα τα καταστήματα, κάποιο είναι στην εμβέλειά σας και θα ορμήσετε σήμερα Δευτεριάτικα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
8: Το πέλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Ρε Παναγία μου, πρωί-πρωί σήμερα. Κάνει απίστευτες προσπάθειες η Θοδώρα μας να μπει στον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει απίστευτες προσπάθειες. Λοιπόν, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Επίσης, εκείνο που έχω να πω είναι ότι τελικά, όπως σίγουρα έχετε αντιληφθεί, ο Αύγουστος είχε, και ο Σεπτέμβριος είχε πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις. Δεν ήταν καλός ο μήνας Αύγουστος, δεν ήταν καλός, δεν είναι καλός ο Σεπτέμβριος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και σε διεθνή επίπεδα. Σήμερα το μεσημέρι είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος είναι απίστευτος που σειραίει εκεί απόλυτη χώρα για να δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό στον αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, έτσι όπως έφυγε, έφυγε άδικα. Αλήθεια, από το 19 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Και θέλω να πω ότι αυτό έδωσε το δικαίωμα σε κάθε είδους επιστήμονα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σε κάθε είδους γιατρό και σκιτζή, να ανοίξουν διάφορα ιατρία με αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ποιότητας, μηχανήματα, και να έχουμε διάφορα που συμβαίνουν μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τύπους. Θα τα δούμε στην πορεία των εκπομπών όλα αυτά, γιατί η κουβέντα μόλις άνοιξε και κακώς άνοιξε μόνο με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πάμε κατευθείαν στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο για να ακούσετε και να λάβετε τα μέτρα σας για το τι συμβαίνει σήμερα στην πόλη της Πάτρας που είναι ο κακός χαμός. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
7: Καλή σας ημέρα, καλή σεζόνα έχουμε. Καλώς ήρθατε.
0: Να είστε μετά καλά, να είστε καλά.
7: Για τους γονείς και για τη σχολική χρονιά. Να ξεκινήσουμε. Άρα του Κορίνθου χαλασμένο φανάρι. Καραϊσκάκη μετά την Πατρέως κλειστή. Πατρέως κάτω από Κορίνθου κλειστή, γιατί λόγω του ότι θα την κάνουν διπλής κλπ.
0: Μάλιστα.
7: 5 πηγαδίων από Κωνσταντινούπολη ως Κεφαλινίας είναι κλειστή, κάνουν έργα.
0: Μάλιστα.
7: Ηλίας από Καρατζά στην Ομόνια από κάτω, το κάνω πιο εύκολο για τον κόσμο, είναι κλειστή, κάνουν έργα. Ακτή Δημαίων από του Λαδόπουλου προς τα μέσα, κάνουν έργα. Ομόνια, στην Πιάτσα, στη Γούναρη, ρίχνουν πίσα. Η Καρατζά επίσης είναι κλειστή στο ύψος της Ηλίας.
0: Ναι. Τι είναι ανοιχτό, δεν μας λέτε, είναι πιο γρήγορο.
7: Δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Δεν είναι καλά τα νέα μας. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, να ενημερώσουμε τους γονείς ότι το 18300 είναι εδώ για οποιαδήποτε μετακίνηση των παιδιών τους, από το σχολείο έως το σπίτι τους και αντίστροφα, όπως και τις δραστηριότητες στις απογευματινές ώρες. Με συνέπεια και θερεγκαιότητα. Αυτά είναι τα νέα μας, δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Όχι καθόλου, καθόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καθόλου.
7: Να είστε καλά, προσοχή.
0: Καλημέρα
7: σας,
0: καλημέρα σας, καλημέρα.
9: Διορθώνεις γραπτά.
10: Ναι.
9: Ιστορία.
10: Ιστορία.
9: Βλέπω πέσαμε σε περίοδο εκπτώσεων. 5 του βάζει του παιδιού.
10: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε επειδή είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία ο πρώτος και μεταδόθηκε ζωντανά από το CNN. Τι βαθμό να βάλω.
9: Έχεις και στα δικά σου.
10: Να μην τα έχω.
0: Λοιπόν, σε αυτό θέλω να πω δύο λόγια πριν πάμε στο διάλειμμα. Είναι η πρώτη μέρα που το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Την Παρασκευή ήταν ο αγιασμός. Στους δρόμους με πληροφορούν και είδα και εγώ να γίνεται της κακομήρας, κυρίως μανάδες και πατεράδες, αλλά κυρίως μανάδες και παππούδες επίσης. Πηγαίνουν με χίλια για να προλάβουν πρώτη μέρα το αργοπορημένο βλαστάρι τους να πάει έγκαιρα στην τάξη. Δεν είναι ανάγκη να τσακιστείτε στον δρόμο, δεν είναι ανάγκη να σκοτωθείτε, δεν είναι ανάγκη να σκοτώσετε, διότι κυκλοφορεί κόσμος, έχει πυκνή κυκλοφορία, υπάρχουν και τα έργα, όσοι περνάνε από το κέντρο και από τις περιοχές που γίνονται έργα στην πόλη μας. Δεν παθαίνετε τίποτα να σηκωθείτε 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα ή και να πάτε 5-10 λεπτά αργότερα. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει δάσκαλος που θα αφήσει παιδί εκτός τάξης αν αυτή τη δύσκολη εποχή με την πόλη και την κυκλοφορία της καθυστερήσει κάποιος μαθητής να φτάσει εκεί. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε παραβιάσεις ακόμα και μονοδρόμων. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε, το είδα το πρωί, με το παιδί μέσα, με τα παιδιά μέσα, δύο παιδιά στο πίσω κάθισμα. Επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη προσπέραση, επειδή κάποιος πηγαίνει με τον αραμπά του μπροστά. Συμμαζευτείτε, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και πραγματικά να πριτανεύσει η λογική και όχι το παράλογο του τρέχα τώρα 5 λεπτά νωρίτερα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε που έχουμε τα χάλια μας με το κυκλοφοριακό, να έχουμε και εσάς μας στους δρόμους, να κινδυνεύετε πρώτα εσείς και τα εγγόνια σας και τα παιδιά σας και κατόπιν εμείς που είμαστε στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, τα έργα θα γίνει της κακομήρας και στο επόμενο διάστημα. Δεν τελειώσαμε, δεν ξεμπερδέψαμε έτσι. Μην νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψουμε άμεσα, διότι τα χρονοδιαγράμματα είναι για να καταπατώνται, έτσι. Είναι για να μην υπάρχουν, για να μην ισχύουν στο τέλος. Μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή, η ΔΕΙΑΠ θα κάνει εργασίες στις οδούς Μπουκαούρη 99, Σαχτούρη 26-28 και Πατρέως 71 για νέες συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης. Μπορεί να είναι γρήγορες εργασίες, αλλά μια μέρα πάει χαμένη, έτσι, και δεν έχεις να ξεφύγεις από πουθενά. Εργασίες για οπτικές ίνες γίνονται στο μήκος της Γούναρη, ταυτόχρονα με το φυσικό αέριο, και στην Εγλυκάδα στα Ζαρουχλέκα, στην περιοχή γύρω από το Σκαγιοπούλιο. Από τις 9-9 το φυσικό αέριο έχει κάνει πραγματοποιεί εργασίες στις οδούς 5 πηγαδίων Κεφαλινίας, τα ακούσαμε, Γούναρη από την 25η Μαρτίου στη Σισίνη, ταυτόχρονα όπως σας είπαμε με εταιρεία οπτικών Ινών, με προσωρινή απενεργοποίηση των φωτεινών σηματοδοτών. Τώρα αυτά αλλάζουν από πρωί σε πρωί, έτσι. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στην Ομόνοια και άλλο συνεργείο φυσικού αερίου θα μπει στην Τριών Αβάρχων, όπου σε συνεννόηση με συνεργείο οπτικών Ινών θα εργαστούν μαζί. Στην Τριών Αβάρχων θα την ξαναξυλώσουνε. Θα την ξανα... Στην Τριών Αβάρχων, μάλιστα. Εργασίες για οπτικές Ινές θα συνεχιστούν και στις οδούς εκτός του ιστορικού κέντρου, από την Αγίου Ανδρέου προς την Αγίου Διονυσίου, στην Όρμαν, στην περιοχή της Αγιάς, στην Αρώη και προς την Παγώνα. Μιλάμε για γάζωμα της πόλης. Έχει και ο Δήμος έργα. Γερο Κωστοπούλου, οι υπόλοιπες εργασίες θα τελειώσουν, λέει ο Δήμος, μέσα Οκτωβρίου. Μακάρι, μακάρι. Μέχρι τώρα ο Δήμος, όπου έχει πει ότι θα τελειώσει στην ώρα του, δεν έχει τελειώσει. Στην πλειοψηφία των έργων τα χρονοδιαγράμματα του Δήμου πέφτουν έξω. Άρα αντιλαμβάνεστε. Στην Ερμού και Ρίγα Φεραίου μπορεί να τελειώσουν σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διασταυρώσεις της Ρίγα Φεραίου με μια ούλη Πατρέως Βότση και Φιλοποίμενος, 35 με 40 μέρες αναζεύγος. Θα γίνει της Κακομήρας η διασταύρωση Ρίγα Φεραίου και Πατρέως σήμερα και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Προσέξτε, έχουμε χάσει το έργο εδώ πέρα, το μπούσουλα. Μάλλον 30-11 οι 4 αυτές διασταυρώσεις θα είναι έτοιμες. Επαναλαμβάνω, Ρίγα Φεραίου με Μιαούλη, Πατρέως Βότσης και Φιλεποίμενος. Προσέξτε, μάλλον 30-11, μάλλον, έτσι. Αγίου Νικολάου μπροστά από τον Ιερό Ναό, ότι θέλουν καμιά 20 μέρες ακόμα, μέσα Οκτωβρίου δηλαδή, αφού πάνε όλα καλά στην παραλαβή των υλικών, μιλάμε για έργα του Δήμου, αφού πάνε καλά. Αλεξάνδρου Υψηλάντου και Σισίνη. Και αυτά εξαρτάται από την προηγούμενη ανακατασκευή του υφιστάμενου παντοροϊκού αγωγού λιμάτων. 9 μήνες από την υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης παίζει το έργο αυτό. Και τέλος τα προσφυγικά, στο τμήμα Τριάντιο Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ από κάτω, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της ανάπλασης. Δόθηκε παράταση 9 μηνών με επέκταση του φυσικού αντικειμένου μέχρι τη Βενιζέλου. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δεν συνυπολογίζονται σε όλα αυτά οι καθυστερήσεις. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι όπου ακούσαμε χρονοδιάγραμμα από το Δήμο, βλέπε πλατεία Όλγας και βλέπε Ανοπόλη, με διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, τίποτα δεν τηρήθηκε. Οπότε είμαστε μια πόλη γαζωμένη και θέλετε πολύ πυκνό στομάχι, πυκνό, έτσι βαρύ, έτσι να αντέχει δηλαδή, ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Ελέγξτε τα νεύρα σας όσο μπορείτε. Δεν σας στένει απέναντι, δεν σας στένει δίπλα. Κάντε το σταυρό σας, προχωρείτε και αν μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο και να πάτε με τα πόδια, κάντε το. Θα βοηθήσετε και την υγεία σας. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας. Δημοκρατία 73 στην Ουρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Να σας πω ότι μαζί μας είναι το κεντρικό κτεοπάτρας ο Γιώργος Ζωταυλούρος με την εκπληκτική δουλειά που έχουν κάνει εκεί στην πιο στρατηγική τοποθεσία. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα. Είναι στην οδό Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Υπολογίστε στο ύψος κάτω αριστερά όπως πηγαίνετε προς Ρίο από την Εθνική Οδό στο ύψος του Στόφαλος. Είναι πολύ εύκολο να το δείτε. Υπάρχουν και οι πινακίδες που σας κατευθύνουν. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης που είναι ό,τι πεις για όσους είστε στο κέντρο και όχι μόνο. Γιατί έχει εύκολη γρήγορη πρόσβαση. Ειδικά τώρα με τα έργα δεν το συζητάμε. Εκεί θα πάτε. Φεύγετε αμέσως από τα Μποζαίτικα και μετά από το Κουρτέσι και μετά φεύγετε αμέσως. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό της πόλης. Τέλος οι διαδρομές οι μεγάλες και τα ταξίδια στο βουνό για τον τεχνικό έλεγχο. Εμπειρία, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακά του 2024, διαφάνεια δηλαδή απόλυτη σε κάθε στάδιο. Τηλέφωνο για ραντεβού 2610, σημειώστε το, 2610 70 60 70, το θυμάστε και απ' έξω. 2610 70 60 70 και για τους κατσετάκηδες kentrikokteo.gr. Το επιλέγουμε γιατί, παιδιά, η οδική ασφάλεια δεν παίζει, αξίζει την καλύτερη και την πιο σύγχρονη και βεβαίως την πιο κοντινή φροντίδα. About him. Mama, I'm depending on you. Και το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα μας περιμένει για να βάλουμε βενζίνη με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως από αντλίες πιστοποιημένες, ελεγμένες, σφραγισμένες που σέβονται την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Εβίας 250. Δεξιά πριν βγείτε 50 μέτρα, πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαφκού. Εβίας 250 με το σήμα της ΕΚΟ. Διαφημίσεις στους τροφοδοτήτες και επιστρέφω.
11: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απεργέ!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
18: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
19: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ! Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε!
12: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Let's do it. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται καιρό τώρα και θα ταλαιπωρηθούν για πολύ ακόμα, ακούσατε προηγουμένως τον κατάλογο των έργων που εξελίσσονται και αυτά που θα έρθουν και τα χρονοδιαγράμματα που δεν θα τηρηθούν. Να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, είναι οι επαγγελματίες με τα καταστήματά τους, οι επιχειρηματίες. Εκτός από εμάς, επαναλαμβάνω, εμείς μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο να πάμε με κάνα λεωφορείο. Α, και αυτό δεν πέφτει, δεν ταλαιπωρείται στην κίνηση, κολλάει βέβαια, και με τα πόδια, όσο ακόμα ο καιρός είναι καλός τουλάχιστον. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάμα του ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Νίκος Καλυβιώτης, πρόεδρος του 18300, του ραδιοταξί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σας ο κρατές σας και καλό χειμώνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχετε και εσείς, καλώς ορίσατε.
0: Σας διευκόλυναν καθόλου αυτοί που έπρεπε να σας διευκολύνουν στα προηγούμενα έργα, σε αυτά που εξελίχθηκαν, σε αυτά που εξελίσσονται τώρα και για να καταλάβουμε σε αυτά που θα έρθουν, γιατί και αυτά έρχονται είναι πολύ.
20: Κύριε Ξανάλατε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία στην πόλη, το γνωρίζουν όλοι. Δεν παίρναγε το κέντρο καθόλου, μάλλον για δυσκολία. δεν υπάρχει συγχρονισμός των έργων, αυτό που φωνάζουμε. Παράλληλοι δρόμοι κλείνουν μαζί τις ίδιες ημερομηνίες. Και ο Δήμος τα ρίχνει στην τροχιά, η τροχιά τα ρίχνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια τα ρίχνει στην κυβέρνηση. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλες πόλεις. Σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να συνονοηθούμε για το αυτονόητο. Ασφαλτώνουμε σήμερα και αύριο το πρωί σκάβουμε πάνω στην καινούργια άσφαλτο. Αυτό γίνεται μόνο στην Πάτρα, κύριε Σαράβα. Δυστυχώς η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Αυτό με τις οπτικές σύνες έχει παραγίνει στην πόλη. Δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να το προγραμματίσει, γιατί ο Δήμος, από ό,τι άκουσα τον αντιδήμαρχο, είπαν ότι 3 ώρα τη νύχτα του στείλανε φάξ ότι το πρωί σκάβουμε.
0: 3 ώρα τη νύχτα, ναι, και τους είπανε.
20: Οικοδεσπότης όμως αυτής της πόλης.
0: Μπορούσε να το απαγορεύσει 3 ώρα τη νύχτα.
20: Είναι ο Δήμος.
0: Ναι,
20: δεν μπορεί να κλείνει με ξαφνικό θάνατο επιχειρήσεις. Να κλείνει ένα δρόμο με 10-15 μαγαζιά με ξαφνικό θάνατο. Κανένας. Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για το τι γίνεται στην πόλη. Δυστυχώς, το αντίθετο. Υπάρχει ένα μπάγαλο που μας ταλαιπωρεί όλους.
0: Ένα λεπτό. Επειδή λέτε ότι γίνεται μόνο στην Πάτρα, να επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Στο Αγρίνιο, ο κύριος Παπαναστασίου, σε αυτή την εδώ τη συχνότητα, μας είχε πει στην προηγούμενη ραδιοφωνική περίοδο ότι απαγόρευσε για ακριβώς αυτό το λόγο που μόλις αναφέρατε τώρα, ότι 3 ώρα τη νύχτα πήρε μήνυμα αντιδήμαρχος, το αύριο πρωί κλείνουμε γιατί σκάβουμε. Έτσι. Απαγόρευσε την Κοσμοτέ. Της απαγόρευσε το έργο γενικό στην Πάτρα μέχρι να συμμορφωθεί. Στο Ηράκλειο.
20: Μα είναι αυτονόητο, κύριε Ξαναλέω. Ανήμωνο μέσα στο σπίτι σου να μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Να ανοίγει και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Στο Ηράκλειο της Κρήτης τους πήρε και τους σήκωσε. Τους κόψανε τα πρόστιμα, τους πήραν τις ποινικές ρήτρες, τους απαγόρευσαν μέχρι να συμμορφωθούν. Εδώ πέρα πήρε ο αντιδήμαρχος, λέτε, 3 ώρα τη νύχτα ένα mail που λέει αύριο το πρωί κλείνουμε τον τάδε δρόμο και δεν τους είπε ούτε να το τολμήσετε. Και ελάτε στο γραφείο μου να σας ταχώσω.
20: Πώς γίνεται να είναι κλειστή η Καραϊσκάκη, να ταλαιπωρεί το κόσμο σε ένα μήνα και ξαφνικά να κλείνουμε την Αγίου Ανδρέου, τον δεύτερο παράλληλο δρόμο που έχει έξω, δεν μένει μόνο η Κορίνθ, δεν μένει άλλος. Και ξαφνικά κάνουν μια σύσκεψη, μαθαίνω ότι γίνεται μια σύσκεψη για συντονισμό των έργων και την άλλη μέρα το πρωί βλέπω να κλείνει και το ένα ρεύμα στην Κούναρη. Είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο. Έχουν επιδοθεί όλοι στο να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη του άλλου. Υπάρχει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν παίρνει άδεια από το Δήμο, δεν παίρνει άδεια από πουθενά. Είναι μια νομοθετική παρέμβαση που γίνεται από το Υπουργείο για να περάσει. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο. Και η περιφέρεια οφείλει, που είναι και ο φορέας υλοποίησης, όπως και ο Δήμος στα δικά του, οφείλει να ενημερώνει με βροντόδη φωνή με όλους τους τόπους. Μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο, μηνύματα στους επαγγελματικούς συλλόγους.
20: Δεν γίνεται ξαφνικός θάνατος επαγγελματίας.
0: Να ενημερώνει, δεν ενημερώνει κανένας. Κανένας. Ο Ζαΐμις μόνο φωτογραφίζεται, δεν κάνει τίποτα.
20: Μας δολοφονούν κάθε μέρα με το καύσιμο. Μας έχουν δολοφονήσει και με έναν αργό θάνατο με το καύσιμο που από 1,50 το πετρέλαιο έχει πάει 2,10 αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανάλατε.
0: Και ανεβαίνει.
20: Είναι η πρώτη ύλη της δουλειάς μας. Μας είπαν ο Βεζινάς σήμερα, είπε ότι αυτή η εβδομάδα θα πάει 2,20. Και έτσι, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Δεν συγκινείται κανένας στον απαλύνε τον πόνο μας αυτό το κομμάτι. Έχουμε και τα έργα που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή μας.
0: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι στα έργα προς το Ιού, έτσι. Ένα-ένα. Όχι στο έργο δεν λέμε. Αλλά όχι στο χάος με τα έργα δεν λέμε.
20: Μα εγώ από εκεί ξεκίνησα, όχι δεν λέμε. Συντονισμός μπορεί να υπάρξει.
0: Τώρα θα ξανασκάψουμε, διάβασα εδώ την Τρίτα Βάρκα.
20: Δύο και τρεις παράλληλοι δρόμοι ταυτόχρονα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να
20: κλείσει τη διέξοδο του άλλου με παράλληλους δρόμους κλειστούς και να του λες πήγαινε μετά από 5 στενά να στρίψεις και να γυρίσεις.
0: Και όλοι μαζί εκεί. Όχι μόνο σου, όλοι οι Πάτρα.
20: Και να όλοι μαζί εκεί, να υπάρχει η ταλαιπωρία αυτή που υπάρχει και για το
0: τώρα πώς τη βλέπετε την Πατρέως πάνω. Την Πατρέως διπλής κατεύθυνσης, πώς τη βλέπετε σήμερα.
20: Ξαφνικά βλέπουμε τώρα την Πατρέως διπλής κατεύθυνσης. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει, δεν άκουσα.
0: Δεν λέει.
20: Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο έγινε. Άκουσα κάτι λέει για το πάρκινγκ της Γεροκοστοπούλου. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί γίνεται τώρα. Δηλαδή, τόσες μέρες που ταλαιπωρούνταν ακόμη με κλειστή την Άγιο Ανδρέου, κλειστή την Καραϊσκάκη, τώρα ξαφνικά διπλή Πατρέως. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Γιατί κλείνει και η Μιαούλη από την Κορίνθου και κάτω. Κλείνει παράλληλοι δρόμοι και αναγκαστικά πρέπει να δώσουν μία διέξοδο.
0: Πέστε μου κάτι, τι σας λένε οι πολίτες που επιβιβάζουν την πελάτη σας, τι σας λένε, πάνε με ευχαρίστηση στον προορισμό τους, δεν βαρυγκομούν που τραβάνε αυτό τον αλίμονο μαζί με εσάς μέσα στην πόλη.
20: Ευτυχώς που οι περισσότεροι συμπονούν με εμάς και μας λένε υπομονή, να κάνουμε υπομονή εμείς, έτσι, αυτοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έτσι κι αλλιώς. Και κατεβαίνουν στη μέση του δρόμου και μας λένε υπομονή συνέχεια.
0: Και κατεβαίνουν στη μέση του δρόμου. Πάνε τα πόδια.
20: Μα τι να κάνουν. Να κάθονται να γράφει το ταξίμετρο και να αναμένουν. Και να αναμένουν πότε θα φτάσει το ταξί, όπου δεν θα φτάσει ποτέ, όπως είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι χειρότερες ώρες και κλείνουμε με αυτό.
20: Οι χειρότερες ώρες είναι και τα πρωινά τώρα, μαζί με τη σχολική χρονιά και καλή σχολική χρονιά να πούμε σε όλους που εμπλέκονται στα σχολεία. Να προσέξουμε ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Δεν βιαζόμαστε.
0: Ναι. Τι είναι αυτό βιαζόμαστε. Το
20: πράγμα. Θα ανοίξουν οι διευθυντές να πάρουν τα παιδιά μας και 5 λεπτά αργότερα.
0: Δεν παθαίνουμε τίποτα. Τι είναι αυτό το χάλι σήμερα. Έζησα προσπεράσεις.
20: Οι μεταφορείς, εκείνη η δημοκρατία. Εκείνη η δημοκρατία την έχουν κάνει την Ακροτηρίου, τη δημοκρατία, την Πατρό Κλάου, όλες τις κεντρικούς οδούς που διασταυρώνονται με σχολεία. Παναγία βοήθα να περάσεις. Να προσέξουν ιδιαίτερα όλοι τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές με τα σχολεία.
0: 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η Πάτρα δεν είναι ίδια. Είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά. 10 λεπτά νωρίτερα στο, για να πάμε άνετα στο πρόβλημα. Οι προσπεράσεις που είδα σήμερα με τα παιδιά από πίσω. Έτρεμε το σαγόνι μου, δηλαδή. Ήθελα να βγω έξω τον δαγκώσω. Για όνομα της Παναγίας.
20: Δυστυχώς.
0: Για όνομα της Παναγίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα σας.
20: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Από τον Εμπορικό Σύλλογο Γιάννης Ρούπας. Καλημέρα, κύριε Ρούπα. Καλή εβδομάδα.
17: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, τα έργα.
17: Κύριε Ξανάλατε, να σας δώσω μια πληροφορία επί του πιεστηρίου. Βγαίνοντας λίγο νωρίτερα έξω από το κατάστημά μου στην Κορίνθου, είδα μια πινακίδα απέναντι που μου τράβηξε την προσοχή ότι η οδός Πατρέως είναι κλειστή. Πήγα λοιπόν στην οδό Πατρέως και συνάντησα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ήταν εκτός αυτού. Ήταν ανοιχτή η Πατρέως και στο ύψος μεταξύ μάλλον Μεζόνος και Ρίγα Φεραίου γίνονταν έργα και ήταν κλειστή. Στο πάνω μέρος δηλαδή της Κορίνθου ήταν ανοιχτή, έμπαιναν τα αυτοκίνητα μέσα, δεν ήξεραν πώς να στρίψουν, γινόταν ένα κυκλοφοριακό κομπούζιο. Και τελικά η Πατρέως είναι κλειστή σήμερα. Παρά τις ανακοινώσεις ότι η Πατρέως θα ήταν διπλής κατεύθυνση για διευθυντή
0: κυκλοφορία. Απίστευτο. Σας ακούω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλήθεια. Έγιναν τέτοια σκηνικά τώρα το πρωί στην Πάτρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια στους συντονιστές αυτού της θαυμάσιας ιδέας. Πατρέως διπλή.
17: Το πρόβλημα ήταν ότι χτες επικοινωνήθηκε σε όλα τα μέσα επικοινωνίας.
0: Και τώρα το πρωί.
17: Η Πατρέως είναι κλειστή. Έτσι, έμπαινε ο οδηγός μέσα, βλέπει την Πατρέως. Θα είναι ανοιχτή, μάλλον. Βλέπει την Πατρέως. Στην άκρη υπάρχουν δύο πινακίδες αριστερά και δεξιά, που λέει δρόμος κλειστός, αλλά μπορεί να στρίψει κανονικά. Ο άλλος ενημερωμένος από τα κοινωνικά
0: δίκτυα. Μπαίνει, βουτάει μέσα. Μπαίνει.
17: Στρίβει, μπαίνει μέσα. Να και... δείτε τι γίνεται στη Μεζόνος και Πατρέως. Πρέπει να δείτε εκεί τι γίνεται.
0: Γιατί μόνο η διέξοδος είναι Μεζόνος και Πατρέως κατεβαίνοντας κάτω, έτσι.
17: Μεζόνος και Πατρέως για να κάνουν αναστροφή, όχι για να στρίψουν.
0: Για να κάνουν αναστροφή,
17: να
0: ναι.
17: Στο πεζόδρομο και να βγουν στην επόμενη οδό.
0: Για όνομα της Παναγίας, σοβαρολογείτε τώρα.
17: Ακριβώς. Πρέπει να το δείτε. Μπράβο. Και πρέπει να μιλήσετε.
0: Να
17: σας
0: πω, είδατε τροχονόμο εκεί στο σημείο.
17: Όχι,
0: είδατε
17: δεν
0: κάποιο
17: τροχονόμο.
0: Τίποτα.
17: Δεν
0: υπήρχε. Τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
17: Πρέπει να βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε και με τους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα σήμερα στην Πατρέως. Και εκτός των άλλων είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Τώρα με σταμάτησε κάποιος συναδέλφος εκεί της Πατρέως και μου είπε ότι το πεζοδρόμιο από την πλευρά που είναι από τη δεξιά πλευρά όπως κατεβαίνουμε από την Αγίου Ανδρέου μέχρι και πάνω το τέρμα της Πατρέως δεν έχει ανακατασκευαστεί. Δηλαδή το ένα μετά το άλλο, το ένα φέρνει τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι και επαναφέρουν στο μυαλό τους όλα τα προβλήματα που έχουν.
0: Δεν υπάρχει αυτή η πόλη. Δεν υπάρχει. Όχι, είναι στον αυτόματο. Δεν λειτουργεί ούτε ο αυτόματος.
17: Και να σας δώσω και μια ακόμα πληροφορία.
0: Για να δώστε, γιατί σήμερα λοιπόν, κάνετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
17: Λοιπόν, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ναι. Μία από τις τρεις, δεν έχει ίντερνετ σήμερα, στο 80% της Πάτρας.
0: Εμένα τα κάπου θα κόψανε τα καλώδια. Κάπου σκάβουν και κόψανε τα καλώδια.
17: Μου προσέξτε και ξαναλάτε όμως αντιδιαμετρικά. Τα δύο από τα τέσσερα καταστήματά μου, το κατάστημα στην Περιβόλα και το κατάστημα της Ηρώων Πολυτεχνείου δεν έχουν ίντερνετ. Και λέει είναι γενική βλάβη.
0: Δεν μπορεί να κόψει αποδείξεις.
17: Στη Μεζόνο το ίδιο. Μίλησα με τον κύριο Τηλιγάδη τώρα νωρίτερα. Μου λέει δεν μπορούμε να πληρώσει ο κόσμος με πώς.
0: Με πώς, ναι, δεν μπορείς.
17: Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτά.
0: Μάλιστα. Κάπου κόψαν τα καλώδια. Από το αλαλούμ και από την ασυνεννοησία. Κόβει ο ένας τα καλώδια του αλουνού τώρα. Εδώ γίνεται τώρα.
17: Η απάντηση της κινητής τηλεφωνίας είναι ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Δηλαδή, εμείς σήμερα πρέπει να τα κλείσουμε τα καταστήματα.
0: Απίστευτο πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει και το χειρόγραφο που υπήρχε παλιά, το συμπληρωματικό.
17: Όχι,
0: έτσι.
17: Ξαναλάτε, όχι,
0: παλιά υπήρχε, στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου υπήρχε και το χειρόγραφο. Έχει καταργηθεί αυτό.
17: Ακριβώς.
0: Άρα εσύ πρέπει να μην λειτουργήσεις σήμερα. Έχεις δίκιο, γιατί δεν μπορείς να. Αν σε βουτήξει στην έξοδο ένα πελάτη που δεν του κόψε εκείνη την ώρα απόδειξη και του πες πάρ' το τώρα που το χρειάζεσαι, το πληρώνει ο άνθρωπος και παίρνει σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες το απόγευμα να σου κόψει απόδειξη. Βγαίνει αυτός έξω, τον βουτάει η εφορία, δεν έχει απόδειξη, τη ρούφηξες. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ότι δεν έχει ίντερνετ.
17: Εγώ το πιστεύω αυτό, εκτός και αν πέσει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση, που τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί αποδείχθηκε, εκτός από τα πώς, ανεβαίνουν στο My Data σε real time.
0: Έτσι ακριβώς.
17: Δεν θα πάρει QR code η απόδειξη, δεν θα εκδοθεί η απόδειξη, θα βγει έξω ο πελάτης, θα του πει όπ.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του χάους, γιατί δεν είναι αλαλούμ, είναι χάος. Ενός χάους που επικρατεί αυτή την ώρα στην πόλη. Αυτό που μας είπατε για την Πατρέως είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι το σχεδίασαν και το εγκατέλειψαν. Διότι όταν το σχεδιάζεις, μπορεί να κάνεις αλλαγές στο σχεδιασμό, δεν το συζητάμε, αλλά εγκαίρως ενημερώνεις και είσαι παρόν για να λύσεις το πρόβλημα ή τα προβλήματα που παρουσιάζεται. Η τροχέα κάνει λευκή απεργία, το έχω πει πολλές φορές από τότε τα μικρόφωνα. Από τότε που ο Πελετίδης δεν πήρε δημοτικούς αστυνομικούς, η τροχέα κατέβασε κάτω τη δουλειά. Τέρμα. Πάει στα βασικά. Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Λες και μας νοιάζει εμάς τους πολίτες, εάν έχουν κόσμο ή δεν έχουν. Έτσι.
17: Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια ανακοίνωση, κύριε Ξανάλατε, έστω και τη στιγμή σήμερα το πρωί και να πει ότι συγγνώμη. Μας προέκυψε μια έκταση.
0: Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι ανοιχτή διπλή κατεύθυνση. Και εσείς μας λέτε ότι κλείνει και ο κόσμος προσπαθεί να μπαίνει μέσα, βουτάει μέσα και κάνει αναστροφή στη μεζόνος προσπαθώντας να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Χάμος, καλά. Μεγάλο καλά.
17: Όπως αναγκαζόμαστε εμείς, κύριε Ξανάλατε, οι ίδιοι έμποροι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Έπρεπε τα προβλήματα να τα αναδεικνύουν πριν τα εντοπίσουμε εμείς.
0: Εντάξει. Τι να σας πω. Τι να σας πω, έγινε και σύσκεψη. Πήγε ο εμπορικός σύλλογος εκεί. Ήταν μάλιστα αυτός που την προκάλεσε, λένε οι πληροφορίες.
17: Κύριε Ξανάλατε, να σας πω λίγο και για τον εμπορικό σύλλογο. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και με στενοχωρεί παράλληλα. Σήμερα το πρωί ο εμπορικός σύλλογος έπρεπε να το είχε αντιληφθεί αυτό και να βγάλει ανακοίνωση πρωί-πρωί, στις 8.30 ώρα. Ότι η Πατρέως τελικά είναι κλειστή και να διαμαρτυρηθεί τη στιγμή που έκαναν τη συνάντηση και εμένα προσωπικά, σαν εμπορική ανανέωση, με είχαν απορρίψει από τη συνάντηση, δεν με κάλεσαν να μιλήσω. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Δυστυχώς, τα μέλη του εμπορικού συλλόγου αυτή τη στιγμή που διοικούν δεν έχουν καταστήματα στην Πάτρα. Άρα δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Μάλιστα.
17: Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, μου θυμίζετε το παλιό, γιατί εγώ είμαι παλιός, παλιότερος από όλα αυτά τα μέλη που διοικούν τώρα στον εμπορικό συλλόγο. Έχω αλλάξει 2-3 διοικήσεις εκεί πέρα. Που λέγανε ότι για να γίνεις πρόεδρος πρέπει να έχεις ρολό στην Πάτρα.
17: Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτά λέγανε
17: γιατί
0: παλιά.
17: Αν δεν ανοίξεις το ρολό, κύριε Ξανάλατε, δεν μπορεί να καταλάβεις τις δυσκολίες.
0: Αν δεν έχεις ρολό, τι να σε κάνουμε.
17: Αν σήμερα εμείς τα ταμεία μας είναι άδεια, στο τέλος του μήνα η μία μέρα θα μας λείπει. Κάποιοι άλλοι όμως είναι σε μία καρέκλα εκτός πατρών, με αντικείμενο μακριά από το εμπόριο. Δεν είναι εμπόριο αυτό που κάνουν, οπότε δεν τους απασχολεί και τόσο το θέμα αυτό. Τους απασχολεί μία φορά, δύο φορές την εβδομάδα, όταν είναι να κάνουμε κάποια σύσκεψη. Και όταν έρθει η ώρα της σύσκεψης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άμεσα θυγόμενοι δεν υπάρχουν στη σύσκεψη.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό.
17: Μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω για πάρα πολλούς συναδέλφους στην Πάτρα που έχουν διάθεση, που έχουν εμπορικά καταστήματα και έχουν διάθεση να προσφέρουν και να πούν την άποψή τους.
0: Το σημαντικό, να το ξαναπούμε, η Πατρέως είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή. Στρίβουνε από Κορίνθου, δεν βλέπουνε δύο μικρές πινακίδες όπως μας είπατε δεξιά και αριστερά, ο δρόμος είναι ανοιχτός, φτάνουνε στη Μεζόνος, εκεί βλέπουνε κλειστό το δρόμο και προσπαθούν να κάνουν αναστροφή για να πάνε πού, να γυρίσουν πάλι στην Κορίνθου, έτσι.
17: Ακριβώς. Και προσέξτε, τώρα η ώρα είναι 11 παρά 10, σε δύο ώρες που θα αρχίσουν να σχολάνε τα σχολεία, τα νοικιαγωγεία, τα δημοτικά, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλάβαμε και είναι ντροπή για αυτή την πόλη οι έχοντες στο πρόσταγμα να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Επαναλαμβάνω, τα σχέδια αλλάζουν, δεν είναι κακό αυτό, συμβαίνει, ενημερώνεσαι, ενημερώνεις, λαμβάνεις μέτρα, είσαι και παρόν στο πεδίο. Αυτά
17: και
0: δεν υπάρχουν.
17: Να παραδεχόμαστε και τα λάθη μας, κύριε Ξανάλατε, να ζητάμε κάποια στιγμή συγγνώμη.
0: Και όσο για την τροχέα, λυπάμαι πάρα πολύ, νομίζω άλλαξε και διοικητή τώρα, λυπάμαι πάρα πολύ που για αυτή την πόλη είναι άφαντη. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα, είδομεν. Δεν λέω.
17: Είδομεν, θα έχουμε βαρύ χειμώνα, κύριε Ξανάλατε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρούπα.
17: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλημέρα.
2: Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
21: Θάνατο από την κυβέρνηση.
22: Βαριά δήλωση.
2: Γιατί το δίσεξα
22: μαρτυρικό. Το προτιμούσα
2: μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
21: έργο.
2: Εκεί είδα τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
21: Λοιπόν.
0: Το ξαναλέω για όσους δεν το καταλάβανε ή δεν τα ακούσατε. Η Πατρέως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε πριν από λίγα λεπτά ο έμπορος και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, ο κ. Γιάννης Ρούπας, ο οποίος πήγε επί τόπου, είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή. Πατρέως και Μεζόνος γίνονται έργα. Δεν υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες ικανές να αντιληφθεί ο οδηγός νωρίτερα ότι υπάρχει μπλόκο στον δρόμο. Μπαίνουν από την Κορίνθου στην Πατρέως κανονικά κάτω, φτάνουν στη Μεζόνος και αρχίζει το ταβαντούρι. Πάει η αναστροφή Στεφάνη. Και ανατροπή, ναι. Η αναστροφή Στεφάνη. Προσπαθεί ο ένας να γυρίσει πίσω, ο άλλος κατεβαίνει, γίνεται της κακομοίρας. Δεν υπάρχει τροχονόμος μέχρι την ώρα που πήγε ο κύριος Ρούπας. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα γιατί ακούνε εκεί πέρα στην Ανθούπολη. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ακόμα όλοι λένε ότι η Πατρέως είναι ανοιχτή και διπλής κατεύθυνσης. Καληνύχτα και έφεξε. Άρε, αυτή η πόλη δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα, ρε.
23: Τον Τσίπρα και το κόμμα του το θεωρώ πλέον κάτι το αναξιόπιστο. Δηλαδή, ό,τι και να πει είναι αναξιόπιστο. Ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός και να δημιουργεί ένα γιοταρχή ιδιωτικής κρίσης κόμμα, να διορίζει την ηγεσία του και να έχει πλέον τα μέλη του ως υπηκόους. Ο Τσίπρας από ηγέτης, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας. Μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια.
0: Λοιπόν, στη Νίκαια σήμερα το τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη που έφυγε άδικα κατά την άποψή μου. Ζάμπα και βερεσέ. Σε ηλικία 54 ετών η κηδεία θα γίνει μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ολονύκτιος ο αποχαιρετισμός, τραγούδια, λουλούδια, λαϊκή αγρυπνία, χιλιάδες κόσμου στον Γιώργο Μαζονάκη. Και ενώ οι απολογούνται οι γιατροί, ο κ. Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα πολύ. Παλιό τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ώρες μικρές». Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα μείνει, είναι από αυτά που θα μείνουν στην ιστορία για αυτόν τον τραγουδιστή. Κατά την άποψή μου την ταπεινή, δωρικό, αντρικό, ζεϊμπέκικο, σοβαρό, με πολύ ωραίο στίχο, το απολαμβάνουμε ως καλό κατεβόδιο για το τελευταίο ταξίδι του μεγάλου καλλιτέχνη. Να είστε καλά. Αύριο την ίδια ώρα.

0: προορισμό. Βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρεπινίτη Κακοποιού Αλκετριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, ηρέουν από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αρκετοί αναμένεται να φτάσουν και σήμερα από περιοχές εκτός Αθηνών με πούλμαν για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Η εξόδος ακολουθία θα τελειστεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εδώ μεταξύ το μεσημέρι απολογούνται στον ακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει ένα QR code το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και κατάφερε να την πείσει ότι υπήρχε ζήτημα που απαιτούσε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η γυναίκα, ακολουθώντας οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτραπόμενα όρια, εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος πάτησε τον γκάζι φτάνοντας τα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο, όπου καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα έφτασε γύρω στις 4 στο παρατήριο. 3 από τα άτομα κατέβηκαν από το όχημα και υπό την απειλή τσεκουριού και κάνοντας χρήση λωστού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Στην Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε το 27% των ψήφων, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να περιορίζεται στο 24,6% και την αναλλακτική για τη Γερμανία να φτάνει το 15,9%. Η προσέλευση στις κάλπες έφτασε στο 64,6%, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τη 1 τα ξημερώματα, συγκεκριμένα σε γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, αλλά και στη γραμμή ταφέξι του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση.

0: και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και ραυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Sky 89,4. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμμή στον αέρα.

0: Προσοχή σήμερα γιατί έχουμε πάλι έργα. Βέβαια η Ερμού δόθηκε στην κυκλοφορία, όλα καλά εκεί. Φτιάχτηκε ο πεζόδρομος στην Ερμού που έτεμνε τη Ρήγα Φεραίου, σε εκείνο το κομμάτι δηλαδή. Αλλά σήμερα στην Πατρίδα έχουμε διπλά έργα, πολλά έργα μάλλον, και μάλιστα έχουμε, λέει, άνω κάτω ο δρόμος διπλής κατευθύνσεως. Έχει μπει και ανάλογη σήμανση, απαγορεύεται η στάθμευση κλπ. Έτσι θα πάει δουλειά για αρκετές ημέρες, μπορεί και εβδομάδες. Ενώ ακόμα και σήμερα που έχει ο μήνας 14 και είναι του Σταυρού και γιορτάζουν οι Σταυρούλες και οι Σταύροι, και είναι και κλειστά τα φαρμακεία σήμερα γιατί είναι η εορτή του προστάτη, οπότε τα φαρμακεία σήμερα είναι κλειστά, μια και έχουν και Σταυρό σα σήμα. Μόνο εφημεραίοντα φαρμακεία έχουμε. Να πούμε λοιπόν ότι ενώ είναι σήμερα 14 ο μήνας, έλεγε ο Δήμος ότι από 7 Σεπτέμβρη, δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα, θα παραδοθεί η πλατεία Όλγας. Πλατεία Όλγας όμως εμείς δεν είδαμε. Χαμός μην γίνεται στην κηδεία του Μαζονάκη. Πολύς ο κόσμος, αρκετός ο θρήνος. Πολλοί έχουν φύγει και από την Πάτρα με πούλμαν κιόλας για να πάνε στην κηδεία, αλλά και από άλλες περιοχές. Είδαμε από Αμαλιάδα, από Πύργο. Πολλοί λοιπόν για να πάνε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θυμίζω ότι ξεκινήσει την καριέρα του από την Πάτρα με τον αείμνηστο Νίκο Κούφη τον Οκτώβριο του 1990, όταν πίστεψε στο ταλέντο του, 18 χρόνων τότε ο Μαζονάκης, και τον ενέταξε στο σχήμα το καλλιτεχνικό εκείνης της εποχής. Έχουμε νέα παρέμβαση από τον Διαμαντή Κανελόπουλο στον Ερήμανθο. Θα τον ακούσετε και στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου σε μία ώρα περίπου. Γιατί λέει, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής Ερημάνθου, έχουν περάσει πιο πολύ από 3 μήνες από την υποβολή του αιτήματός μου και ακόμα δεν έχουν χορηγηθεί όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν σχετικά με την αποθήκευση υλικών υδρεύσεως. Και τα ερωτήματα παραμένουν. Πού είναι σήμερα τα υλικά ίδρευσης? Έχουν καταγραφεί και αποθηκευθεί νόμιμα? Υπάρχει απώλεια υλικών? Και αν έχουν εξαφανιστεί, τι έχετε κάνει για τον εντοπισμό τους και την επιστροφή τους στην νόμιμη αποθήκη του Δήμου? Τα υλικά ανήκουν στο Δήμο και τους Δημότες. Η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση, λέει ο Κανελόπουλος ο Διαμαντής, για τα υλικά, τα υλικά της ίδρυψης, τα οποία περιέργως χάθηκαν. Τώρα που πήγανε, δεν ξέρω. Πάντως ο τίτλος είναι «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Καλά, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και την κυρία Μάχη Σιόλου στη γραμμή, στον αέρα σε λίγο, γιατί αυτό που ανέβασε σήμερα με το ένα τον υπηαγωγείο πατρών είναι πραγματικά τρομερό. Είδα τις φωτογραφίες και έπαθα σοκ. Έχουν μια τουαλέτα και για πόρτα υπάρχει σεντόνι, όπως σας το λέω. Μέσα έχουμε ρογμές στο κτίριο, θα πέσουν σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, γυμνά καλώδια, μαυρισμένη από την υγρασία τύχη, σοβάδες πεσμένοι, πάτωμα μην πω γιατί, μια βιβλιοθήκη απέσια, σας μιλώ ειλικρινά, απέσια, πραγματικά, είναι τρομερό. Και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν, μετά από τόσο καιρό, να έχουμε αυτή την κατάσταση εκεί, όταν ας πούμε έχουν άπαντες επισημάνει το θέμα, έχουν μεριμνήσει για το θέμα, υποτίθεται, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές, αλλά κανείς δεν έχει παρέμβει. Είναι τρομερό. Αν δείτε τις φωτογραφίες, θα πείτε, μα καλά, τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε αυτό το σχολείο? Μια πόρτα, ξέρω εγώ, παλιά του 1800, που βγαίνει σε ένα προάβλιο χώρο με κάτι κομμένα δέντρα επικίνδυνα, στο παράθυρο, και επειδή δεν έχουν κουρτίνα, έχουν κρεμάσει ένα σεντόνι. Σεντόνι στο παράθυρο. Η τουαλέτα είναι χωρίς καπάκι, χωρίς πλαστικό, με έναν ανεμιστήρα του κόλου, με κάτι ρογμές. τι να πω τώρα, δηλαδή τρέπεσαι να κατουρίσεις. Φοβάσαι μάλλον, μην πάθεις τίποτα. Αλλά και το πιο ωραίο είναι αυτή η τουαλέτα που έχει μια κουρτίνα αντί για πόρτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Πώς πάνε εκεί τα παιδάκια να κάνουν μάθημα, πώς θα στέλνουν οι γονείς. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τύχη ξεχαρβαλωμένη. Δηλαδή, δεν ξέρω, μια ιδέα νιώθω. Είδα πρωί τις φωτογραφίες και μάλιστα το έκανα στο site μου πρώτο θέμα, γιατί τέτοια θέματα πρέπει να δεικνύονται όταν, ας πούμε, βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Και δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι θέμα πολιτικό και αντιπολιτευτικό. Εδώ είναι ζήτημα το πώς βιώνουν τα παιδάκια αυτά. Πάω στην κυρία Μαχισιόλου, την έχω στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σιόλου.
1: Καλημέρα, κύριε Φερμή.
0: Και ευχαριστούμε για την ανάδειξη του αιτήματος, του θέματος, γιατί πραγματικά εδώ δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό.
1: Εδώ είναι θέμα καθόλου αντιπολιτευτικό και καθόλου πολιτικό. Είναι, δηλαδή, ακριβώς. Αν είχα παιδιά, δεν θα ήθελα να πηγαίνουν εκεί σχολείο.
0: Σωστά.
1: Μου το έστειλαν, γονείς, να σας πω την αλήθεια.
0: Ότι και άλλα νηπιαγωγεία είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, όταν διαβάζω ότι πάρα πολλά νηπιαγωγεία, δεκάδες, είναι στεγασμένα σε ισόγεια πολυκατοικιών.
1: Έτσι είναι, θέλετε να αν κάνετε μέσα. Μια βόλτα γύρω από τα Ψηλαδόνια και κάπου εκεί πιο κοντά, θα βρείτε και άλλα νηπιαγωγεία.
0: Για πέστε μας τώρα. Είδατε αυτές τις εικόνες και τρελαθήκατε κι εσείς, έτσι.
1: Γονείς μου το έστειλαν, είναι ντροπή. Καταρχήν είναι επικίνδυνο για τα παιδιά, είναι ανθυγιεινό. Είναι ντροπή στην Πάτρα, στην Ελλάδα του 2026, να τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε τέτοιους κόρους να μάθουν γράμματα. Ένα παιδάκι να βγει, να χτυπήσει τον κορμό, να χτυπήσει ένα σίδερο. Να πάει σε αυτή την αηδία που το χαρακτήρισατε τον μπάνιο, που δεν είναι μπάνιο, δηλαδή είναι εικόνε ντροπή.
0: Τι λένε, έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, στον κύριο Πελετίδη, στην αρμόδια
1: τη Δήμαρχο? Ναι, όχι, ότι έχω σκοπό σήμερα ή αύριο να μιλήσω με την κυρία Σίμου, γιατί μου πρότειναν κάποιο χώρο κοντά εκεί που μπορεί μέχρι να γίνουν επισκευέ να πάνε τα παιδιά. Γονεί δηλαδή μου το πρότειναν.
0: Α, υπάρχει χώρο.
1: Έχω σκοπό
0: δηλαδή
1: να έρθω σε επαφή με την κυρία Σίμου, ναι.
0: Άρα το κλαμπ
1: που έχει κλείσει, ναι, μου έχουν πει γονεί, ναι. Ότι υπάρχει χώρο κοντά και αλήθεια είναι ότι έχω σκοπό να έρθω σε επαφή με την κυρία Σίμου. Να το αναδείξω.
0: Γιατί είδα μία ανακοίνωση του Δήμου που έλεγε ότι γίνανε έργα το καλοκαίρι σε σχολεία, πολλές παρεμβάσεις, έδινε και στοιχεία μάλιστα, και όχι μόνο για το Στρούμπι, αλλά και για άλλα σχολεία. Και βλέπω τώρα αυτό και λέω, μα συγγνώμη, αυτό δεν το έδωκε κανείς.
1: Δεν το έδωκε κανείς και δεν φτάσανε μέχρι εκεί. Φτάσανε μόνο σε αυτά που μπορούν να προβάλλουν, κύριε Φλαμή. Μα έχει νιχθεί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σε κάτι τέτοιο. Ναι,
0: πραγματικά είναι απίστευτο. Κύριε Σιόλου, ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
1: Πέρα από πραγματικά ντροπή είναι και επικίνδυνο για τα παιδιά.
0: Ναι, το είδα, γιατί είδα κάτι κορμούς εκεί. Καταρχάς, μόνο οι ρογμές στους τοίχους που είναι το κτίριο σημόπλου, το ξέρω πώς έχουν φύγει ολόκληρα κομμάτια από εκεί.
1: Κομμάτια, υγρασίες, οι κορμοί, τα σίδερα στην αυλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ντροπή. Ευχαριστούμε που αναδείξατε και το θέμα όμως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Μαχισιόλου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Πραγματικά έτσι θέλουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους να παρεμβαίνουν και να δίνουν τη σωστή διάσταση των θεμάτων, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από την οποιαδήποτε αντιπολιτευτική διάθεση. Δεν είμαστε αντιπολίτευση, δεν κάνουμε στον Πελετήδη αντιπολίτευση, ούτε η Σιόλου κάνει, πιστεύω, έστω και αν ανοίξει αντιπολίτευση. Εδώ υπάρχει ανάδειξη ενός θέματος που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει μια ανακοίνωση από το Δήμο και να λέει παρεμβάσει σε δημοτικά σχολεία. Εντάξει, οκ, okay, γίνανε παρεμβάσει και το πιστεύω. Δεν λέω ότι λέει ψέματα ο Δήμος. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτό και την ίδια ώρα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στο ένα το νηπιαγωγείο, που πηγαίνουν εκεί μικρά παιδάκια πιτσιρίκια. Κάποιον ανθρώπο που δεν μπορεί να πληρώσουν ιδιωτικά νηπιαγωγεία ή ιδιωτικά σχολεία. Πάω στον Πέτρο Ψωμά. Καλημέρα, κύριε Ψωμά.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω ένα σχόλιο για τα σχολεία, γιατί είναι και πολλά τα οποία το έχουμε αναδείξει και το έχετε αναδείξει και εσείς και παλαιότερα. Πολλά νηπιαγωγεία σε χώρους ακατάλληλους.
2: Θα ευχόμουν να είναι μόνο αυτό το οποίο σχολιάσατε προλίγου με τη συνάδελφο. Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ περισσότερα. Τυχαίνει και είμαι και εκπαιδευτικός, οπότε σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα, με συναδέλφους, με διευθυντές, αλλά και με γονείς αγανακτισμένους, έχουμε συγκεντρώσει και θα κάνουμε μια παρέμβαση από εβδομάδα πάρα πολλά σχολεία, τα οποία δεν είναι στην κατάσταση καταλληλότητας που θα έπρεπε για τα παιδιά μας. Και νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια και ηλικία. Μια σειρά από ασχήμιες, θα ξεκινήσω από αυτό, εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν, εργασίες που έπρεπε να γίνουν και δεν ξεκίνησαν ποτέ, Απ' την άλλη, έχουμε αγανακτισμένους γονείς οι οποίοι έχουν προσφερθεί στα σχολεία μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να κάνουν κάποιες εργασίες και ο Δήμος αιμονικά, ιδεολειπτικά δεν τους επιτρέπει. Ή σε άλλες περιπτώσεις τους λέει ναι, αλλά το ναι μένει μετέωρο και όλο το καλοκαίρι περίμενε άνθρωπος να φτιάξει τουαλέτες σε συγκεκριμένο δημοτικό. Περίμενε άνθρωπος να βάλει κουρτίνες σε συγκεκριμένο νοικιαγωγείο. Και με συγχωρείτε, εγώ θα κάνω πολιτική και θα κάνω αντιπολίτευση. Γιατί η μόνη ευθύνη της αντιδημαρχίας παιδείας όλων των Δήμων της χώρας, η μόνη ευθύνη βάσει των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης είναι τα κτίρια. Καμία άλλη. Αλλά την κυρία αντιδήμαρχο παιδείας, φέτος το καλοκαίρι την είδαμε να ασχολείται με αλότρια. Είναι σαν εσείς που έχετε εκπομπή 11 με 12, στις 11.30 να παρατάτε την εκπομπή σας και να πηγαίνετε να ασχολείστε με κάτι άλλο. Και όχι με την επαγγελματική σας υποχρέωση.
0: Γιατί τι έκανε η κυρία Σίμου, δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Τι έκανε η κυρία Σίμου.
2: Ασχολήθηκε με θέματα της παιδείας που είναι του Υπουργείου, όχι της τοπικής αντιδημαρχίας. Ασχολήθηκε με θέματα κλαδικά των εκπαιδευτικών. Ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο μας με εισήγηση που φέρανε ως ψήφισμα τελευταία στιγμή επί τρίωρο για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητας κανενός Δήμου. Θέλουν να κάνουν υψηλή πολιτική. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και διαδήλωνε. Έχει δύο καπέλα. Το κομματικό της και το καπέλο του αντιδημάρχου. Λοιπόν, έχει αποτύχει ως αντιδήμαρχος παιδείας από τη στιγμή που ήξερε ότι 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Πρώτη για τους εκπαιδευτικούς, 11 για τους μαθητές. Και τα έχει σε αυτή την κατάσταση. Αλλού καλωσιές, αλλού μπαλώματα, αλλού τουαλέτες που δεν λειτουργούν, αλλού τύχη με συνθήματα και με ασχήμιες και με ύβρις, αλλού βανδαλισμένα σχολεία τα οποία δεν κάναν τίποτα μες στο καλοκαίρι για να τα φτιάξουν. Αυτή είναι η ευθύνη τους, αυτή είναι η αρμοδιότητά τους.
0: Ναι, υπήρχε μια ανακοίνωση και λέει για παρεμβάσεις σε μια σειρά σχολείων.
2: Ναι, σε αυτά που τη βόλευε να πει ότι κάνανε πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτά βάλανε και τα σχολεία τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα έργα τους από τις τράπεζες, από αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου, που βάλαμε πολύ λίγα.
0: Αυτό το είχαν βγάλει, είχαν βγάλει τις ταμπέλες όμως.
2: Ναι, αλλά πανηγυρίζουν για τα έργα που γίνανε. Γιατί τα έργα έγιναν, τα χρήματα ήρθαν. Οι επιδιορθώσεις μέσω εργολάβων του Υπουργείου προχώρησαν. Σε αυτά πήγαν να κάνουν αγιασμούς. Και μιλώντας για αγιασμούς, πραγματικά κάντε ένα ρεπορτάζ για το τι υπόθηκε από τα χείλη των στελεχών της Δημοτικής Αρχής στους αγιασμούς την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Τι υπόθηκε δηλαδή.
2: Πήγαμε οι υπόλοιποι να πούμε καλή χρονιά στα παιδιά μας και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προπαγανδιστικά κείμενα.
0: Τύπου...
2: Με προσιλητισμό κομματικό.
0: Τύπου.
2: Ο αντιδήμαρχος Πετρόπουλος που στο σχολείο που βρέθηκα και εγώ για να κάνω χαιρετισμό και ντράπηκα και δεν έκανα μετά από αυτά που ακούστηκαν, μίλησε επί ώρα πολύ και θέλησε τα παιδιά να τα κάνει να αποδεχτούν τη δική του ιδεολογία.
0: Κουκουέ.
2: Τι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εμείς είμαστε η παράταξη που λέμε έξω.
0: Τι ψέλεγε έλεγε ότι το Κουκουέ θα έλεγε και το Κουκουέ ή το λέει γενικά.
2: Εντάξει, ξέρετε ότι προστατεύονται, είναι πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν ήταν ένας χαιρετισμός τυπικός όπως κάναν όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί του, αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί, άνθρωποι της κοινωνίας.
0: Δηλαδή περνούσαν πολιτική μέσα από το μήνυμά τους, εννοείται, στον αγιασμό.
2: Εντελώς, και το κάναν όλοι τους. Ναι. Διαβάστε την ανακοίνωση την προηγούμενη μέρα που είχαν αποφασίσει ποιος θα πάει πού. Το τι θα πει δεν χρειάζεται, το έχει στείλει το κόμμα. Το ξέρουν, το έχουν εμπεδώσει και το λένε και στα παιδιά.
0: Εντάξει, εδώ και για τον καθαρισμό με τις αφίσες και τα γάλματα κλπ. Εξαίρεσαν, λέει, τις αφίσες από τα πολιτικά κόμματα. Λες και αυτές δεν βρωμίζουν την πόλη.
2: Εντάξει. Εξαίρεσαν τις αφίσες ενός κόμματος, του δικού τους.
0: Όλα. Όλων των κομμάτων.
2: Δυστυχώς η κομματοκρατία στην αυτοδιοίκηση κάνει κακό και στην Πάτρα ζούμε τη χειρότερη μορφή της. Τη χειρότερη μορφή της.
0: Α. Μάλιστα. Πάω, να πάω λίγο τώρα γιατί για άλλο σας κάλεσα. Γιατί... Αλλά εντάξει, και αυτό ήταν χρήσιμο αυτό που μας είπατε σε σχέση με τα έργα. Τι γίνεται με το θέμα των έργων, γιατί. Είχαν πει για πλατεία άλογα σε 7 Σεπτέμβρη, πήγε 14 ο μήνας. Στην Πατρίδα, τώρα πάνω κάτω, λέει, τέλος πάντων, και εκεί τα ίδια. Αν ο πόλη δεν υπάρχει εργολάβος, έγινε έκτοτος, τον ψάχνουμε. Τι θα γίνει.
2: Εμείς λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε βαρεθεί να υπερψηφίζουμε παρατάσεις έργων. Έχουμε φτάσει σε κάποια έργα στην 5η, στην 6η, στην 7η. Αλλά αυτή είναι η υποχρέωσή μας και δουλειά μας. Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι να ολοκληρώνονται τα έργα ή να ενημερώνει τους δημότες γιατί δεν ολοκληρώνονται. Ή τουλάχιστον αυτό που δεν έχει κάνει πουθενά και σε κανένα έργο, να βάλει μια σήμανση που να ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα, για το πώς θα είναι το αποτέλεσμα μετά, αυτό που στοιχειωδώς γίνεται σε όλους τους πολιτισμένους δήμους της χώρας και του κόσμου. Δεν είναι κακό να γίνονται έργα και η ταλαιπωρία είναι μέρος της εξίσωσης. Να την υποστούμε και να την υποστούμε στοικά. Αλλά να ξέρουμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και ότι αυτό που θα παραδοθεί θα είναι προς ωφέλεια της καθημερινότητας όλων μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα απαριθμίσατε και είναι και άλλα πολλά. Γιατί εγώ θα μιλήσω και για άλλα έργα, όπως το παλιό δημοτικό νοσοκομείο, όπως για τον ΑΣΟ, τα οποία έχουν μείνει μετέωρα, μας είχαν τάξει χρονοδιαγράμματα και έχουν ξεπεραστεί προπολού. Αλλά τα έργα στο κέντρο της πόλης, που έρχονται να συνδυαστούν με μια σειρά από εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όποιος θέλει σκάβει. Όπου θέλει σκάβει, έλεγχος δεν υπάρχει κανένας. Και δυστυχώς ο δήμαρχός μας εδώ και χρόνια θέρισε, έσπηρε μάλλον ασυδοσία, και αυτή την ασυδοσία. Ο αντίκτυπος είναι το καθημερινό χάος στην πόλη. Δεν τελειώνουν τα έργα, δεν ξέρω γιατί. Προεκλογικά κέρδισαν την ψήφα των πατρινών λέγοντάς τους: εμείς δεν θα ασχοληθούμε με εργολάβους, εμείς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Και τα κάνουμε όλα με αυτεπιστασία και με τους εργαζόμενους του Δήμου. Ήταν έτσι, δεν ήταν? Προεκλογικό σποτ με χιλιάδες views, το οποίο έπεισε τους πατρινούς να ψηφίσουν αυτόν τον δήμαρχο, γιατί δεν θα δώσει τα χρήματα στους εργολάβους. Οι απευθείας αναθέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, οι εργολάβοι είναι μέσα στην πόλη παντού. Κακό δεν είναι, γιατί εμείς δεν εναντιωνόμαστε στο να γίνονται δουλειές με εργολάβους. Ο ειδικός θα κάνει τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει επίβλεψη. Βλέπετε τον αντιδήμαρχο ή τους ανθρώπους του Δήμου να επιβλέπουν, να επιβάλλουν τις αντίστοιχες ποινές, να πιέζουν, να βάζουν τα πρόστιμα, να παρακρατούν τις ρήτρες?
0: Ναι.
2: Και θέλω και να μιλήσω για τα έργα. Γιατί...
0: Εντάξει, έγινε εκεί μια. Έγινε κάτι στην πόλη, τελικά χάσαμε τον εργολάβο. Και τώρα, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Κοιτάξτε, μια αστοχία μπορεί να γίνει, μια αποτυχία μπορεί να έχουμε, μια κακή συνεργασία μπορεί να προκύψει, ένα λάθος του συνεργάτη μας μπορεί να μας τυχήσει. Αλλά εδώ έχουμε άθροισμα πολλών. Πάβει να είναι ατύχημα όταν γίνεται παντού το ίδιο. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και το δεν κάνουμε καλά, θα το ξαναπώ, είναι ότι δεν ασχολούμαστε μετά του Δήμου, ασχολούμαστε με άλλα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν έχουν το νου τους να καλοποιήσουν την πόλη, να επιβλέψουν τα έργα, να τα παραδώσουν έγκαιρα, να ικανοποιήσουν το δημότη. Θέλουν να τον ικανοποιούν το δημότη μόνο με ανακοινώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα, με θα, με αντιπολιτευτικό λόγο. Μα δεν είναι αντιπολίτευση της κυβέρνησης, είναι συμπολίτευση του Δήμου. Τρεις φορές τους δώσαμε την ψήφο. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής, γιατί βγήκε ο δήμαρχος, δηλαδή αυτή η προπαγάνδα πλέον πρέπει να τελειώσει. Βγήκε διαμαρτυρόμενος, βγήκε ως θύμα των εταιριών, ότι δεν φταίω εγώ που σκάβεται η πόλη, άλλοι είναι αυτοί που σκάβουν. Μα δεν έχει ο δήμαρχος, ο Δήμος, το πάνω χέρι, τον πρώτο λόγο? Όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει οποιαδήποτε έργα δικτύων, υποχρεούται σε κάποια πράγματα. Άδεια τομής διέλευσης είναι η επίσημη έγκριση που εκδίδει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και καθορίζει το ακριβές σημείο, το μήκος, το βάθος, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Την καταθέτει η εταιρεία υποχρεωτικά. Ένα χρηματικό ποσό είναι αυτό, σαν εγγύηση στο Δήμο. Υποχρεούνται σε τέλη διέλευσης και χρήσης. Οι εταιρείες δηλαδή τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας συχνά πληρώνουν θεσμοθετημένα τέλη στο Δήμο για τη χρήση του υπεδάφους στο οποίο κάνουν εργασίες. Υποχρεούνται για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να βγουν σε συνεργασία με την τροχέα και το Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν εμπλέκεται σε όλα αυτά. Όχι πλημελώς ασκεί τα καθήκοντά του, καθόλου. Θα κάνουμε μια σημερινή παρέμβαση. Έχει κάνει μια έρευνα σχετική το μέλος μας η Τόνια η Πάπας και θα βγάλουμε και το άρθρο της, το οποίο είναι πολύ καλογραμμένο. Έχει μελετήσει τι γίνεται σε άλλους Δήμους. Γιατί αυτό το χάος το κυκλοφοριακό και αυτό το εργοτάξιο το συνεχές, λες και είμαστε σε πόλη εμπόλεμη ζώνης, δεν υπάρχει αλλού.
0: Ας
2: ασχοληθούν. Για να μην μιλήσω για τις απώλειες εισοδήματος εμπορικών καταστημάτων του κέντρου. Υπάρχει έμπορος. Την Παρασκευή τον επισκέφθηκα στην Καραϊσκάκη, που έχει σχεδόν μηδενιστεί η πελατεία του. Γιατί είναι τέτοια πελατεία που πρέπει να τον προσεγγίσει ο πελάτης. Και διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στον αντιδήμαρχο και εισπράττουν αλαζονία. Ότι έτσι είναι, άμα θέλετε. Ενώ υπάρχουν τρόποι να συμπεριφερθείς απέναντι στο δημότη, ο οποίος θέτει ένα αίτημα όχι γιατί είναι... για να πηγαίνει εύκολα και να παρκάρει έξω το μαγαζί του, για να μην χάσει την πελατεία του, τον τζίρο του.
0: Μάλιστα. Μόλις πήραμε και την παρέμβαση από την κυρία Τόνια Πάπας στο mail μας για την ευθύνη του Δήμου Πατρέων για τα έργα στην πόλη. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ποια οπότε και εκεί μπορεί ο καθένας να δει, ας πούμε, το τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωση των έργων και ποια λάθη κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να μην προχωρούν τα έργα, έτσι.
2: Να πω, συγχωρήστε με, με την ευκαιρία, πόσο ευτυχής είμαι που ηγούμε μιας παράταξης που έχει αξιολογότατα στελέχη τα οποία ό,τι γράφουν το τεκμηριώνουν και το γράφουν προσεκτικά, που ασχολούνται με όλα τα θέματα της πόλης. Είμαστε μια ομάδα άνω των 200 ανθρώπων που αγαπάμε αυτή την πόλη πραγματικά και ασχολούμαστε. Στο ελάχιστο να δούλευε όπως η παράταξή μας η Δημοτική Αρχή, δεν θα είχαμε τέτοια αναρχία στην πόλη. Και θλίβομαι που το λέω.
0: Αλλά οπότε πρέπει να ασχοληθεί, κύριε Ψωμά, και να, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος πραγματικά τι κάνει η παράταξή σας, έτσι για να, για να έχετε έτσι καλύτερη πορεία στις προσεχείς εκλογές. Εγώ έτσι το λέω. Για να υπάρξει το κόσμο, δεν καταλαβαίνει αυτά.
2: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, η δική μας πορεία σε εκλογές. Το ζητούμενο είναι να απαλλαγεί η πόλη από μια δημοτική αρχή η οποία δεν νοιάζεται, δεν ασχολείται, δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της και να αναλάβει επιτέλους κάποιος που αγαπάει αυτή την πόλη, γιατί έχουμε την καλύτερη πόλη στη Μεσόγειο, όχι στην Ελλάδα. Από πλευρά σημείου, από πλευρά ιστορία, από πλευρά παραδόσεων, από πλευρά ανθρώπων. Και δυστυχώς την έχουμε κάνει μια άσχημη, όμορφη πόλη. Ενώ ταξιδεύαμε την Ελλάδα και βλέπω πάρα πολλές όμορφες άσχημες πόλεις. Δηλαδή άσχημες από τη φτιαξιά τους, που οι διοικήσεις και οι άνθρωποι, κατά επέκταση, τις έχουν κάνει όμορφες. Και εμείς έχουμε μια όμορφη πόλη και η διοίκησή μας, και δυστυχώς ακολουθούμε και οι δημότες, γιατί δεν βλέπουμε ένα νιάξιμο από τον πατέρα δήμαρχο, την έχουμε κάνει άσχημη. Αυτό μας αγανακτεί. Δεν μας νοιάζει να διοικήσουμε εμείς, αλλά να διοικήσει κάποιος με αγάπη αυτή την πόλη, η οποία χρήζει μια άλλη διαχείριση. Όχι πολιτική, πολιτική, πολιτική. Που χτίσαμε. Και επιτέλους υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλο περιθώριο για πολιτική στο εθνικό επίπεδο. Τα βλέπουμε. Ας ασχοληθούν με το εθνικό επίπεδο όσοι θέλουν. Δεν γίνεται με δύο καπέλα να είμαι και κομματικός, να είμαι και αυτοδιοικητικός. Αποτυγχάνουν. Και το ζει πολύ κάθε μέρα. Και τώρα που γυρίσαμε όλοι στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας και λόγω σχολείων, θα το ζήσουμε πολύ πιο έντονα. Ας προβληματιστεί ο πατρινός. Γιατί είναι αποτέλεσμα της ψήφου μας αυτή η κατάσταση στην Πάτρα. Δεν πήγε ο κύριος Πελετήδης με τα πόδια στο Δημαρχείο μόνος του. Τον εκλέξαμε τρεις φορές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Για να πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι με μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Sky 89,4. Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8,
6: 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Lexis. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Lexis Βιβλιοπολία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Sky 89,4.

Εκεί στην Ρίγα Φεραίου και Βότση περίπου υπάρχει μια παγίδα, γιατί οι κυβόληθοι στον πεζόδρομο έχουν σπάσει κάποιοι, άλλοι έχουν βυθιστεί. Οπότε υπάρχει μια παγίδα, έχουν βάλει και ένα κόνο μικρό πορτοκαλί, πρόχειρο. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ ρωτάω τώρα ποιος θα πληρώσει για τη ζημιά αυτή, ο Δήμος Πατραίων, δηλαδή οι δημότες. Και ρωτάω τώρα, αυτές οι εταιρείες που μπαίνουν μέσα και κουβαλάνε με τα φορτηγά τους διάφορα πράγματα, αποζημιώνουν το Δήμο για τη χρήση του πεζοδρόμου? Γιατί αυτό που έχει γίνει εκεί και που είναι μια ζημιά που είναι κάποια χρήματα, δεν ξέρω πόσο, δεν είμαι εργολάβος, αλλά σίγουρα επειδή έχει βυθιστεί εκείνο το σημείο και έχουν σπάσει πολλοί κυβόληθοι, απαιτούνται χρήματα. Και λέω τώρα, αυτοί που κάνουν τις ζημιές πληρώνουν το Δήμο? Όχι. Μπαίνει μέσα, πιστεύει με το φορτηγό του, κάνει τη ζημιά, σπάει τους κυβόληθους και θα πληρώσει ο Γκύρης, ο Φλαμής, ο Στεφανόπουλος, ο Γιώργης, η κυρία Γεωργία κλπ. Τα γνωστά. Καταρχάς, προσοχή εκεί, μην πατήσετε μέσα και σπάσετε κανένα πόδι. Το έχουμε δει και αυτό στην Ρίγα Φεραίου. Μην το ξαναδούμε. Και επίσης θα υπάρχει κάποιος έλεγχος. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνει το φορτηγό μέσα του Ιρανά, ακόμα και να τηρεί το ωράριο, να σπάει τους κυβόληθους, να δημιουργεί λακκούβα εντός εισαγωγικών και να μην πληρώνει κανείς. Ή να μην σταματάω οδηγός και να πει: συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα αυτή τη ζημιά, μπήκε το φορτηγό, πέστε μου τι είναι. Πολύ απλό. Αν εγώ περάσω και του σπάσω το φορτηγό με το αυτοκίνητό μου ή τον τρακάρω, δεν θα πληρώσω? Εκείνο γιατί λοιπόν χαλάει το οδόστρωμα τους κυβόληθους στη Ρίγα Φεραίου και δεν πληρώνει? Γιατί αυτό δεν το έχει κάνει κάποιος περιπατητής, όσο παχύς και να είναι, και 150 κιλά και 180 να είναι και περπατάει, δεν κάνει αυτή τη ζημιά, κύριε κύριε. Μπορεί ένας που είναι 150 κιλά να κάνει και ζημιά? Όχι, στους κυβόληθους. Είναι θέμα οχήματος, φορτηγού.

πρόταση λέει στάθηκε αναμυδά, έγινε δημόσια κιόλας. Οι οικογένειες Ρωμά να μπουν λέει στα σπίτια στη Μόμα. Πολλές οι διαφωνίες εκεί από την περιοχή τους και τους κατοίκους, γιατί δεν πρέπει να μπουν όλοι μαζί. Αυτό το σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, ναι, να μπουν σε σπίτια, αλλά να μην είναι όλοι μαζί και οι 16 οικογένειες, να είναι σε διαφορετικά σημεία. Κάποιος να πάει, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή, άλλο στη Δύση, Ανατολή, Βορρά, Νότο, παντού. Έτσι λένε και οι κάτοικοι στο ανατολικό διαμέρισμα, σχολιάζοντας την πρόταση του δημοσιογράφου και συμβούλου άμυστου του Κώστα Πελετίδη, του κυρίου Στάθη Κεραμιδά. Έδωσε ζωή με το θάνατό του 31χρονος Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, το παλικάρι από το Ιόνιαν, το οποίο έπεσε θύμα τροχαίου την περασμένη εβδομάδα στην ακτή Δημαίων, όταν το όχημά του, μια δίχυλη μοτοσυκλέτα, πήγαινε στην οδό, πέρασε εκεί το φανάρι της Ανθίας και από ό,τι βλέπω στο βίντεο το οποίο εξασφάλισα από το καταγραφικό μιας Τέσλα, την οποία Τέσλα προσπέρασε ο Γιώργος, δεν πήγαινε και με μεγάλη ταχύτητα, αλλά μάλλον κάτι έπαθε και του φύγε, δεν έστριψε, φοβήθηκε και το όχημα το βλέπεις, τη μοτοσυκλέτα να πηγαίνει ευθεία, να μην στρίβει εκεί η στροφή στην Ανθίας και να συνεχίζει την ακτή Δημαίων, και πάει και καρφώνεται πάνω στο σήμα της τροχέας που υπάρχει εκεί. Αποτέλεσμα, να ξυλώσει το σήμα, να βρεθεί στο οδόστρωμα ο άτυπος άνδρας, ο καμεραμάν, 31 ετών. Εγώ που τον είδα έλεγα πολύ δύσκολα θα τα καταφέρει, και πραγματικά έτσι ήταν πολύ δύσκολο, του κάνουνε κάρπα και δεν συνερχόταν το παλικάρι. Και τελικά μετά από 6 μέρες το Σάββατο ανακοινώθηκε ότι πέθανε, και οι γονείς του προς τιμήν τους δίνουν τα όργανα του.

είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει πάρα πολύ να κάνουν, μάλλον όλοι να κάνουν, έστω και αν έχουν κάποια ταμπού καμιά φορά και λένε δεν το επιτρέπει ο Θεός κλπ. Τέλος πάντων, για μένα πρέπει όλοι να γίνουν μεθορητές οργάνων, γιατί αν χτύπα ξύλο κάποια στιγμή έρθουμε αντιμέτωποι με το μοιραίο, θα σώσουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ένα θαύμα, ένα όργανο, για να μπορέσουν να σωθούν. Και πολλές φορές οι λήπτες είναι παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου δωρεά οργάνων. Σιγά το θέμα τώρα, κύριε κύριε, να μας θάψουν π.χ. χωρίς ξέρω εγώ νεφρό. Μεγάλη δουλειά. Ή χωρίς πνευμόνι. Μεγάλη δουλειά. Ή και χωρίς καρδιά.

Λοιπόν, θα έχουμε απαντήσει, ελπίζω, για το θέμα της πλατείας Όλγας του κύριου Αγγελή. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Έχουμε θέμα εκεί στην Ιερό Πολυτεχνείου, γιατί υπάρχουν συνεχώς διαφωνίες μεταξύ πεζών και οδηγών ποδηλάτων. Δηλαδή τα ποδήλατα πάνε και πάνω στο πεζοδρόμιο στην Ιερό Πολυτεχνείου, και εκεί μάλιστα έμαθα ότι πριν από μερικές ημέρες έπεσαν ακόμα και μπουνιές μεταξύ των κάποιων πεζών και ποδηλάτη. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Σίγουρα τα πεζοδρόμια είναι για πεζούς 100%, αλλά από εκεί και πέρα σου λέει και το ποδήλατο, εγώ πηγαίνω σιγά σιγά στην άκρη μου, δεν έχω ποδήλατο ηλεκτρικό, έχω ποδήλατο με πετάλια κανονικά, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει και το ποιος έχει δίκιο, προτεραιότητες κλπ. Τέλος πάντων, ας κοιτάξουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό, γιατί όταν τώρα πέφτουν και μπουνιές και απειλούνται επεισόδια καθημερινά, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θρίλερ για μια γυναίκα 30 ετών από την Πάτρα, εργαζόμενη μάλιστα σε χώρο υγείας, γιατί άγνωστος είχε βάλει GPS στο όχημά της και την παρακολουθούσε. Έχουμε μια τεχνολογία που έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Πλέον βάζεις και ένα GPS και το κολλάς εκεί στο αυτοκίνητο και μπορεί ο άντρας να παρακολουθεί τη γυναίκα και το ανάποδο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ανακάλυψε, γιατί έβλεπε κάποιες κινήσεις περίεργες πίσω της συνήθως, ή ξέρω εγώ, έβλεπε κάποια πράγματα για τα οποία καταλάβαινε ότι δεν συμβαίνουν τυχαία, και πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το γεγονός και η αστυνομία τώρα αναζητά μέσω αυτής της συσκευής, που τελικά βρήκε ποιος, ένας ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων εντόπισε τη συσκευή, παρεδόθηκε η συσκευή στην αστυνομία και πλέον γίνονται έλεγχοι για το ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε την συσκευή αυτή, το GPS, στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί την 30χρονη γυναίκα σε κάθε μα κάθε κίνησή της. Τώρα μου λέει ο Κώστας ότι μέχρι σε κατάστημα στην Πάτα υπάρχουν λέει τέτοιες συσκευές με 6 ευρώ. Όντως. Τι το κάνεις αυτό? Α, βέβαια, εντάξει, εκεί το πουλάνε για λόγους αντικλεπτικούς, δηλαδή το βάζεις στο αυτοκίνητό σου ή στη μηχανή σου κλπ. Οπότε μπορείς να πας στιγμή να ξέρεις που είναι. Αν κάποιος το κλέψει δηλαδή, το εντοπίζεις. Απλά φαίνεται ότι αυτός πήρε από το τζάμπο το, πώς λένε, τη συσκευή αυτή με 6 ευρώ και την έβαλε στη γυναίκα. Ή τώρα ποια γυναίκα, την είχε γυναίκα, τη γούσταρε, ξέρω, δεν ξέρω τι, και είναι λόγοι, και την έβαλε εκεί για να παρακολουθεί. Μάλιστα. Το άλλο το είδες, το άλλο το είδες, το άλλο. Στην Νότα Αμερική το είδες, το είδες. Α, το είδα εγώ, μου το στείλανε δηλαδή. Στην Νότα Αμερική. Ένας άνδρας είχε παρκάρει εκεί το αυτοκίνητό του. Κύριε Γκύρι, πρόσεξέ με λίγο. Ένας άνδρας είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Μόνο που κάποιος άλλος, μπορεί και γυναίκα, λέω τώρα, ήξερε το πάρκαρε εκεί. Και φαίνεται ότι αυτός ή αυτή, μάλλον αυτή λένε οι πληροφορίες, είχε τσακωθεί με αυτόν, τώρα χωρίσανε, τη χώρισε αυτός, τον έπιασε με άλλη γυναίκα, δεν ξέρω, αλλά αποφάσισε να τον τιμωρήσει με το αυτοκίνητό του, και όχι, δεν το έκαψε, γιατί έχουμε συνηθίσει να καίνε αυτοκίνητα στην Πάτρα. Τι του έκανε, κύριε Γκύρι? Γέμισε αυτοκίνητο με αλεύρι παντού, άφησε πάνω κόπρανα σκύλων και έβραγε κάτι άλλα σκουπίδια πάνω, κάτι γιαούρια και κάτι τέτοια, για να δέσει, ξέρετε, το αλεύρι και να γίνει μια χαρά. Και σηκώνεται πρωί πρωί ο άλλος από το σπίτι του για να δει, να πάρει το αμάξι του
και να πάει στη δουλειά του και το βλέπει τα αμάξι έτσι. Ε. Είχε γίνει άλλο ένα τέτοιο περιστατικό παλιά, πριν μερικά χρόνια, στην οδό Κύπρου, κύριε Γκύρη. Και πάει ένας στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου του μέσα σε ένα εκεί σε πολυκατοικία, σε υπόστεγο, και τι είχε πάει η σύντροφός του, η οποία έμαθε ότι την απάτησε, και τι είχε γράψει στο αυτοκίνητο. Είχε πάρει ένα σπρέι, είχε γράψει: «Να μάθεις να μην με απατάς, βρε καθήκη». Ε, κύριε Γκύρη, του το έγραψε με σπρέι. Άι να το βγάλεις αυτό πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό προσοχή. Κύριε Γκύρη, μην απατάτε τις γυναίκες σας. Μην βρεθείτε με το αυτοκίνητό σας στο μηχανάκι σας να γράφουν πάνω: «Μην με απατάς, βρε καθήκη». Ναι.

τώρα μου στέλνει ένας φίλος μου, υπάρχει λέει και μηχανή αντικλεπτική που κάνει 350 ευρώ για την πλήρη διαχείριση λέει, του αυτοκινήτου σας. Είναι λέει το FMC 130, σε συνδυασμό λέει με το εντοπίζω για την υπηρεσία Instant Call και το CanCon Control IMO. Τι είναι αυτά ρε κύριε που μου στέλνουν, τα ξέρεις εσύ αυτά? Υψηλή τεχνολογία αυτό, τι κάνει αυτό? Είναι παραπάνω, πιο καλό από το τζάμπο με 6 ευρώ? Κανονικό GPS. Άμεσο βλουτού δουλεύει. Μάλιστα, αυτό είναι το κανονικό που, δηλαδή πληρώνεις 350 και είσαι μια χαρά. Μπαμ. Καλύτερη λύση αυτό δηλαδή. Αλλά έχει 350. Ναι, σωστό και αυτό. Κύριε Βασίλη, έχει 350, το θέλουμε αυτό. Βρες κάτι πιο φθηνό. Πάλι πάλι αυτοί στο Facebook. Έχουμε πει ότι στο Facebook έχουν πολύ πλάκα ορισμένοι. Είδαν ότι ο γιατρός του Μαζονάκη που έκανε την πατάτα λέγεται Ηλίας Θεοδωρόπουλος και άρχισαν να γράφουν ότι είναι ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας στην Πάτρα. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος που είναι οικονομολόγος, δεν είναι γιατρός. Δηλαδή είναι τόσο γελοί αυτοί στο Facebook, πραγματικά. Γελοί όμως. Και γράφουν, κοιτάξτε, στην Πάτρα ο γιατρός του Μαζονάκη που τον εσκότωσε, γράφανε. Και ο άνθρωπος είναι διοικητής της ΕΚΤΣ, είπε και οικονομολόγος, άσχετος. Λέει, έχει ανεβάσει μία λοιπόν στο Facebook την είδηση αυτή, εντός εισαγωγικών, και λέει, κοιτάξτε, ντροπή, από την Πάτρα ο γιατρός του Μαζονάκη. Της γράφει ένας από κάτω, προσέξτε να καταλάβετε, μυαλό κουκούτσι. Τη γράφει ένας από κάτω, κυρία μου, δεν είναι αυτός. Είναι λάθος, είναι fake η είδηση. Και το απαντάει αυτή, α, δεν ξέρω, εγώ το βρήκα και τα ανέβασα. Καταλάβατε? Έτσι γίνεται στο Facebook. Όπως με τους πιλότους που ανεβάζανε φωτογραφίες αυτών που σκοτώθηκαν το 23 στον Κυπαρισιακό κόλπο και λέγανε οι πιλότοι μας, δακρύζανε όλοι αυτοί του Facebook. Μαύρο δάκρυ, ήρωές μας. Ήταν άλλοι. Το βρήκανε κάπου, δεν το ψάξανε καθόλου. Ό,τι να είναι, ό,τι ανεβάζει ο καθένας, το παίρνει όλο και το ανεβάζει. Βέβαια τώρα, όπως έλεγα για την Παρασκευή, γίνανε οι κηδείες των πιλότων, αλλά τους ξεχάσαμε τους πιλότους. Τώρα το Facebook ασχολείται μόνο με το Μαζονάκη. Πάνε οι ήρωες. Πλέον δεν υπάρχουν. Την Παρασκευή, την Πέμπτη που γίνανε οι κηδείες, δεν έγραψε κανένας τίποτα. Ούτε ήρωες, ούτε καλό ταξίδι, ούτε καλό παράδεισο που γράφουν. Άλλο καλό. Έχει, υπάρχει και κακός παράδεισος. Έχουμε πολύ πλάκα αυτά που γράφουν. Καλό παράδεισο λέει. Τι σημαίνει καλός παράδεισος, ρε γύρι? Υπάρχει κακός παράδεισος? Ναι. Ναι, ή το άλλο που λέει θερμά συλληπιτήρια, ναι. Λέει και υπάρχουν ψυχρά συλληπιτήρια. Τι εκφράσεις είναι αυτές, πού τις βρήκαμε? Καλό παράδεισο λέει να έχεις. Αλλά το περιπαραδείσου ο λόγος είναι μια άλλη ιστορία, που γιατί εγώ φυσικός δεν έχω βρει πουθενά που είναι ο παράδεισος, αλλά εντάξει, πες ότι μπορεί να υπάρχει κάπου, δεν το έχουμε δει εμείς οι φυσικοί, αλλά από εκεί πέρα, τι έχει σε καλό παράδεισο? Κλείνω την παρένθεση. Γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε με την κηδεία των πιλότων την Πέμπτη και ασχοληθήκατε όλοι με το Μαζονάκη? Τέλειωσε το Ηρωηλίκη? Τέλειωσε, πάει? Πάμε στα επόμενα, χτύπα ξύλο. Αν πεθάνει κάποιος άλλος, τι είναι αυτά ρε? Τι είστε εσείς ρε?

σήμερα, κυρίες και κύριοι. Α, κάτσε πριν φύγω να πούμε ότι ήταν μια εκπληκτική συναυλία αυτή των Sisters of Mercy το Σάββατο στην Αθήνα. Ας πούμε για ένα κομματάκι, κύριε κύριοι, Sisters of Mercy. Γιατί εμείς που δεν ακούμε Μαζονάκι, εντάξει, λυπούμεθα που πέθανε ο άνθρωπος βέβαια, αλλά δεν ακούμε Μαζονάκι, ούτε ακούγαμε ποτέ. Έχουμε άλλα γούστα. Ας βάλουμε λοιπόν Sisters of Mercy, και μάλιστα ακούω την Όφρα Χάζα, μια υπέροχη τραγουδίστρια, η οποία συνοδεύει στο Temple of Love που ακούτε τώρα τους αγαπημένους μου Sisters of Mercy, που για μια ακόμη φορά τους είδα live στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουήλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές, σειραιούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομογού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Δύο νεαρά άτομα αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν ως δράστες της ληστείας σε βάρος 79χρονων στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Παρασκευής. Μαζί με άλλα τρία άτομα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πλησίασαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση βίας κατάφεραν να την αρπάξουν, να της αρπάξουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έριξαν στο οδόστρωμα για να της αφαιρέσουν την τσάντα της με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊγιά Κάλλας, από τη Φινλανδία, όπου παρευρίσκεται για συνόδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Η Φινλανδία αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση από το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλε, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Ουκανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό Άρης επικράτησε

0: κράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Ζάι 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αν κάποιος βρεθεί στη χώρα μας και δεν είναι εδώ, δεν παρακολουθεί δηλαδή τα κείμενα, πράγματα, τα πολιτικά, τα οικονομικά, και ακούσει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να μιλούν για τους μισθούς, τις συντάξεις, την φορολογία, θα βγάλει άμεσα, εύκολα, καθόλου δύσκολα, ένα συμπέρασμα ότι βρίσκεται σε μια χώρα που ευημερεί.

αν δεν έχει κατά νου και τις πολυετής οικονομικές περιπέτειες τις οποίες πέρασε η μικρή αυτή ευρωπαϊκή χώρα, την περίοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των μνημονίων, των περικοπών, των κλειστών τραπεζών, τότε θα απορρίσει πως αυτή η χώρα του σήμερα μοιράζει δισεκατομμύρια από τα χείλη των πολιτικών ανδρών, όταν είναι παγκίστως γνωστό ότι η χώρα αυτή δανείστηκε για να μπορέσει να υπάρξει και ότι η χώρα αυτή χρόνια τώρα είναι χρεοκοπημένη. Είναι οξύμορο για μας τώρα, τους εγγενείς, τους κατοίκους αυτής της χώρας, οι οποίοι επιλέγουμε ποιοι μας κυβερνούν, επιλέγουμε ποιοι έχουν καλές προτάσεις και ποιοι όχι. Έχουμε το δικαίωμα να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν θεσμικά ο Πρωθυπουργός από τη μια, η πολιτική αρχηγή, όλοι σχεδόν από την άλλη, να μοιράζουν εκατομμύρια μισθούς επιπλέον, συντάξεις επιπλέον, φοροελαφρύνσεις επιπλέον, όταν ο μήνας μας δεν βγαίνει

0: Και τελικά επανερχόμαστε στο απλό ανεξήγητο για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν παράγει, που δεν εξάγει όσα πρέπει, που εισάγει περισσότερα από όσα θα μπορούσε να αποφύγει να εισάγει. Είναι εύλογο να απορεί κανείς, τελικά ζούμε σε μια πλούσια χώρα με φτωχούς κατοίκους ή ζούμε σε μια χώρα πλούσια ανοιχτή σε επενδύσεις, όπου θα ζήσουμε καλύτερες ημέρες με τις υποσχετικές του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη και όλων των υπολείπων οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, να διαφεντεύσουν τα οικονομικά της ζωής μας. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. 12 και 4 είναι η Δευτέρα, η 14η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά είναι του Τιμίου Σταυρού. Και χρόνια πολλά ιδιαίτερα σήμερα στο τρίτο πληθυσμιακά άκρο του νομού μας, στην Κάτω Αχαΐα, να είναι όλοι και όλες καλά, βοήθειά μας η σημερινή. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα δούμε τα κείμενα, την ειδησιογραφία όπως αυτή καταγράφεται. Ο Κωνσταντίνος Γύρης έχει την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής και κοντά μας μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Έτσι ήρθαστε, αρχές του Σεπτέμβρη, τη μια εβδομάδα να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία ο πρόεδρος καθεκάστης κυβέρνησης θεωρεί ότι θα πρέπει να πράξει για να πορευτεί η οικονομία και οι πολίτες βάσει των δεδομένων αυτής της πολιτικής. Ήδη έχουμε καταγράψει, αναλύσει, εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για να ακολουθήσει η θεσμική ανακοίνωση των κυβερνητικών μελούμενων πραγμάτων, πάντα οικονομικών, ως επιτοπλίστων, αλλά και θεσμικών, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο τραπέζι είναι τα μέτρα τα οποία για την διακυβέρνηση της χώρας από τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ ανέφερε, ανέλησε, παρουσίασε, εξειδίκευσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έλεγα ένα γενικότερο σχόλιο ότι ήταν μια επανάληψη πραγμάτων που κατά καιρούς είχαμε ακούσει σε αυτόν τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο, ο οποίος εξελίσσεται καιρό τώρα εν ώψη της ΔΕΘ, και νομίζω ότι το πλέον ενδεικτικό και χαρακτηριστικό, διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία πιστεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι και μπορούν και πρέπει να γίνουν και μέσα στο 26 και μέσα στο 27, είναι η επάνωδος στα μεταμνημονιακά χρόνια της 13ης σύνταξης και του 14ου μισθού. Ανέφερε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, το οποίο νομίζω ότι έχει την αξία του να προβληματίσει και πολιτικά και μακροοικονομικά. Δηλαδή τι είπε? Είπε ότι με βάση τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστολογείται το πακέτο παροχών οικονομικής πολιτικής, να πω, της κυβέρνησης, η διαφορά τους βάσει αυτών που ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δηλαδή το χάσμα το οποίο όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει για πρώτη φορά και είχε προκαλέσει μια εκπλήξη και μια συζήτηση για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Τότε είχαν πέσει όλοι πάνω του, κυβέρνηση, Στουρνάρας, και είχαν πει το λίγο το πολύ τι είναι αυτά που λέει. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα και το ξεχωρίζω από το πακέτο της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ότι η διαφορά η οικονομική για την υλοποίηση αυτού του μέτρου, που πραγματικά θα ήταν ευχής έργων να πραγματοποιηθεί, είναι μερικά μόνο εκατομμύρια ευρώ. Καλωσορίζω εδώ στον Sky την κυρία Κατερίνα Σολομού, η οποία βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, και με όλους τους υπολείπους συντρόφους της και στελέχη όλων των βαθμίδων της Χαριλάου Τρικούπη, να δούμε τι ξεχωρίζουμε από τις αναφορές του κυρίου Ανδρουλάκη και σε σύγκριση πάντα με αυτά τα οποία θέλει να υλοποιήσει και τώρα και μεταγενέστερα κύριος Μητσοτάκης. Καλό μεσημέρι κύριε Σολομού.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ένα πρώτο γενικότερο σχόλιο, δηλαδή αυτό το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρός σας, κατά την άποψή μου, είναι ένα πλήρες, καλά μελετημένο, καλά κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Συμφωνείτε επ' αυτού και γιατί?
1: Απόλυτα συμφωνώ. Παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης. Δεν περιορίστηκε σε αποσπασματικές παροχές. Περιέγραψε όμως λεπτομερέστατα συγκεκριμένες αλλαγές, πώς τις βλέπει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, τους μισθούς, τις συντάξεις, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, τη λειτουργία του κράτους, και δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στους πρώτους 6 μήνες, εφόσον μας θυμίσει ο ελληνικός λαός. Εδώ δηλαδή, τι το διαφορετικό? Δεν προτείνουμε επιδόματα, δεν φέρνουμε κάποιες αλλαγές. Στόχος μας είναι η αλλαγή, η μεγάλη πολιτική αλλαγή για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές με όλα αυτά που τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε.
0: Ναι, σας ακούω και θέλω να έρθω στο σημείο αυτό όπου θα συμφωνήσετε μαζί μου πως όταν πρώτο αναφέρθηκε από το κόμμα σας έπεσαν όλοι πάνω να σας φάνε, μέχρι και ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος ούτω λίγο το πολύ απέκλεισε κάθε πιθανότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Και εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη μάλιστα να λέει ότι μερικά εκατομμύρια μας χωρίζουν από τον κύριο Μητσοτάκη στην κοστολόγηση. Δεν είναι τώρα.
1: Εδώ είναι αστεία τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία λέει, όχι ξαφνικά, εδώ και καιρό λέει, πού θα βρείτε τα λεφτά, πού θα βρείτε τα λεφτά. Εμείς καταρχήν λέμε ότι θα επαναφέρουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όχι από την πρώτη μέρα. Μιλάμε για σταδιακή επαναφορά ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Για τη σύνταξη προβλέπουμε και το έχουμε πει εφαρμογή σε δύο στάδια με κόστος 60 εκατομμύρια το 27 και 840 εκατομμύρια το 30. Δηλαδή και ο 13ος μισθός θα επανέλθει σταδιακά. Από πού θα προκύψουν οι πόροι? Από την ανάπτυξη, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, φορολόγηση υπερκερδών, περιορισμός σπατάλης και των απευθείας αναθέσεων. Χώρος υπάρχει. Και γιατί ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία, όταν εμείς φέραμε το θέμα, μιλούσε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Δηλαδή έλεγε ότι δεν υπάρχει ένα δισεκατομμύριο. Ξαφνικά όμως ο κ. Μητσοτάκης βρήκε χώρο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικό παράθυρο και έδωσε όλα αυτά που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προηγούμενο Σάββατο. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάποια μέτρα που θα ανακουφίσουν τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, η Νέα Δημοκρατία απαντά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει και είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά. Ξαφνικά όμως βλέπουμε ότι το δημοσιονομικό παράθυρο η Νέα Δημοκρατία κατά το δοκούν το μεταβάλλει. Όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Όταν προτείνουν αυτοί ξαφνικά υπάρχει. Άρα απλά αντικρούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και μόνο με σκοπό αντιπολιτευτικό. Μην το συζητάμε τώρα. Αλλά εδώ το θέμα είναι άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη Διεθνή Έκθεση, έδωσε κάποια ψίχουλα που εμείς βλέπουμε θετικά και το 1 ευρώ που θα ανακουφίσει τον Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, αυτά δεν καταπολεμούν βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ναι. Ξέρετε, επειδή διάγουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, κάθε τι το οποίο λέγεται από το όποιο κόμμα και από τον όποιο πολιτικό του αρχηγό, προσμετράτε σε αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω, ότι ο υγιός σκεπτόμενος πολίτης θα μελετά, θα ψάχνει.
1: Αυτό ζητάμε και εμείς από τον Έλληνα, να μελετήσει τα προγράμματα. Ξέρετε, κύριε Τερνταφυλόπουλε, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα χρήματα υπάρχουν, αλλά πού κατευθύνονται αυτά τα χρήματα και ποιους στηρίζουν. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα κοστολογημένες και εντεταγμένες σε συγκεκριμένο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Και ξαφνικά η κυβέρνηση εμφανίζεται ως θεματοφύλακας υπευθυνότητας όταν έχει διαθέσει δισεκατομμύρια, τώρα μην κρυβόμαστε, σε απευθείας αναθέσεις, αφήνει τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων να κάνουν τρελά ράλι, εισπράττει φόρους εξαιτίας της ακρίβειας, μην το ξεχνάμε αυτό, και ουσιαστικά έχει μια διαφορετική πολιτική από την κυβέρνηση του, από το ΠΑΣΟ. Και μια και πάλι αυτό είναι.
0: Που ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι,
0: που ήθελα να καταλήξω. Επειδή αναφέρθηκα στον υγιό σκεπτόμενο ψηφοφόρο και όχι στον παραδοσιακό που θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Πασόκ γιατί είναι χρόνια Πασοκαντζής ή Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία γιατί είναι καραδεξιός. Υπάρχει κάτι εσάς, κάτι στη δική σας πολιτική φιλοσοφία, αυτή που παρουσίασε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης, που μπορεί κατά εσάς να κάνει τον ψηφοφόρο αύριο να πει το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξω, ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη? Και τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα δεν διακατέχεται από λαϊκισμό, έχει σοβαρότητα, έχει αξιόπιστες εφαρμόσιμες τεκμηριωμένες προτάσεις που απαντούν σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτον. Δεύτερον, έχει ικανότατα στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν. Τρίτον, δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε να σταθούμε εναντίον των λιγοπολιών, των καρτέλ. Μας ενδιαφέρει το συμφέρον του ελληνικού λαού και τίποτα άλλο. Ξέρει λοιπόν ο Έλληνας πολίτης ότι επιλέγοντας το ΠΑΣΟΚ, εάν διαβάσει το πρόγραμμά του, μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή. Γιατί είμαστε ένα υπεύθυνο, σοβαρό, αξιόπιστο κόμμα. Αυτό ναι. Και μόνο τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να επικοινωνήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και καθαρά το πρόγραμμά μας για να μπορέσει ο κόσμος να το καταλάβει. Δεν θα επιτρέψουμε η συζήτηση για το μέλλον της χώρας να μετατραπεί σε διαγωνισμό επιστροφής στο παρελθόν. Μιλάμε για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Βασικός μας αντίπαλος είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιολογήσουμε σοβαρά και τη συνέπεια και την πορεία άλλων που εμφανίζονται ως μεσίες, αλλά νομίζω ότι με το πρόγραμμά μας όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μένει καμία αμφιβολία ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την μεγάλη πολιτική αλλαγή και την άνοιξη που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι με το πρόγραμμα αυτό, με την οικονομική αυτή πολύ υπερβλητή θα έλεγα πρόταση, δίνεται την απάντηση και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που επίσης προσπαθεί να πει πράγματα στην κοινωνία για την επόμενη μέρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας και είναι σαφές ότι έχει δοκιμαστεί, είχε μία πορεία, ήταν πρωθυπουργός, μετά ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κόσμος έχει μνήμη. Άρα, ό,τι και να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεχάσει τα χρόνια που έζησε μαζί του. Ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν έκανε. Και σε όλες αυτές τις συνέντευξεις που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στην παρουσίαση του προγράμματός του, δεν μιλάει για βασικά ζητήματα. Δεν μιλάει για το ιδιωτικό χρέος, δεν μιλάει για όλους αυτούς τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς που έφερε, δεν μιλάει για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για τα κόκκινα δάνεια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Συμφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως για παράδειγμα με την Golden Visa, και πάρα πολλές από τις προτάσεις του, και αυτό δεν το λέω αντιπολιτευτικά, αλλά το τι έχει πει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στα site και στον τύπο και να διαβάσει ποιες ήταν οι προτάσεις μας, τι λέγαμε τόσα χρόνια, και πάρα πολλές από τις προτάσεις μας έχετε γράψει ο κύριος Τσίπρας. Όλοι εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλο, εκκρινόμαστε από την πορεία, από τη στάση που έχουμε κρατήσει. Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται, αλλά είχε υποσχεθεί και παλαιότερα και δεν έκανε πράξη αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Αντίθετα, τον έβαλε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και ξαφνικά βρήκε ένα χάσμα αντιπολιτευτικό, αναρωτιέμαι πού το είδε αυτό, και εμφανίζεται ως μεσίας και τάζει. Αλήθεια, τι τάζει? Νομίζει ο ελληνικός λαός ότι, ότι ξέχασε τι έκανε, τι υποσχέθηκε και δεν το έκανε? Δηλαδή είναι αστεία όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα. Οι πολίτες έχουν μείνει και μπορεί να αξιολογήσουν τη συνέπεια λόγων και πράξεων όλων μας.
0: Επειδή είστε πανέμπειροι, θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει και από την δική σας καταγραφή της τρέχουσας πραγματικότητας έξω εδώ στην κοινωνία της Πάτρας της Αχαΐας, αλλά και από την διαρκή επικοινωνία που έχετε, γιατί είστε πολύ κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, άρα στην ηγεσία του κινήματος. Τι φταίει, κυρία Σολομού, και δεν καταγράφεται δημοσκοπικά όλο αυτό το οποίο έχετε δουλέψει, έχετε παρουσιάσει και πριν από λίγο επίσης παρουσιάσατε εδώ στον Sky?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τεραδεφελόπουλο, δεν υποτιμούμε τις δημοσκοπήσεις και δεν είναι ότι μας αρέσουν. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε προσωπικά, δεν τις πιστεύω εντελώς. Και θα σας φέρω ως παράδειγμα ότι την προχθεσινή δημοσκόπηση, που πριν καν ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο από τον Πρόεδρό μας, είχε γίνει συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καν εμφανίσει το πρόγραμμά του. Δουλειά μας είναι να κάνουμε πιο καθαρό το πρόγραμμά μας. Και για μένα εκείνη η ουσία όλη. Πρέπει να εξηγήσουμε τι θα αλλάξει τη ζωή του κάθε πολίτη. Η χώρα μας δεν χρειάζεται πολιτική υποκριτική, ούτε ωραία συνθήματα. Θέλει αξιοπιστία, καθαρή διαδρομή και εφαρμόσιμο σχέδιο. Άρα εμείς τα στελέχη αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, Τρέχουμε πάρα πολύ, τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τι έγινε στη Μακεδονία, δείτε τι έγινε στην Κρήτη και πόσο ακόμα κάνουμε και δεν τα γνωρίζει, δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες. Εμείς πρέπει απλά να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, το λέω και το ξαναλέω, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Δεν υπάρχουν περιθώρια εσωστρέφειας, έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμά μας και αυτό αναλύουμε. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά αδικούν το ΠΑΣΟΚ, τη δουλειά του και τίποτα άλλο. Νομίζω όμως ότι τελικά θα είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Γιατί κοιτάξτε οι δημοσκοπήσεις πόσες φορές έχουν αποτύχει και στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα ας περιμένουμε, η προεκλογική περίοδος είναι μακράν και νομίζω ότι έχουμε όλο το περιθώριο να φέρουμε τα πράγματα εκεί που εμείς θέλουμε για το καλό της χώρας.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα, σας ευχαριστώ που μιλήσαμε. Είστε καλά.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-2275-070.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Επιστρέφουμε εδώ στον Sky Patras. Είναι η αρχή της δεύτερης εβδομάδας της νέας ραδιοφωνικής σεζόν για 12η συναπή χρονιά. Και έλεγα πριν ότι ύφιστε θεσμικά η αρχή του φθινοπόρου να ταυτίζεται με τις εξαγγελίες εκάστου Πρωθυπουργού, αλλά και τις αναφορές των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ήδη έχουμε στο τραπέζι, θα έλεγα, την πίτα ολάκερη. Έχουμε τα μέτρα που η κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει τώρα το 26 και το 27. Έχουμε και το κυβερνητικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, είτε αυτή είναι του κυρίου Ανδρουλάκη είτε του κυρίου Τσίπρα. Καλωσορίζω εδώ στον Sky και τον ευχαριστώ. Του εύχομαι καλή δύναμη, γιατί η πορεία μέχρι τις κάλπες θα είναι μεγάλη και δύσκολη. Τον κύριο Παναγιώτη Λεμπέση, τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Μας Δημοκρατίας, της Κυβερνητικής Παράταξης. Τι κάνετε, κύριε Λεμπέση?
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε και καλή εβδομάδα σε όλους τους μαθητές, αλλά κατά κύριο λόγο και στα πρωτάκια, να αγαπήσουν το σχολείο όπως και εμείς σίγουρα όλοι το αναπολύτω.
0: Αλήθεια είναι, μ' ακούτε ή έχουμε διακοπή στη σύνδεση?
4: Σας ακούω.
0: Και εγώ σας ακούω. Ξέρετε, το ερώτημα το οποίο νιώθω να θέλω να σας μεταφέρω είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον αυτό το οποίο προείπα, ολάκυρη την πίτα, την οικονομική των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών οργανισμών, που κατά την άποψή σας τελικά αποδεικνύεται ότι στην παρούσα φάση, που είναι ανοιχτά προεκλογική περίοδος, διαφέρει θετικά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή σας?
4: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ για το ερώτημα. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα, γιατί πρέπει να αναδείξουμε τις διαφοροποιήσεις και είναι σημαντικό στον δρόμο προς τις κάλπες να αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις για να ακούνε και οι πολίτες και να μπορούν να αποφασίσουν. Τώρα, η βασική διαφορά, όπως βλέπω εγώ και σαν νέος άνθρωπος και σαν πολίτη, γιατί ξέρετε τώρα οι τίτλοι έρχονται και παρέρχονται, πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε όλοι πολίτες, είναι το εξής. Είναι αυτή η φράση που μου άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για το διαβατήριο αξιοπιστίας. Και αυτή είναι η, όσον αφορά τη ΔΕΘ, η 8η σφραγίδα που μπαίνει στο διαβατήριο αυτό. Και είμαι, ξέρετε, που συζητάγαμε για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, επειδή ασχολούμαι το νέο παιδί με την παράταξη, έχω εικόνα όλο τον ΔΕΘ. Είχα και την τύχη να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, στην πανέμορφη πόλη, και έχω παρακολουθήσει όλες τις ΔΕΘ και όλες τις ομιλίες όλων των πρωθυπουργών και όλων των υποψήφιων για την πρωθυπουργία, όλων των κομμάτων. Και ξέρετε, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι κανένας δεν μιλάει για το γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτά που εξαγγέλλονται γίνονται. Και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια κατάκτηση και αλλαγή στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Τώρα, πηγαίνοντας στην ουσία όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα, κατά κύριο λόγο, θέλω να πω το εξής. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες δεν διαφέρουν από τους κανόνες ενός απλού σπιτιού, όπως αντίστοιχα μεγαλώσετε κι εσείς και εγώ στο σπίτι μας και κάνουμε τώρα στα δικά μας σπίτια. Το βασικότερο απ' όλα είναι οι καλοί λογαριασμοί να οδηγούν σε δύο πράγματα. Ένα, τη διαχείριση την οικονομική τη σωστή, την ορθή, και δεύτερον, στο να μην φορτώνουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και επειδή εγώ έρχομαι για τη γενιά που είμαι στη γενιά που έχει φορτωθεί το λογαριασμό, να ξέρετε, αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό από όλα που γίνεται. Δηλαδή, δίνει η Νέα Δημοκρατία σε όλους μέχρι εκεί που μπορεί. Και μέχρι εκεί που μπορεί, όχι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρετε, αυτό είναι και λίγο παράλογο. Δεν υπάρχει πολιτικός που δεν θα ήθελε να δώσει παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν και δεν δίνονται. Απλά υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί κανόνες για να μην ξαναγυρίσουμε πρώτον εκεί που ήμασταν, και δεύτερον, υπάρχουν και κάποια ευρωπαϊκά όρια που έχουν τεθεί και μου κάνει εντύπωση πόσο εύκολα τα ξεπερνάνε και αλόγιστα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης και το σύνολο της αντιπολίτευσης, δίνοντας και τάζοντας. Είναι σαν ένας αγώνας, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ δημοπρασίες, είναι σαν ένας αγώνας ποιος θα ανέβει πιο ψηλά. Δίνεις 5 δισεκατομμύρια εσύ, θα δώσω 10 εγώ. Δίνεις 10 εσύ, θα δώσω 15 εγώ. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πόσο τελικά κοστίζουν και από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά. Και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα, επειδή βλέπω γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης. Το πού θα βρεθούν τα λεφτά. Να ξέρει ο κόσμος, να έχει εικόνα. Θυμίζω μία σκηνή, θα τη θυμάστε πολύ καλά γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, ότι το 23 με τον τωρινό Υπουργό Υγείας, τον Άδωνο Γεωργιάδη και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Κατρούγκαλο, πώς ξετυλίχθηκε σε μια εκπομπή ένα κουβάρι 5 μέρες πριν τις εκλογές για το τι σκεφτόντουσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τότε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το οποίο, αν δεν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, μπορεί ο κόσμος να είχε και κάποιο άλλο κριτήριο. Και το τρίτο και τελευταίο, και συγγνώμη τώρα που σας έχω πάρει και μονότερμα, είναι το εξής. Βλέπω τις εξαγγελίες συγκριτικά με τις αναλύσεις που ακολουθούν από τους εκπροσώπους του κάθε κόμματος, ότι έχουν τεράστιες διαφορές. Είναι σαν αυτά τα συμβόλαια με τα ψηλά γράμματα που δεν εμφανίζονται και θα εμφανίζουν στο τέλος. Mm-hmm. Για δυνατό να καταλάβω πώς γίνεται τελικά να ξεχωρίσει ο πολίτης ποιος έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης στην ομιλία του, ή έχουν δίκιο τα στελέχη που βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα. Καλά, δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει για το πακέτο, το σύνολο, τρελά πράγματα. Απίστευτα νούμερα. Ανύπαρκτα νούμερα. Αδύνατο να ικανοποιηθούν νούμερα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι διαφορετικά νούμερα μεταξύ των ίδιων ανθρώπων που εκπροσωπούν το ίδιο κόμμα. Άρα η διαφορά πια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να δώσει στοχευμένα μέχρι εκεί που μπορεί και επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες και μέχρι εκεί που επιτρέπεται από τα όρια που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Κύριε Λεμπέση, πρέπει να μείνω σε κάτι. Παρότι έχει απορριφθεί από την πρώτη στιγμή εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά δεν σας κρύβω ότι νιώθω πως αποτελεί μια σημαία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και επειδή είναι και εύρυχο αυτό το οποίο λέει, αφορά και την επιθυμία του κόσμου να νιώσει ότι πράγματι στην πράξη βρίσκεται σε μια μεταμνημονιακή περίοδο. Έχει να κάνει με την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Γιατί αιμονικά όχι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό?
4: Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν είναι μονικό όχι. Δεν είναι μονικό όχι από άποψη κάποιας ιδεολογίας. Είναι ένα μονικό όχι από την άποψη της αδυναμίας των χρημάτων, των εσόδων του κράτους να σηκώσει ένα μόνιμο μέτρο τέτοιου είδους. Η φιλοσοφία των μέτρων που παίρνει η Νέα Δημοκρατία είναι να επαναφέρει σταδιακά, και επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, και καλά η οικονομία πηγαίνει σε αντίθεση με το τι πηγαίνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να το πούμε και αυτό. Όταν έβρεχε λεφτά και ο ρυθμός ανάπτυξης Ευρώπης ήταν τεράστιος, και μιλάω για την περίοδο 15-19, οι επιλογές που γίναν τότε από την κυβέρνηση τότε του κ. Τσίπρα ήταν να μας υπερχρεώσει άλλα 100 δις, θυμάστε τα μνημόνια, τις τράπεζες κλειστές και το καθεξής, μην τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ πέρα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, 7 και κάτι πλέον, έχει επιλέξει την επαναφορά σταδιακά μόνιμης μορφής μέτρων. Όποια οικονομικά κίνητρα δίνονται ή φορολογικές ελαφρύνσεις γίνονται, θυμίζω ότι με τους, φόρους που θα εφαρμοστούν και από αυτό το πρόγραμμα της ανακοινώσεων της ΔΕΕ, έχουμε μειώσει 91 φόρους. Αυτά έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, εδώ το πρόβλημα ποιο είναι? Πρώτα απ' όλα, η αντιπολίτευση δεν ξέρει πόσο κάνει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Να συμφωνήσουμε σε αυτό σίγουρα. Αν βάλουμε τις δηλώσεις των στελεχών τους, και δεν μιλάω φυσικά μόνο, μιλάω για τα προβεβλημένα στελέχη, έτσι, αυτοί που βγαίνουν σε καθημερινές εκπομπές και ενημερώνουν τον κόσμο και μιλάνε, τέλος πάντων, εκπροσωπώντας τα κόμματά τους, δεν έχουν ούτε οι ίδιοι καταλήξει στο πόσο κοστίζουν αυτά τα δύο μέτρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, που ξαναλέω, δεν υπάρχει πολιτικός που δεν θέλει να δώσει, όχι 13η και 14η. Μακάρι να ήμασταν σε αυτή τη θέση. Αλλά σκοπός δεν είναι να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή, εμένα με κάνει περήφανο το ότι ιδεολογικά με εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνοντας στη ΔΕΕ και μην υποσχόμενος τέρατα. Απλά και μόνο για να λειτουργήσει σαν μια ακόμα προεκλογική ΔΕΕ. Λειτουργήσε ανάποδα. Λειτουργήσε με το τι μπορεί να κάνει και πού θέλει και πού βλέπει την Ελλάδα το 2030. Άρα δεν είναι θέμα κάποιας αιμονής ιδεολογικής, το ανάποδο. Είναι θέμα δημοσιονομικού κόστους. Εμείς αυτό προσπαθούμε να αποτρέψει. Η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να αποτρέψει. Να πηγαίνει καλά η χώρα, να πηγαίνει καλά η οικονομία, να επιστρέφονται σταδιακά όσα έχουν, τα κεκτημένα που χάθηκαν, χωρίς όμως αυτό να στέλνει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά και χωρίς αυτό να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε πολύ ξεκάθαρος, πολύ σαφής. Κύριε Γραμματέα, κύριε Ρεμπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε.
5: Sky 89,4.
0: Αφήνω πίσω τα πολιτικά πράγματα. Ακούσαμε την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Καταρίνα Σολομού. Ακούσαμε και τον αναπληρωτή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγιώτη Τεμπέση. Έρχομαι σε δύο τοπικά θέματα. Ένα στον Ερήμανθο και ένα σε λίγο προς το Αίγιο, προς την Αιγιάλια. Καλωσορίζω τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ερήμανθου, τον κύριο Διαμαντή Κανελόπουλο, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση τις τελευταίες ημέρες, δεν θα έλεγα η πολιτική μαχητικότητά του, αυτή πάντοτε υπήρχε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύει κάποια πράγματα επίμονα προς τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπαρή. Και μάλιστα, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα background επαγγελματικό, ο κύριος Κανελόπουλος έχει θητεύσει το πυροσβεστικό σώμα, έχει φορέσει στολή, ξέρει πολύ καλά να σκέφτεται, να διατυπώνει επιχειρήματα, δεν μπορεί ξαφνικά να λέει στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Καλό μεσημέρι, κύριε Κανελόπουλο.
11: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα? Δηλαδή, ξεκινήσατε πριν από λίγες μέρες λέγοντας ότι ένας αντιδήμαρχος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του Δήμου και πηγαίνει σπιτάκι του, φεύγει, πάει, έρχεται μετά σε ένα δημοτικό κτίριο, μία λιμουζίνα είδαμε να την φορτίζει κάποιος, προφανώς είναι ηλεκτρικό το όχημα. Και ξαφνικά βλέπουμε για κάποια παλιά υλικά ίδρευσης χαμένα, δεν σας δίνουν απαντήσεις, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τι συμβαίνει στο Δήμο Ερήμανθου ξαφνικά?
11: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Mm-hmm. Όσον αφορά τον αντιδήμαρχο, χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο του Δήμου για προσωπικές μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, είναι ανήθικο και δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή, με χρήματα των δημοτών και του φορολογούμενου πολίτη να χρησιμοποιείται όχημα του Δήμου για προσωπικές μετακινήσεις. Αυτό λοιπόν οφείλαμε μετά από τις διαμαρτυρίες και των κατοίκων και του κόσμου να το καταγγείλουμε. Μάλιστα του το είχαμε πει 2-3 φορές. Του το είχαμε αναφέρει ότι αυτό που κάνει δεν ήταν το σωστό. Δεν είναι λογικό αυτό. Οπότε
0: συγγνώμη, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, επειδή απάντησε ο κύριος Ανδρεόπουλος, δεν έχει δικό του αυτοκίνητο να εξυπηρετηθεί, πρέπει να παίρνει το αυτοκίνητο του Δημού?
11: Βεβαίως και έχει, αλλά προφανώς για να μην πληρώνει τα έξοδα του δικού του και τα κάψιμα, είπε γι' αυτό να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο του Δήμου.
0: Α, τόσο απλά. Μάλιστα. Εκεί τώρα με το παλιό δημαρχείο της Τριτέας τι ακριβώς έγινε?
11: Του το είχα πει. Να τα πάρουμε με την αρχή. Και πώς το παλιό δημαρχείο της Τριτέας, από ό,τι μαθαίνω και εγώ, υπάλληλος του Δήμου, κάθε πρωί που πήγαινε για δουλειά, είχε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το έβαζε για να το γεμίσει την μπαταρία του με ρεύμα του Δήμου.
0: Μάλιστα.
11: Δημόσιο. Δεν είναι σωστό αυτό? Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι που πληρώνουν τα κάψιμα με τη ζέπη τους.
0: Παρότι είναι δικαίωμά του, αυτό το αυτοκίνητο, το λιμουζινέ, είναι υπαλλήλοι του Δημού?
11: Ναι, ναι. Είναι ιδιόκτητο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
11: Είναι ιδιόκτητο και είπε και αυτός να το φορτίζει με ρεύμα του Δήμου.
0: Μάλιστα. Για πάμε και στα υλικά ίδρυσης, γιατί από ό,τι κατάλαβα...
11: Μετά ήθελα... Ναι, βεβαίως υπάρχει άλλο ένα, όπου είναι κάποια κάψιμα κλεμμένα, τα οποία ο Δήμος ακαντήγηλε, τα δημοσιοποίησε μετά από ερώτηση δική μας σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή, τι εννοείται κλεμμένα, κύριε Κανελόπουλο?
11: Κλάπηκε μια ποσότητα πετρελαίου, ναι, από αυτοκίνητα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Δηλαδή, αν κλέβουν κάψιμα στον χώρο του Δημαρχείου, τότε τι γίνεται?
0: Είναι... Αυτό το έχει παραδεχθεί η Δημοτική Αρχή? Γιατί
11: ναι,
0: εγώ
11: βέβαια, το έχει ομολογήσει, για τα κάψιμα μιλάω. Το έχει ομολογήσει.
0: Για τα κάψιμα μιλάω και εγώ, γιατί ναι, όταν ξέρουμε. Συγγνώμη που θα το πω. Όταν ναι, ξέρουμε να βγάζουμε ωραίες ανακοινώσεις, όταν κόβουμε κορδέλες και όταν φτιάχνουμε, ρίχνουμε και 5 μέτρα άσφαλτο σε κάτι δρομάκια εκεί, εγώ τέτοια ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που να λέει ότι εκλάπησαν από το Δήμο καύσιμα, γιατί και αυτό δημόσιο υλικό είναι και περιουσία του Δήμου. Εγώ δεν είδα τέτοια ανακοίνωση. Εσείς έχετε ζητήσει με έγγραφα, από ό,τι κατάλαβα, να σας πω.
12: Ναι. Μετά από πληροφορίες, ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αν ισχύει αυτό, η κλοπή καυσίμων από οχήματα, από αυτοκίνητα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Και μου είπαν ναι, και το έχουμε καταγγείλει στην αστυνομία. Δεν το είχαν δημοσιοποιήσει όμως. Δεν είχαν πει, δεν είχαν βγάλει κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ούτε ξέρουν ποιος έκλεψε.
12: Όχι, όχι. Σύμφωνα με τους ίδιους, όχι, δεν γνωρίζουν. Δεν μου είπαν ότι γνωρίζουν. Μου είπαν ότι κλάπησαν κάψιμα στο χώρο του Δημαρχείου από αυτοκίνητα του Δήμου. Που και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί αν κλέβονται κάψιμα στο χώρο του Δημαρχείου από αυτοκίνητα, τότε κάτι δεν πάει καλά.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχετε την αίσθηση, γιατί είστε πολύ κοντά και παρακολουθείτε, και αυτός είναι ο ρόλος σας θεσμικά ως αντιπολίτευση, να ελέγχετε τι κάνει και πώς λειτουργεί ο Δήμος, ότι δεν είναι καλά προφυλαγμένη η δημοτική περιουσία γενικά?
12: Φυσικά, από τη στιγμή που γίνεται κλοπή στον χώρο του Δημαρχείου, δηλαδή τότε τι γίνεται? Δεν ήταν σε κάποια ερημική περιοχή, σε κάποιο χωριό, κάπου απόμακρα, στον χώρο του Δημαρχείου. Όταν λοιπόν τα αυτοκίνητα σταθμεύονται στον χώρο του Δημαρχείου και γίνεται κλοπή καυσίμων, και μάλιστα από κλειδωμένα ρεζερβουάρ, όπως λένε, τότε δεν μένει τίποτα, το κτίριο μένει.
0: Επειδή μου είπατε ότι η απάντηση η οποία πήρατε από τη Δημοτική Αρχή είναι πως έχει γνωστοποιήσει το θέμα της κλοπής στην αστυνομία, εσείς προτίθεστε να πάτε στην αστυνομία ή και στην εισαγγελία? Γιατί δεν είναι δικό σας το καύσιμο, ούτε του κυρίου Μπαρή. Είναι του κόσμου. Όχι. Και το πληρώνει.
12: Όχι, εμείς οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι σε κάποιο διάστημα να πάμε στην αστυνομία για να ρωτήσουμε τι έχει γίνει. Ποια είναι η εξέλιξη της καταγγελίας αυτής, της μήνυσης, αν θέλετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, από το ρόλο μας.
0: Δεν ξέρετε αν τα καύσιμα αυτά εκλάπησαν από μένα που πέρασα από τη Χαλανδρίτσα και
12: όχι, είπατε, όχι, δεν γνωρίζουμε.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι και απώλεια η οποία να προέρχεται εκ των έσω, λέω εγώ.
12: Δεν γνωρίζω, να μην λέω πράγματα.
0: Όχι, εμένα, να μην πείτε κάτι, επίσημα, απλά λέω. Ναι,
12: επίσημα μέλος της Δημοτικής Αρχής ότι ναι, είναι αλήθεια, κλάπηκαν καύσιμα από οχήματα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Παραβίασαν τις κλειδαριές των ρεζερβουάρ, δεν ξέρω. Και ότι έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Από εκεί και πέρα, εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε στην αστυνομία τι έχει γίνει με την καταγγελία αυτή, με τη δικογραφία, τέλος πάντων, ότι έχει σχηματιστεί.
0: Δεν σας κρύβω ότι θα περιμένω να επανέλθουμε εδώ στο Sky και να μας πείτε ό,τι νεότερο υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπαμε.
12: Από εκεί και πέρα. Όχι, και το άλλο που με ρωτήσατε για τα κλεμμένα.
0: Ναι, για τα κλεμμένα. Α, είναι άλλα τα κλεμμένα αυτά, πέραν των καυσίμων.
12: Ναι, ήθελα να πω. Ναι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Τριτέας το 2024.
0: Ναι.
12: Εκεί λοιπόν το Υπουργείο για την πυρκαγιά αυτή μας χρηματοδότησε με το ποσό των 500.000 ευρώ για αποκατάσταση βλαβών, οδικού δικτύου και φυσικές καταστροφές.
0: Ναι.
12: Από αυτά τα χρήματα το 1 τρίτο αποφασίστηκε να πάει σε υλικά ίδρυσης για τις ζημιές που είχαν γίνει από την πυρκαγιά αυτή, από τη φωτιά αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, αγοράστηκαν τα υλικά, ένα μέρος από αυτά, 50.000 ισχυρίζεται, γιατί κάποιες δεξαμένες λόγω του πολέμου δεν έχουν έρθει οι πρώτες ύλες, έτσι ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή, οι βασικές δεξαμένες πάντα είναι γεμάτες. Αγοράστηκαν λοιπόν τα υλικά, και ενώ θα έπρεπε να παραλυφθούν από την Επιτροπή και να τα παραλάβει ο αποθηκάριος να τα βάλει στην αποθήκη, να τα καταγράψει, να τα βάλει στην αποθήκη και μετά σύμφωνα με τις ανάγκες να καταγράφει τι βγαίνει και πού πάει, η Δημοτική Αρχή θεώρησε σωστό να μην τα βάλει στην αποθήκη, να τα πάει σε ένα χώρο του Δήμου στην Τριτέα και από εκεί σιγά σιγά να χάνονται. Ζήτησα λοιπόν αντίγραφα τα οποία δεν μου χορηγούνται.
0: Δεν ξέρατε που πήγαν τα υλικά δηλαδή?
12: Όχι, ήδη μου δώσανε ένα έγγραφο του αντιδημάρχου ότι πήγανε στο χώρο του παλιού Δημαρχείου στην Τριτέα. Όμως, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να υπάρχει έγγραφο του αποθηκάριου ότι μπήκαν στην αποθήκη του Δήμου.
0: Άρα ορθώς τα ψάχνετε. Ορθώς τα ψάχνετε κι εσείς.
12: Ορθώς τα ψάχνετε και δεν παίρνω απάντηση.
0: Ναι, πολλά και... περίεργα βλέπω στο δημοριμάτο όμως. Πολλά περίεργα.
12: Περιμένω 3 μήνες τώρα να μου δώσουν το έγγραφο του αποθηκαρίου.
0: Περιμένετε και 4 και 5 αρκεί να μάθουμε τι γίνεται, γιατί είναι δήμος, ναι. Δεν είναι σπίτι ούτε του κυρίου Μπαρή, ούτε κανένας κυρίου Μπαρή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλο.
12: Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Άστα καλά, ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
0: Και από τον Ερήμανθο στην Αιγιάλια καλωσορίζω τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης της Αιγιάλιας, τον κύριο Γιώργο Ντίνο, για ένα καλό νέο. Αφήνω τα κακά για τα οποία δεν ευθύνεται και αναφέρομαι στις καθημερινές σχεδόν διακοπές του νερού, σήμερα στην Άβυθο, προχθές στην Καλυθέα, στον Αλαιώνα. Είναι τα προβληματάκια αυτά του παλιού δικτύου. Πρόεδρε, τι κάνετε?
14: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στο κρατάς στο Sky.
0: Να είστε
14: καλά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα, δηλαδή δίνουμε λύσεις. Έχω πει ότι σε κάθε πρόβλημα, γιατί ένα δίκτυο τόσων χιλιόμετρων και σε κατάσταση που είναι, γιατί υπάρχει και παλιό δίκτυο, δεν είναι μόνο το σύγχρονο δίκτυο που έχει αντικατασταθεί, αλλά και δίκτυο από τις πρώην κοινότητες, από πολύ παλιό δίκτυο. Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ ωραίες διακοπές, γιατί η ΔΕΙΑ μέσω των συνεργείων της ανταποκρίνεται άμεσα και δίνει λύσεις σε ώρες. Και όχι καν σε μέρα ολόκληρη, δεν αφήνουμε καμία περιοχή που να υπάρχει χωρίς υδροδότηση. Και καταλαβαίνουμε, όπως και εμείς στις οικίες μας, δεν θα θέλαμε να έχουμε πάντα νερό αλίμονο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς να έχει νερό στην καθημερινότητά του.
0: Τώρα θα το πω γιατί το πιστεύω. Η ΔΕΙΑ, πέραν το ότι είναι ένα χρυσό μαγαζί σε πανελλαδική κλίμακα, έχει καλό πρόεδρο, έμπειρο, αυτοδιοικητικό, εσάς δηλαδή, και θέλω να μου πείτε κατευθείαν το καλό νέο για τα αποχετευτικά δίκτυα, γιατί περνάει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε σε 2-3 λεπτά.
14: Σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Κάνουμε τον αγώνα μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά. Νομίζω ότι το επίπεδο και το στελεχειακό δυναμικό είναι πολύ σημαντικό και αυτό η συνεργασία βγάζει το αποτέλεσμα και ποτέ ένας άνθρωπος. Λοιπόν, όσον αφορά το καλό νέο, είναι ότι από 1η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσα και από χθες την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, αρχίζουν οι συνδέσεις στο σύνολο της Δυτικής Αιγιάλιας, δηλαδή Σελιανίδικα, Λόγκος, Καμάρες και Νέος Ερηνός. Περαιώθηκε το έργο στο σύνολό του, με πολύ μικρές λεπτομέρειες έχουν μείνει, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, ούτε επηρεάζει το σύνολο του έργου. Και αρχίζουν οι συνδέσεις με αρχής γενομένης από τα Σελιανίδικα την 1η Οκτωβρίου και αμέσως μετά, σε ένα μήνα περίπου, θα δώσουμε το σύνολο του. Θα καλέσουμε τους πολίτες να συνδεθούν σχεδόν στο σύνολο της Δυτικής Αιγιάλιας. Αυτό είναι το κομμάτι που περαιώθηκε, ολοκληρώθηκε και δίνεται σε χρήση στους καταναλωτές, γιατί αυτό ήταν και η υποχρέωσή μας.
0: Να πούμε κύριε Πρόεδρε, να πούμε για αυτούς που μας ακούν από περιοχές εκτός Αιγιάλιας, το πόσο σημαντικό μετά από πολλά χρόνια είναι αυτές οι τουριστικές περιοχές του Λόγκου, των Σελιανίδικων, μέχρι το Λαμπύρι, μέχρι την Αιγύρα, να συνδεθούν και να μεταφέρονται τα βοθρολήματα στο βιολογικό καθαρισμό του Αιγίου. Πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό, για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
14: Αν θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να μιλάμε το 2026 για βόθρους και να μιλάμε για χωρίς να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Ο βιολογικός είναι το πρώτο και το τελευταίο που μπορούμε να μιλάμε ως η καλύτερη, κυριότερη υποδομή για να μπορεί να στηριχτεί επάνω του και να αναπτυχθεί μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ναι, εμείς κατορθώσαμε πραγματικά, γιατί η ΔΕΙΑ, όπως είπατε, είναι σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο. Εκτελεί έργα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα τεράστιο έργο το αποχετευτικό των παραλιακής ζώνης της Αιγιάλιας, κατά μεγάλο ποσοστό παραδίδεται σε χρήση. Έχει ολοκληρωθεί κατά 75% σε απόλυτες τιμές έργου το έργο από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Αιγιάλια. Και έχω καλά νέα και για την Ανατολική Αιγιάλια, η οποία είναι και ένα πιο μεγάλο έργο. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη, πιο απομακρυσμένες περιοχές με νέα βιοστάσια. Ήδη αναθέσαμε τη συντήρηση στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο των 2 πλημμυρισμένων αντιοστασίων και την επισκευή τους. Έχουμε παράλληλα, έχουμε σε συνεργασία με τη Μεσόγειο, συντηρούμε και τα άλλα 7 αντιοστάσια.
0: Θέλω να σας διακόψω, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Είναι θέμα προγράμματος, αλλά θέλω εντός των επόμενων ημερών να μιλήσουμε αποκλειστικά για το θέμα του αποχετευτικού της Ανατολικής Αιγιάλιας.
14: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Μιας και ήρθε στο προσκήνιο και με τη συγκέντρωση, τη διαμαρτυρία των παραθεριστών και των κατοίκων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα τα πούμε πάλι.
14: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.
13: Sky 89,4.
0: Καλό υπόλοιπα ημέρα σας εύχομαι. Καλή σας εβδομάδα εδώ αύριο πρώτα ο Θεός, 12 και κάτι. Χαίρετε.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
18: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
19: Stop! Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
20: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται το καλό σου! Ο Νικόλας μας!
21: Φέρε τον ξανά να...
22: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα!

0: στη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Δεν αποκλείεται να διωχθούν και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά ψιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Ανθρωποκινητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρεπινίτη κακοποιού Αλγέτ Ριζά, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζά ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1903 χαρτοκιβώτια τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απογορευτεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα να οδηγηθεί προς καταστροφή χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή. Απάντηση σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε σε χωριό της Αιγιαλίας όταν άγνωστη γυναίκα της τηλεφώνησε και με το πρόσχημα ότι το παιδί της βρίσκεται σε κίνδυνο, κατάφερε να την πείσει να της παραδώσει ό,τι είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη τοποθέτησε σε σακούλα περίπου 8 λίρες, τις οποίες άφησε σε σημείο που της πέδειξε η άγνωστη στον κήπο εκκλησίας. Σε άλλη περίπτωση, στην Πάτρα, άγνωστος τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι υπήρχε ζήτημα που αφορούσε την ηλεκτροδότηση. Ο δράστης κατάφερε να την πείσει και, σύμφωνα με τόσα κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς, παρέδωσε χρηματικό ποσό που αγγίζει περίπου τις 16.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα αξίες περίπου 1.000 ευρώ. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβήσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερη στρατηγική σημασία νησιά στο νότο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν σήμερα κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Χούθη, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στα 107,2 δολάρια του βαρέλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού στη Σαουδική Αραβία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μανολοίζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς μέχρι τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική.

0: με 5, Μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33
2: και στο relos.gr.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταυρού.
0: Είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος.
2: Όχι.
0: Θεοκλέους. Γιορτάζει ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας, η Θεόκλεια. Τι να σου πω,
1: υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, ο Σταυρής, ο Σταυράκης, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα και η Σταυρία. Χρόνια πολλά.
1: Είμαστε.
0: Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι εκκινεί η εξόντιος ακολουθία στη Νίκαια, στον Ναό της Αγίας Τριάδας, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου έχει μαζί
1: πάρα πολύ στο κόσμος,
0: σημείο.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χθες το βράδυ ήταν συγκλονιστικό.
1: Αγρίμια από τις 7 η ώρα, είχε κατακλειστεί η εκκλησία, πήρε μέτρα η αστυνομία για να μπει όλος ο κόσμος μέσα. Διήρκησε όλο το βράδυ και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο που ξεκίνησε η εξόδιος.
0: Πολύ, πολύ αγαπητός ο Μαζονάκη.
1: Ο κόσμος είναι εκεί και προφανώς θα είναι και στην.
0: Επίσης, απεδείχθη τελικά ότι ο Μαζονάκης έκανε διάφορα πράγματα, διάφορες αγαθοεργίες, τις οποίες δεν έλεγε σε κανέναν. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, άσχετοι μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι λένε, έχουν μαρτυρίες πώς τους είχε βοηθήσει.
2: Είχε και μια ευαισθησία με τους ΑΜΕΑ, λένε.
0: Με τους ΑΜΕΑ τρομερή ευαισθησία. Το καταθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι και στις συναυλίες τους. Τους έβαζε πρώτη θέση, πρώτη σειρά, κατέβαινε κάτω, τραγουδούσε μαζί τους.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Είχε ευαισθησία με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχε υιοθετήσει από κάποια πυρκαγιά ή πρόπερση ή.
1: Εδώ στα Μεσόγεια.
0: Εδώ είχε υιοθετήσει δύο άλογα τα οποία είχαν. Είχαν αντιμετωπίσει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φαινόταν τι ακριβώς έκανε, αλλά το έκανε.
1: Μα και χθες εγώ άκουσα ρεπορτάζ που και στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια βρέθηκαν. Όλοι είχετε δει τα πλάνα που τραγουδούσε στους άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι βρέθηκαν όλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Πήγαν από το λιμάνι με τα πόδια για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Ταυτοχρόνως θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία μας καίνε. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο και έχετε περάσει από βενζινάδικο αυτές τις μέρες.
1: Όλοι φαντάζομαι.
0: Εγώ τρόμαξα το Σαββατοκυριακό. Τρόμαξα και σήμερα το πρωί.
2: Πού να δεις ότι θα βάλουν και πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνει.
1: Αν ισχύσουν όλα αυτά σήμερα, τα σενάρια.
0: Ναι. Σήμερα ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Θεσσαλονίκης μας είπε ότι το διηλισμένο προϊόν, το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αγορά σήμερα που μιλάμε 1,77 προπρατηρίου.
1: Πού σημαίνει
0: ότι έχει τη μεταφορά του.
2: 1,90 δηλαδή.
1: Αν σήμερα λοιπόν έβγαινε προς διάθεση.
0: 1,90 στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Αν σήμερα έβγαινε προς διάθεση θα ήταν 90 όπως λέει ο Χρήστος στα αστικά κέντρα. Μετά θα δύο.
0: Στην Κηφισίας σήμερα το πρωί εγώ το έβγαλα και φωτογραφία. 2,21 η 95 βενζίνη. 2,21 και 15 λεπτά που είναι η επιδότηση.
1: Πάμε στα 2,36.
0: Στην Εθνική χθες. Κορίνθου Αθηνών, Τρίπολης από την Αθήνα, είδα στο βενζινάδικο, στην Εθνική όμως για να μην έχουμε, 2,24
1: μαζί με τα 15 λεπτά πάμε στα 2,42,40
2: και οι Χούθοι έχουν κλείσει όλη την πλάτη.
0: Όλο
2: την
1: και το Αλμπάντεν
0: όλα,
1: και
0: όλα. Τα πάντα.
2: Και θα αφήσουν πέρασει τίποτα από εκεί, δηλαδή χειρότερες μέρες βλέπουμε.
0: Έρχονται, ναι, έχει παγκόσμιο sell-off. Και ομόλογα έχουν προειδοποίηση από τη Fitch, από την Bank of America και το ελληνικό χρηματιστήριο ταλαιπωριέται σήμερα, κάνει μια διόρθωση. Γενικά η μεγάλη εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έτσι, με όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και έχουμε βέβαια και Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος είχε πάρει άδεια. Είναι η έκτη άδεια, νομίζω, που πήρε ο Βαρκινίτης.
1: Έκτη άδεια.
2: Είναι τρελό, βέβαια, αυτό, έτσι.
1: Έτσι. Ο οποίος δεν γύρισε.
2: Όχι, λέμε. Βέβαια, έτσι είναι κάπως τα σοφρονιστικά συστήματα και ο τρόπος που λειτουργούν.
1: Αλλά υπάρχει νομοθεσία.
2: Ναι.
1: Νομοθεσία επιτρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονίες, επεισόδια με αστυνομικούς, πυροβολισμούς, τραυματισμούς κτλ.
2: Έχει καταδικαστεί.
1: Έχει καταδικαστεί, ναι. Και είναι Βαρκινίτης να βγαίνει. Πενθήμερα και τριήμερα και τα λοιπά.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς βραχιολάκι.
1: Όταν είναι έξω.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να είναι. Αλλά γιατί αυτό. Ο Ριζάι δεν είχε φύγει με ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο, ναι. Το βραχιολάκι θα το κόψει να μου πει.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά θα έχει μια εικόνα για το που βρίσκεται. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου στην αρχή της εβδομάδας. Δημοσιογραφική επιμέλεια, διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πέστε την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 και εκεί γραπτά μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες.
0: Ναι, για το τραγούδι μη διαμαρτύρεστε εδώ στα παιδιά.
2: Είχαμε βάλει μαζονάκι, αλλά για κάποιο λόγο βγήκε The Eye of the Tiger. Ίσως να...
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα μαζονάκι οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Γι' αυτό που μας καίει πάρα πάρα πολύ αυτή την στιγμή και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ή όχι, θα μας τα πει ο πρόεδρος. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν και καλή επιτυχία στη νέα εκπομπή με τη νέα σύνθεση. Μάλιστα. Αλλά πολύ πετυχημένη.
1: Να είστε καλά.
0: Για να δούμε πόσο πετυχημένα είναι τα πράγματα στα πετρέλαια, κύριε πρόεδρε. Τι γίνεται?
3: Δυστυχώς δεν θα είμαι τόσο αισιόδοξος όσο για την επιτυχία της εκπομπής. Αλλά αν τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, θα βοηθήσει νομίζω.
0: Ναι.
3: Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουμε 7 μήνες πόλεμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι τιμές. Το Brent έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή είναι στα 108, έχει ξεπεράσει τα 108. Άρα το Brent είναι 49% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.
2: Το 49% είναι... πάνω. Ε?
3: 49% πάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα δηλισμένα προϊόντα, διότι δεν υπάρχει δηλιστική ικανότητα δυστυχώς στα δηλιστήρια. Η βενζίνη είναι 90% πάνω σε σχέση με το 49% του αργού. Και το δίζελ κίνησης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, είναι στο 108. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι τιμές στην Αγγλία σήμερα, μάλλον τις επόμενες 2 μέρες, θα έχει μια αύξηση, θα κυμανθούν οι βενζίνοι στο 2,70, το οποίο σημαίνει 25% αύξηση από την εποχή του πολέμου, και 2,40 το δίζελ, 36% δηλαδή αύξηση. Να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η κρίση. Έχουμε 2 φάσεις για μένα. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, η αγορά σοκάρεται με το κλείσιμο που πάντοτε αποτελούσε τον εφιάλτη στην ενεργειακή αγορά. Προσαρμόζεται σχετικά, θα έλεγα, εύκολα, διότι βρίσκει εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους, και νομίζω ότι η αγορά γενικά έχει αντιδράσει ψύχραμα μέχρι τον Ιούνιο, που έχουμε την αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εκεχηρίας. Από εκεί και πέρα η δεύτερη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη, αυτή που ζούμε τώρα. Και γιατί είναι δύσκολη? Αρχικά τον Ιούλιο υπήρχε μια αισιοδοξία ότι από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σχετικά η διέλευση. Και όντως έγινε. Στη συνέχεια όμως είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκίνησε η Ρωσία με τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων από τους Ουκρανούς, άρα σταμάτησε η εξαγωγή ουσιαστικά της Ρωσίας. Οι Χούθοι χτύπησαν τον βασικό εναλλακτικό διάδρομο που χρησιμοποιούσε στην πρώτη φάση η Σαουδική Αραβία και περιόριζε τις απώλειες από τα στενά του Ορμούς. Τα δηληστήρια και κυρίως τα ευρωπαϊκά έχουν τεράστιο πρόβλημα δηληστικής ικανότητας, εξαίρεση τα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία επένδυσαν τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Άρα υπάρχει ένα 20% μείωση της δηληστικής ικανότητας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει αργό πετρέλαιο, δεν υπάρχουν προϊόντα εύκολα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι είχαν ρίξει στην αγορά 400 εκατομμύρια από θέματα τα κράτη παγκοσμίως. Ναι. Αυτά πρέπει να τα αποκατασταθούν.
0: Πάντως, κύριε Λιγιζάκη, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Ναι. Εγώ τώρα μπήκα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Το τελευταίο δελτίο τιμών που έχω είναι 12/9/2026, που είναι το Σάββατο. Βλέπω 1,60.
3: Να το ανοίξω κι εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: 1,60.
3: Ναι.
0: Σήμερα εγώ τη βενζίνη την είδα 2,20. 2,21 για την ακρίβεια.
3: Ναι, και σας λέω ότι στις επόμενες 2 μέρες, γιατί εγώ έχω την αύξηση των επόμενων 2 ημερών,
0: ναι,
3: η ελληνική αγορά είναι, θα πάει στο 2,70.
0: Συγγνώμη, από το 1,60 πόσο θα πάει το 2,60?
3: Όχι 1,60. Το 1,60 που βλέπετε είναι η τιμή του δηλητηρίου. Από εκεί πέρα προσθέσατε τους φόρους, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
0: Η τιμή δηλητηρίου είναι χωρίς
3: φόρους.
0: Άρα έχει το φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ.
2: Που είναι 100% είναι όλα αυτά.
1: Και λέτε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο 2,17.
3: 2,17.
1: Ως χαμηλότερη και... τιμή.
3: Όχι, η μέση τιμή στην Αθήνα.
2: Και το πετρέλαιο θέρμανση που λένε θα πάει 1,70, το βλέπετε κι εσείς να πηγαίνει εκεί. Γιατί αυτό είναι που...
3: Κοιτάξτε, πάμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση πέρσι τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν ήταν στο 1,096.
2: 1,096.
1: 1,10.
3: Εάν σήμερα ξεκινούσε, θα ξεκινήσει 1η Οκτώβριο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τιμή πλησιάζει το 1,9. Δηλαδή περίπου πάνω από 70% αύξηση.
0: 1,9, δηλαδή 1,90.
2: Ναι. 2 ευρώ. Όποτε.
1: 1,90. Στην αύξηση είναι, που είναι 70%
0: που λέγεται. Ισχύει, κύριε Λυγιζάκη, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του Brent, και είναι και λάθος και της δημοσιογραφίας αυτό, αλλά πρέπει να βλέπουμε τις τιμές του διυλισμένου προϊόντος, διότι είναι θέμα διύλυσης πια, αυτό που μας περιγράφατε.
3: Το έχουμε πει πολλές φορές, το Brent αυξήθηκε 49% και το diesel 108%. Οι λόγοι είναι πολύ εύκολα εξηγήσιμοι για κάποιον που ασχολείται. Η δηληστική ικανότητα των δηληστηρίων, δηλαδή παίρνουν αργό, δεν μπορούν να δηλήσουν τις ίδιες ποσότητες που δήλησαν. Είχαμε 100 δηληστήρια στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Η Μεγάλη Βρετανία είχε 17 και τώρα έχει 4. Για ποιο λόγο? Ήταν το θέμα της ενεργειακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λανθασμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική στην ενεργειακή εξέλιξη. Βιάστηκε πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Αποτέλεσμα δεν έγιναν.
0: Πυροβολήσαμε τα πόδια μας.
3: Βιαστήκαμε, ναι. Δεν εξυγχρονίστηκαν τα δηληστήρια, κλείσαν δηληστήρια.
0: Βάλαμε ως καύσιμο μετάβαση στο φυσικό αέριο που δεν έχουμε.
2: Αν έρθει η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας Ρωσίας, μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα.
3: Ναι, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε στους, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση, στην δεύτερη φάση βλέπουμε ότι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, συνδέονται απόλυτα. Γιατί συνδέονται? Διότι έχουμε το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή του περιορισμού των εξαγωγών της Ρωσίας. Λείπουν πολύ μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μεγάλος παραγωγός, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Άρα λείπουν αυτές οι ποσότητες λόγω του Ουκρανικού πολέμου. Συνδέονται απόλυτα οι δύο πολέμοι. Ναι, αν έχουμε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά ο Σωτήρης λέει κάτι πολύ έξυπνο. Η Ευρώπη δεν ψωνίζει, λέει, καύσιμο από τη Ρωσία. Γιατί μας λείπουν οι ποσότητες?
3: Η Ευρώπη δεν ψωνίζει καύσιμο. Πολύ σωστό.
2: Δευτερογενώς ψωνίζει.
0: Απαγορεύεται δηλαδή.
3: Δεν ψωνίζει. Πηγαίνει, έχει πάει λοιπόν σε άλλες αγορές. Όπου σήμερα οι ασιατικές αγορές, επειδή δεν μπορούν να βρουν το πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, απευθύνονται στις ίδιες ακριβώς αγορές. Που απευθύνεται η Ευρώπη.
0: Παναγία μου, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Χατζής που μας ακούει από τη Ρόδο μας έστειλε φωτογραφία. Τώρα μου έστειλε φωτογραφία στο Twitter, δηλαδή στο X. Στη Ρόδο η 95άρα.
1: Άρα η απλή.
0: 2,41.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά νούμερα, κύριε Πρόεδρε.
3: Το μεταφορικό στα νησιά στην Αθήνα σε σχέση με το μεταφορικό στα νησιά τελείως διαφορετικό.
2: Άρα
0: συγγνώμη, θα κρυβίνουν όλα.
3: Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα κρυβίνουν όλα, γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη πονάει τον οδηγό, το δίζελ πονάει την οικονομία.
2: Ναι, γιατί όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα κινούνται με πετρέλαιο.
3: Τα πάντα. Αυτός είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν αναθεωρηθεί και όλες οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάμε στο 3,3 και πολύ πιθανό.
1: Τρόπος να ανακοπεί αυτό, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι.
1: Παρακαλώ.
3: Στην Ευρώπη ο ένας τρόπος είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει την λύση των επιδοτήσεων. Έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Να σε εξηγήσω γιατί έχει γίνει δουλειά. Αν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή, σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 410 και μπορεί να τον μειώσει μέχρι τα 330. Είναι 8 λεπτά. Το κράτος αποφάσισε να δώσει επιδότηση στο ντίζελ 10 λεπτά. Άρα ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερη επιδότηση από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και ο λόγος που το έκανε είναι διότι δεν θέλει να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πειράξει στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι σταθερό, είναι κάτι που ισχύει για ένα μήνα. Κατά την άποψή μου θα παραταθεί. Άρα έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα με απλά λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύσκολος χειμώνας.
3: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να είστε καλά.
0: Ένας φίλος μας εδώ που ασχολείται.
2: Λέει... Έχει σκεφτεί ο Μητσοτάκης που κάνει εκλογές τον Απρίλιο. Προλαβαίνει και τώρα.
1: Πριν φτάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας.
0: Ένας φίλος που ασχολείται λέει εδώ σε χοντρικά νούμερα από την εποχή Σαμαρά η δηληστική ικανότητα λέει πανευρωπαϊκά έχει πέσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.
2: Τα δηληστήρια. Σαμαρά.
0: Ναι, πριν από 10 χρόνια, 14. Παράλληλα η κατανάλωση έχει πέσει μόνο 0,5 εκατομμύριο βαρέλια λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Που σημαίνει ότι το κενό αυτή τη στιγμή είναι 0,5 εκατομμύριο βαρέλια δηλισμένου προϊόντος ημερησίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με όλα αυτά με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους.
4: Sky 89,4. Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
13: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολίτες κάθε ηλικίας, φίλοι και θαυμαστές βρίσκονται στην εκκλησία για να πούν το τελευταίο αντίο, ενώ στη συνέχεια η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, με τον ανακριτή να αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάδυσο με δύο τραυματίες. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου σερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η κατάσχεση σχεδόν 20 τόνων έγινε μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμινής. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.
3: Είναι χρονό που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: σε εξέλιξη βρίσκεται η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη αυτή τη στιγμή στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Ταυτοχρόνως το ζεύγος των ιατρών βρίσκεται στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων.
1: Στις αναγκαλικές αρχές, ναι.
0: Εμείς πρέπει να πούμε εδώ...
2: Όλα καλά γίνανε.
0: Καταπληκτικά, καλύτερα δεν γίνεται.
2: Γιατί βλέπω, ακούω διάφορους που βγαίνουν εδώ στη τηλεοράση και τα λοιπά. Όλοι οι έλεγχοι υπάρχουν, οι ιατρικοί συλλογοί και τα λοιπά. Είχαν πάλι τρεις φορές και τους κρύψαν τα μηχανήματα.
0: Άρα, κρύψανε, μα
2: όλα καλά πήγανε.
0: Η επικεφαλής του ελέγχου βγήκε σε εμάς το πρωί και είπε ότι το μηχάνημα το ένα, έχει δύο μηχανήματα το γιατρείο. Ναι. Δεν είχε ένα.
1: Το ένα
0: ήταν καινούριο, είχε μπει τώρα το 26.
1: Το άλλο ήταν από το 21.
0: Το άλλο ήταν από το 21 όμως. Που σημαίνει ότι, γιατί είχαν γίνει οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Το είχαν βρει, λέει, το μηχάνημα.
0: Όχι,
2: δεν το είχαν βρει.
0: Το κρύβανε.
1: Το κρύβανε το 26.
2: Είχε ροδάκια και το πιάνανε στο.
1: Τι άλλο, τροχύλατο.
2: Προφανώς λοιπόν το σύστημα πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει.
1: Κάποιος φώναζε.
2: Κάποιος έλεγε από τον ιατρικό σύλλογο, γκάγκα, πώς είναι αυτή. Γκάγκα, κυρία Τάδε, θα έρθουμε σήμερα να σε ελέγξουμε. Κρύψτε το μηχάνημα.
0: Λες ότι
2: το σύστημα. Δεν γινόταν δηλαδή, πώς γίνεται.
1: Άλλε τη γιατρό. Γιατρό, η οποία δεν είχε και ειδικότητα επίσης.
2: Λεφτά, τρελά. 7.000 λέει, κάνει μια τέτοια.
1: Από 7 ή από 6. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι όπου κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτή η. Εισαγωγικά θεραπεία, είναι και άλλα θεραπεία.
2: Και πρέπει, λέει,
1: δινόνται.
2: Να κοιτάει ο καταναλωτής. Τώρα θα μας ανεβάσουν, λέει, τώρα.
0: Και το application.
2: Application στο οποίο θα μπαίνεις μέσα και θα δεις τι κάνει το ιατρείο στο οποίο πας. Ρε παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: το τι κάνει το ιατρείο το οποίο πας, δεν πρέπει να το δει κάποια αρχή.
0: Ο 80χρονος θα πηγαίνει και θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Θα κάνει το QR code. Δεν το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Και ταυτοχρόνως, επειδή όλοι και η δημοσιογραφία έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σαμανική ιατρική, κβαντικές ιατρικές. Αυτά τα πιστεύει ο κόσμος όλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχώς βγήκε η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών και λέει ουσιαστικά ότι είναι ανυπόστατος ο όρος κβαντική ιατρική.
1: Είναι όρος που χρησιμοποιείται στη φυσική και πουθενά άλλο. Δηλαδή.
0: Δεν το λέμε εμείς. Το λέει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είναι.
2: Η ουσία είναι ότι έλεγε κάποιος ότι εδώ πέρα θα πας να αλλάξεις το αίμα σου και θα νιώθεις πιο νέος. Θα βγεις από εκεί και θα είσαι καλύτερα για 15-20 ένα μήνα. Έτσι. Και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε.
1: Και ξαναπήγαιναν μετά.
2: Ξαναπήγαιναν.
0: Κβαντική παιδίατρος επίσης η κυρία Καριστιανού. Το site της.
2: Κβαντική.
1: Το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στην έναρξη όταν μάθαμε την κυρία Καριστιανού.
2: Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα ιατρική, την οποία ξαφνικά πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα.
1: Και συνεχίζει να υπάρχει.
0: Δεν είναι γκρίζα. Είναι λευκή και με πολλά λεφτά.
2: Μαύρη.
0: Διότι,
1: μαύρα λεφτά, αλλά πολλά.
0: Διότι στην ουρά για το συγκεκριμένο ζευγάρι των ιατρών. Ήταν πάρα πολύ επώνυμη, δεν πήγαινε εύκολα στο ιατρείο. Έτσι έμαθα εγώ. Έχω προσωπικά μηνύματα, μου τα έχουν πει. Πήγαινε
1: όλο
0: συστημένος, πήγαινε σε αυτό, πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ γνωστοί, ο ένας με τον άλλον, πληρώναν τα 10.000.
1: Για να γίνεται αυτό.
2: Για να νιώσουν πιο νέοι.
0: Ναι, αλλά για να γίνει μια ιατρική πράξη σε ένα χώρο που απαγορεύεται να γίνεται. Και κανείς αυτό δεν το έλεγχε.
1: Και έλεγε. Που είναι και παράνομο να γίνει αυτή η ιατρική πράξη συγκεκριμένη, όπως μας είπαν οι υπόλοιποι γιατροί, άλλοι γιατροί δηλαδή, σε ιατρείο.
0: Οι ίδιοι που ελέγχουν.
1: Ναι, σε ιατρείο.
2: Πέθανε λοιπόν ένας άνθρωπος, ήταν επώνυμος, γι' αυτό έγινε φασαρία, γιατί αν δεν ήταν, δεν θα ξέραμε τίποτα.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Ευκαιρία τουλάχιστον το κράτος να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Να μην μπορεί ο άλλος να ανοίγει ένα ιατρείο και να πουλάει κβαντική ιατρική και θα σε κάνω καλά και θα ξέρω εγώ κτλ. Να δίνεις τα λεφτά σου και να μην σε ελέγχει κανένας.
1: Τα οποία έχουν ξεφυτρώσει σε όλες τις πόλεις σαν μπανιτάρια, έτσι. Όλα αυτά. Με τους περίεργους τίτλους που ουδείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και προσφέρουν αυτό που λες εσύ, καλύτερη διάθεση, ευεξία.
2: Και μπορεί στην Αγγλία οι γιατροί να ελέγχουν τους γιατρούς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται έτσι. Κανένας γιατρός δεν ελέγχει τον άλλον. Μαζί τα βρίσκονται και τα μοιράζονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Αύριο, έτσι να περάσουμε λίγο
2: σήμερα,
1: σήμερα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί. Μπορούμε στο Καλλιμάρμο στις 9, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το ξέρετε, το ακούτε, είναι η συναυλία του καλοκαιριού. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε. Εισιτήρια στην ticketmasters.gr και μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια και στην είσοδο. του Καλλιμάρμαρου.
2: Μπορεί να πάει κάποιος
1: 8.30 ώρα, ώρα και να βρει και εισιτήριο. Επίσης θα υπάρχουν οι τροποποιήσεις για τα δρομολόγια έως τη μία το βράδυ, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εισιτήρια που ήδη έχετε πάρει και για την παρουσία σας εκεί.
0: Η Λίνα που μας στέλνει μήνυμα από τη Σκωτία,
1: ναι,
0: λέει ότι τώρα έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη από την αρχή του πολέμου. Η αμόλυβδη είναι 1,70 λίρα, δηλαδή 2,04 ευρώ και το ντίζελ 2,33.
2: Η οποία σκοπεύει, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
2: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανα,
2: λόγω
0: απίθανα.
2: Brexit. Λόγω
0: απίθανα,
2: Brexit.
0: Απίθανα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην αυριανή μέρα, όπου μεταξύ των άλλων στα πολιτικά έχει την αποφυλάκηση
2: του Κασιδιάρη.
1: Γι' αυτό είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, διότι ο κύριος Κασιδιάρης είπε καλησπέρα σας, κύριε Μποτόπουλε.
3: Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και στους τρεις.
2: Ούτρας
1: Παπαδόπουλος και Τζούνος.
3: Ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν είπε ότι θα ξαναμπεί στο στίβο της πολιτικής. Μπορεί να το κάνει αυτό?
3: Μπορεί να το προσπαθήσει.
1: Δηλαδή,
3: για να απαντήσουμε μονολεκτικά. Βέβαια σε αυτό δεν έχει νομική επιρροή η αποφυλάκηση. Η αποφυλάκηση ούτως ή άλλως έχει σχέση με την έκτηση της ποινής, η οποία δεν αποτελεί λόγο που τον αποκλεί από τη συμμετοχή του σε εκλογές. Άρα για να τα πάρουμε με τη σειρά, είτε έμενε στη φυλακή ο κ. Κασιδιάρης είτε βγει, από τη στιγμή που η απόφαση που τον έχει καταδικάσει δεν είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη σημαίνει να έχει διέλθει από όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, που στην Ελλάδα είναι τρεις: πρωτόδικα, εφετείο και άριος πάγος. Εδώ στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο δίκες και καταδίκες του κυρίου Κασιδιάρη. Από τη στιγμή αυτή, και γι' αυτό εξάλλου είχε επιχειρήσει και σε περίοδο που βρισκόταν στη φυλακή, σας θυμίζω στις προηγούμενες εκλογές, είχε επιχειρήσει και μέσω των Ελλήνων και μέσω ανεξάρτητης συμμετοχής και μέσω συμμετοχής σε ένα κόμμα ενός δικαστικού, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα η αυριανή μέρα έχει την συμβολική της σημασία, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκτός φυλακής, άρα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Δεν έχει όμως σχέση με το δικαίωμά του να θέσει υποψηφιότητα.
2: Άρα προσπάθει, μπορεί να κάνει ένα κόμμα που λέγεται Χρυσή Αυγή 2 και να κατέβει πάλι
3: λοιπόν
2: σε εκλογές.
3: Πάμε τώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει ένας νόμος του 2023, 5019 του 2023, κάποιοι τον λένε νόμο Βορύδη, εγώ και άλλοι νομικοί τον ονομάζουμε κόφτη δημοκρατικότητας, γιατί έβαλε μία διαδικασία σύμφωνα με την οποία ορισμένα κόμματα, προσέξτε, όχι πρόσωπα, κόμματα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς επειδή για τα πρόσωπα το ίδιο μας το Σύνταγμα ζητά αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αμετάκλητη καταδίκη, προσπάθησε με μία τρίπλα, να το πούμε έτσι, ο νομοθέτης να θεσπίσει ένα κόλλημα δημοκρατικότητας για ολόκληρα κόμματα πλέον. Τι μας λέει αυτό? Ότι εφόσον στα κόμματα αυτά συμμετέχει είτε ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας, μέλος της δικού σας επιτροπής, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει όχι πλέον αμετάκλητα, αλλά σε οποιοδήποτε βαθμό καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, ανάμεσα στα οποία είναι και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε εγκληματική οργάνωση, όπως ήταν η περίπτωση του κυρίου Κασιδιάρη, αυτό το κόμμα όχι αυτομάτως, αλλά με απόφαση του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, που είναι το κόμμα που κρίνει την νομιμότητα των συνδυασμών, ένα μήνα λοιπόν πριν από τις εκλογές, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όποια άλλα, κρίνονται ακριβώς ως προς τη συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο. Τότε θα κριθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά θα κριθεί, αγαπητοί φίλοι, με ένα προηγούμενο, ότι ήδη τρεις φορές για το ίδιο πρόσωπο, τον κύριο Κασιδιάρη, μία φορά όταν προσπάθησε να κατέλθει μόνος του στις εκλογές του 23. Δεύτερη προσπάθεια όταν προσπάθησε να κατέλθει με τους Έλληνες, με το κόμμα Έλληνες. Τρίτη φορά όταν προσπάθησε να κατέβει, ή μάλλον κατόπιν των εκλογών, όταν εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες, αλλά εξέπεσαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικού Δικαστηρίου, θα θυμόσετε την περίφημη απόφαση του 25 για τους Σπαρτιάτες, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ονομαστικά ονοματίζεται ο κύριος Κασιδιάρης ως πραγματικός αρχηγός αυτών των μορφωμάτων όλων που τελικά μπήκαν στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Δύο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή τους και μία φορά εκ των υστέρων κρίθηκε ότι αυτό το κόμμα κακό συμμετείχε στις εκλογές.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
2: Άρα τα σενάρια τι είναι? Μπορεί να κατέβει βουλευτής με άλλο κόμμα, μπορεί να ιδρύσει δικό του κόμμα και να το πει η Χρυσή Αυγή 4-5.
3: Το σενάριο είναι
2: τι, σε ότι όπως
3: και να κατέβει, αν ακατέβει, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά, δύο διακριτά σενάρια για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούν και που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και όχι τόσο για τα θεσμικά. Το ένα σενάριο είναι να κατέβει με ανοιχτή συμμετοχή του ίδιου ως πρόσωπο, είτε ως αρχηγός, εκεί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατέβει το κόμμα, αλλά είτε και ως απλός υποψηφίος ο ίδιος να είναι στις λίστες του κόμματος.
2: Μάλιστα.
3: Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω τη δυνατότητα να περάσει, να γίνει δεκτή η συμμετοχή του. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα που αυτή χρησιμοποίησε, να θυμίσουμε, με τους Σπαρτιάτες, που δεν εμφανίζεται ο ίδιος, να υποστηρίξει ή με κάποιο τρόπο, είτε ανοιχτά είτε λιγότερο ανοιχτά, ένα άλλο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει ο Άριος Πάγος να κρίνει πριν από τις εκλογές ότι συνιστά πράγματι πολιτικό αρχηγό αυτού του κόμματος, πραγματικό αρχηγό αυτού του κόμματος, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Άρα, γνωρίζοντας τα αυτά και ο ίδιος, θα ζυγίσει, εξάλλου κοντός ψαλμός άκουσα ότι θα δώσει και συνέντευξη που θα πει με ποιο τρόπο σκέφτεται να κατέβει στις εκλογές. Να δούμε πώς θα...
1: Οπότε μένει να το δούμε όλο αυτό, κύριε...
3: Ξαναλέω, δεν είναι αυτόματος ο αποκλεισμός. Αντίθετα, το δικαίωμά του να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα υπάρχει.
0: Γεια σας, κύριε Ποτόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το
4: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πολλές συζητήσεις, πάρα πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι, ένας φίλος μας εδώ, ο Διονύσης, λέει: καλησπέρα, με τακτικός ακροατής σας. Έχεις γούστο. Παρακολουθώντας τη σημερινή εκπομπή σας, συμπεραίνω ότι το κράτος πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσία για την προστασία και διάσωση των συμπολιτών μας με χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης.
1: Εντάξει, τώρα τι χαμηλό
2: επίπεδο. Ποιος είναι, παιδιά, πήγαινε ο Μαζονέξης χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης, πήγαινε εκεί. Ήξερε ακριβώς τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Και όσοι άλλοι πηγαίνουν.
2: Και όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν 5 χιλιάρικα και 10, δεν είναι, ξέρουν τι είναι. Το θέμα είναι ότι είναι παράνομο και ότι κινδυνεύουν, αυτό δεν το ξέρουν. Αυτό όμως πρέπει να έρθει το κράτος να πει: κοίταξε να δεις, άμα πας στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ένα γιατρείο 3x4 και σου αλλάξει το αίμα, μπορείς να μείνεις κόκαλο.
1: Ναι, αυτό δεν έχει υποθεί από κάποιον. Ούτε το κράτος έχει βγάλει λίστα με το τι πρέπει δεν πρέπει να κάνει το καθένα.
2: Και δεν θα το πει ο ιατρικός.
1: Δεν ξέρουμε τι είναι ιατρείο, κλινική. Τι ονομάζεται, τι χαρακτηρίζεται ως κλινική.
0: Σε μια χώρα του δυτικού κόσμου να κυκλοφορούν διαφημίσεις για σαμανική και κβαντική ιατρική.
1: Να το που επιτρέπεται. Να το που επιτρέπεται. Και σε ταμπέλες και σε διαφημίσεις.
0: Οι γιατροί να μην προφυλάσσουν το ίδιο τους το επάγγελμα και κατά συνέπεια το λειτουργήμά τους, για την λειτουργήμα ιατρική πάνω απ' όλα, και τον έστω και τον αδαή πολίτη.
1: Δεν είναι όλοι οι γιατροί οι ίδιοι. Και άμα κάποιος γράψει
0: δεν είπαμε ότι όλοι οι γιατροί είναι οι ίδιοι. Εγώ μιλάω για θεσμικά.
2: Επειδή λοιπόν δεν μπορείς να βασίζεις όμως τον ιατρικό σύλλογο τον ένα ή τον άλλον. Και καλά, τη Αθήνα, επειδή είναι μεγάλο, θα μπορούσε να βασιστεί. Αλλά ιδιαίτερα σε κάτι επαρχιακού συλλόγου που είναι 4-5 και γνωρίζονται μεταξύ του και ο ένα κλείνει το μάτι στον άλλον, δεν μπορείς να βασίζεις τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία που να λέει ότι κύριε Τάδε.
0: Σε πληροφορώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι τη πελατεία των γιατρών, των συγκεκριμένων και άλλων, είναι από την επαρχία.
1: Που έρχονται για αυτές τις θεραπείες.
2: Δεν, γιατρίο...
0: δεν το ξέρω τι υπάρχει.
2: Ίσως super duper να μην
0: πάντως
2: υπάρχει.
0: Θέλω επίσης να πω, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση στο ChatGPT, στην πλατφόρμα της OpenAI, το βγάζει το συγκεκριμένο ιατρείο, δηλώνει, λέω, πού μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση,
2: κλακ.
0: Βγάζει όλα τα δημόσια, που είναι νοσοκομεία,
1: νοσοκομεία
0: όλα,
1: ναι, ναι.
0: Και αυτό. Που λέει όμως το ChatGPT, που το ChatGPT λέει από μόνο του, κατά δήλωσή του της τάδε κλινικής.
1: Α, του τάδε ιατρείου κλινικής θεραπευτήριου.
2: Ξεκινάει με την Ακρόπολη.
0: Τα έχω δει όλα. Το έχω ψάξει μέχρι τέρμα. Κάνανε και υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Υπήρχαν μεταφραστές. Υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν συνάλλαγμα. Υπήρχαν άνθρωποι που σε πήγαιναν όπου χρειάζεται να πας. Υπήρχε προμήθεια φαρμάκων. Άλλο θέμα αυτό. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό.
1: Ναι, ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα συγκεκριμένα.
0: Βιταμίνες. Όχι, δεν συνταγογραφούσαν φάρμακα στην ειδίκα.
1: Μάλιστα, αλλά.
2: Έτσι είναι, όπως τα λες.
0: Κάτι βιταμίνες ακούω. Δεξιά και αριστερά από κάτι φαρμακεία.
2: Στα φαρμακεία θα ήθελα να ξέρω πώς είναι ο τζίρος για τα φάρμακα και πώς είναι ο τζίρος για όλα αυτά τα διάφορα άλλα τα οποία υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι είναι διπλάσιο.
1: Καλά σκευάσματα. Μπορεί και να είναι.
0: Είναι και μετά λένε, γιατί έχουν βγει και άλλοι, και πολιτικοί το λέγανε και γιατροί. Μην εμπιστεύεστε. Δηλαδή, να μην εμπιστευτώ την έρευνα, τη φαρμακοβιομηχανία, τα σκευάσματα που είναι ελεγμένα από τον ΕΟΦ, από τον ΙΦΕΤ, από τους αρμοδίους, από τους γιατρούς. Να πάρω και το ματζούνι, ρε αδελφέ, άμα.
1: Όχι, να μην το πάρει το ματζούνι.
0: Πάρει χαμομήλι για να ηρεμήσει. Ναι. Να πάρω χαμομήλι για κάποια ασθένεια.
1: Ναι, γιατί κάποιοι λένε έτσι και κάποιοι του εμπιστεύονται αυτού που λένε ή υποστηρίζουν αυτό.
0: Μην κάνουμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια, διαφημίζονται πάρα πολλά χρόνια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Κυκλοφορούν ανάμεσά μα πολλά χρόνια.
1: Για όλε τι ασθένειε και όλε τι αρρώστιε.
0: Γείτονέ μα, δίπλα μα, φίλοι μα και του έχουν εμπιστευτεί.
2: Βέβαια.
0: Μπορεί να είχαμε πάει και εμεί αν δεν ήμασταν έστε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τα λέμε και αυτά, κατάλαβε.
1: Ναι, αλλά.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Το θέμα είναι πώ κάνει μια διαδικασία.
0: Πάμε
1: στον γιατρό, σε ένα γιατρό, λέει γιατρός.
0: Μέχρι εδώ εμείς, καλή εβδομάδα να έχετε. Να είσαστε καλά, να προσέχετε.
1: Ραντεβού το βράδυ.
2: Το βράδυ.
1: Στο Καλή Μάρμαρο, στις 9 το βράδυ, για τη μεγάλη συναυλία. Έτσι. Του όλοι μαζί. Άρα, μπορούμε.
0: Και αύριο.
2: Και αύριο στη μία εδώ. Γεια σας.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.
15: Sky 89,4.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και πρώτα, όπως πάντοτε, τις ειδήσεις σε τίτλους. Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, φίλοι και συνεργάτες του τραγουδιστή λένε το τελευταίο αντίο, το ίστατο χαίρε, σε κλίμα Οδύνης.
17: Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη στιγμή να εκφράσει τη θλίψη. Ακούμε τι γίνεται, βλέπουμε τι γίνεται. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια απέναντι στο πρόσωπό του.
18: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
19: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Στον ανακριτή, οι δύο γιατροί που είχε πάει ο Μαζονάκης και έπαθε την ανακοπή. Πλήθος καταγγελιών για τις μεθόδους. Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών, τι ακριβώς έχει γίνει στο ιατρείο.
20: Χωρίς να έχουν δόλο πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό νομίζω είναι καθαρό, για να μην τους αδικούμε κιόλας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, αποδέχτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει ένα κακό αποτέλεσμα. Κάπου εκεί εστιάζεται η έννοια του ενδεχόμενου δόλου και στην έννοια της ανθρωποκτονίας.
21: Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη ΣΑΡΣ τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και μεταξύ των κατηγορούμενων και με άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα.
22: Δεν υπήρχε βιβλίο κανονικά καταγραφής. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει να κάνει μια εξέταση, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο, έτσι. Δηλαδή, θα τον πάρει στην αρτηριακή πίεση, θα τον καταγράψει. Δεν υπήρχε τίποτα και καταγεγραμμένο από όλα αυτά.
16: Χωρίς φρένα το ράλι στα καύσιμα, οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αλλάζουν κάθε ημέρα, προς τα πάνω εννοείται, οι τιμές στο ταμπλό των πρατηρίων.
1: Να ξεκινήσω από την Εθνική, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει το 2,20 και η ενισχυμένη να φτάνει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ 2,19 και το ενισχυμένο 2,31.
6: Όσο και το πετρέλαιο θέρμανση είτε το 1,75 είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα είχε μία τιμή στο 1,77. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ.
16: Συγγνώμη. Και πήρε και μανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως εάν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
7: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη.

0: κύριος Μάλης στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Έτσι, άνοιξαν τα σχολεία, τέλος.
0: Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό, εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά η αθηναϊκή δρόμη. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρευματατικής οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα τρόπον την Α οι εργασίες, θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους της Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλλι Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Στο τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό 2 και 3, τη γραμμή τραμ ταφ 6, πληροφορίες για την παράταση λειτουργίας μπορείτε να βρείτε αν δεν τα συγκρατήσατε τώρα και στο Sky.gr και στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα τελείται στην Νίκαια. Στην Αγία Τριάδα είναι νεκρόσιμος ακολουθία, με πλήθος να βρίσκεται εκεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες άλλωστε, που ισορρός τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία, δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει κόσμο. Από κάθε μέρος της Ελλάδας πηγαίνει κόσμο, και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι πολλοί που έχουν ταξιδέψει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης κυριολεκτικά, ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
2: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του.
3: Σε ενηπτήσαμε μόνο και μόνο για τον Γιώργο να έχει καλό ταξίδι. Θα τους ανταμώσει και τους άλλους εκεί πάνω.
4: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε και ήταν πάρα πολύ νωρίς για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλας. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλας. Αγαπήθηκε πάρα πολύ και στα Ουγγαριά και στα Μπίτια παντού.
5: Με κάτσε όλη τη νύχτα, έχουμε βάλει εδώ μουσικές. Έχουμε βάλει τραγούδια να τον τιμήσουμε γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτή και τη μουσική του.
6: Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
7: Ακούμε όλες μικρές, μικρές.
8: Σάββατο, φεύγω για μένα. Με λένε Γιώργο.
9: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και ήμασταν κι εμείς.
1: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την λαϊκή αγρυπνία που τέθηκε η σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαν αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσα μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά

0: έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήταν και η Κυριακή, βέβαια, βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
1: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Είδαμε με πούλμαν έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή, είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
0: Ισχύει αυτό. Ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς θα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
1: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης, με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό, με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας, με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
2: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
1: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
1: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του Κλειπόντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του. Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζονάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
4: Επιδοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
1: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, οι διοκτικές αρχές είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
5: Από ό,τι φτάνω στα δικά μου και πληροφορίες, είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσία σε αυτήν την δικαστική, την πρώτη φάση τη λύση τουλάχιστον, είναι μη ειδικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
1: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
6: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μοζωνάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
1: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
7: Μέσα στο νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω. Και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός πρέπει να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε αυτό.
1: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα. Η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση, που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα πάρουμε με τη σειρά πρώτα ο κόσμος.
8: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
9: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
10: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
11: Ας πούμε καλύτερα τους φόρους ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
1: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
13: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
12: Ναι. Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
14: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Δεν, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα. Κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11. Αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο ΟΜΑΝ δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρά Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
1: από τον κόλπο. Από το Ερυθρά Θάλασσα,
14: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις τιμών.
1: Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
14: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν σε χειμώνα.
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
14: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το που πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας, δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρια και βλέπετε 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ούτε στη ρωσο-ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
14: Έντονα ανωδική. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δούμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Ωραία.
14: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
1: Ωραία.
14: Έχουμε μεγάλες...
1: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
15: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
14: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω. Άρα δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της επιδείνωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
14: η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή η ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, το οποίο άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις συνέχεια. Ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα θα πληρώσεις και άλλα. Θα θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά, τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου, το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα, άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση. Αυτού του είδους η απάθεια, θα έλεγα.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας εξαιτίας του πετρελαιού, έτσι δεν είναι?
14: Οπότε, σωστά, βέβαια.
1: Οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες. Ήθελες κάτι να πεις?
14: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ,
1: ναι.
14: Το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους, όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρικού και στις τιμές των καυσίμων, και αυτό σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτόνωτο. Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν
14: Μέρος της.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?
16: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο, από το Υπουργείο?
14: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το ταμείο χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
1: Θα με επιδοτεί για να βάλω.
14: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας. Στείλει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για παράδειγμα, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης. Αλλά όλα αυτό δεν είναι να αφορούν το άμεσο πρόβλημα. Αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα. Δηλαδή πώς θα απομονώσει μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό να τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά. Απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος, το οποίο και ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Μια εικόνα ζωφερή μάλλον για τις επόμενες ημέρες σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των καυσίμων, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι, θέλω να πω, και οι επιχειρήσεις όπως ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη, οι επαγγελματίες και βεβαίως τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
20: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
22: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
23: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
24: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
25: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
24: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
26: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα κρατικά μας νησιά. Πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
27: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
28: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
0: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά Ρο και Στρογγύλη μαζί. Συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι στο διάλογο, λέει η Ελλάδα, με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
1: Mm-hmm. Τώρα, ο Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
1: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στη Μικρά Ασία κτλ.
0: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράσεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
1: Για εμάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο, γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες το Υπουργείο Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι Μανώλη? Λογικό είναι.
2: Μόνο λογικό. Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης στο Σαρακίδα που πέρασε.
1: Κυριαρχή,
2: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ εντόνο, καθώς λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φωνή από το ΚΑΣ θα ακουστεί στο Καστελόριζο. Εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Στρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά, κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσεις που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα. Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης? Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλία, η διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί, χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά, και κατά διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
1: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ, Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο. Αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
3: Δεν γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
1: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα.
3: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media, οι ίδιοι οι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα. Να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο. Τι άλλο θα έρθει.
3: Έχουμε το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
1: Η καθημερινή
3: της Κυριακής, όλες τις παράκτιες χώρες.
1: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
3: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε. Μάλιστα. Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
1: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος τη σημαία του οποίου θα είναι το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
3: Το κράτος αυτό επιθυμεί και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία, Ναύτεξ και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να. Θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
3: Αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
1: Μακρόν, Ερντογάν, λες. Πιο πιθανό σενάριο. Σέχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky.
4: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
5: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος. Εκεί αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
1: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Δύσκολο ήταν οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο, Ανδρουλάκη, πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες. Ανδρουλάκης για τους στόχους του Πασόκ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
6: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση, είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο, να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
1: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Βλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον... Τι του είπες ακριβώς?
7: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
1: Και απάντησε.
6: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το έχεις καταλάβει.
7: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
7: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαρλά Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή τέτοια τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολύ υπέρηξη τη Χαριλάου Τρικούπη, εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει, όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του Πασόκ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του Πασόκ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του Πασόκ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του Πασόκ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογής και το Σάββατο και την Κυριακή: εμείς είμαστε εδώ, υπάρχει εναλλακτικός πόλος, θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή, να είναι πρώτο το Πασόκ. Ξεκαθάρισε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί. Και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του Πασόκ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά
7: το
1: μετά.
7: Το συζητάγαμε τόσες μέρες, ναι. Πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το Πασόκ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητο από όποια πλευρά και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε:
8: είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει, νομίζω, 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρη είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην Ανάβησο το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μια φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να είχε εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκι, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε επίγεια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ της Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό την αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάη και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλα από το κατάστημα και σήμερα πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτρι Ζάι, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.
1: Με ελικόπτερο, βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Θεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα, δηλαδή δείχνει μια, καλώς ήρθε, Σοφία. Δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά, που έχει γίνει στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό,
1: να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται το οδηγός. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
0: Είναι πράγματι τρομακτικό. Είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευστος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
1: Ανάβει πράσινο.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει τη διασταύρωση.
0: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτό για την έρευνα.
1: Σωστά,
0: έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν, εάν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
1: Σωστά, σωστά. Μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
0: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται μένει παραβάσει στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο όριο εκεί να σημειώσουμε είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλλιμάρμαρο. Γεια σου, Δήμητρα, η Δήμητρα Σέκη. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
10: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλλιμάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποιήση και την κοινωνική ευαισθησία. Να σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διαδηλίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο η γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ ΤΑΦ 6. Αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Πάο Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίξες. Στο τελικό τη Μακάμπη 77-72, στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ, 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο και που ελπίζω να σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
16: Sky 89,4.
17: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
18: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
28: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8,
19: 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
20: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Lexis. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
21: Lexis Βιβλιοπολία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
22: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
24: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
25: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
28: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
26: Μα περκέ!
28: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
26: Κόζα.
28: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
26: Και κάραβολο.
28: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
29: Έξοδος 33.
28: Και στο relos.gr.
30: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
31: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
30: Είναι του τύπου σας.
32: Η ώρα είναι 3.
33: Sky 89,4.
34: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του αυτή την ώρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου, βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτρι Ζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικία 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόουν σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, η επίθεση αυτή είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη Βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία.

0: 15η συνεχόμενη ημέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στο πυκνό δάσος και σε τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πάνω από 8.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Μικρής διάρκειας και έκτασης ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής της Σέρες. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Στην Τουρκία προφυλακίστηκαν 16 άτομα μετά από εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ σε μια επιχείρηση με τίτλο «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο τη ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροχρόνιο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να προωθεί και να εγγυά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, σχολίασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Christian Wiegand. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία. Συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Αντωνόπουλε ότι πάλι εδώ αυτή. Ξεκουμπίδια και τέτοια πράγματα. Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: κύριε Βαγγέλη Γερογιάννη,
0: δεν,
1: λοιπόν.
0: Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό όμως.
1: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Εντάξει.
1: Νομίζουμε εμείς ξεκουραστήκαμε όσο μπορούσαμε. Ναι. Ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που και φέτος θα ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει και θα επιλέγει δημοσιογή που είναι απέναντί μας σίγουρα και αυτός ξεκουράστηκε. Ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης που είναι δίπλα μου ξεκουράστηκε για αυτός γιατί τον βλέπω έτσι μπήκε δυναμικά.
0: Με κόκκινα μαγουλάκια, ναι.
1: Κατά κόκκινα, ε.
0: Ναι.
1: Ηλιοκαμένος, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Sky Patras 89,4 για πέμπτη σεζόν παρακαλώ μαζί σας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, θα το καταλάβατε ήδη. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά εννοείται μέσα από το site του σταθμού μας, το www.skypatras.gr. Κοίτα, όπως και για τις ομάδες που ακόμα για τις περισσότερες εδώ της περιοχής μας είναι περίοδος προετοιμασίας και για μας είναι περίοδος προετοιμασίας, θα τα βρούμε τα πατήματά μας σιγά σιγά περνώντας ο καιρός. Να πούμε ότι σε περίπτωση που θέλετε να στέλνετε τα μηνύματα και σας μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα μέσα από τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, μέσω Messenger, Παναγιώτης Αντωνόπουλος ελληνικά και τόνους, Βαγγέλης Γερογιάννης ελληνικά και τόνους. Η αθλητική χρονιά ξεκίνησε σε όλα σχεδόν τα αθλήματα, ειδικά στα πιο προβεβλημένα όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάτζετ. Και το μπάτζετ, ποιο μπάτζετ. Παίζει το οικονομικό πιο το μυαλό μου. Και το μπάσκετ. Η Παναχαϊκή ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε θετικά. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων, όπως το αναφέρει επίσημα η ΕΠΟ. Στα πέναλτι επικράτησε 6-5 του Μιλτιάδη. Στο γήπεδο του πύργου Τριφυλίας, 0-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Όλα πήγαν καλά για την ομάδα. Πάντα η αρχή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον από πλευράς ψυχολογίας, αλλά και αγωνιστικά τα στοιχεία ήταν αρκετά ενθαρρυντικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Σαφώς βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα πρέπει να δουλευτούν. Ξεκίνησα επίτηδες με την Παναχαϊκή, γιατί και ο καλεσμένος μας προέρχεται από την ομάδα της Πάτρας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει για την Παναχαϊκή ακόμα, καθώς φαίνεται να ετοιμάζει ένα μεγάλο μπαμ, ένα ακόμα μεγάλο μπαμ θα έλεγα, ποδοσφαιριστής έμπειρος με παραστάσεις από ανώτερες κατηγορίες βρίσκεται στην Πάτρα, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής και ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες. Τώρα θα ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο, είναι ένα ερώτημα. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπαθούν να κρατήσουν το όνομά του μυστικό. Εμείς προσπαθούμε να μην το κρατήσουμε μυστικό και να το βγάλουμε στον αέρα, να το κάνουμε γνωστό. Ναι, αυτό είναι. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε κάτι παραπάνω. Πάντως, πληροφορίες αναφέρω ότι πρόκειται για γνωστό όνομα που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της Παναχαϊκής, που έτσι κι αλλιώς συγκροτείται από αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, ο πολύ έμπειρος επιθετικός της Παναχαϊκής. Έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες, έχει παίξει Super League, Super League 2, έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό. Αμφιβάλλω αν έχει αγωνιστεί ξανά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στο ελληνικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, θα μας το πει ο ίδιος. Φέτος όμως το κάνει και θα το κάνει, γιατί αποφάσισε να πει το ναι στην πρόταση που του έγινε το καλοκαίρι από τους ανθρώπους της ομάδας. Θα μας πει ο ίδιος τι τον ώθησε να το κάνει αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη φάλα του βασικού, είναι ο βασικός επιθετικός της ομάδας και τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ιωαννίδη, καλό απόγευμα από τον Sky Patras.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνετε ποδαρικό στην εκπομπή μας για την πέμπτη σεζόν, οπότε θα δούμε πώς θα πάει και ανάλογα θα μιλήσουμε και το επόμενο διάστημα, έτσι.
2: Αστείευομαι προφανώς.
1: Υπ' αυτή την έννοια σας κάνουμε και εμείς ποδαρικό πάντως, έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Πάντως το ποδαρικό για την ομάδα τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο πήγε πολύ καλά. Η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στο κύπελο. Απέκλεισε το Μιλτιάδη, προχωράει στην επόμενη φάση του θεσμού και πιστεύω, δεν ξέρω και εσείς αν έχετε την ίδια άποψη, ότι τέτοια αποτελέσματα δεν έχουν σημασία μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και ψυχολογικό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσεις θετικά την σεζόν, όποιους στόχους και αν έχεις ως ομάδα.
2: Σίγουρα για μας, βασικά για όλη την Πάτρα νομίζω, γιατί γίνεται μια αρχή βασικά που χτίζεται καλά μέχρι στιγμής και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά σε όλους τους τομείς. Ήταν το καλύτερο βήμα να ξεκινήσουμε μια νίκη, να πάρουμε ψυχολογία, γιατί όσο και να παίζεις φιλικά, όσο και να κερδίζεις, τα επίσημα είναι αυτά που μετράνε στο τέλος. Φέτος εμείς θέλουμε να πάρουμε τα πάντα, το κύπελλο, το πρωτάθλημα, όπου μπορούμε να φτάσουμε. Και νομίζω ότι κάναμε το πρώτο βήμα και τώρα 27 του μήνα παίζουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα ήταν χαρά μας να κερδίσουμε και αυτό.
0: Θα φτάσουμε και στο πρωτάθλημα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε το ναι στην πρόταση της Παναχαϊκής. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Είπατε και εσείς πριν ότι γίνεται μια καινούργια αρχή. Γίνεται μια αρχή επί της ουσίας. Πολλά υποσχόμενοι, συμπληρώνω εγώ, με ανθρώπους που δείχνουν πραγματικό ζήλο για την ομάδα. Τι ήταν αυτό, τι ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που σας όθησε να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση?
2: Προσωπικά, με το που με πήραν οι άνθρωποι της ομάδας και κατάλαβα τι προσπάθουν να χτίσουν και τι θα χτίσουν στην ομάδα, μπήκε στο μυαλό μου ότι όλα τα χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο βλέπω την Παναχαϊκή με κόσμο, είτε στα καλά είτε στα κακά, και με λίγες ευχάριστες στιγμές. Οπότε είπα ότι αν είναι να χτίσει κάτι Παναχαϊκή, αν είναι να πάω κάπου που θα κερδίσω κάτι σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής, είναι να πάω σε μια ομάδα η οποία έχει να ζήσει πολύ καιρό μια τέτοια περίοδο, να υπάρχει μια υγεία στην ομάδα, να υπάρχει ένα καλό σύνολο, να έρθουν πρωταθλήματα, γιατί όχι στα επόμενα 3 χρόνια η ομάδα να βρίσκεται στη Super League, και να έχει τέτοιο κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να μείνει κάτι δηλαδή. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος, ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα η οποία θα είναι υγιής και θα έχει κόσμο. Και είναι στο χέρι μας τώρα, σε εμάς, να το χτίσουμε αυτό, να κερδίζουμε και να βρίσκεται ο κόσμος στο γήπεδο, να το ευχαριστηθούμε εμείς, να το ευχαριστηθούν και αυτοί, γιατί νομίζω ότι σε ένα τέτοιο κόσμο που έχει σταθεί στην Παναχαϊκή στα πιο δύσκολα, νομίζω ότι το αξίζει να δει την ομάδα που αγαπάει εκεί που πρέπει.
1: Αισθάνεστε αυτή την άβρα του κόσμου, δηλαδή, γιατί είστε αρκετό καιρό πλέον στην Πάτρα, κυκλοφορείτε, έτσι. Ρωτάω, ο κόσμος βλέπετε το ενδιαφέρον να είναι στην ατμόσφαιρα?
2: Εγώ υπήρξα σε ομάδες που τα τελευταία χρόνια, βασικά σε ομάδες που ο κόσμος ήταν λίγος, η στήριξη υπήρχε βέβαια, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο που υπάρχει εδώ. Η δυναμική την έχω δει και ως αντίπαλος, βλέπω και τώρα του κόσμου. Για μας είναι μεγάλο, δεν θέλω να πω 12ος παίχτης στη φετινή χρονιά, αλλά είναι ένα στοίχημα δικό μας να κερδίσουμε τον κόσμο, γιατί είμαι ποδοσφαιριστής, ξέρω, καταλαβαίνω πως είναι κάθε χρόνο η ομάδα να ξεκινάει για κάτι καλό και εν τέλει ο κόσμος να μην παίρνει αυτό που περιμένει. Οπότε γι' αυτό είπα και πριν ότι είναι στα πόδια τα δικά μας και σε όλη ευθύνη δική μας, ώστε ο κόσμος να είναι χαρούμενος φέτος και να στηρίξει την ομάδα όπως στηρίζει όλα τα χρόνια. αλλά να τη στηρίξει και στο τέλος να βγει χαρούμενος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα είναι αρχή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουν κάποιες αμφιβολίες και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος της Παναθηναϊκής ήταν εκεί.
0: Αισθάνεστε ότι εσείς οι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές της ομάδας είναι αρκετοί φέτος, έτσι, είναι ο Ναμπί, είναι ο Βασιλόγιαννης, είναι και άλλα παιδιά. Έχετε κάποιες μεγαλύτερες ευθύνες έναντι των υπολείπων? Αισθάνεστε ένα τέτοιο βάρος? Έχετε αναλάβει ένα κομμάτι, ας πούμε, και ψυχολογικής υποστήριξης των άλλων παιδιών? Γιατί η χρονιά είναι δύσκολη, είναι μαραθώνιος, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ότι θα κρυθεί κάτι.
2: Σίγουρα, όσοι ήρθαμε, όλοι μεγάλοι βασικά, η ομάδα παρτίζεται από πολλούς μικρούς, οπότε έχουμε διπλή ευθύνη. Εμείς είμαστε πιο έμπειροι και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν παιδιά από την Πάτρα, αρκετά παιδιά από την Πάτρα, που πονάνε την ομάδα και ξέρουν τι θα πει Παναχαϊκή, ώστε να περάσουν και σε εμάς αυτό το τι σημαίνει μια τέτοια ομάδα. Γιατί όπως και να γίνει, είναι δύσκολο για παιδιά που έρχονται σε μια καινούργια ομάδα να καταλάβουν το τι ιστορία έχει και το τι σημαίνει για τον κόσμο της. Οπότε και εμείς οι έμπειροι έχουμε την ευθύνη και να κατευθύνουμε τους μικρούς, αλλά και να κρατηθεί η ομάδα στο στόχο της. Είναι μεγάλη ευθύνη όταν πας για πρωταθλητισμό, όταν πας για να τα πάρεις όλα. Αλλά και εμείς, κάποιοι από εμάς οι οποίοι έχουμε έρθει και δεν είμαστε από εδώ, πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει η Παναχαϊκή και τι σημαίνει η φανέλα της.
0: Για ποδοσφαιριστές επίσης, πολύ έμπειρους με παραστάσεις από υψηλότερες κατηγορίες, πόσο δύσκολο ή εύκολο ή πόσο διαφορετικό, δεν ξέρω πώς το βιώνετε, να αγωνίζεστε για πρώτη φορά σε επίπεδο τρίτης εθνικής? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εσείς δεν έχετε παίξει σε επίπεδο τρίτης εθνικής στην Ελλάδα.
2: Όχι, είναι η πρώτη χρονιά. Είναι δύσκολη προσαρμογή. Όχι τόσο στο κομμάτι της κατηγορίας, όσο των γηπέδων. Τα πλαστικά δηλαδή, υπάρχουν πολλά παιχνίδια που είναι πλαστικά. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω στο άλλο κομμάτι η ομάδα είναι πολύ ποιοτική, ώστε να μας επηρεάζει το τι κάνουν οι άλλες ομάδες και το πώς θα παίξουν οι άλλες ομάδες. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από παίχτες επίπεδου που έχουν παίξει στη Super League, που έχουν παραστάσει στο εξωτερικό, έχουμε ένα καλό προπονητή, δουλεύουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, οπότε νομίζω ότι η προσαρμογή θα είναι εύκολη, αν εξαιρέσουμε τα πλαστικά, γιατί εκείνο με τον είναι η δυσκολία που υπάρχει.
3: Και έτσι όπως τα έχει φέρει το πρόγραμμα και σύμφωνα με αυτά που λένε όλοι όσοι παρακολουθούν αυτή την κατηγορία, ο Παναγιάλιος και η Παναχαϊκή είναι τα δύο μεγάλα φαβορή για την πρωτιά σε πρώτη φάση, ας πούμε, στην κανονική περίοδο, πώς να το πούμε, για να δανειστώ έναν όρο μπασκετικό σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα παίξετε στην πρεμιέρα μεταξύ σας. Αυτό είναι καλό? Θα θέλατε να παίξετε λίγο αργότερα για να είσαστε πιο έτοιμοι και εσείς ως ομάδα, αλλά σίγουρα θα είναι και ο αντίπαλος, ή επειδή όλοι θα παίξουν με όλους δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η σειρά των αγώνων?
2: Προσωπικά δεν με απασχολεί με ποιο θα παίξουμε. Είτε παίζαμε τώρα, είτε παίζαμε σε τρεις αγωνιστικές, μου κάνει το ίδιο. Είτε παίζαμε με τον Ατρόμητο, είτε παίζαμε με τον Παναγρυνιακό, δεν με απασχολεί. Γιατί και στο κύπελο παίξαμε με μια ομάδα η οποία πάει για πρωταθλητισμό στον όμιλό της. Δεν μας πολύ επηρέασε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Τώρα το με ποιον παίζουμε και το αν είναι καλή ομάδα ή αν πάει για πρωταθλητισμό είναι άλλο κομμάτι. Αν η ομάδα είναι αυτή που πρέπει να είναι, δεν νομίζω ότι θα μας απασχολεί ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε δείξει πρόσωπο, γιατί και τα φιλικά μας είναι δυνατά. Έχουμε παίξει με καλές ομάδες της Β' Εθνικής. Έχουμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο με όλες τις ομάδες, είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Και έχουμε δείξει το τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, και ειδικά σε πρώιμο στάδιο, γιατί τώρα χτίζεται ακόμα. Έχουμε σχεδόν ένα 15ήμερο ακόμα για να γίνει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε το πρώτο μας επίσημο. Έχει περιθώρια βελτίωση η ομάδα. Οπότε θα έλεγα ότι οι άλλοι πρέπει να σκεφτούν ποιο θα παίξουν, αν θα παίξουν με εμάς την πρωταγωνιστική, και όχι εμείς.
0: Θεωρείτε, είπατε πριν ότι στόχος της Παναχαϊκής είναι να τα πάρει όλα. Άρα λοιπόν να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει την άνοδο, να πάρει και το κύπελο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Θεωρείτε ότι, επειδή είπατε και πριν, έγινε μια νέα αρχή, εσείς θέλετε να αφήσετε κάτι πίσω και με τη δική σας παρουσία. Σας έδωσε ένα καινούριο κίνητρο η Παναχαϊκή ως ποδοσφαιριστή? Σας έδωσε δηλαδή την ευκαιρία να σκεφτείτε κάτι πιο βαθύ ώστε να συνεχίσετε στην Πάτρα την καριέρα σας?
2: Επειδή όλοι βασικά οι επιλογές που κάνουμε έχουν να κάνουν άλλη με το χρηματικό κομμάτι, νομίζω παίζει ρόλο και η ηλικία σε αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω μια οικογένεια από πίσω. Το μόνο που ήθελα είναι να έχω ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον, και από εκεί και πέρα να είναι η χρονιά μου παραγωγική, στο κομμάτι ότι θα έρθω στην Παναχαϊκή, θα κάτσω 2 χρόνια, θα πάρω 2 πρωταθλήματα, θα πάρω 1 πρωτάθλημα και θα αφήσω κάτι. Αυτή ήταν η μοναδική μου σκέψη, στο κομμάτι ότι αυτά τα 2 χρόνια που θα έρθω στην Παναχαϊκή δεν θέλω να είναι πεταμένα, και για αυτόν τον λόγο έχω κίνητρο, ώστε να είμαι εδώ και να δίνω τον καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό σας είπα ότι πάμε να πάρουμε τα πάντα, γιατί και οι άνθρωποι της διοίκησης αλλά και το προπονητικό κομμάτι και οι ποδοσφαιριστές έχουμε αυτό το πράγμα, και αυτός είναι ο στόχος μας από την αρχή που μιλήσαμε και ήρθαμε στην Πάτρα, ότι φέτος η ομάδα ό,τι λιγότερο από την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και τη μη κατάκτηση κυπέλου είναι αποτυχία. Εμείς πάμε για όλα. Αυτός είναι ο στόχος. Φέτος η ομάδα έχει χτιστεί, γι' αυτό και έχει αυτό το υλικό, έτσι. Θα μπορούσε να γίνει μια αρχή με κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχουν παίξει λίγο στη Β', αλλά όπως βλέπετε η ομάδα έχει χτιστεί από παίκτες που έχουν περάσει από την ΑΕ Εθνική, έχουν πολλά χρόνια στη Β' Εθνική, έχουν παίξει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει φαίνεται. Γι' αυτό και σας λέω ότι αυτός είναι ο στόχος.
0: Επειδή έχετε παίξει αρκετά χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League, αρκετές καλές χρονιές, με Ιωνικό, με Απόλλωνα Σμύρνης, πώς βλέπετε φέτος το πρωτάθλημα? Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή, έχουν δώσει κάποια δείγματα οι ομάδες του Big Four, ας πούμε, του Big Five. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα να εξελίσσεται με βάση την ενίσχυση του Παναθηναϊκού, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια και σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο, μια μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Τι εκτιμάτε, πώς πιστεύετε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά?
2: Το φετινό πρωτάθλημα, από ό,τι βλέπω, χαίρομαι, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και δεν είναι μία ή δεν είναι δύο. Έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια προβλήματα που θεωρώ ότι θα λυθούν. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν και αυτές για το πρωτάθλημα. Είναι χαρά να βλέπεις ποδόσφαιρο και να βλέπεις κάθε εβδομάδα ντέρμπι.
3: Ο Όφι είναι ανάσα χρόνια για εσάς τους Έλληνες?
2: Εγώ χαίρομαι που βλέπω παιδιά, βλέπω ομάδες όπως ο Όφι που παίζει με 8 Έλληνες, βλέπω ομάδες όπως ο Ατρόμητος που παίζει με 7 Έλληνες. Όσο πάει βελτιώνεται η κατάσταση και είναι χαρμόσυνο, γιατί υπάρχουν παιδιά και φέτος στη δικιά μας κατηγορία πρέπει να παίζουν 2 πιτσιρικάδες και στη Β' Εθνική. Οπότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις παίχτες Έλληνες οι οποίοι είτε στα χρόνια τα δικά μας δεν παίζανε τόσο εύκολα, και τώρα δίνεται η ευκαιρία, και όχι απλά δίνεται, κάνουμε μεταγραφές εξωτερικό, βλέπουμε παίχτες όπως ο Καρέτσας, ο Σαντέγιας, ο Τζόλης, οι οποίοι όχι απλά έχουν κάνει μεταγραφές, είναι και σημαντικοί στις ομάδες τους. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας.
0: Επειδή είστε ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τα νεανικά του χρόνια από τον Ολυμπιακό, γνωρίζει το περιβάλλον της ομάδας, πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να μπορέσει να ανέβει μέχρι την αντρική ομάδα, να μην περιοριστεί δηλαδή μόνο στην υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου, αλλά να ανέβει στην επαγγελματική ομάδα και να τον εμπιστευτεί και ο εκάστοτε προπονητής?
2: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις πρωταθλητισμού κάθε χρόνο, και τώρα βλέπετε και τις πορείες που κάνει στην Ευρώπη, όχι ότι τις έκανε και τότε, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή και στην Ευρώπη και στο πρωταθλητισμό. Οπότε απευθείας ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις από όλους τους παίχτες. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα χρόνια που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό να βρίσκεσαι εκεί. Περάσαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. ανάμεσά τους και ο Ανδρέας που είναι συμπαίκτης μου φέτος. Αλλά άλλαξε αυτή η κατάσταση. Πλέον στηρίζονται σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχουν κάνει τη διαφορά, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Ανδρούτσος, παίξαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά και να μπουν στην ομάδα, αλλά και να μείνουν στην ομάδα. Και αυτό δηλαδή που κάνει ο Ρέτσος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι πολύ καλός, έχει τεράστια βελτίωση. Παίζει για τη φανέλα, είναι παιδί του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι γενικά σε όλες τις ομάδες, και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟ και στον και στην ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή στην πρώτη ομάδα. Αλλά αν είσαι έτοιμος και ακολουθείς αυτά που σου λένε και αυτά που θέλουν οι ομάδες, θα βρίσκεσαι εκεί.
0: Επειδή αναφέρατε πάντως και αναφέραμε και τον Όφη στην ερώτησή του Παναγιώτης και τους Έλληνες που συνεχίζουν εκεί, βλέπουμε ότι στον Όφη όχι μόνο παίζουν τα Ελληνόπουλα, αλλά ανεβαίνουν και επίπεδο. Δηλαδή βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό Ανδρούτσο. Βλέπουμε ένα Αθανασίο ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός. Βλέπουμε και άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν ανεβάσει επίπεδο στην απόδοσή τους. Έχουν κάνει δηλαδή το επόμενο βήμα και είναι σαν να βλέπουμε εντελώς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές με τον Όφη.
2: Γιατί αυτοί οι παίχτες έχουν ένα ρόλο πλέον. Mm-hmm. Είναι σημαντικοί στις ομάδες τους. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πλέον οι παίχτες που θα μπουν, παράδειγμα, ένα δεκάλεπτο αλλαγή στο επόμενο παιχνίδι, θα είναι εκτός αποστολής. Είναι σταθεροί στην ομάδα τους, έχουν ένα ρόλο. Απαρτίζονται από 8 με 10 Έλληνες στην 11.
0: Ναι, τόσοι. Ναι.
2: Που πραγματικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμάμαι χρονιές, παράδειγμα, που ο Άρης είχε έναν Έλληνα σε όλη την 18.
0: Με 9 Έλληνες έπαιξε ο Όφης στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλη κατάσταση. Παίζει μεγάλο ρόλο το κλίμα που υπάρχει μέσα από διτήρια. Παίζει μεγάλο ρόλο το τι σκοπό έχει η ομάδα και τι νοοτροπία έχει προπονητής. Και από τη στιγμή που τα βρίσκουν οι παίχτες, από τη στιγμή που ο καθένας έχει το ρόλο του, νομίζω ότι θα πάει μόνο του. Γι' αυτό και ο Όφη κάνει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τις ίδιες πορείες. Είναι σταθερή ως ομάδα. Δεν βλέπεις καμπανεβάσματα. Δεν τους βλέπεις τη μία εβδομάδα να είναι στο 4 και την άλλη να είναι στο 8. Mm-hmm. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πετύχουν φέτος, όπως πετύχανε και πέρσι. Η ίδια ομάδα είναι και Ατρόμητος, που δεν παίρνει την ίδια. Δεν ακούγεται τόσο πολύ όσο ακούγεται το Όφη, αλλά και άμα δείτε την 11 του Ατρομήτου ή την 18 του, έχει μέσα 7 Έλληνες και την 18 δεν μπορεί να έχει 12.
3: Άρα λέτε ότι αυτές οι δύο ομάδες, Όφη, Ατρόμητος, Ατρόμητος, Όφη, θα πρέπει να αποτελέσουν και οδηγό για την Παναχαϊκή, αλλά και ομάδες που έχουν μεγάλη ιστορία και τώρα δεν είναι στα φόρτε τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Παράδειγμα, νομίζω πως το ποδόσφαιρο πάει μόνο του πλέον σε αυτή την προσέγγιση. Είναι και άλλες ομάδες που έχουν πάρα πολλούς Έλληνες. Και η Τρίπολη έχει αρκετούς Έλληνες και ο Βόλος έχει αρκετούς Έλληνες. Η δικιά μας ομάδα θεωρώ ότι θα έχει αυτό το στοιχείο όπως το έχει και φέτος. Έτσι. Θα μπορούσε να έχει 5 ξένους, 6 ξένους, 7 ξένους. Και υπάρχει μόνο ένας ξένος στο ρόστερ μας. Δεν μένει ένα όνομα το οποίο έχει παίξει στην Αλφα Εθνική στο εξωτερικό με τεράστιες παραστάσεις, αλλά θέλω να σου πω ότι το πιο εύκολο, ειδικά τα γνωρίζετε και εσείς και στη Β' Εθνική, κάθε ρόστερ έχει από 8 ξένους. Οπότε νομίζω από τώρα δείχνουμε ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας και πώς θα πορευτεί η ομάδα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εμείς θα είμαστε στους 89 και 4. Κάθε μέρα 3 με 4 σου λέμε να μας ακούς, γιατί
0: έχει η εκπομπή
3: μας έχει ένα περιπεκτικό τίτλο, αλλά θα έχει προπόνηση, αλλά μπορεί να μας ακούει πιο μετά.
0: Εντάξει.
3: Είναι οι δύο θάβουν καλύτερα, εμείς είμαστε εδώ για να θάβουμε κόσμο, να ξέρεις, έτσι δηλαδή.
0: Αν και σήμερα ήμασταν αξιοπρεπέστατοι λόγω πρωτιά.
3: Ναι. Αν δεν παίζετε καλά.
2: Από το χέρι μου κοιτάτε σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, υγεία ευχόμαστε πάνω απ' όλα και στη συνέχεια μακάρι να επιτευχθούν όλοι οι αγωνιστικοί στόχοι και οι προσωπικοί σας αλλά και της Παναχαϊκής.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Περιμένουμε στο γήπεδο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας. Sky 89,4.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
12: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4 στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μιλήσαμε με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, τον Νίκο Ιωαννίδη. Μας είπε πολλά και διάφορα, αλλά εγώ ένα κρατάω, Παναγιώτη, και γιατί με βολεύει και γιατί είναι εμπορικό και γιατί αρέσει και στον κόσμο. Ότι, πάμε να, πάρουμε, ότι πάμε να τα πάρουμε όλα ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μάζε και πολύ τα λόγια του. Γιατί ξέρεις, από κάποιους ακούμε ναι, να δούμε και στόχος μας είναι αυτό, αλλά θα δούμε. Και... Αλλά νομίζω ότι το είπε πολύ ξεκάθαρα. Ποιος είναι ο στόχος της Παναχαϊκής και με τέτοιο ρόστερ δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε μετά της Παναχαϊκής και να ασχοληθούμε με άλλα.
1: Για σήμερα, λες.
0: Για σήμερα και θα δούμε αν θα ολοκληρώσουμε και σήμερα. Να πούμε ότι το γήπεδο της Παναχαϊκής θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα για επανασπορά του αγωνιστικού χώρου. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Τώρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Παναχαϊκή δεν βλέπω να προλαβαίνει να παίξει στο γήπεδό της το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Πολύ πιθανό είναι να γίνει και αυτό στο Παπελοποννησιακό στάδιο, όπου θα γίνει επίσης και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παλιξουριακό για την τρίτη αγωνιστική. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση και να θυμίσω ότι ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί η αδειοδότηση για το γήπεδο της Παναχαϊκής. Υπάρχει το ανοιχτό θέμα της σκεπαστής, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Η Παναχαϊκή έχει κάνει ένα αίτημα στην περιφέρεια να δοθεί άδεια για πλήρη ή μερική χρήση της σκεπαστής εξέδρας από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας, που σημαίνει ότι ζητάει στο χειρότερο σενάριο να της δοθεί άδεια να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της σκεπαστής ώστε να ανοίξει για τους φιλάθρους της ομάδας. Νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί απόφαση σύντομα. Το γήπεδο της Παναχαϊκής από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο η χρήση της σκεπαστής κερκίδας, και αυτό νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ τους επόμενους μήνες, γιατί από ό,τι ξέρω όλο και ανεβαίνει στην ατζέντα των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το management της ομάδας. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη ήταν όλοι εκεί, ήταν και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ήταν και ο Βασίλης Αποστολίδης, ήταν και ο Θανάσης Λεμονής. Εντάξει, ο Ισταν Γιούν έλειπε, αλλά okay, ήταν αναμενόμενο. Ήταν λοιπόν κοντά στην ομάδα όλοι οι άνθρωποι της και ήταν η πρώτη φορά που φέτος φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα, έτσι, γιατί θυμίζω ότι στα φιλικά παιχνίδια, επειδή δεν ήταν έτοιμη, φορούσε τη γαλάζια φανέλα, που είναι η δεύτερη της ομάδας. Στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη φόρεσε την κοκκινόμαυρη φανέλα. Το αναφέρω γιατί βλέπω ότι για τους φιλάθλους έχει μια ιδιαίτερη σημασία όλη αυτή η ιστορία. Επίσης,
1: για όλους τους φιλάθλους των ομάδων
0: όχι μόνο, ναι,
1: σημασία. Φυσικά έχουν και μάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία τα σήματα και οι συμβολισμοί και τα χρώματα.
0: Φυσικά και έχει, φυσικά και έχει. Απλά το αναφέρω ότι δεν έγινε επίτηδες. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχε φανέλα και δεν φορέθηκε από τους ποδοσφαιριστές στα φιλικά παιχνίδια. Ήταν καθαρά τεχνικό το θέμα. Επίσης, τώρα θα ολοκληρώσω μετά της Παναχαϊκής. Υπάρχει ως αγωνιστική υποχρέωση το φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός το ερχόμενο Σάββατο εκτός έδρας, μια πολύ δυνατή φιλική.
1: Άλλη ιστορική ομάδα, έτσι που τα λέει.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο Εθνικός Πειραιός που κέρδισε τον Ιωνικό για την πρώτη φάση του κυπέλλου με 1-0. Είναι μια δυνατή ομάδα και οι δύο συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, που είναι και πολύ δυνατός. Πολύ δυνατό τεστ λοιπόν για την Παναχαϊκή. Αυτό θα είναι και το τελευταίο πριν αντιμετωπίσει.
1: Πρόβα Τζενεράλε, πριν τον Πανεγιάλιο.
0: Ναι, πριν αντιμετωπίσει τον Πανεγιάλιο την Κυριακή 27 του μηνός στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής.
1: Λογικά μέχρι τότε θα έχει πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, όχι πολύ, λιγάκι θα έχει πέσει, γιατί νομίζω και ο Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαιρινός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει άρδιν, να αλλάξουν μάλλον άρδιν οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Όχι, απλά μια σημείωση εδώ, Παναγιώτη, επειδή το είπες, όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Πανεγέλλειος Παναχαϊκή, υπάρχει από τώρα πολύ μεγάλη ζήτηση από την πλευρά του κόσμου της Παναχαϊκής και να δούμε τι θα γίνει με τα εισιτήρια εκεί, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυναμική η παρουσία του κόσμου της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν δεχθεί αρκετά αιτήματα και έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τους ανθρώπους του Πανεγιαλίου, οπότε θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το επίπεδο.
1: Να πω ότι ο Απόλλων ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις με ένα παιχνίδι που ήταν περισσότερο σαν προπόνηση απέναντι σε μια ομάδα που έχει όνομα και ιστορία, έχει και έναν προπονητή που ενώνει τη μοίρα του με τον Απόλλωνα, τον Χρήστο Μυριούνι, μιλάω για τον Ηλυσιακό. Τον διέλυσε ο Απόλλων 88-38, αλλά ο Ηλυσιακός δεν είναι μέτρο, είναι μια ομάδα που μέχρι πρότινος είχε διαρρεύσει ότι ίσως να μην κατέβαινε και τη φετινή σεζόν. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι επιμένει εκεί ο Αντώνης Φώτσης, έτσι, δηλαδή ένας από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, είναι η ομάδα στην οποία ξεκίνησε και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ηλυσιακός, ο Φώτσης ήταν εκεί και έπαιξε. Ο Προμηθέας θα ξεκινήσει αύριο τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Βουλγαρία, στην πόλη Σαμόκοφ, στα προκριματικά του Basketball Champions League. Έτσι, συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες. Ο Προμηθέας θα παίξει
0: 2 και 4 το παιχνίδι,
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Ναι. Mm. Και από τις 24 ομάδες, θέλω να πω, Βαγγέλη, ότι θα προκριθούν μόλις 2. Έτσι, δηλαδή, για να συμμετάσχουν στο.
0: Άρα είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η αποστολή, όπως είναι πολύ δύσκολη η αποστολή και του Κολοσσού, της άλλης ελληνικής ομάδας που συμμετέχει στα προκριματικά του Basketball Champions League της FIBA. Ο Προμηθέας, πάντως, εάν δεν τα καταφέρει, θα. Εντός εισαγωγικών θα πάει στην πιο κάτω κατηγορία Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο EuroCup της FIBA όμως, έτσι. Όχι το EuroCup της ULEB, στη διοργάνωση δηλαδή που συμμετέχουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πάει στο EuroCup της FIBA εφόσον δεν τα καταφέρει. Ο Προμηθέας θα παίξει, επαναλαμβάνω, το πρώτο του παιχνίδι με την Βιέννη αρκετά νωρίς αύριο, ημέρα Τρίτη, στις 2:45. Ενώ αργότερα στις 4.30 έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ ανάμεσα στον Κολοσσό και την Κορτές Μπάσκετ, και στέκομαι σε αυτό το ζευγάρι γιατί αν ο Προμηθέας περάσει θα παίξει με την κίτρια ομάδα αφού του ζευγαριού στον επόμενο γύρο. Έχουμε ερώτηση, επίσημες, ναι,
0: ερώτηση από ακροατή, Παναγιώτη, πριν πας στο επόμενο. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε θα βγει η απόφαση του ΑΣΕΑΔ για τον Απόλλωνα?
1: Λογικά πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να βγει, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, λογικά θα πρέπει να βγει πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Μένουμε λίγο σε τέτοιους ρυθμούς, δηλαδή μπασχετικούς και μελανόλευκους και ρυθμούς Προμηθέα. Το παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον Απόλλωνα προγραμματίστηκε για μεθαύριο Τετάρτη στις 8 στο Προμηθέας Πάρκ. Θα γίνει ούτε ο Προμηθέας 2014 ούτε ο Απόλλων μπορούν να κατακτήσουν το κύπελο, αλλά εντάξει, είναι το γόητρο, είναι και παιχνίδια προετοιμασίας. Ας πούμε, ο Προμηθέας χθες προς έκπληξη αρκετών κέρδισε μια πολύ δυνατή ομάδα, πολύ δυνατή θα έλεγα, μια ομάδα με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, μια ομάδα που έκανε αρκετές μεταγραφές, την νεοφώτιστη στην National League One Men ομάδα του Σίλα Εδιψού, ομάδα στην οποία συνεχίζει την καριέρα του ο Κώτας που ήταν πέρυσι στον Απόλλωνα, ο Γκάτζο που ήταν πέρυσι στην Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ο Νόντας Παπαντονίου, γνωστός ο Κανονίδης, έτσι, ο Παπαρέγκας, δηλαδή παιδιά που έχουν φάει με το κουτάλι την Α2 Εθνική, την Elite League. Ο Προμηθέας νίκησε 75-66, προηγήθηκε 45-26 το ημίχρονο. Και με κορυφαίο το ράλι, 23 πόντους, 2 τρίποντα, πήρε την πρόκριση. Και ο Απόλλων και ο Προμηθέας 2014 έχουν νεανικά συγκροτήματα. Δηλαδή, ο Απόλλων άλλαξε τη φιλοσοφία του. δεν έχει τα βαριά ονόματα, ξέρεις, εκτός από τον Slater, τον ξένο, τον Αμερικανό που τον γνωρίσαμε από τη θητεία του, κυρίως τον Γκόριβου, που είναι ένας καλός παίκτης, αλλά ένας ξένος, ok. Υπάρχουν πολλά παιδιά νεαρά σε ηλικία, θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα under 23, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, να τον δούμε μάλλον απέναντι στον Προμηθέα 2014, που επίσης είναι μια φρέσκια ομάδα. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Προμηθέας Park, είναι το Τζάμπολ. Τώρα για να προλάβω την επόμενη ερώτηση, όποια ομάδα νικήσει από αυτό το group θα αντιμετωπίσει, για κάτσε να δω, νομίζω η δική μου η αίσθηση ότι θα αντιμετωπίσει τον Χολαργό, ο οποίος θα παίξει με το Παλαιό Φάλιρο, δηλαδή και αυτό το παιχνίδι θα γίνει Τετάρτη. Μάλιστα, όποια ομάδα νικήσει στο Προμηθέας 2014 Απόλλων θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την νικήτρια ομάδα του Ζωβεγαλιού του Παλαιού Φαλήρου με τον Χολαργό. Είναι έτσι ένα σκαλοπάτι, ας πούμε, σιγά σιγά, για να βγουν οι ομάδες που θα παίξουν στο Final Four του UNICEF Trophy 19 και 20 Δεκεμβρίου είναι το Final Four αυτού του θεσμού. Υπάρχει σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα του βόλεϊ στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σήμερα. Στις 10 θα παίξουμε με τη Σλοβενία. Βασικός στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Τσεχία και την Ιταλία ήταν και ο κορυφαίος της παίκτης, είναι ο Αλέξανδρος Βάπτης, που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Αλέξανδρος. Και η Εθνική θα παίξει στις 10 απόψε με τη Σλοβενία, ΕΡΤ 2 Sport απευθείας μετάδοση. Λες να καταφέρει να νικήσει στο κοντινό μέλλον ο Μανόλο τον Ντουμπλάντης?
0: Δεν μπορώ να το προβλέψω. Και τι εννοείς κοντινό μέλλον? Εννοείς τον επόμενο χρόνο?
1: Μέσα στο 2027, εννοείς... για το 26 έκλεισε, εντάξει.
0: Να σου πω, το εύχομαι, να σου πω την αλήθεια, πολύ, αλλά
1: μωρά, δεν ξέρω, τι εύχεσαι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, γιατί θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάτης, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία, έχει γίνει και καλύτερος αθλητής ο Καραλής.
1: Και το έχει δηλώσει και ο ίδιος.
0: Ναι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν είναι ότι το λέμε εμείς δηλαδή. Και αυτός ο συναγωνισμός, πες τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω, ας πούμε συναγωνισμός, γιατί εντάξει, έτσι βγαίνει προς τα έξω, νομίζω λειτουργεί πολύ καλά και για τους δύο αθλητές. Θα ήθελα πραγματικά να δω μια νίκη του, έστω μια νίκη του Καραλή έναντι του Μπλάτη, δεν ξέρω, έστω μια. Και πιο πολύ να σου πω κάτι, θα την ήθελα για να δω την αντίδραση του Μπλάτη.
1: Μωρέ, πώς θα αντιδράσει όταν έχει κερδίσει τα πάντα για πάντα?
0: Δεν ξέρω. Δεν σου λέω ότι θα αντιδράσει κάπως περίεργα, ρε παιδί μου, αλλά περιμένω να αντιδράσει όπως αντιδρά και ο Καραλής. Θα πάει να τον αγκαλιάσει, να του φύξει το χέρι, να το χειροκροτάει, αυτό.
1: Μέχρι τώρα έτσι, τον χειροκροτάει που είναι δεύτερος πάντως.
0: Τώρα χειροκροτάω κι εγώ το δεύτερο. Το θέμα είναι να είσαι δεύτερος και να χειροκροτάς τον πρώτο. Εκεί που νομίζεις ότι θα είσαι για πάντα πρώτος εσύ. Εκεί είναι το θέμα.
1: Πάντως, να πούμε, ναι. Ο Ντουμπλάντης νομίζω είναι ο σούπερ ήρωας του Στίβου στη δική μας εποχή. Έτσι, δηλαδή, τα αθλήματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τέτοιος τύπος. Ξέρεις ποιον μου θυμίζει σε άλλο επίπεδο?
0: Ο Τζόρνταν.
1: Όχι. Ποιον? Γιατί και ο Τζόρνταν δεν ήταν αίτητος, είχε χάσει αρκετά. Μέχρι που τον γκρέμισαν έτσι για αυτόν, γιατί είχε ένα τεράστιο σέρι. Θυμάσαι τον Ρώσο, τον υπεραθλητή της πάλης, τον Αλεξάνδερ Καρέλιν.
0: Βέβαια, αυτό το κτίνος, τι πιο Ρώσο, ναι. Υπεραθλητή. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν ντουλάπα.
1: Ένα θηρίο, ρε παιδί μου. Ναι. Ήταν ο κορυφαίος, μάλλον είναι ο κορυφαίος παλαιστής όλων των εποχών. κέρδισε χρυσά μετάλλια 86-92-96 μέχρι που τερμάτισε δεύτερος στο 2000 στο Σίδνεϊ. Από το 90, από το 1988 μέχρι το Σίδνεϊ νικούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Λέω, αυτόν μου θυμίζει ρε παιδί μου. Ο Ντουμπλάντης.
0: Και είναι και μικρός. Δεν είναι να πεις ότι τον πήραν τα και τα χρόνια. Είναι μικρός.
1: Όχι.
0: Είναι μικρός ακόμα.
1: Θα λοιπόν... μας απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι δυνατό φιλικό έπαιξε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου νεοφώτιστη στην Elite League. Με τον Πρωτέα Βούλας είχε τρεις σημαντικές απουσίες. Δεν έπαιξαν οι τραυματίες Σάμαρτζιτς, Άλεν, Νεόφυτος. Είχε καλή γενικά παρουσία παρά το τελικό 89-69. Μια περίοδος ήταν έτσι που άνοιξε το σκορ το 32-18 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το τρίτο το κέρδισε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου 16-13, το τέταρτο το έχασε 18-16 και 26-19 είχε χάσει το πρώτο. Από τους παίκτες που, εντάξει, τους ξέρουμε, είναι γνωστοί οι παίκτες, αυτόν που δεν ξέρουμε είναι ο Μπρόντεξτ, που νομίζω ότι έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και θα είναι ένας από τους παίκτες που αξίζει κάποιος να πάει στο γήπεδο για να τον δει. Επόμενο φιλικό για την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, την προσεχή Τετάρτη στις 6 θα φιλοξενήσει σε εγκαταστάσεις στα Κρύα Ιταιών τον Κόρυβο, ομάδα με την οποία θα βρεθεί και στο πρωτάθλημα της Elite League.
0: Να πούμε ακόμα ότι σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας και της πρώτης φάσης του κυπέλου ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας. Είναι μια χρονιά περίεργη πάντως, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν θα κατέβουν. Όχι, δεν υπάρχουν απώλειες προς το παρόν στην πρώτη κατηγορία, αλλά συμπληρώθηκαν τα κενά από κάτω. Υπάρχουν ομάδες που είπαν ομαδικά όχι στο κάλεσμα που τους έκανε η ΕΠΣ Αχαΐας να ανέβουν από την τρίτη στη β' κατηγορία για να καλύψουν κενά, και υπάρχουν και ομάδες που αποφάσισαν να αποχωρήσουν λίγες ώρες πριν την διεξαγωγή της κλήρωσης, όπως ο Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου. Άρα έχουμε τέτοια θεματάκια. Είναι σημεία της εποχής που οφείλονται κυρίως στο οικονομικό επίπεδο, και να δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά, γιατί εκφράζονται και φόβοι ότι ενδεχομένως να δούμε τέτοια κρούσματα σε εισαγωγικά και κατά τη διάρκεια της περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα διεξαχθούν οι κληρώσεις, θα υποθούν αρκετά πράγματα από τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ όσον αφορά την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, και επί της ουσίας ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πρωταθλημάτων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.
1: Τέταρτη αγωνιστική Super League, έτσι, ήδη έχουν κάνει γκέλες δύο από τις τρεις μεγάλες ομάδες, έτσι, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, από δύο. Έχουν χάσει 4 και 5 βαθμούς αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 4-4. Δείχνει να πατάει καλύτερο ο Παναθηναϊκός, έπειτα και από την παρουσία του που είχε στα ευρωπαϊκά, στο conference, δηλαδή τα προκριματικά, εκεί που πήρε την πρόκληση και πολλοί έλεγαν, ξέρεις, θα είναι αυτό το ένα το άλλο, αλλά το καλοκαίρι σημασία έχει να κερδίζει τα παιχνίδια, και έχει αποκτήσει και πολύ μεγάλη αυτοποίθηση, εκτός βέβαια και από τις πολλές λύσεις που έχουν πλέον οι πράσινοι. Και βασικός είναι ένας δικός μας, βασικός και αναντικατάστατος, δεν υπάρχει ακόμη παίκτη που να τον απειλεί, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί ανάσες.
0: Θα υπάρξει τώρα.
1: Ναι, λέω, σίγουρα θα χρειαστεί ανάσες ο Γιώργος Χιλιακόπουλος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει μακριά σε όλους τους στόχους της, δηλαδή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, αλλά
0: το
1: φυσικά
0: παίξει,
1: και στην Ευρώπη.
0: Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Δεν, όλα τα παιχνίδια, 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά, δεν είναι τρομερό δηλαδή αυτό που γίνεται τον κύριο. Και όχι μόνο αυτό, έχει ανταπεξέλθει κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχει παίξει.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν, έτσι. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα του Σταύρου.
0: Σταύρους, Σταυρούλες.
1: Ναι, Σταυριανές.
0: Ναι.
1: Σταυριανοί, ξέρεις. Να έχουν υγεία και να προχωρούν τη ζωή τους. Υγεία και τύχη, όπως λέει ένας φίλος μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε και εμείς με τη σειρά μας τα μπουγαλάκια μας. Μην παίρνουμε θάρρητα έτσι από την πρώτη εκπομπή. Σιγά σιγά θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 και 10 περίπου μέχρι και τις 4. Θα σας κρατάμε συντροφιά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη, καθώς ο ανακριτής αναμένει νέα ψηφιακά πιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μαζονάκη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του τραγουδιστή. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού Βαρυβινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκόμενων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊά Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλκύρια στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Οι εντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθρέας Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατά εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνικας Άνδρας στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική στην ανατολική

0: πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζού Μπορούμε στο Καλή Μάρμορο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF 6 του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Καλό σας απόγευμα, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 4 και 12 πρώτα λεπτά. Πήγα να πω 7 τώρα. Είναι η δύναμη της συνήθειας, βλέπετε. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και αντιστρόφως. Δηλαδή και εσείς έχετε συνηθίσει να ακούτε τα μεσημέρια, τα απογεύματά σας, το Γιάννη και τη Μαρία, τα παιδιά της αλλαγής, που δεν είναι εδώ γιατί προετοιμάζονται σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας υποδεχθούν στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου απόψε έχουμε την μεγάλη μας συναυλία, αφιερώμα στον Μάνο Λοΐζο. Έφτασε ο καιρός να, για το φετινό ένετο, παρακαλώ, καθιερωμένο μας ραντεβού. Είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πολλοί από εσάς ακούτε τις αναφορές που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό στο Μάνο Λοΐζο, στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, στα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της απόψινής βραδιάς, μεταξύ αυτών και η βράβευση των πυροσβεστών μας, ένα τιμητικό βραβείο από εμάς. Ξέρετε, καμιά φορά και η ηθική επιβράβευση είναι σημαντική. Όχι βεβαίως σημαντικότερη της οικονομικής, αλλά απαραίτητη και αυτή. Τα έσοδα της συναυλίας απόψινής θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, το ξέρετε, για την φροντίδα τους μετά τις βεντροφυτεύσεις, για τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Παραδοσιακά το κάνουμε, επομένως οι άνθρωποι που οργανώνουν εδώ και καιρό αυτή τη συναυλία έκριναν σωστό να τιμήσουν απόψε και τους πυροσβέστες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Μια μάχη που δεν σταματά κατά τη διάρκεια και του φθινοπόρου που πια έχει μπει. Τα ακούσατε νωρίτερα και στις ειδήσεις. Είναι αυτή η μεγάλη φωτιά που μένεται. Έχω χάσει το μέτρημα πια. Είναι πόσες, 13-14 μέρες στην Κόνιτσα. Δύο νέες φωτιές που καίνε αυτήν την ώρα. Η πρώτη στη Χαλκιδική και μία ακόμα στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα. Μάλιστα στη Χαλκιδική, εκεί στην περιοχή της Κασάνδρας, στην περιοχή Ελάνη, έχει εκδοθεί και 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Την καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πρόσφατα αποκτήσαμε και ένα τρίτο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσω Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο βεβαίως, αν κάτι θέλετε να μας επισημάνετε. Καλοδεχούμενα όλα. Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, ο καλλιτέχνης με τον οποίο τιμούμε απόψε, ένας άνθρωπος που έφυγε νέος, έτσι, από την ζωή. Το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ έτσι με το ένα μου μάτι τα πλάνα από το Κημητήριο Νίκαιας αυτή τη στιγμή, το σαρωτικό κύμα αγάπης στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ νέος, έφυγε έτσι με τρόπο αδόκητο, τον οποίο βεβαίως διερευνούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές. Θέλω να πω καμιά φορά και ο τρόπος με τον οποίο φεύγεις παίζει το ρόλο του στο τελευταίο χειροκρότημα. Και ο Μάνος Λοΐζος ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους. Έμεινε κάπως μισό, αλλά παρόλα αυτά σπουδαίο. Θα κάνουμε τη συζήτηση όμως με τον κύριο Θανάση Λιβόινο, εκδότης του Μετρονόμου και ένας άνθρωπος που έχει εντρυφήσει, έχει ψάξει πολύ το έργο του Μάνου Λοΐζου. Έχει κάνει και βιβλίο. Έχει γράψει ένα βιβλίο για τον δρόμο που επέλεξε στην ελληνική δισκογραφία ο Μάνος Λοΐζος, για τον τρόπο με τον οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν πόσα χρόνια έτσι αποπειραθήκατε να γράψετε για τον Μάνο Λοΐζο, κύριε Σιλιφέ?
1: Εντάξει, η ιστορία είναι πολύ μακρινή. Ξεκινάει πάνω και 20 χρόνια πριν. Ένα πρώτο σχεδιάσμα του βιβλίου είχε βγει σύγχρονη εποχή της εκδόσης πολύ πολύ παλιά. Mm-hmm. Είχε ξαναβγεί και ολοκληρωμένο στο εκδόσεις Μετρονόμου, που ξεκίνησε από το 2001. Το βιβλίο μπήκε το 2008 από το Μετρονόμο. Είναι πολλά τα χρόνια, περνάνε.
0: Περνάνε, ναι, περνάνε, αλλά αυτό είναι το. Να, πάλι φέρνω σαν παράδειγμα την τρέχουσα επικαιρότητα. Πώς να το πω, το κατεβόδι στο Γιώργο Μαζονάκη. Το σημαντικό στις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που φεύγουν είναι ότι αφήνουν το έργο πίσω τους, το οποίο εξακολουθεί να συνομιλεί με τις γενιές.
1: συνομιλεί και τους διατηρεί πάντα νέους και δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το μεγάλο περίεργο, το μεγάλο στοίχημα, το ξεχωριστό που κάνει τους καλλιτέχνες. Ιδίως δηλαδή τους ανθρώπους του τραγουδιού, για παράδειγμα.
0: Και τελικά ίσως να είναι και η μοναδική μορφή αθανασίας αυτή.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπετε πώς περνάει, μεταλαμβαδεύει το ρούχο από γενιά σε γενιά. Για το λόγιο μια κοινή κουβέντα μας, βλέπετε πούμε, με τα νέα παιδιά, τι χαμός που γίνεται. Πόσο παίζει ρόλο βέβαια στον καλλιτέχνη και το ύφος του τραγουδιού που κάνει. Γιατί ο Λοΐζος είναι ένας άνθρωπος δεν είχε ησυχία, που λέγω εισαγωγικά. Ξέφερε, έφυγε από τις λαϊκές φόρμες, πήγε στις πιο σύγχρονες, ακολουθούσε την εποχή του.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε πάρα πολύ νέος. Μέσα σε, άφησε 10 δίσκους προσωπικούς και έναν ημιτελίδα γράμματα στην αγαπημένη. Και παρόλα αυτά νομίζω ότι έχει κάνει τεράστιο έργο. Είναι μόνο 10 δίσκους προσωπικοί που έχει κάνει. Αλλά τόσο δυνατό το έργο του και τα τραγούδια του που. Φτάνει αλόβητα μέχρι σήμερα.
0: Έτσι. Ναι. Και νομίζω ο χρόνος σίγουρα είναι ένας κριτής. Η αποδοχή του κόσμου είναι ένας δεύτερος. Αυτό που έκανε μοναδικό το Λοΐζο, έτσι, την ψυχή του Λοΐζου, έτσι όπως την αποτύπωσε στο έργο του. Γιατί καταπιάστηκε και με το ερωτικό τραγούδι και με το πολιτικό τραγούδι.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέω, ότι αυτό που τον κάνει να είναι συνέχεια κοντά μας είναι τα ίδια τα τραγούδια. Γιατί μέσα από αυτά μας αφήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη, έρωτα, στα διαμαρτυρία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και επίσης δεν περιορίστηκε μόνο στις λαϊκές φόρμες. Βρήκε και μια ελευθερία στη μελωδία. Οι τελευταίες δουλειές ήταν και λίγο ψαγμένες στο ηλεκτρονικό της εποχής, του 80. Που γίνεται ένα άνοιγμα, βλέπουμε ότι είναι ένας ανήσυχος δημιουργός. Και άνοιξε δρόμους. Και αυτό τον κάνει πολύ ζωντανό και πολύ κοντά στην νεολαία.
0: Ναι. Υπήρχε κάποια προτίμηση, γιατί μέσα στο βιβλίο έχετε ένα τρέξει σε παλιές σου συνεντεύξεις, σε πράγματα που δήλωνε, πίστευε και τον καθόριζαν. Υπήρχε έργο που ξεχώριζε, δηλαδή θέλω να πω, έχει πει εμβληματικά τραγούδια, έτσι.
1: Εμβληματικά, ναι, κοιτάξτε το βιβλίο αυτό που έχω ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πριν, ήταν αυτό, είχα προσπάθει να συγκεντρώσω και με την βοήθεια της Μυρσίνης, της Λοΐζου,
0: την
1: ευχαριστώ κιόλας. Ναι, όλες τις συνεντεύξεις ήταν ελάχιστα, ήταν πάρα πολλές. Τα κείμενα που είχαν γραφτεί για αυτόν, σχεδόν όλα τα κείμενα, και ό,τι γράφτηκε με αφορμή το βιβλίο. Και μέσα από αυτό το υλικό, καταλήγεις από τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που ήταν φίλοι του, συνεργάτες, ακόμα και απλοί φίλοι χωρίς καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο που είχα βρει κάποιους δικούς ανθρώπους, ότι ήταν ένας άνθρωπος έτσι αγνός, ευαίσθητος, που αγαπήθηκε πάρα πολύ και ως άνθρωπος. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τελικά μετράλεται και ο χαρακτήρας.
1: Μετράει και ο χαρακτήρας, αλλά εντάξει, για μένα το έργο είναι αυτό που το αποτύπωμα το οθήνει. Αν υπάρχει ένας συνδυασμός, τότε εκεί μιλάμε για κάτι το ιδανικό, τέλος πάντων.
0: Ναι. Αυτό γιατί πιστεύω. Καμιά φορά λένε ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Συμφωνώ και
0: να κάνουμε τη διάκριση. Πρέπει το έργο να το.
1: Είναι κάτι αυτόνομο ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ακούστε το αυτόνομο.
0: Αξιολογούμε αυτόνομα.
1: Στην περίπτωση που υπάρχει ένα συνδυασμό ηθικής, να το πω σε λέξεις εισαγωγικά, και έργου, αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι κάτι το ιδανικό. Αλλά το έργο είναι αυτό που κρατάμε. Μα γι' αυτό κουβεντιάζουμε, αυτό μας μένει, αυτό πάει από γενιά σε γενιά, αυτό θυμούνται όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Αν, το έργο.
0: Αν πιστεύετε, κύριε Σιλιβέ, ο Λοΐζος έφυγε πάρα πολύ νέος και μάλιστα η επέτειος του θανάτου του είναι λίγες ημέρες μετά,
1: ναι.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου. Ναι.
1: Έφυγε 45 χρονών.
0: 45 χρονών.
1: 89 θα ήταν σήμερα.
0: Θα ήταν 89. Πιστεύετε, 89. Θα. Η πορεία του θα ήταν τέτοια ώστε.
1: Κοιτάξτε, να σας. Όχι, καταλάβετε πώς. Αυτό μου το ρωτήσει πάρα πολύ, πώς θα ήταν.
0: Να τον βάλουμε μεταξύ των παραλλήλων, να το πω έτσι.
1: Αυτό που μπορώ να πω, βλέποντας τον τρόπο εργασίας του ή την τελευταία του δουλειά, το Για μια μέρα ζωή στο δίσκο, που εκεί πέρα με το συγχωρημένο το Γανοσέλη είχαν προχωρήσει έναν ηλεκτρονικό ήχο, έβλεπε ότι να ψάχνετε, να αναζητεί πράγματα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα ακολουθούσε πολύ την εποχή του. Θα ήταν πολύ στο σήμερα. Αυτή είναι αίσθηση έχω, δεν μπορώ να το μαντέψω, αλλά με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, πώς εξελισσόταν η μουσική του. Ξεκίνησε με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο τρεις δίσκους, στο Λαϊκό, πέρασε στα Νέγρικα, σε άλλο μοτίβο.
0: Mm-hmm.
1: Είχε αυτές τις αναλλαγές, το ροκ, ο πρώιμος ηλεκτρικός του ήχος. Βλέπεις μια αναζήτηση στο δημιουργό. Αυτό τον κάνει πολύ κοντά στη νέα γενιά. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Όταν ο δημιουργός ακολουθεί το ρεύμα της εποχής του. Ο Λοΐζος πιστεύω ότι ήταν ένας από αυτούς. Δηλαδή σήμερα δεν θα έχει μείνει σε οτιδήποτε είναι κάτι η διαρχή γύρω μας στη μουσική. Θα ήταν δίπλα από αυτό.
0: Κύριε Σιλιβέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Εμείς θα ακούσουμε αργότερα σήμερα στις 9 το βράδυ, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει τα σπουδαία τραγούδια του, και μάλιστα θα μας κάνει την τιμή να είναι εκεί η Δημήτρα Γαλάνη, με την οποία υπήρχε σχέση, θέλω να πω, τον γνώρισε προσωπικά. Ο Γιώργος Νταλάρας, επίσης μια προσωπική σχέση.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δική του άνθρωποι, ναι, όπως το λέτε.
1: Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορώ να συναυλίσω την έκθεση βιβλίου σήμερα, θα τη δω κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
0: Θα είστε στο πεδίο του Άρους.
1: Στο πεδίο του Άρους, ναι, είναι η έκθεση βιβλίου αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την επικοινωνία.
1: Καλή επιτυχία, αν και δεδομένη το βράδυ. Και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κ. Θανάσης Λιβός ήταν μαζί μας. Είναι ο εκδότης του Μετρονόμου και ένας από τους ανθρώπους που αγαπά τη μουσική. Έχει καταπιαστεί τη μουσική του Λοΐζου συγκεκριμένα. Έχει καταπιαστεί μαζί της και έχει αφήσει ένα βιβλίο που μας περιμένει. Όσους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, τι είπαν άλλοι σπουδαίοι, όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Λοΐζο. Άλλη μια προσωπική σχέση κι αυτή.

Λοιπόν, να μια ενδιαφέρουσα είδηση που διαβάζω τώρα από την αλίευση από το site της Ναυτεμπορικής. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ονόματι Φόλκνερ Τούρκ, ζήτησε σήμερα επίγουσα δράση για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη των πρωτοφανών, όπως τους χαρακτηρίζει, κινδύνους που θέτουν τα προηγούμενα συστήματα τεχνολογίας. Καλό τα κράτη, καλό τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επιγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράση για τη ρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Τούρκ, προειδοποιώντας ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην εργασία, ας πούμε, για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν θα μας φάει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ πιθανό και αυτό βεβαίως, αλλά το ίδιο το δικαίωμα στην ζωή. Και νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Γερμανίας σημείωσε ότι δεν θεωρείται η διακοπή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης ως βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά, και να θέλουμε δηλαδή για πολλούς λόγους, να το γυρίσουμε πίσω, να κάνουμε ότι όλο αυτό δεν συνέβη. Κάποια άλλη λύση πρέπει να βρούμε. Τώρα βεβαίως ό,τι αφορά τη σύσταση του ΥΠΑ του αρμοστή για τα πολυμερή φόρουμ, άντε να βγάλεις άκρη τώρα.

0: Απ' την άλλη, διάβαζα νωρίτερα πάλι σε κάποιο site, το πέτυχα, την ιστορία μιας μαμάς η οποία τρόμαξε τόσο πολύ από τις ερωτήσεις που αντί να θέτει εκείνη τις έθετε η τεχνητή νοημοσύνη για τις κόρες της, για το που μένουν. Ξέθαψε και μια παλιά διαγραμμένη φωτογραφία. Είναι ωραίο, είναι ευχάριστο, είναι αστείο πολλές φορές να συνομιλείς με την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι που θα έρθει η στιγμή που όλο αυτό θα πάψει να είναι και αστείο και ευχάριστο. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα πριν πάμε παρακάτω, όπου παρακάτω οι επόμενες διαφημίσεις και αμέσως μετά οι τίτλοι των ειδήσεων. Το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας μας και σε συνεργασία με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Σας προτείνει να διαλέξετε από ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων 100 αναγνωρισμένα bachelors, master και διδακτορικά σας προσφέρει σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα του mitropolitiko.edu.gr θα βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα που ξεκινούν από αρχές Οκτωβρίου και μαζί μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική δημοσκόπηση που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο. Τώρα, αν πιστεύετε ότι έχετε μια ιδέα, σκέφτεστε ότι η ιδέα σας μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί να την αφήσετε μόνο στα χαρτιά. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι εδώ για να σας δώσει την ευκαιρία την ιδέα σας να την κάνετε πράξη ή, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο βήμα για να την κάνετε πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seed στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, με γνώση, με mentoring, με συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, για να γίνουν αργότερα βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και μην ξεχάσω τα Honda Center, εκεί που πάμε βόλτα για να αγοράσουμε ό,τι είναι αυτό που μας λείπει. Θα βρείτε εμβληματικές μάρκες ομορφιάς και μόδας. Κάθε επίσκεψη λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, γιατί το shopping είναι πραγματικά απόλαυση.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
11: ερχόμαστε!
10: Θοδωρής Μαμβακάρης,
11: Τάκης Γιαννούτσος.
10: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
11: Στο Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλβανού βαρυπινίτη κακοποιού Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού και θεωρείται δραπέτης. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Λοιπόν, τα έχει εκτοπίσει όλα ο αποχαιρετισμός, η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, το ίστατο χέρε μάλλον, στην Νίκαια, εκεί όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πάρα πολλοί κόσμος και παράλληλα συζητάμε με αφορμή του θάνατό του τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, διότι αυτή τη στιγμή φτάνουν σοριδώνει οι καταγγελίες για το ιατρείο εκείνο της Ουδού Καρνεάδου και για το ποιος ξέρει πόσα άλλα ιατρία που κάνανε ακριβώς την ίδια δουλειά με το αζημίωτο πάντα. Προφανώς δεν πρέπει την ιστορία αυτή να την κλείσουμε εδώ, όπως θα κλείσει το κεφάλαιο και έτσι όταν τα φώτα φύγουν από την Νίκαια, ο πόνος θα αφορά, αν θέλετε λίγο πιο προσωπικά, την οικογένειά του που ήταν εκεί παρούσα, σύσσωμη οικογένεια, συντετριμένη, όπως και στενή φίλη, όπως και ο απλός κόσμος. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Μπαλαχούτης. Ο κύριος Μπαλαχούτης είναι από τους λίγους ανθρώπους που ερευνά το ελληνικό τραγούδι. Του ζήτησα λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε μαζί την αντίδραση του κόσμου στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που είδαμε να συμβαίνει χθες, τα πούλμα να φτάνουν, τον κόσμο να κατεβαίνει, το ετερόκλητο πλήθος. Και αυτή τη στιγμή τα πλάνα νομίζω είναι πια οικεία σε όλους, γιατί είναι μια είδηση που παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σήμερα πολύ ψηλά. Τα έχει επισκιάσει όλα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα κοινωνικό γεγονός αυτή. Έχει γίνει ένα κοινωνικό γεγονός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εντάξει, εγώ λυπάμαι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το γνώριζα, ένας ευγενής άνθρωπος, ένα καλό παιδί, καλή ψυχή. Αυτό είχα καταλάβει εγώ, αγνή ψυχή. Πραγματικά τραγουδάνθρωπος, με την έννοια ότι γνώριζε πολύ καλά το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Στο λέω αυτό, έχουμε κάνει κάποιες, όχι πολλές, αλλά τάμποσες συζητήσεις. Άλλωστε και από τις επανεκτελέσεις που έκανε κατά καιρούς σε κάποια τραγούδια του παρελθόντος φαίνεται η γνώση του, από τις θάλασσες μέχρι το «Με λένε Γιώργο», ας το πω έτσι. Και λυπάμαι πραγματικά. Τώρα πώς εξηγείται η επιτυχία του Μαζονάκη? Σας είπα και πριν όταν συζητήσαμε ότι δεν είμαι ίσως ο καταλληλότερος για να εξηγήσω τέτοια φαινόμενα, αλλά η αλήθεια των ανθρώπων μετράει. Προφανώς ο Γιώργος Μαζονάκης άγγιζε, έβγαζε την αλήθεια του και αυτή η αλήθεια του ήταν τόσο ισχυρή που υπερνικούσε ακόμα και ατέλειες. Η φλόγα του ήταν τέτοια που ξεπερνούσε τα όποια εμπόδια μπορεί να υπήρχαν και έφτανε κατευθείαν στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εγώ τον Γιώργο τον Μαζονάκη έχω δει στο. Ξέρετε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Όπως λέει και ένα άλλο τραγούδι. Mm-hmm. Παρατηρώ. Δική μου ματιά αυτή, ίσως και να κάνω λάθος όμως. Ας πούμε, θυμάμαι ότι στα χρόνια του 75, τη δεκαετία του 70 τέλος πάντων, ένας άλλος τραγουδιστής με ανάλογη έτσι για τα δεδομένα της εποχής, μα κοψιά, ήταν ο Καθάσης. Όπως παρατηρώ ότι σαν τον Παντελίδη, ας πούμε, επειδή τον αναφέραμε στην κουβέντα που κάναμε πριν.
0: Το ακούω να αναφέρεται γενικότερα σήμερα, προσπαθώντας έτσι να δώσουμε.
1: Ο Παντελίδης ήταν ο Χρήστος Κυριαζής της εποχής μας. Ο Χρήστος Κυριαζής έγραφε γι' αυτό και στίχο και μουσική. Mm-hmm. Στο λαϊκό του τρόπο που το αγαπούσε πολύ το λαϊκό τραγούδι, δεν ήταν επαρκής, αλλά βασιζόταν σε γνώσεις άλλων για να καταλήξεις τα πράγματα. Οπότε η διαφορά είναι ότι εκείνα τα χρόνια που λειτουργήσαν, τα παραδείγματα που είπα λίγο ίσως και αδόκιμα ή αυθαίρετα, υπήρχαν και, ξέρετε, το δεκαετία του 70 ήταν ακόμα και ο Καζατζήρης τα πράγματα, ας το πω έτσι, και ο Γαβαλάς τα πράγματα, και ο Αγγελόπουλος, και ο Νταλάρας στην εποπτεία του, η Αλεξίου στη δική της. Υπήρχε ένα τραγούδι ο Θοδωράκης στην έκρηξή του μετά τη μεταπολίτευση. Δηλαδή υπήρχε όμως και ο τότε, ας το πούμε έτσι, ο τότε Μαζονάκης. Γιατί για αυτά τα τραγούδια του Καφάση που μείνανε, το «Γελά κυρία μου», «Δεν μπορεί να δυνατόν ο αλήτης», αφού αντέχουν 50 χρόνια, προφανώς και αυτά κάτι είχαν να πούνε.
0: Σωστά.
1: Οπότε εγώ έτσι αυτή την εντύπωση μου έδινε ο Γιώργος, να το πω έτσι. Είχαμε μιλήσει, όπως σας είπα, αρκετές φορές. Από τους φαινόταν ότι η καλοσύνη του, η καλή του καρδιά φαινόταν από μακριά. Και επίσης δεν υποτιμώ ποτέ τον όρο διασκεδαστής. ο διασκεδαστής είναι ακριβή. Αν το κάνεις ταιριαστά με τα γούστα του ακροατηρίου, mm-hmm. δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να ξεσηκώσεις τον κόσμο, να βάλεις τον κόσμο να εμπλέκεται σε αυτό που κάνεις κατά τη διάρκεια αυτού που κάνεις. Ο Μαζονάκης, εγώ μια φορά τον έχω δει ζωντανά και μια φορά επίσης μια πρωτοβουλία που έκανε για τον Μπουζούκι πριν λίγα χρόνια. Μάλιστα με είχε καλέσει να συμμετέχω και σε αυτό, αλλά για λόγους που δεν προλάβαινα εκείνο τον καιρό δεν το έκανα. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που, που κάνουν οι διασκεδαστές. Γιατί και αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Επίσης ήταν ένα άλογο κούρσας, να ξέρετε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν η διασκέδαση, τα χρόνια που λειτουργήσε εκείνο, συνδέεται με τη δισκογραφία. Δεν είναι ρήμιν το ένα από το άλλο. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε επιτυχία για να γεμίζει το μαγαζί.
0: Είναι πρωταθλητισμός, λέτε.
1: Πρωταθλητισμός, ναι. Γιατί αυτά τα μαγαζιά που τραγούδησα από ένα σημείο και μετά ο Μαζονάκης, δεν είναι 100 άτομα, 200 άτομα.
0: Δεν τα γεμίζει οποιοδήποτε.
1: Για κάποτε δουλεύανε. Ο Μαζονάκης ξεκινάει δισκογραφικά το 1993. Εκείνα τα χρόνια τα μαγαζιά δουλεύανε τετράημερα, πενταήμερα, εξάημερα, έξτρα. Και η δισκογραφία του από το 1993 ως το 2003 για την κατηγορία, σε εισαγωγικά η λέξη, όμως για αυτό το περιβάλλον που τραγουδούσε, ήταν πολύ καλή. Mm-hmm. Έχουμε ωραία τραγούδια του Νίκου Τερσή, ωραία τραγούδια του Τάκη Μπουγά και του Πάνου Φαλάρα, η στίχη. Άνθρωποι, ναι, μεν και εκείνοι κάναν πρωτοαθλητισμό, ήταν στη δισκογραφία, δηλαδή ήταν δεμένοι με το άρμα της δισκογραφίας. Τους ζητούσαν δηλαδή κάθε μήνα, κάθε χρόνο συγκεκριμένα αριθμό κομματιών, αλλά ήταν μάστορες, καλοί αυτοί. Είναι μάστορες και του δίνανε κάποια τραγούδια που επίσης αντέχουν. Ξέρω εγώ, το Ανήκω σε μένα για παράδειγμα, ή το Μου λείπεις, ή Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Αλλάξανε τα. Ξέρω, είναι αρκετά τα τραγούδια που αντέχουν ακόμα και σήμερα, κυρίως όπως και σε άλλους ερμηνευτές σημαίνει αυτό, της ίδιας κατηγορίας και όχι μόνο. Και επίσης αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση, μαθαίνοντας και τα νέα του, γιατί κοινός μας φίλος ο Θανάσης ο Βασιλάς, ο Μπουζουξής του για πάρα πολλά χρόνια, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, που όλο αυτό το διάστημα, δεκαετία και πάλι νομίζω ήταν στο πλευρό του Μαζονάκη και σήμερα είναι στο πλευρό, ένα χρόνο τώρα στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, αλλά και τη μία φορά που πήγα εγώ, μου έκανε εντύπωση ότι είδα, και όπως μάθαινα πάλι, στρατό από καλλιτέχνες του λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού να διασκεδάζουν ακούγοντας το Μαζονάκη.
0: Να.
1: Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ αν με ρωτούσε κανείς πριν, δεν ξέρω αν θα τολμούσα να προβλέψω αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συζητάμε. Βέβαια υπάρχουν και τα social πια. Δηλαδή θέλω να πω, τα social υπάρχουν στη ζωή μας και διωγγώνουν σε ένα βαθμό τις καταστάσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να παράξει περιεχόμενο, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει εύκολη αναπαραγωγή και άρα κάτι να, πώς να το πω, να φαίνεται μεγενθυμένο. Δεν υποτιμώ προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Το θέτω και αυτό όμως, έτσι, το βάζω και αυτό στην κουβέντα, χωρίς να σημαίνει ότι αφαιρεί κάτι από την αξία του καλλιτέχνη. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν από λίγο, έκανε μια ανάρτηση και χαρακτήρισε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν είναι το ότι έκανε ανάρτηση. Έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν κάνει μια ανάρτηση για να τον αποχαιρετήσουν. Αλλά το γεγονός ότι τον χαρακτήρισε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και ίσως αυτό το οποίο βλέπουμε να εξηγείται απόλυτα με τη λέξη λαϊκό. Το αίρισμα που είχε στον κόσμο, στη γειτονιά του, στην οίκαια, το γεγονός ότι ενώ απέκτησε λεφτά, ενώ είχε μια πορεία και θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος, δεν απεμπόλυσε ποτέ την σχέση του με τη γειτονιά του, δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Άρα τελικά είναι και ο χαρακτήρας, δεν είναι?
1: Ήταν καλή ψυχή, σας λέω, ευγενής. Μου έστελνε δίσκους του, παρότι δεν είχαν πάρτιρες ιδιαίτερες. Εκτιμούσε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, μου έστελνε δίσκους του με αφιερώσεις του, κάποιες ειδικές εκδόσεις. Ήθελε να κάνουμε μαζί, μάλιστα, μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανα τότε στο κανάλι της Βουλής Κατάδυση Ψυχής. Και μου λέει, πότε θα κάνουμε? Δεν θέλω να το δω. Λέω, Γιώργο, εσύ είσαι νέος ακόμα, του λέω. Αν προσέξεις, οι καλλιτέχνες που φιλοξενούνται εκεί, και το έλεγα με ειλικρίνεια, έχουν κάνει ένα πιο μεγάλο κύκλο από σένα, εσύ ακόμα έχεις να γράψεις τα. Και μη σου πω ότι για σένα, και πραγματικά, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις χαρακτήρα και ταυτότητα, αλλά επειδή είχε μια δικιά του κοψιά που λειτουργούσε στα πράγματα, mm-hmm. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και από τους ανθρώπους που ίσως και για να μπορέσει να, τον, να πούμε ότι και τα καλύτερα έρχονται σε κάποιο βαθμό για, για τέτοιους ανθρώπους. Γιατί καλλιτεχνικά είχε μεγάλο πλούτο. Ξέρε πολύ καλά το τραγούδι. Ξέρε τι έκανε. Δεν, γνώριζε το, το, δηλαδή γνώριζε το ρεπερτόριο του, του Καζατζήρη, γνώριζε το ρεπερτόριο του Αγγελόπουλου, γνώριζε τον Καβαλά, γνώριζε, είχε, είχε βαθιά γνώση για τα πράγματα. Δεν είχε, ήξερε καλά τα, το παρελθόν, α το πω έτσι. Και άλλα, και άλλα βέβαια. Και του Βοσκόπουλου,
0: ναι.
1: Του Πάριου και. Ακόμα και Λάσονε του γνώριζε. Δεν ήταν ότι. Οπότε θα μπορούσε να μα εκπλήξει ακόμα πιο πολύ. Αλλά η καλή του καρδιά και η ευγένειά του. Ήταν ευγενή. Σου μιλούσε με πολύ. Με σεβασμό, άκουγε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά περνάνε στο. Κοίταξε το λαϊκό τραγούδι. Αφού όπως είπε και ο κύριος Καρχάκος, μιλάμε για ένα λαϊκό είδωλο. Mm-hmm. Το λαϊκό τραγούδι είναι, που μεταφέρεται τώρα είναι, είναι καθρέφτης της εποχής.
0: Έτσι.
1: Αυτό, το, αυτό, αυτό το, το κοινό, το σημερινό κοινό, έχει τα είδωλα που, του, που επιζητά και που του αναλογούν.
0: Είναι η εποχή μας, του αντιστοιχούν. Λοιπόν, άρα αυτό που βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλαχούτε.
1: Θέλω επίσης να υπογραμμίσω μόνο αυτό, ότι η δισκογραφία του Μαζωνάκη από το διάστημα που σας είπα, το πρώτη, την πρώτη δεκαετία του, είναι εξαιρετική, με παραγωγούς όπως ο Γιώργος Μακράκης, με ηχολήπτες όπως ο Καλημέρης, με μουσικούς πρώτης γραμμής. Δηλαδή δεν είναι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε, τα πράγματα που αντέχουν στον χρόνο, πέρα από αλήθεια και μαστοριά, έχουν ούλια. Και η ούλια του Μαζωνάκη, οι δημιουργοί δηλαδή, που, που, όλοι αυτοί που υπερέτησαν αυτό το πράγμα, που, τα τραγούδια του τέλος πάντων, ήταν πρώτης γραμμής, ειδικά την περίοδο που σας αναφέρω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την κουβέντα και έτσι για, την, για το ότι προσπαθήσαμε να, να δώσουμε αυτή τη διάσταση, να ερμηνεύσουμε αυτό που βλέπουμε, τη δύναμη μιας μαζικής κηδείας όπως αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Κώστας Μπαλαχούτης, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, ήταν μαζί μας. Μαζί μας είναι και η B-Win. Το Spetses Mini Marathon συγκεκριμένει φέτος 15 χρόνια παρουσίας.
2: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. κοσμημά για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
12: Τόξε μας! Τόξε μας! Έρχεται το καλό σου! Ο Νικόλας μας!
13: Φέραν τον ξανά να...
14: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
15: Για στο στόμα σου, αγόρι!
0: Κουρασμένη σε βρήκα.
16: Εντάξει, είχε δουλειά.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο εξαντλητικό.
16: Αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση και για εμάς που καλύπτουμε αυτό το κόμμα. Ήταν ένα κρίσιμο ορόσημο η φετινή δέθεια των Νίκο Ανδρουλάκη. Με τους πέρυξης της Χαριλάου Τρικούπη να εκτιμούν ότι το στοίχημα το κέρδισε. Ότι ήταν μια πολύ καλή ομιλία, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, συγκεκριμένα μέτρα. Δεν υπήρχαν λεφτόδεντρα, αλλά πολύ συγκεκριμένα και μετρημένα πράγματα που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος προέταξε την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Είπε, εμείς εδώ είμαστε παράταξη, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα και να ορίστε, σας παρουσιάζω και τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμα το ΠΑΣΟΚ και θα σας τα καταθέσω τους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης του κόμματος.
0: Άρα τον κύριο Τσίπρα φωτογράφιζε.
16: Κοίταξε, όπως καταλαβαίνεις,
0: εμείς είμαστε παράταξη, έχουμε κόμμα. Ναι. Άλλοι διεκδικούν τη δεύτερη θέση που δεν έχουν όμως, δεν είναι αυτή τη στιγμή.
16: Εμείς το ρωτήσαμε όταν έφτασε η σειρά του Sky για το πολιτικό κενό που είπε ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδι ότι ήρθε να καλύψει. Και εκεί ήταν αποκαλυπτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε, ναι, βέβαια, υπήρχε πολιτικό κενό γιατί με 24 μονάδες διαφορά δεν έχει χάσει κάποιο άλλο κόμμα στην αντιπολίτευση, δείχνοντας προφανώς τον Άλεξ Τσίπρα. Είπε κι άλλα στην απάντησή του στο ερώτημά μας ότι καθότι όταν στα πίσω έδρανα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας και επεξεργαζόταν τη διάλυση της αντιπολίτευσης, εμείς πήραμε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές και όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν, το κάναμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ. Άρα εμπιστευτείτε μας. Ποιος είναι ο στόχος, σας το ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου. Η πρώτη θέση. Ακόμα και μια ψηφό διαφορά. Μα πώς θα γίνει η κυβέρνηση, ναι, το ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι.
0: Αυτό ήταν με επιμονή, μπορώ να πω.
16: Θα
0: και με
16: αιμονή
0: το θέσατε.
16: Ναι. Αλλά. Αν θέλεις έτσι τη γεύση που πήραμε τελικά, ήταν το γεγονός ότι δήλωσε ότι είναι έτοιμος. Είδαμε και ένα κλίμα συσπήρωσης του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω, διότι εγώ κάλυψα και πέρυσι τη ΔΕΘ, που ήταν για πρώτη φορά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης και φέτος.
0: Ναι.
16: Είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Μπορώ να σου πω, δεν είμαι τώρα πολύ καλή με τους αριθμούς.
0: Είναι και προεκλογική βέβαια φετινή.
16: Ναι,
0: οπότε αυτό
16: είχε περισσότερες καρέκλες, ήταν όλες γεμάτες. Είχε αρκετό κόσμο το Βελίδιο.
0: Ναι.
16: Για να παρακολουθήσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το κλίμα όταν τελείωσε ήταν πάρα πολύ καλό. Μετά φυσικά πήγαν σε ένα γνωστό στέκι της πόλης όλοι μαζί. Εκεί
0: δεν πήγατε όλοι μαζί στον Αντώνη Ρέμο?
16: Όχι, εμείς είχαμε δουλειά. Είχα να γράψω για το sky.gr. Αλλά νομίζω ούτε το επιτελή
0: του ΠΑΣΟΚ και του Αντώνη Ρέμου αυτό το οποίο προηγήθηκε.
16: Ούτε επιτελή του ΠΑΣΟΚ από ό,τι καταλαβαίνω πήγαν στον Αντώνη Ρέμου. Μαζεύτηκαν όμως μετά την ομιλία του. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε αποθεωτική υποδοχή ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως εκεί βρέθηκαν και δύο που τους είδαμε και στο Βελίδιο. για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Σου μιλώ, τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Αυλονίτη, που όπως καταλαβαίνεις είναι θέμα ημερών να ενταχθούν και επίσημα στο Πασόκ.
0: Ναι.
16: Και δεν θα είναι εκεί μόνοι, περιμένουμε
0: μετά
16: κι άλλους.
0: Μετά τη φημολογία του τελευταίου διαστήματος, ναι, νομίζω και αυτό θα το
16: ακολουθείται και
0: να
16: μοντέλο
0: να
16: Κρήτης, δηλαδή
0: Κρήτη.
16: Όπως είχαμε την κυρία Τελιγιορίδου και τον κύριο Αβραμάκη που πήγαν 3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια λίγες μέρες μετά τους ανακοίνωσε και επίσημο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και τώρα με τον κύριο Αποστολάκη.
0: Λοιπόν, με τη βοήθειά σου πάντα, Δέσποινα Βλεπάκη, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Θα μας ενημερώνεις, γιατί είπαμε, αυτός ο χειμώνας θα έχει πάρα πολύ ψωμί. Κρατάω όμως την κρίση σου ότι αυτή ήταν μια καλή ομιλία που έκανε
16: και
0: ο.
16: Και η συνέντευξη τύπου είχε θετικά σχόλια, μπορώ
0: δεν
16: να
0: είναι
16: πω.
0: Και εύκολη διαδικασία εδώ.
16: Καθόλου.
0: Λέμε, έτσι, ναι, χρειάζεται και αντανακλαστικά και χρειάζεται αυτό που λέμε να είσαι σε φόρμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας πω κλείνοντας ότι είναι μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Κάθε σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε Go4More 15% στα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο nbg.gr. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας πω ότι στη θέση μας θα είμαστε, όχι από αύριο αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα, υπάρχουν κάτι χρωστούμενα αδείας εδώ, έχω τη χαρά να υποδέχομαι τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Τον Τάκη Γιαννούτσο και τον Θοδωρή Βαμβακάρη.
13: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ.
17: Μην αγχώνεσαι.
13: Μην πειράζει.
0: Sky. Ναι, νομίζω ότι τα έχετε λύσει μετά.
13: Ναι, τα έχουμε λύσει. Τα έχουμε λύσει χρόνια.
0: Εγώ οφείλω όμως να είμαι θεσμική.
13: Ναι.
0: Λοιπόν. Νομίζω ότι σας είναι εκεί το στούντιο. Δηλαδή
13: έχουμε ξανάρθει.
0: Ναι, ναι, ναι,
13: είμαστε.
0: Δεν νιώθετε έτσι περίεργα.
13: Συγκίνηση και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Εντάξει, η πρώτη φορά.
13: Για τα καλά σου λόγια.
17: Η μέρα είναι πάντα σαν την πρώτη. Σαν το σχολείο, 6 χρόνια. 12 ναι. χρόνια. Πάει κάθε
0: και
17: πρώτη μέρα.
0: Τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα είστε μαζί μας καθημερινά στο ραδιόφωνο του Sky. 5 με 6 τα απόγευμα.
13: Ακριβώς. Ναι.
0: Και τι να αναμένουμε από εσάς.
13: Πολλά και διάφορα. Δεν κάνουμε spoiler.
0: Τι δεν θα
13: θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα με το δικό μας τρόπο.
0: Λοιπόν, ναι. Κοντός ο ψαλμός.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Δεν θα έχουμε, δεν ξέρω, αναλύσεις και αυτά.
13: Όχι, όχι, όχι.
17: Θα είμαστε μέσα στην επικαιρότητα, όπως την ξέρουμε, αλλά λίγο πιο χαράλη, γιατί τώρα συναντάμε τους ανθρώπους που γυρίζουν από εδώ. Οπότε τι χρωστάνε οι άνθρωποι. Ναι,
0: πραγματικά, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εύχομαι καλή αρχή, καλή επιτυχία.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εντάξει, είστε και γνωστοί και το κοινό σας αναμένει, άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
13: Κοίταξε, πάντα η κάθε αρχή είναι σαν να ξεκινάμε ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ναι, έτσι είναι, η κάθε αρχή.
17: Πάντα χρειάζονται ναι. αυτά που είπες.
13: Ναι.
17: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
17: Και εσύ
0: να
17: είστε
0: καλά. Σας αναμένουμε.
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Και συντονιζόμαστε καθημερινά 5 με 6.
13: Okay.
0: Λοιπόν, εμείς θα ξαναλέμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
18: Σχολή Παιδαγωγικών. Η Φωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
19: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
20: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
21: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
20: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
21: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
22: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
21: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
23: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
1: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
23: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Sky 89,4.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι πιθανό να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες στον Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής, στη Βόρεια Πολωνία, ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ξεπέρασε τα $109 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαιαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντας στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν περισσότερα στρατηγική σημασία νησιά στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό τους σε μια σημαντική θαλάσσια ναυτιλιακή διαδρομή. Παράλληλα, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Δύο νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική και σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Για τη φωτιά στην Κασάνδρα εκδόθηκε 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς οι φλόγες έπληξαν πυκνό δάσος και τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο

0: Απόγευμα στα γύρω νινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Μαπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε στο Sky 100,3 και είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Από σήμερα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα και είμαστε τώρα στα 11 λεπτά μετά τις 5.
1: Περάσαν και όλα στα πρώτα 11 λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.

0: Τους καναπαλείτε ίδια στο Sky 100,3 για άλλη μια φορά στην επάνωδο μας εδώ πέρα, στα Πάτρια Εδάφη, τα οποία έτσι αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε.
1: Έτσι λοιπόν, για όσους δεν θυμούνται, ήμασταν εδώ στο Sky 100,3 πριν από 13-14 χρόνια, αλήθεια είναι. Σαββατοκύριακο ήμασταν.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Οπότε ξαναγυρίζουμε και
0: είμαστε εδώ, η Δήμητρα εδώ μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, σε θυμόμαστε από τότε. Δήμητρα, πάλι εδώ. Λέγαμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στη ζωή μας και τα λοιπά, και βάλαμε και οι δύο τα γυαλιά της προσβιοποίησης και λέμε η μόνη αλλαγή είναι τα γυαλιά, ευτυχώς.
1: Δήμητρα Σαματίου, λοιπόν, σε ρύθμιση του ήχου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βερτάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δύσκολη μέρα για πολλούς λόγους. Η δισογραφία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα σήμερα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα συνθήματο όπως αθάνατος και γεια σου Γιώργο, και από την υπόκρουση τραγουδιών το αγαπημένοι φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, τελευταία του κατοικία σωτήριο το νεκροταφείο. Πολύς κόσμος, από χτες κιόλας, πολύς κόσμος, ένας τραγουδιστής ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ακόμα και αν δεν άκουγες αυτή τη μουσική, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό έδειξε, ναι. Αυτές οι μέρες αυτό έδειξαν, πραγματικά έδειξαν, όσο και αν ακούγεται κοινότυπο και αν έχει ακουστεί και αν έχει υποθεί, αυτό έδειξαν αυτές οι μέρες, ότι τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως για το ότι ήταν αυτό που έβλεπες από τον Μαζονάκη, ότι ήταν αυθεντικός άνθρωπος, original.
1: Ο αρχιεπίσκοπος.
0: Ούτε φωνή έψαξε, ούτε τραγούδια, ούτε τι είδος τραγούδαγε, ούτε τι φόραγε, τίποτα.
1: Σκέφτηκα λοιπόν, εξής, βλέποντας αυτή όλη την αγάπη που έχει ο κόσμος, διάβασα, έκανα και τα λοιπά. Αυτό που υπάρχει το ενδιαφέρον με την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη είναι πιο προσωπική η σχέση που έχει με τον κόσμο και πιο ανθεκτική στο χρόνο, γιατί ποτέ δεν έδωσε την αίσθηση του κατασκευασμένου λαϊκού ειδόλου. Ακόμα και όταν ήταν στην κορυφή της εμπορικής επιτυχίας, υπήρχε πάνω του κάτι εντελώς αντισυμβατικό. Και ήταν, ας πούμε, και η ευαλωτότητα αυτή που τον έκανε πάρα πολύ αγαπητό και ως και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, και αυτό το κυρίως που δεν ήθελε να είναι αρεστό σε όλους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δημιουργεί ένα ψυχαναγκασμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πασιλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις, αθόρυβη φιλανθρωπική δράση, και όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν ένα παιδί του Θεού, στάθηκε πάντα ανώνυμα και σιωπηλά σε όσους είχαν ανάγκη, ανέφερε ο κύριος Ιερώνυμος.
0: Αυτό έφεραν εδώ που είναι πάρα πολλοί και άνθρωποι που βοηθήθηκαν και άνθρωποι που έχουν ακούσει για τον τρόπο που λειτουργούσε, για τη συμπεριφορά του. Αλλά αυτό το αυθόρμητο που είχε, το ότι δεν τον ένοιαζε πώς θα βγει, τι θα κάνει, που κάποιες φορές νόμιζε ότι ήταν όλο αυτό το πράγμα πολύ πολύ φτιαχτό, και κάποιες φορές νόμιζε ότι όπως βγήκε από το σπίτι, όπως άνοιξε την κάμερά του, έφτιαξε ένα story, δεν τον απασχολούσε τίποτα, γιατί δεν ήταν ότι δεν τον ένοιαζε. Ήταν γιατί αυτό πούλαγε, αυτό του άρεσε, αυτό ήθελε να είναι. Αυτό,
1: και αυτό το βασικό ήταν, ας πούμε, ότι ο Μαζονάκης τραγούδησε πράγματα πάρα πολύ απλά και ανθρώπινα, την απόρριψη, τη μοναξιά, τον έρωτα, την εγκατάλειψη. Και βασικό και στοιχείο που αγαπήθηκε πάρα πολύ, την ανάγκη να ξανασηκωθείς. Και ήταν από τα βασικά υλικά φυσικά του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν αρκεί να τα τραγουδήσεις, αρκεί να καταλάβει ο ακροατής ότι αυτά τα έχεις νιώσει και εσύ ο ίδιος. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν έχεις την απόσταση με τον ακροατή, με τον άνθρωπο που ακούει το τραγούδι σου, που μπορεί να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και αυτό το
1: κατάλαβε. Και βέβαια τα πολλά χρόνια καριέρας που τον ακούσαν άνθρωποι στα 20 τους, τον ακούσαν και στα 50 τους, 30 χρόνια καριέρας.
0: Την είχε αυτή την οικειότητα, γιατί, πώς το λένε, παρέμενε, δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν παιδί της γειτονιάς και γι' αυτό είχε πει και θέλει να ξαναγυρίσει στη γειτονιά. Αλλά την είχε αυτή την οικειότητα και την έδειξε όλος ο κόσμος την οικειότητα που είχε αποκτήσει μαζί του. Δηλαδή δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τώρα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε και τι έγινε.
1: Καλά, αυτά δεν έχουν και μεγάλη
0: όλα
1: σημασία.
0: Αυτά, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, της ανθρώπινης σχέσης και το ότι πολύ απλά κρίμα που πήγε το παιδί τόσο ο νέος, ας πούμε.
1: Και με τέτοιο τρόπο,
0: Και με τέτοιο τρόπο, φυσικά, και με τέτοιο τρόπο, μην ξεχνάμε. Τώρα, ποιος πήγε, πόσοι πήγανε στο αυτό, χτες το βράδυ στην Αγρίπινη και σήμερα στην Κηδεία. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Αν βγάλανε. Ας τον κόσμο να εκφραστεί όπως θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, ότι ο κόσμος, υπάρχει κάποιος ο οποίος ενοχλείται από αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε δημιουργήσει αντιπάθειες ο Μαζονάκης.
0: Όχι, Μαζονάκη. Λέω, ο καθένας κρίνει τώρα. Αυτοί τώρα πάνε και βγάζουν selfie.
1: Εντάξει, για τη μειοψηφία τώρα πάντα θα υπάρχει. Σε μια εποχή λοιπόν social media που το κοινό αναζητά κάτι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ απλό και το πολύ βασικό, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος, και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε είναι μερικά πράγματα που ξέρεις, προσπαθείς να εξηγήσεις, γιατί δεν το έχεις δει αυτό πολύ συχνά. Αυτό που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες δεν το βλέπεις, και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που είναι παράλληλα με τους δύο γιατρούς.
0: Ναι, αυτό που τρέχει,
1: δημιουργείται
0: άλλο.
1: Παράλληλα με τους δύο γιατρούς, όπως ακούσαμε.
0: Φαντάζομαι ότι μόλις φύγει ο Δίνη, ας πούμε, που χάθηκε ο Μαζονάκης, μετά θα πει.
1: Όπως ακούσαμε, και στο δελτίο ειδήσεων, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και βέβαια εκεί υπάρχει και μια άλλη ιστορία, το πόσο. Με τις υποδομές, τις άδειες, μας αφορά όλους μας.
0: Είναι ελέγχος αυτό.
1: Έχει πραγματικό ενδιαφέρον, υπάρχει πραγματικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, πέρα από το αν ήταν γνωστό η πρόσωπο ή όχι, αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, και αν ο πολίτης που περνάει από μια τέτοια πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου να ξέρει ότι η πράξη που πρόκειται να υποστεί γίνεται σε ένα χώρο πραγματικά κατάλληλο και ασφαλή, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Δεν λέω
1: θα λυθεί, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, έχουμε ακούσει εξαγγελίες κτλ. Αλλά πλέον έχει επισημανθεί και πλέον περιμένουμε, ας πούμε, να υπάρξει μια λύση. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε ένα ιατρείο που αυτοδιαφημίζεται για κάτι και τελικά να μην είσαι ασφαλής. Και δεν το ξέρεις ότι. Γιατί αν ήξερες ότι δεν είσαι ασφαλής, δεν θα πήγαινες. Είναι πολύ, πολύ.
0: Και δεν μιλάμε για ένα εμπορικό μαγαζί που το διάλεξες να πας να πάρεις. Μιλάμε ιατρείο. Δηλαδή παίζει με την υγεία. Αν το κομμάτι το οποίο πας για να φτιάξεις θεωρητικά την υγεία σου είναι από μόνο του, δεν δουλεύει καλά, είναι παράνομο, είναι ότι δεν έχει ελεγχθεί, τότε καταλαβαίνεις τι φόβο μπορεί να έχεις απέναντι στη ζωή σου. Έτσι.
1: Δεν είναι το μοναδικό κριτήριο να υπάρχει ένα γιατρός μέσα στην αίθουσα, μέσα στο χώρο αυτό. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές, πρέπει να υπάρχουν άδειες, εξοπλισμός ασφαλείας, πρωτόκολλο για το τι συμβαίνει αν κάτι πάει στραβά. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία, γι' αυτό λέμε ότι είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής και ο τρόπος που έφυγε. Ο τρόπος που έφυγε αφορά όλους μας. Γιατί όλοι μας πηγαίνουμε σε ιατρία, όλοι μας πηγαίνουμε ενδεχομένως να κάνεις μια επέμβαση κάπου που δεν είναι νοσοκομείο, έτσι δεν είναι. Εκεί λοιπόν θες να αισθάνεσαι ασφαλής. Πώς θα αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, με ποιο τρόπο θα αισθάνεσαι ασφαλής. Είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί παράλληλα. Αλλά
0: και ένας τέτοιος μηχανισμός, μια τέτοια ειδικότητα, σε εισαγωγικά πάντα ειδικότητα, που θα έπρεπε να έχει, ας πούμε ότι είχε αυτό το ιατρείο που έλεγε ότι είχε, δεν είναι μόνο για να πας για να, αυτά που ακούγονται, για να γίνεις νέος, για να ανανεωθείς, για να κάνεις. Έχει και ιατρικές προεκτάσεις. Δηλαδή πας για να. Υπάρχουν αρρώστιες που θεραπεύουν με αυτή τη μέθοδο. Παιδιά, μικρά, άνθρωποι.
1: Εννοείς για τους γιατρούς αυτούς συγκεκριμένους.
0: Όχι, εννοώ το μηχάνημα που κάνει αυτή την.
1: Το μηχάνημα, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι, πώς το λένε, δεν είναι μόνο για. Δεν είναι ομορφιάς. Δεν πας εκεί πέρα για να βάλεις, πώς το λένε, για να ξαναγίνεις νέος. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά και δεν κάνει. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια του πολίτη.
1: Να νιώθει ασφαλής και κατοχυρωμένος ο ασθενής.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 210 ή να με επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και βέβαια στο Viber 698-123-1003. Το λέμε πρώτη φορά, οπότε συγχωρήστε μας αν δεν το λέμε σωστά. Όχι σωστά, λέμε τους αριθμούς. Ναι, το τραγουδιστό. Που
0: είναι πολύ αριθμοί, ναι. Είναι πολύ αριθμοί που πρέπει να μάθουμε.
1: Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν του Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας με το «Καλημέρα». Ξεκινήσαμε με το «You know I'm no good». Ήταν η Rolling Stones, αλλά σε ένα τραγούδι της Amy Winehouse. Αυτό εδώ πέρα είναι η ίδια η Amy Winehouse. Άλλο ένα κορίτσι το οποίο έφυγε άδικα, μικρή, νωρίς, με στεναχώρια πολύ, γιατί πάντα ο θάνατος είναι στενάχωρος, αλλά σε αυτές τις ηλικίες, τα 27, είναι πολύ δυσάρεστο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, 14 Σεπτεμβρίου του 83, γεννήθηκε η Amy Winehouse. Αγγλίδα, Βέρα Αγγλίδα, μερικά χρόνια μετά μάλιστα έξω από το Camden έστησαν ένα άγαλμα χάλκινο, υπάρχει ένα χάλκινο άγαλμα. Μάλιστα μπορεί να μην το δεις γιατί είναι στο ύψος της, είχε πολύ πλάκα το ύψος της, δηλαδή γέλαγε και η ίδια, γι' αυτό λέει είχε κάνει όλη αυτή την αφάνα μαλλιά της, την κομμωτική της σφίγγας, για να φαίνουμε λίγο πιο ψηλή. Το οποίο δεν την απασχολούσε, πλάκα έκανε.
1: Και ήταν μια τραγουδίστρια και αυτή πάρα πολύ, πάρα πολύ αγαπητή. Και θυμόμαστε σαν ένα κορίτσι που είχε φοβερό ταλέντο και μια φοβερή ευαισθησία που δεν κατάφερνε πάντα να προστατεύσει τον εαυτό της από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και μάλιστα έμοιαζε να τραγουδά σαν να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Υπήρχε μια αλήθεια στη φωνή της, σχεδόν άβολη. Και έμοιαζε σαν να ανοίγει κάθε φορά λίγο περισσότερο την προσωπική της ζωή μπροστά μας. Πολλά τραγούδια της Amy αναφέροντας τον εαυτό της και σε αυτά που βίωνε, και είχε πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δεν έμοιαζε ποτέ να τραγουδά για να εντυπωσιάσει. Μια τόσο διάσημη τραγουδίστρια, ας πούμε, να καταφέρνει να το έχει αυτό, και δεν το έκανε επιτεδευμένα. Ναι. Το έκανε γιατί το νιώθε. Το έκανε γιατί ήταν αυτή. Ήταν μια πάρα πολύ αυθεντική τραγουδίστρια.
0: Ναι. Ήταν το κορίτσι που, όπως έχουν πει όσοι την γνώρισαν από παιδί, ότι οι πρώτες της λέξεις, οι πρώτες της ανάσες ήταν τραγούδια. Θα είχαμε κι εμείς, και εκείνη φυσικά να ήταν στη ζωή, θα είχαμε την τύχη να τη δούμε 22 Ιουνίου του 2011. Είχαμε πάρει εισιτήρια για αυτή τη συναυλία, αλλά μερικές μέρες πριν είχε δώσει μια πολύ κυκλοφορούν δυσάρεστες εικόνες, ένα πολύ άσχημο βίντεο από την εμφάνισή της μερικές μέρες πριν στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Βελιγράδι, όπου δεν τα πήγε καθόλου καλά, ήταν χάλια ψυχολογικά, χάλια σωματικά, έχανε τους στίχους, δεν έβλεπε μπροστά της, παραπατούσε, άφησε στη μέση της συναυλία και έφυγε, και τις επόμενες μέρες ακύρωσε αρκετές συναυλίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του 2011 που θα την βλέπαμε εδώ πέρα στην
1: Ελλάδα. Αυτός ο χώρος χρειάζεται, το Star System χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον ίδιο τον εαυτό από όσα συνέβαιναν γύρω της. Και γι' αυτό, ας πούμε, είχε το τέλος που είχε.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς μια φοβερή περίπτωση τραγουδίστρια, με τρομερή φωνή και ιδιαίτερα αγαπητή, γιατί ήταν και αυτή πάρα πολύ αυθεντική.
0: Ναι, ένα σοκαριστικό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Θυμάσαι όταν το είχαμε πρώτο δει, ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για την ζωή της, το Amy. Καταγράφει κάθε στιγμή της πορείας της, καταγράφει κυρίως το περιβάλλον της. Εκεί πέρα μένεις πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Πώς το περιβάλλον της, και όταν λέμε περιβάλλον, εννοώ
1: γονείς. Ο πατέρας της. Ο πατέρας της. Ναι, στο Amy νομίζω παίζει η ίδια. Είναι αυτοβιογραφικό και έχει γίνει και μια ταινία πρόσφατα που παίζει μια ηθοποιός καινούργια κι αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε είπαμε ότι.
0: Ναι. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τον πατέρα της, όπου και εκείνη εξομολογείται πόσες φορές την είχε φέρει στα διέξοδα, αλλά πατέρας της ήταν. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοιτάει μόνο την κόρη του σαν μπίζνα και όχι το παιδί του.
1: Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια μέρα, πέρα από την Amy Winehouse, που αφορά πάρα πολύ τα πρόσωπα στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζατζίδης και έφυγε από τη ζωή και η Ειρήνη Παπά, τεράστιες προσωπικότητες.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
5: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών της Καρνιάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σε στενό οικογενειακό κύκλο, το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στην εξώδιο ακολουθία στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαίου αγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στη σύλληψη 40χρονων στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση, κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 27 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ λοιπόν στο Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που διαβάζουμε. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά. Και ο Γιώργος Ομουρούτης, εντάξει, φίλος.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ομουρούτης.
1: Έλα, πες και τα άλλα που είναι. Πρώτη μέρα.
0: Ο Βασίλης και τα λοιπά. Η Σοφία και αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν,
1: μας βρίσκουν και από πάρα πολύ παλιά. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που μας άκουγε εδώ και 25 χρόνια. 30 να πω.
0: Έτσι. Γιατί και εμείς είμαστε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Τα έχουμε τα χρόνια και εμάς. Έχουμε μιλήσει και ακούμε πολλές φορές και διαβάζουμε για την Αθήνα, για τη σημερινή κατάσταση της Αθήνας, η Αθήνα η οποία συνεχώς πάει τα ρεκόρ με τους τουρίστες. Είδα ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή ο Νίκος Βατόπουλος. Η Αθήνα, η παρέτηση της πόλης έγινε κανονικότητα. Και αναφέρεται σε κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, είναι σοβαρά σε μια πόλη που θέλουμε, ας πούμε, να είναι κόσμημα και να αποδέχεται τόσους τουρίστες.
1: Πολύ σοβαρά, βέβαια.
0: Και μάλιστα αναφέρεται στον πρόσφατο βανδαλισμό του Ανδριάντα του Παναγί Βαλιάνου, ο οποίος αντιμετωπίστηκε βέβαια άμεσα από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Όμως αυτό το περιστατικό ανέδειξε για μια ακόμη φορά ένα ευρύτερο πρόβλημα, την απουσία μιας στρατηγικής για την προστασία και συντήρηση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Ένα παράδειγμα, και όσοι έχουν περάσει εκεί από τη Σταδίο θα το έχουν δει τελευταίους μήνες, πολύ και χρόνια, είναι αυτή η τρύπα του Κατράτζου στη Σταδίου, που μένει έτσι όπως είναι, κοντεύει να γίνει δάσος εκεί πέρα, να γίνει ζούγκλα κατά κύριο λόγο, και σε διάφορα άλλα σημεία όπως η Ακαδημία Αθηνών, που γίνονται βανδαλισμοί, γκράφιτι και τα λοιπά.
1: Η Ακαδημία είναι που έχει κάτι λαμαρίνες μπροστά εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το μόνο που κάνουν είναι να σβήνουν τα γκράφιτι, όπως λες εσύ, για να τα καθαρίζουν από τα γκράφιτι. Οι λαμαρίνες δεν λένε να φύγουν από εκεί.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός των ευθυνών, απόσια ελέγχου, έλλειψη κουλτούρας συντήρησης γίνεται, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτή η στρατηγική που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε όλο αυτό. Γιατί χρειάζεται μια επανεκκίνηση η Αθήνα. Και δεν είναι θέμα μόνο δημοτικής διαχείρισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική προτεραιότητα. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα βανδαλισμένο άγαλμα, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο και αυτά, δεν έχουν μια στρατηγική αντιμετώπισης και άμεσης. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί χρειάζεται, ας πούμε, μια προστασία, χρειάζεται ένα μηχανισμό, αυτούς τους λεγόμενους έτσι αυτοματισμούς η πόλη της Αθήνας, γιατί δεν είναι δύσκολο να γίνει.
1: Αυτό ακριβώς δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, το προστάτο παράδειγμα της τοποθέτησης, αυτό το υπέροχο παγκάκι με τον Εκαβάφη πάνω στην
0: Ελλάδα. Το βανδάλισαν.
1: Μπράβο. Δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από το παγκάκι, πήγαν και το βανδάλισαν. Την επόμενη μέρα το είχαν ξαναφτιάξει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο μέγεθος να φτιάξεις τη μύτη και τα γυαλιά του Καβάφη που έσπασαν από να φτιάξεις τα δύο. Αλλά ωραία, ας μην πάρει δύο μέρες. Ας πάρει δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο.
0: Και το
1: αλλά
0: θέμα,
1: να δεις ότι ξεκινάει να φτιαχτεί.
0: Το θέμα δεν είναι η καταστολή. Το θέμα είναι να υπάρχει άμεση αποκατάσταση. Γίνονται πράγματα στην Αθήνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αρσακείου. Είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, όμορφο στην Αθήνα, και γίνονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να μην είμαστε άδικοι. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις των βανδαλισμών υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν νοείται να μένει το γκράφιτι σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα νεοκλασικό, παραπάνω από μία μέρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να αντιμετωπίζεται αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα αυτό δεν είναι κατηγορία προς κάποιον.
1: Όχι.
0: Είναι θέμα δημιουργίας των λεγόμενων αυτοματισμών που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Αθήνα πηγαίνει, δηλαδή πολιτιστικά, πραγματικά, και το βλέπουμε καθημερινά, έχει πάει βήματα μπροστά. Πηγαίνει
0: έχει
1: πάρα
0: πάει,
1: πολύ. Ακούς ανθρώπους τους οποίους δεν το περίμενες, και λέω από όλους τους τομείς, που λένε ότι ναι, αυτό το γκράφιτι είναι έργο τέχνης. Μπορούμε και το καταλαβαίνουμε πια. Όπως καταλαβαίνεις, ένα άλλο γκράφιτι το οποίο είναι ένας, μην πω τίποτα, πήγε και έγραψε ό,τι του ήρθε εκείνη την ώρα. Το ένα είναι τα έργα τέχνης τα προστατεύουν. Έχουμε δει γκράφιτι στην Αθήνα σε μεγάλους τείχους που δεν τα έχει πειράξει κανείς, που τα έχουν φωτίσει κιόλας.
0: Ακόμα όμως και να φτιάξει ένα ωραίο γκράφιτι, μπορεί να πάει κάποιος να το χαλάσει. Είναι αυτό που λέμε ότι η έλλειψη φροντίδας δεν μπορεί να κανονικοποιείται. Καταλυμμένα οικόπεδα, κακότεχνα γκράφιτι, ξεβαμμένες διαβάσεις και όλα αυτά είναι ζητήματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα ωραία λοιπόν που λέμε στην Αθήνα, στα ωραία που λέμε εδώ πέρα του Sky 100,3, είναι και μια υπέροχη συναυλία σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν, διότι η Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Μόσιος Νταλάρας Παπαγεωργίου, Πασχαλή, Βαγγελίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί για να ακούσουμε τραγούδια του αγαπημένου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, όπως υπάρχει και η Μαρία στη γραμμή μας να μας πει τι γίνεται τώρα τέτοια ώρα. Μαρία!
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα, παιδιά. Πόσο χαίρομαι που τα λέμε. Καλή αρχή.
0: Τι καλή που είσαι.
1: Μαράκι, τι, και εμείς τα ίδια χαιρόμαστε.
0: Για πες μας, Μαρία, τι γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ με τη διευθύντριά μας, την κυρία Ποπουλίδου, και φτιάχνουμε μια
0: σκαλέτα.
1: Έφτασε κιόλας η Τζέννη. Αλήθεια.
2: Η Τζέννη είναι ήδη. Η Τζέννη είναι από το πρωί εδώ. Λογικά δεν έχει φύγει, μάλλον έχει φύγει. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια σκαλέτα για τη δύο-ωρη εκπομπή που θα ξεκινήσει στις 6. Και συνειδητοποιήσαμε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σε δύο ώρες μπορεί να χωρίσει, να χωρέσει ούτε το 1/100 των τραγουδιών που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη βοήθεια αυτών των κορυφαίων καλλιτεχνών που σήμερα θα βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο, να σκιαγραφίσουμε αυτή την προσωπικότητα, η οποία για πάρα πολλούς λόγους είναι ιδιαίτερος ξεχωριστή. Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή φτάσαμε 5 και 10, 5 και 4, ότι εκτός από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που πάντα μας βοηθούν κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός που είναι οι συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν φτάσει ήδη και οι πρώτοι φίλοι μας οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις τους μέσα στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τόσο νωρίς,
1: αυτό θέλαμε να συναντήσουμε. Έχει μπει κόσμο που θέλει να κάτσει μπροστά, μπροστά, μπροστά ήδη.
2: Έχουν ανοίξει οι πύλες, άνοιξαν πριν από 10-15 λεπτά και ήδη οι πρώτοι έχουν πάρει θέση.
0: Μια χαρά.
2: Φυσικά, όπως είπατε, εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, οπότε όποιος θέλει μπορεί απευθείας να έρθει στο Καλλιμάρμαρο και από τα εκδοτήρια που είναι ακριβώς μπροστά στον προάβλιο χώρο να πάρει το εισιτήριό του. Ανυπομονή να σας μιλήσει και ένας άλλος όμως, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου.
0: Για να,
2: ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς.
0: Ω, κύριε Γιάννη.
1: Ω, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, κύριε Γιάννη?
3: Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς ήρθατε και πάλι, Γιάννη.
0: Καλώς σε βρήκαμε και πάλι.
3: Τα περισσότερα τα έχει πει η κυρία Σουμπούρητα τώρα, γι' αυτό θα κάνουμε εδώ πέρα. Εμείς οι έξι στην τελευταία θα κοιτάξουμε μια πολύ ερευνητική πάνω του πόλου της Αστυνομίας για να απολαύσουμε την μοναδική Ιταλία.
1: Βέβαια, να σκεφτείς Γιάννη τι ωραία που τα είπε η Μαρία. Τους έχουν δώσει εσένα το χαλασμένο μικρόφωνο και η Μαρία έχει πάρει το καλό. Δεν ακούστηκε ένα γεια και ένα γεια στην αρχή και στο τέλος.
0: Θα δώσουμε οδηγίες για εισιτήρια πέρα από τα εκδοτήρια. Θα δώσουμε οδηγίες και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι, ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ωράριο του μετρό για σήμερα θα παραταθεί μέχρι τη μία η ώρα. Α, όχι, για όλα, τα,
0: τρόλεϊ,
1: μέσα,
0: ναι,
1: για όλα
0: ναι.
1: τα μέσα. Τρόλεϊ, λεωφορείο, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ.
0: Συγκεκριμένα τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο το 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6.
1: Ο Γιάννης έφτιαξε το μικρόφωνο του Γιάννη.
0: Γιάννη?
1: Γιάννη, έφυξε.
0: Τίποτα. Χάλασε και τη Μαρία.
1: Χάλασε και τη Μαρία.
0: Εκτός αν το έχουν κλείσει.
1: Γιάννη. Εκτός αν χαίρευε πάνω ο Γιάννης να κάνει sound check, να τραγουδήσει.
0: Μια φοβερή στιγμή. Ακούσουμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break και θα πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά που θα δείτε απόψε.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά.
9: Τόξε μας, τόξε μας. Έρχεται το καλό σου. Ο Νικόλας μας.
10: Φέραν τον ξανά να το.
11: Από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα λέγω.
12: Για στο στόμα σου, αγόρι.
13: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
14: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τα εισιτήρια για τη σημερινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, στα εκδοτήρια στο συνήθω του σταδίου, μέχρι την έναρξη της συναυλίας και επίσης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολωνάκι Τσακάλωφ 14. Όπως είπαμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στο τρόλι γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο στο 550, στον ηλεκτρικό, γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ 4 και 6. Αν και είδα μόλις ότι παράταση ωραρίου σε μετρό και τραμ μέχρι τις 2 τα τελευταία δρομολόγια από Σύνταγμα. Το βλέπω πριν, η είδηση πριν από φρεσκότατη, πριν από 20 λεπτά.
1: Και όλη η αγάπη του Sky 100,3 για την αναδάσωση για τα δέντρα, που δεν είναι κάτι καινούριο που τα ακούμε χρόνια και έχει συνδεθεί το όνομά του. Να ξέρετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Και κάτι πολύ ωραίο που διαβάζουμε τώρα εδώ στο δελτίο τύπου: στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας που κάθε χρόνο το καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη και κρεμόμαστε από τα χείλη, από την αντοχή, από τη δουλειά τους.
0: Κυρίως
1: από
0: τη δουλειά τους.
1: Και το χειμώνα τους ξεχνάμε, δεν από τίποτα άλλο, δεν από διαλογή. Το χειμώνα τους ξεχνάμε. Το καλοκαίρι πάλι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί πάντα για μας. Με χειμώνα τη ζωή τους.
0: Έτσι είναι, στην πρώτη γραμμή. Δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Και επίσης ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ανεβαίνει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει τον βληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζο, ένα έργο το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία. Έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Όπως είπαμε λοιπόν, απόψε το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλή Μάρμαρο.
1: Λίγο ακόμα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά μας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον Θοδωρή, κάθε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο είναι σαν πρώτη φορά, είναι σαν την πρώτη δημοτικού. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε, κίνηση στους δρόμους, τι συμβαίνει, μια καλησπέρα, μια καλή τύχη στο Viber.
0: Για τα επόμενα 6 λεπτά.
1: Ναι, για τα επόμενα 6 λεπτά. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Εντάξει, Δήμητρα, σωστά.
0: Σωστά
1: το επιματάκι.
0: Λοιπόν, για πολύ λίγο, ας πούμε για μια συναυλία που έγινε το Σάββατο, ένα αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το είχε οργανώσει ο γιος του, Άνταμ Κοέν. Όλοι θυμηθήκαμε βέβαια την Ίδρα, τη μεγάλη του αγάπη του Λέοναρντ Κοέν για την Ίδρα, όπου στην Ίδρα υπάρχει και οδός Λέοναρντ Κοέν. Είναι εκεί το σπίτι που είχε αγοράσει ο σπουδαίος τραγουδιστής το 1960, όταν είχε έρθει στο νησί πολύ πριν γίνει γνωστός. Έψαχνε να βρει ένα ήσυχο και τόπο και οικονομικό βέβαια για να μπορέσει να αγοράσει ένα σπίτι, και το αγόρασε τότε $1,500 είχε πάρει το σπίτι στην Ίδρα από κληρονομιά της γιαγιάς του.
1: Σκέψου, $1,500.
0: Εκεί είχε ζήσει με την Μαριάν Ήχλεν, που ήταν και το γιο της, που το So Long Marianne, το τραγούδι από αυτήν το εμπνεύστηκε. Και βέβαια και το Bird on the Wire το είχε συνδέσει με την εικόνα των πουλιών πάνω στα τηλεφωνικά καλώδια του νησιού.
1: Ναι.
0: Από εκεί του ήρθε η έμπνευση για το τραγούδι.
1: Το σπίτι έχει μείνει εκεί. Υπάρχει ένας.
0: Ναι.
1: Έχει τοποθετήσει ο Δήμαρχος μπροστά μόνο μια ταμπελίτσα αυτή του δρόμου που λέει ότι οδός Λέοναρντ Κοέν. Το σπίτι το επιμελείται και το φτιάχνει και το προσέχει ο γιος του. Εκεί, όπως είπες, που πήγε το 60, όχι απλά δεν είχε αυτοκίνητα που ακόμα δεν έχει.
0: Καλά, δεν έχει αυτοκίνητα.
1: Ναι. Εκεί δεν είχε και ρεύμα. Ναι. Γι' αυτό ακούμε γκράμπα γκρούμπα τον Λέοναρντ Κοέν χωρίς ηλεκτρική. Κιθάρα. Δεν ήταν ότι δεν είχε ενισχυτή, είναι ότι δεν είχε ρεύμα να βάλει τον ενισχυτή, το οπότε τα έγραψε όλα ακουστικά. Αν και εκείνη την περίοδο που πήγε στην Ίδρα ήταν ακόμα ποιητής συγγραφέας.
0: 1960 ήταν πολύ,
1: δεν
0: πάρα πολύ.
1: Δεν είχε πιάσει την κιθάρα ακόμα
0: πάρα πολύ
1: να συνθέτει τη μουσική, ας πούμε.
0: Ονομάστηκε ο δρόμος Λέοναρντ Κοέν, βέβαια δεν έχει μετατραπεί σε μουσείο, έχει παραμείνει στην οικογένεια η κατοικία αυτή μετά το θάνατό του 2016, πριν από 10 χρόνια. Και έτσι λοιπόν έγινε και η συναυλία αυτή πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ σημαντική.
1: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία. Ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ελπίζουμε να γίνει κάτι ωραίο, βέβαια εφόσον έχει την επίβλεψη ο γιος του, ο Άνταμ, θα γίνει κάτι καλό, γιατί έχουμε δει σπίτια σε διάφορες πόλεις φοβερών προσωπικότητων της χώρας, τα οποία είναι, δηλαδή,
0: δεν θα σπίρουν. Αυτά είναι στη διάθεση της οικογένειας. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις γιατί δεν το κάνεις μουσείο, θέλω να το κρατήσω σπίτι. Δηλαδή, όχι, δεν μπορείς να πιέσει κάποιος.
1: Όχι, εκτός οικογένειας.
0: Μέλος οικογένειας.
1: Δηλαδή, ναι, το σπίτι του Καριωτάκη, ας πούμε, στην Πρέβεζα, ο Καριωτάκης ζούσε με ενίκιο εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα απλό μυαλό δεν μπορεί να φανταστεί ότι το σπίτι που ζούσε ο Καριωτάκης συνεχίζει να νοικιάζεται και μπαίνει ο καθένας μέσα και μένει.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό, το λες εκεί στο Δήμο και λες, δεν θα κάνετε. Γιατί λέω, αφού με ενίκιο έμενε.
0: Γι' αυτό είναι ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή, να γίνεται κάτι μουσείο. Ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις διαθέσεις οικογένειας, όπου βέβαια υπάρχουν κληρονόμοι. Όπου υπάρχει και ιδιοκτητών. Σωστό και ιδιοκτητών. Πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Πραγματικά. Και δεν περί αυτό λογούμε. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι, όπως μας ξέρετε τόσα πολλά χρόνια. Για όσους δεν μας ξέρουν, να πούμε ότι είμαστε με τον Τάκη 29 χρόνια μαζί. Κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Θα περάσουμε εδώ τα 30. Πρώτα Θεός, θα περάσουμε εδώ τα 30. Ναι, φέτος, ναι. Θα γιορτάσουμε τα 30.
0: Εδώ, ναι.
1: Εντάξει, ωραία, θα είναι.
0: Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε.
1: Τίποτα, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε τραγούδι, λίγο πριν φύγουμε.
1: Να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα.

0: Λοιπόν, είπαμε όλοι μαζί μπορούμε 9 η ώρα το βράδυ. Όσοι δεν καταφέρετε να πάτε και μείνετε σπίτι, έχουμε να σας προτείνουμε κάτι. Έχουμε πρεμιέρα στο Sky Μπλε Ώρες στις 9 το βράδυ. Η νέα καθηλωτική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Εγγύηση για την επιτυχία η ομάδα αυτή. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Sky απόψε Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μας μεταφέρει σε υπέροχες τοποθεσίες εκεί στο Πήλιο, που το αγαπάμε πάρα πολύ το Πήλιο.
1: Οπότε δεν το αγαπάει το Πήλιο.
0: Ποιος δεν το αγαπάει, είναι σωστό.
1: Τόσο όμορφο μέρος, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Ελένη, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έχουμε ήδη φοβερή πρόσκληση. Ελένη μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτρη, στη γειτονιά τη δική μου.
0: Ωραία.
1: Θα αναγκαστείς να κατέβεις. Με έφημα μουσική όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Εντάξει.
0: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα. Λοιπόν.
0: Φεύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε εδώ στο Sky 100,3. Είναι πόσα 4 λεπτά πριν από τις. Φεύγουμε. Είναι τα όρια είναι ακριβέστατα εδώ. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
1: Yes, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν όλοι μαζί και τη Δήμητρα Σταματίου που ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Κωνσταντίνα μας στη μουσική επιμέλεια και Ρούλε Βρετάκου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Φεύγουμε λοιπόν. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
9: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Η ώρα είναι 6.

0: 89,4.
1: Σκάι με την Άσπα Παναγωπούλου. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί τη Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εν τω μεταξύ, σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χέρι στο Γιώργο Μαζονάκη με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Αγαπημένοι φίλοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί μαζί με ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου βρίσκονταν εκεί, στην παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ξεπέρασε τα 109 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελογωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και της υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028 χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάια Κάλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο Πολωνικός στρατός ανέστηρε από τη θάλασσα στις ακτές στη Βαλτική στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιά στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Για 15η συνεχόμενη μέρα παραμένει ενεργή η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η κίνηση της Τουρκίας να προφυλακίσει μετά από εφόδους και συλλήψεις 16 μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί και να εγγυάται το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολούθησαν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη μία, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10, 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 5-50 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την

0: ποιότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για τη πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο και τα παιδιά της αλλαγής Μαριάννα Στασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς για την συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία».

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, καλώς ήρθατε. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο στο Καλλιμάρμαρο. Απόψε θα το γεμίσουμε με τα τραγούδια ενός ανθρώπου που αρνούνται πεισματικά να μεγαλώσουν.
1: Εγώ έχω να πω πάντως ότι ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που μόνο αυτή η εκπομπή, νομίζω ότι είναι η εκπομπή που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλη εκπομπή στην Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα. Το Καλημέρα Ήλιε, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι σήμα κατά τεθέν και τη εκπομπή και προφανώς και τη σημερινή συναυλία εννοείται.
0: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κάθε χρόνο, όταν δίνουμε ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο για το μεγάλο μουσικό γεγονός που διοργανώνει ο Sky και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Μάνος Λοΐζος, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια για την ελευθερία.
1: Ο Μάνος, βασικά. Όταν ακούς καλλιτέχνη με το μικρό του όνομα, ο Μάνος είναι εγγύηση πάντα γιατί έχει αφήσει κανονικά το σημάδι του στην ελληνική ιστορία.
0: Ξενιτιά, ελευθερία, θάλασσα, έρωτας, φτώχεια. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, επειδή εμείς δεν ησυχάζουμε, θα σας αποκαλύψουμε ένα μικρό κομμάτι από το ξεκίνημα της συναυλίας. Θα ακούσετε παιδικές φωνούλες και θα πλησιάσουμε γιατί κάνουν πρόβα τώρα, ναι, για να πάρετε μία γεύση.
1: Είναι κάτι πεισματάριδες.
0: Αυτό είναι το μουσικό σύνολο.
1: Αυτό είναι ακριβώς, που τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσουν οι συναυλίες και τους ακούτε σιγά σιγά από κάτω. Και εμείς μπαίνουμε τώρα στα παρασκήνια για να τους ακούσουμε.
0: Και θα ανέβουμε τώρα πάνω για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε όσο περισσότερο γίνεται.

0: Μαγευτήκατε όπως εμείς. Γιατί σε εμάς συνέβη ήδη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καταπληκτική. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπήκαμε μέσα και εντελώς τυχαία. Καλημέρα, Ήλια, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ μες στο Καλλιμάρμαρο για να ακούτε από πίσω τις πρόβες,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Λοιπόν, όπως πρέπει.
0: Όπου με ξεσηκώνουν τώρα, δεν γίνεται. Θα ξαναπλησιάσω.
1: Πήγαινε.

0: Λοιπόν, να πούμε μαέστρος Χρήστος Σταματίου. Παρακαλώ πολύ, πεισματάριδες. Έτσι κάπως θα ξεκινήσει η συναυλία μας απόψε.
1: Μπράβο στον κύριο Σταματίου. Ένα έχω να πω, μπράβο. Είναι καταπληκτικά παιδιά. Για πες ηλικίες τώρα.
0: Λοιπόν, οι ηλικίες είναι από 6 έως πρώτη ηλικίου, δευτέρα ηλικίου. Ναι. Βλέπετε κάτι πιτσιρικάκια απίστευτα. Ναι, ναι. Παίζουν όλα τα μουσικά όργανα όπως μπορείτε να ακούσετε. Θα ξεκινήσουν από ένα τραγούδι από τα παιδικά του Λοΐζου, που είναι ο Στάθης από το Κουνουπίδι.
1: Γιατί και αμέσως μετά ο Ήλιος. Και μετά ο Ήλιος, που το ξέρουμε όλοι για πολλούς λόγους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, θα μην νομίζετε.
0: Καλά, θα επιστρέψουμε. Γιατί προσέξτε ποια είναι η διαφορά φέτος σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Είναι η εξής.
1: Για τους φανατικούς τα λες αυτά, που είναι κάθε χρόνο εδώ, που είναι κάθε χρόνο συναυλίες, όλοι μαζί μπορούμε. Και η σημερινή είναι μια μεγάλη μέρα και ήδη περιμένουν την επόμενη.
0: Φυσικά. Ήδη προετοιμάζεται η επόμενη.
1: Αυτό είναι, okay.
0: Λοιπόν, η διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές είναι η εξής. Ότι τα παιδιά της αλλαγής φέτος θα έχουν την ευκαιρία να μπουν και στα παρασκήνια. Άρα, επειδή ήδη οι ομάδες των καλλιτεχνών σιγά σιγά αρχίζουν να μαζεύονται, σε λίγο θα είμαστε εκεί, στα παρασκήνια, για να παρακολουθήσουμε από κοντά όλες τις προετοιμασίες. Ποιοι θα είναι όμως, τι θα ακούσουμε απόψε?
1: Να πούμε για άλλη μια φορά, πριν πούμε ποιους ακούσουμε, ότι μπορείτε να αγοράζετε εισιτήριο, εννοείται, όσοι έρχεστε τώρα εδώ στο Καλή Μάρμαρο, εδώ μπροστά σας περιμένουν εισιτήρια για να μπείτε μέσα. Είναι πολύ πολύ εύκολη διαδικασία. Λοιπόν, μπορείτε, έρχεστε, αγοράζετε εισιτήριο, μπαίνετε μέσα και απολαμβάνετε τη μεγαλύτερη συναυλία. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Πάμε στους καλλιτέχνες.
1: Και δεν πάμε στους καλλιτέχνες. Και πολλά τραγούδια.
0: Ποιοι θα είναι?
1: Εμείς έχουμε το πρόγραμμα εδώ μπροστά, αλλά δεν τα πούμε τίποτα.
0: Λοιπόν, καλλιτέχνες. Θα ακούσετε τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, το Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη,
1: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Πολύ πολύ καλλιτέχνες με πάρα πολλά τραγούδια. Δεν θα αποκαλύψουμε τίποτα όπως κάθε χρόνο. Έχουμε μπροστά μας όλο το πρόγραμμα με κορύφωση τρομερά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και αυτά που έχετε τραγουδήσει πολύ. Πολλές δεκαετίες τώρα.
0: Έχουμε επίσης να σας πούμε πάρα πολλές ιστορίες πίσω από αυτά τα ιστορικά τραγούδια που έγραψε ο Λοΐζος. Γι' αυτό καταρχάς πριν παρουσιάσουμε την ομάδα από όλη αυτή την παραγωγή που και φέτος στήθηκε έξω από το Καλή Μάρμαρο, Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντριά μας εδώ από πολύ νωρίς και σε όλη την προετοιμασία.
1: Πείτε μας κάτι, κυρία Πουπουλίδου, πριν ξεκινήσουμε.
2: Εύχομαι να πάει καλά και αυτή η συναυλία, το όλοι μαζί μπορούμε. Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Ο καιρός μας βοηθάει. Είναι πολύ εύκολο να έρθουν εδώ όσοι μας ακούν, όπως είπες και εσύ, τελευταία στιγμή μπορούν να πάρουν το εισιτήριό τους και να μπουν στο Καλή Μάρμαρο. Και βέβαια μπορούν μετά το τέλος της συναυλίας να φύγουν εύκολα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέσα μεταφοράς μέχρι τη μία το βράδυ. Οπότε τους περιμένουμε.
1: Σας περιμένουμε όλες, λοιπόν.
0: Είναι όλα ρυθμισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Λοιπόν, ο Ηλίας Αντεπλής από το Φάληρο που συντονίζει τη μετάδοση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 8. Έναρξη της συναυλίας μας στις 9, κλασικά.
1: Εδώ το επιτελείο είναι Γιώργος Χωριανόπουλος, ο άνθρωπός μας. Εδώ πάντα σταθερός, πυλώνας συναυλίες πάντα. Μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, όπου ρυθμίζουν τον ήχο και συντονίζουν τα πάντα.
0: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι στον αέρα και θα του ζητήσουμε να ετοιμάζει, παρακαλώ πολύ, σε λίγο το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας, το οποίο κι αν έχει ιστορία αυτό το τραγούδι. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά τώρα.
1: Και θα σας αποκαλύψουμε και κάτι αφού ακούσουμε το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Τι θα γίνει απόψε εδώ με το Ζεμπέκικο της Ευδοκίας? Ποιος θα είναι εδώ? Γι' αυτό το
0: έκπληξη.
1: Τραγούδι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Ο τίτλος της σημερινής συναυλίας, καθόλου τυχαία, γιατί ο δρόμος του Λοΐζου πέρασε από τη δικτατορία, τη λογοκρισία, τη μεταπολίτευση και σήμερα καταλήγει εδώ στο Καλή Μάρμαρο. Έφυγε 17 Σεπτεμβρίου του 1982, που
1: όπως
0: σημαίνει
1: αυτές
0: ότι
1: ημέρες.
0: Σε τρεις ημέρες συμπληρώνεται, φτάνουμε στην 44η επέτειο από το θάνατο του Μάνου Λοΐζου, ο οποίος έφυγε και πάρα πολύ νωρίς, έτσι.
1: Και πολλά τραγούδια πάντα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, που είναι πάντα εδώ δραστήριος και ζωηρός.
3: Μας ήρθε και νέα παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Τα σέβη μου, να είστε πάντα καλά.
0: Καλή μας επιτυχία.
4: Καλή επιτυχία. Να ξέρετε ότι με ένα εισιτήριο αγοράζουμε τρία δεντράκια. Άρα λοιπόν, Θέλουμε τη βοήθειά σας, ούτως ώστε εδώ πέρα να έχουμε τα καλύτερα έσοδα για να κάνουμε τις καλύτερες δροφητεύσεις από Νοέμβριο μέχρι και τέλη Μαρτίου, που όπως κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ηλικία δεν έχει καμία σχέση για το αν έχει αγαπηθεί ένας μεγάλος συνθέτης όπως ήταν ο Μάνος Λοϊζού.
1: Θυμάσαι τι έχουμε πάθει στις προηγούμενες συναυλίες τα προηγούμενα χρόνια για το Στέλιο Καζατζίδη, ας πούμε, που ήταν εδώ πιτσιρίκια και λένε τα άκουγα στο σπίτι εγώ τα τραγούδια αυτά.
0: Έχω πιτσιρικά.
1: Πιτσιρικά είναι, ναι, όντως.
3: Γεια σας, τι μου κάνετε.
0: Εσείς πώς είστε. Το όνομά σου?
3: Δημήτρης, χάρηκα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ήρθες σήμερα εδώ να ακούσεις Λοϊζού και όλους αυτούς τους κορυφαίους καλλιτέχνες που θα γεμίσουν σήμερα το Καλλιμάρμα.
3: Πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτή η συναυλία με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες όπως Χρήστο Μάστορα, Μαρίνα Σάτι και άλλους πολλούς που τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
0: Γιώργος Νταλάρας και όχι μόνο. Θα είναι όλοι εδώ. Τραγούδια έχεις κάποιο αγαπημένο?
3: Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία που το κάναμε σε παραστάσεις στο σχολείο μας, γυμνάσιο και λύκειο, που τραγουδούσαμε συνέχεια και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
1: Το τραγουδούσαμε όλοι, στα σχολεία, όντως.
0: Όλοι το
1: ισχύει
0: τραγουδήσαμε.
1: Αυτό.
0: Στο σχολείο. Εσύ πόσο χρονών είσαι?
3: Θα κλείσω τα 19 σύντομα.
0: Κλείνεις τα 19. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Είσαι με την παρέα σου εδώ?
3: Ναι, με την παρέα μου εκεί πέρα.
1: Έφυγες, Μαρία, έφυγες.
0: Πάμε.
1: Σε κατάλαβα.
0: Μην φύγετε. Όχι τώρα. Τώρα την πατήσατε. Λοιπόν.
1: Γιατί διαλύονται, Μαρία, δεν πιστεύω.
0: Κοντά. Είναι ραδιόφωνο, μη φοβάστε καθόλου. Θέλω να ακούσω φωνούλες. Τα ονόματα, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
5: Ουρανία Πιάτσικα.
0: Γεια σου, Ουρανία. Τα μικρά σας.
5: Επιστήμη.
0: Καλώς την.
6: Διάκοβος.
0: Γεια σας, παιδιά. Όλοι είστε 19 εσείς τώρα.
7: Ναι, πάνω κάτω.
0: Εσείς είστε 20, πολύ μεγάλη εσύ. Και ήρθατε λοιπόν να ακούσετε σήμερα, απόψε εδώ, στο υπέροχο Καλλιμάρμαρο, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις φωνές τους. Και φόντο έχουμε το Μάνο Λοϊζού, φυσικά.
5: Φυσικά.
0: Θα τραγουδήσετε? Θα τραγουδήσουμε.
5: Θα τραγουδήσουμε, ναι.
0: Νομίζω ότι θα ξέρετε πολλά, παιδιά.
5: Ξέρουμε, ναι.
0: Τα ξέρετε τώρα και από τους γονείς. Αυτά είναι ακούσμα. Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπε πριν από λίγο ο φίλος μου εδώ.
1: Σίγουρα το έχετε τραγουδήσει στις σχολικές γιορτές. Όλοι. Όπως και εμείς.
0: Ωραία, θέλετε να το πούμε?
1: Το ρεφρέν μπορούμε να το πούμε.
0: Μπορούμε.
1: Τρί.
8: Η του ιστορία. Για να

0: γράψαν παιδιά.
1: Μπράβο σας, πολύ ωραία. Περισσότερα μέσα λοιπόν. Περισσότερα μέσα.
2: Θα ξανάρθουμε, παιδιά. Να ξέρετε.
1: Περάστε υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, μήπως είμαστε έτοιμοι. Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ, παιδάκι μου.
2: Και εσύ. Καλώς τον.
3: Γεια σας, Σταύρος ονομάζομαι.
2: Γεια σου, Σταύρο.
3: Ήρθα εδώ να ακούσω τα τραγούδια που μας μεγάλωσε, γενιές και γενιές.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι οι περισσότεροι που είναι εδώ είναι πιτσιρικάκια, όπως ακούτε. Δηλαδή η νεολαία βάζει τα γυαλιά στο ξεκίνημα εδώ.
1: Ναι, από 18 που ακούσαμε πριν μέχρι 25 από ό,τι βλέπω τώρα ο φίλος μας. Το πιάσα, το πιάσα.
2: Και σε βλέπω πάρα πολύ χαρούμενο και χαιρόμαστε κι εμείς που είστε εδώ.
3: Χαίρομαι κι εγώ. Ήρθα να ακούσω τα ωραία τραγούδια και να καθίσω στη συναυλία και να τη χαρώ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε τέλεια. Για χαρά.
2: Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε λιγάκι. Τι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, όχι ακόμα. Όχι
1: τραγούδι
2: ακόμα,
1: δεν λοιπόν. Παίξουμε έχουμε λίγο. Ακόμα. Δεν έχεις να πεις μια ιστορία, είπες.
2: Έχω να πω ιστορία αφού πρώτα ακούσουμε όμως το απόλυτο.
1: Μπράβο.
2: Νίκο, είμαστε έτοιμοι. Δώστε.

0: Λοιπόν, τώρα, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Από τα πιο ωραία σημεία της απόψινής συναυλίας.
1: Προς τα έξω, γιατί ξεκίνησαν οι πρόδες τώρα. Και...
0: Θα είναι η παρουσία του Θανάση Πολυκανδριώτη. Και δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος μουσικός που θα παίξει το κομμάτι. Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός. Ο Πολυκανδριώτης έχει συμμετάσχει στην ηχογράφηση του έργου, παίζοντας μπουζούκι, λαούτο, μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο και άλλους κορυφαίους μουσικούς. Θα ακούσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στο DNA της ιστορικής ηχογράφησης αυτού.
1: Με τι όμως, με τζουρά.
0: Φυσικά.
1: Θα έρθει εδώ, θα παίξει πάνω. Ο κορυφαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης έχει κάτσει δίπλα και έχει παίξει μουσική στους μεγαλύτερους τραγουδιστές της χώρας, για τους μεγαλύτερους συνθέτες και για τους μεγαλύτερους μουσικούς, όπως και τον Μάνο Λοΐζο, όπως και τον Μπίκο Ευδοκίας.
0: Υπάρχει και μια πολύ ωραία αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ο Λοΐζος είχε ζητήσει από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει λόγια πάνω στη μελωδία. Αλλά εκείνος θεώρησε ότι η μουσική ήταν τόσο δυνατή και ότι οι στίχοι θα την αποδυνάμωναν. Και το κομμάτι έμεινε οργανικό και καλά έκανε.
1: Μάλλον είχε δίκιο, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα συνεχίζονται
1: έχουν
0: οι πρόβες.
1: Έχουν ξεκινήσει πρόβες τώρα κανονικά.
0: Ναι.
1: Και έχουν παίξει και τα βαριά τα όργανα. Πριν ακούγαμε τις παιδικές φωνούλες. Τώρα ξεκίνησε το κανονικό πρόγραμμα και πάμε λίγο προς τα μέσα να δούμε τι γίνεται.
0: Θα γιατί... κλέψουμε δηλαδή.
1: Λίγο όσο μπορούμε, ρε παιδί μου. Και εμείς.
0: Ωραία. Για ακούστε τι γίνεται τώρα. Για ακούστε.

0: αν βλέπω καλά, που βλέπω καλά, είναι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης και κάνει αυτή τη στιγμή πρόβα. Ο κορυφαίος Μιλτιάδης Πασχαλίδης, από τους μεγαλύτερους ροκάδες της χώρας. Και είναι ήδη εδώ και σας περιμένει προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν τα λεπτά, έχουμε και μεγαλύτερη αγωνία για να φτάσουμε στις 9 και να ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πέρασε κιόλας το πρώτο μέρος. Ερχόμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Μαζεύεται αρκετός κόσμος. Θυμίζουμε, όσοι δεν έχετε εισιτήριο, μπορείτε να έρθετε εδώ στα εκδοτήρια έξω από το Καλλιμάρμαρο να βγάλετε το εισιτήριό σας και να μπείτε κανονικά για να απολαύσετε αυτή τη μαγική βραδιά. Διαφημίσεις.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ! Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ! Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Sky 89,4.
12: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το μεσημέρι το ίστατο χέρι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα, δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Στη σύλληψη 40χρονου στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές. Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό οχηματαγωγό ταχύπλο Super Express μετά από επακούμβηση στον προβλήτα κατά διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι 627 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Στον αιώνα.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

0: Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο Καλλιμάρμαρο. Ζωντανά από τον Sky 100,3. Είναι αυτή η μέρα που περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς.
1: Την περιμένουμε μήνες αυτή τη μέρα και ξεκινάμε σιγά σιγά. Ήδη είναι μπροστά στις πύλες του Καλλιμάρμαρο ο κόσμος και περιμένει. Μπορείτε φυσικά να έρθετε και τώρα να πάρετε εισιτήρια. Το ξαναλέμε για τους φίλους που ακούτε τώρα Μάνο Λέζο και σκεφτήκατε, εγώ γιατί δεν πήγα, εγώ γιατί δεν τα άκουσα αυτό. Έλατε τώρα λοιπόν. Σου έχω ιστορία για το Αχελιδόνι μου. Έπαιζε τάβλι ο Μάνος Λοΐζος. Με κάποιον έπαιζε τάβλι κάποια στιγμή. Δεν θα το πω την ιστορία με τα ονόματα για να μην κάνω κάποιο λάθος. Και του ζητούσε καθ' όλη τη διάρκεια να παίζει συνέχεια αυτό το τραγούδι. Και το έβαζε συνέχεια και συνέχεια στο γράμμα. Συνέχεια, επανάληψη. Παίζαν τάβλι ώρες και έπαιζε μόνο το Αχελιδόνι μου. Κάθε τρία λεπτά το ίδιο τραγούδι.
0: Είναι ο άνθρωπος και γι' αυτό βλέπω και τόσο πολύ ενδιαφέρον από ανθρώπους κάθε ηλικίας που έμελε να γράψει μερικές από τις πιο όμορφες ελληνικές μελωδίες του 20ου αιώνα. Λοιπόν, έχω ένα challenge.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ζητήσω από όλους τους φίλους μας που είναι εδώ, θέλω πολύ δυνατά να πείτε με το 3 «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία», γιατί αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας μας. Λοιπόν, 1, 2, 3.
2: «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία».
0: Μπράβο σας ρε παιδιά, μπράβο σας.
1: Πώς τα οργανώνεις αυτά βρε Μάρια.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε? Καλά. Τιμή.
1: Εντελώς.
4: Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ μιλάμε με κόσμο που περιμένει στην είσοδο προκειμένου να μπει μέσα στο Καλλιμάρμαρο σε λίγη ώρα. Ποιος θέλει να μας μιλήσει?
1: Εδώ είμαστε. Ο κύριος θέλει να μιλήσει. Γεια σας κύριε.
5: Θα μιλήσω, γιατί να μιλήσω.
1: Είμαστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι, πανέτοιμοι.
1: Τι περιμένετε να ακούσετε σήμερα?
5: Τα καλύτερα.
1: Ποιο τραγούδι, ποιο?
5: Και το δρόμο που είχε τη δικιά του ιστορία. Και ποιο άλλο?
0: Αχ, θα βοηθήσω.
1: Εγώ θέλω τον καφενέ.
5: Τον καφενέ. Καλός ο καφενές.
1: Καλός ο καφενές, εντάξει, όχι.
0: Είναι πάρα πολλά. Εγώ λέω να πούμε κάποια από τα τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα.
1: Γιατί μόνο εμείς έχουμε το πρόγραμμα στα χέρια μας τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι πρέπει να το πουλάμε
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Θες να προδώσουμε κάποια, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, εντάξει, το καλημέρα Έλια δεν θέλω να το σου πω, εννοείται. Αχ, Χελιδόνι μου που τα ακούσατε. Έλια μου, σε παρακαλώ. Ο αρχηγός, μια καλημέρα. Το παλιό ρολόι. Δελφινάκι, Τζαμάικα, παποράκι, δεν απλά.
0: Λάθος, τώρα νομίζω ακουγόμαστε μια
1: τώρα,
0: χαρά.
1: Τώρα,
0: μας
1: ναι.
0: Περιμένει ο κύριος Κώστας.
6: Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με τη σύνδεσή μας με το Καλλιμάρμαρο. Στα δύο θα αποκατασταθεί, λέει, αν συντόμως φαντάζομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Κώστας Τριανταφυλλίδης. Γεια σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, τι κάνετε?
7: Γεια σας. Καλά είμαι πολύ καλά.
6: Λοιπόν, είμαστε σε φάση προετοιμασίας, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
7: Ναι,
6: μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές.
7: Ναι, μπαίνουν οι πινελιές, ας πούμε, οι τελευταίες, οι πολύ, πολύ λεπτομέρειες τώρα. Συμπληρώνονται, είμαστε έτοιμοι, είμαστε όλοι έτοιμοι εδώ. Από χθες είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε απέναντι σε αυτό το σπουδαίο δημιουργό και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε και εμείς εδώ απόψε. Ναι.
6: Και θα είναι και πολλοίς κόσμος, ήδη οι πρώτοι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έχετε αγχώς?
7: Όσο άγχος έχει ένας τραγουδιστής πριν ανέβει στη σκηνή. Αυτό που κρατάει λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εντάξει, περνάει.
6: Τι κρατάτε εσείς από τον μεγάλο σπουδαίο Μάνο Λοΐζο, κύριε Τριανταφυλλίδη?
7: Εγώ έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του από μικρό παιδί και είναι κάτι που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας και μας μόρφωσε με έναν τρόπο με τα τραγούδια και μας έκανε και καλύτερους ανθρώπους. Ο Λοΐζος είχε αυτό το χαρακτηριστικό, εκτός από το μεγάλο.
6: Τον χάσαμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Τι γίνεται, κύριε Χατζιωαννίδη? Πρέπει να τα φτιάξετε όλα από την αρχή τώρα, λοιπόν. Σαν να πάτησε κάποιος reset, παιδιά, και πάλι πρέπει να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά και πάλι. Έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία μας με το VAN εξωτερικό μεταδόσεων του Sky. Παιδιά, εγώ είμαι το δίκτυο ασφαλείας σας, το έχετε καταλάβει, έτσι.
0: Επειδή λέμε πόσος κόσμος έχει συγκεντρωθεί ήδη και το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι έγινε, αποκάλυπτα τα τραγούδια. και κάποια δύναμη, δεν ξέρω ποια δύναμη, μας έκοψε τον αέρα.
0: Λοιπόν, πάντως, σε αντίθεση με αυτά τα τεχνικά ζητηματάκια τα οποία ξεπερνιούνται, οι πρόβες εδώ πάνε σφαίρα, να ξέρετε.
1: Πάμε
0: να πλησιάσουμε. Για να δούμε τι γίνεται.
1: Πριν από λίγο έκανα μιλτιάζει Πασχαλίδης, τώρα παραμένει ο Πασχαλίδης πάνω, αλλά ακούτε και μια γυναικεία φωνή.
0: Λοιπόν, για πάμε να πλησιάσουμε. Μπαίνουμε μες στο Καλλιμάρμαρο. Έχουμε την υπέροχη σκηνή μπροστά μας και νομίζω μπορείτε να ακούσετε.

0: Κοίτα τώρα, Γιάννη, αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Δεν ακούστε καλή συναυλία από εμάς.
0: Θα προδώσουμε τα πάντα. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν ετοιμαστεί πάρα πολλές εκπλήξεις και πράγματα που δεν γνωρίζουμε κι εμείς. Αλλά θέλω να σταθούμε λιγάκι. Όσο εμείς τώρα βγαίνουμε από το Καλλιμάρμαρο.
1: Θα βγούμε λίγο. Αν και ακόμα τις πρόβες και θέλω να κάτσουμε. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε σε 9.
0: Λοιπόν, ο Λοΐζος είναι ο άνθρωπος που δεν δεχόταν εύκολα το διαχωρισμό ποιοτικό και λαϊκό τραγούδι. Ο ίδιος δηλαδή αυτοχαρακτηριζόταν λαϊκό συνθέτης και ασκούσε πάρα πολύ σκληρή κριτική σε δημιουργούς που θεωρούσε ότι απομακρύνονται από το κοινό.
1: Αφού είχε γράψει λαϊκά, έλαφρο λαϊκά, έντεχνα, πολιτικά, παιδικά τραγούδια, απ' όλα.
0: Μα αυτό είναι και το μυστικό. Μπορούσε να γράψει το ακορντεόν, το τίποτα δεν πάει χαμένο, αλλά και το όλα σε θυμίζουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα στον κόσμο. Ακούσατε πάρα πολλούς νέους πριν από λίγο και είναι κοντά μας ο κύριος Σπανολιός. Κύριε Σπανολιέ, να σας πω κάτι. Έχουμε προδώσει ήδη από τις πρόβες διάφορα. Μας συγχωρείτε, αλλά δεν κρατιόμαστε.
1: Δεν λέμε πολλά όμως. Αφήνουμε τον Νίκο.
2: Δώστε μου μια αίσθηση τι έχετε προδώσει.
1: Έχει ανέβει ο Μιλτιάς Πασχαλίδης πριν από λίγο. Ακούσαμε κάποια τραγούδια. Ακούσαμε την παιδική ορχήστρα που ήταν εξαιρετική.
2: Εντάξει, το ξέρουμε. Και ο Πασχαλίδης ο Τάταρ και η παιδική. Τι άλλο προδώσατε να ξέρω.
0: Είπαμε ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Πολλές εκπλήξεις.
2: Δεν είπατε τι.
1: Είπαμε και πολύ Γκαντριώτη. Το είπαμε και αυτό.
2: Εντάξει, το είπαμε και έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Σπανολιέ, πάρα πολλοί κόσμος ήδη έξω από το Καλλιμάρμαρο.
2: Στην καλά. Εύχομαι ότι θα το γεπίσουμε. Ευχόμαστε. Όσο πιο πολλοί κόσμος έρθει, τόσο πιο πολλά δέντρα θα μυτέψουμε το χειμώνα.
0: Γιατί και αυτό είναι ο στόχος.
2: Αυτό ευελπιστώ. Κάθε άνθρωπος που έρχεται εδώ προσφέρει 3 δέντρα στο όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πόσο ωραίο είναι που έρχονται 20χρονα, ναι, για να ακούσουν Μάνο Λοΐζο.
2: Βέβαια. Και όχι μόνο. Ήταν ένα παιδί 18-20 χρονών και με ρώτησε και πώς μπορεί να γραφτεί εθελοντής το όλοι μαζί μπορούμε. Και του λέω γιατί, λέει γιατί κάνετε ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Αυτό.
0: Συνεχίζουμε όμως.
2: Βεβαίως συνεχίζουμε. Τι εννοείτε συνεχίζουμε.
0: Ρητορικό είναι, ρητορικό.
1: Καλά τώρα, εντάξει, δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα εμείς. Έχουμε προαναγγείλει ήδη ποια είναι η επόμενη συναυλία. Χωρίς να ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Κανένας.
0: Μόνο εσείς, κύριε Σπανόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ήδη η επόμενη συναυλία. Εννοείται.
2: Εύχομαι. Καλώς ευχόντων των πραγμάτων θα έχουμε.
1: Πρώτα Θεός πάντα, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο προφανώς,
0: λοιπόν,
1: γιατί ο κόσμος
0: βλέπω
1: περιμένει.
0: Εδώ εξαίρετε συναδέλφους. Το πρωί ήμασταν μαζί, ναι, για άλλο λόγο, για δυσάρεστο λόγο, με τη Μαρία Δουρουδή, την εξαιρετική Μαρία Δουρουδή, η οποία κάλυψε από κοντά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και τώρα είναι εδώ για να ακούσουμε απόψε Μάνο Λοΐζο.
3: Γιατί αυτή είναι η ζωή. Και γέλιο και δάκρυ.
0: Και η Έλενα Χελβατζόγλου κοντά μας. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
3: το καλύπτει για το δελτίο. Εγώ ήρθα βοηθός Έλενας και για να παρακολουθήσω.
0: Γίνεται χαμός ήδη όπως ακούς ενδεχομένως.
1: Θέλω εγώ να κάτω το μικρόφωνο στη Μαρία, εσύ θα κάνεις ερωτήσεις.
3: Γιάννη μου, Γιάννη.
0: Θα έρθετε πιο κοντά, εντάξει.
3: Την κουκλέ μου,
1: καλά
3: μου. Τι ωραία που ακούγονται οι προβές.
0: Ναι, τέλεια.
3: Τι ωραία που είναι, δεν έχω ξαναέρθει τόσο νωρίς.
0: Και επίσης προδώσαμε πριν από λίγο, ενώ να σας πούμε ότι ο κόσμος ήδη έχει ξεκινήσει και μπαίνει, παίρνει θέση στο Καλλιμάρμαρο.
1: Και ακούτε και παιδικές φωνούλες, τα έχουμε προδώσει και αυτά, είναι πεισματάριδες, το πάμε.
0: Η εισαγωγή της συναυλίας θα είναι από παιδικές φωνούλες, από τους πεισματάριδες.
1: Το καλημέρα ήλια από τους πεισματάριδες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Καλημέρα ήλια, ωραία, ωραία.
1: Τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Κυρία Δουρουδή, εσείς θέλετε να ακούσετε σήμερα, ποιο τραγούδι περιμένετε να ακούσετε.
0: Πιο απ' όλα.
3: Καλημέρα, Ήλια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ήλια. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
0: Έχουμε μαζευτεί πολύ. Να το απολαύσετε.
3: Να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά.
0: Θα σε δούμε σε λίγο πάλι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο σιγά-σιγά. Γιατί έχουμε μαζέψει τόσες ιστορίες που φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να τις πούμε, παιδιά. Δηλαδή, λέγαμε νωρίτερα
1: και
0: συζητούσαμε.
1: Η κυρία Αναστασοπούλου, η κλασική Αναστασοπούλου που μαζεύει ιστορίες και λέει δεν θα προλάβουμε να τις πούμε.
0: Λέω, ρε παιδί μου, το συζητούσαμε και πριν, ότι ο Λοΐζος μπορούσε να γράψει πολιτικό τραγούδι, ερωτικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική και καθαρό λαϊκό. Αυτό δεν το είχαν πάρα πολύ. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έφυγε από τη ζωή μόλις τα 45 του χρόνια, ενώ με όλα αυτά τα τραγούδια που γράψει θεωρείς ότι ήταν μια ολόκληρη ζωή, ναι, εδώ, καταλαβαίνεις τι άφησε πίσω.
1: Σκέψου τι μπορούσε να γράψει ακόμα. Ναι, και τι μένει. Και πολλές φορές άκουγα, αν δεν κάνω λάθος, τον Σαββόπουλο που μιλούσε για τον Μάνο Λοΐζο και έλεγε: ρε παιδί μου, λένε συνέχεια τους καλλιτέχνες ότι φεύγουν από τη ζωή και μένουν τα τραγούδια πίσω. Όχι, εμένα μου λείπει ο Μάνος, λέει. Γιατί μου λείπει συγκεκριμένα ο Μάνος. Γιατί ο Μάνος ήταν μια κατηγορία μόνος του. Το έλεγε ο Σαββόπουλος.
3: Ακούσαμε τώρα πρόβα από τέλη, ναι. τέλη.
1: Κύριε Χατζιωαννίδη, το πιάσατε. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ.
3: Εντάξει,
1: τέλη,
3: πριν
1: τέλη.
3: Από αυτό όμως, ναι. έχει ετοιμάσει άλλο Χατζιωαννίδης.
1: Εντάξει, okay,
3: παρακαλώ, για πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Καλλιμάρμαρο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3. Γεια σας, κορίτσια. Ελάτε εδώ.
1: Ελάτε λίγο.
0: Εδώ τώρα βλέπω δύο ψυχουλάκια που είναι πόσο χρονών?
2: Εγώ είμαι 8.
0: Μάλιστα.
1: Και εσείς, εγώ
2: είμαι 9.
0: Και η μαμά? Όχι, δεν λέει.
1: Όχι ηλικία η μαμά. Κανένα δυνατόν τώρα.
0: Ήρθατε με τα κορίτσια.
3: Ναι.
0: Να ακούσουν Μάνο Λοϊζό.
3: Μάλιστα.
1: Και θα τραγουδήσουν κιόλας.
0: Ναι. Πώς σας λένε?
2: Εμένα με λένε Τόνια. Εμένα Μιλτό.
0: Τόνια, τι τάξη πας?
2: Θα πάω Τετάρτη.
0: Πας ήδη βασικά.
4: Όχι, τι τάξη πας τώρα?
2: Θα πάω, είμαι Τρίτη.
0: Είσαι Τρίτη.
1: Άρα το χρόνο
0: πας Τετάρτη.
2: Είμαι Τετάρτη.
1: Είμαι Τετάρτη.
0: Είστε πολύ μεγάλες κορίτσια. Ναι. Να τη χαρείτε τη συναυλία.
1: Παίζουμε κάποιο όργανο?
2: Όχι, τραγουδάμε.
1: Τραγουδάμε. Και εσείς τραγουδάτε?
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει τότε.
0: Δηλαδή έχετε τραγουδήσει στο σχολείο, το δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή θέλετε να μου το τραγουδήσετε λίγο? Πάμε.

0: Πάμε στο εύκολο κομμάτι.
1: Μπράβο σας, κορίτσια.
0: Μπράβο σας.
1: Να περάσετε πολύ ωραία.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και μεγαλύτερα παιδιά εδώ. Πάμε λίγο στα μεγαλύτερα παιδιά. Γεια σας.
1: Γεια τα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι η νεολαία σήμερα τα σπάει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω εγώ.
0: Έχουμε ρίξει πολύ χαμηλά τον μέσο.
1: Καθόμαστε με την νεολαία.
0: Εντελώς. Σαν τους θείους.
1: Πώς σας λένε, κορίτσια?
2: Μάρθα. Δήμητρα.
1: Και ήρθατε σήμερα να ακούσετε όλα αυτά τα φανταστικά τραγούδια που θα ακουστούν.
2: Ναι.
0: Εσύ παίζετε κάποιο όργανο?
2: Εγώ πιάνω.
0: Α,
1: πιάνω.
0: Τέλεια.
1: Μπορείς να δεις τώρα και τις πρόβες, γιατί είναι σε εξέλιξη οι πρόβες.
2: Ναι.
1: Ακούσατε?
2: Ναι, ακούσαμε.
0: Έχετε κάποιον αγαπημένο καλλιτέχνη που θα τραγουδήσει σήμερα?
2: Τη Μαρίνα Σάτι και το Χρήστο Μάστορα.
1: Το Χρήστο Μάστορα.
0: Εντάξει, είναι της γενιάς σας άλλωστε, άλλη μόνο.
1: Προβλέψιμες οι απαντήσεις.
0: Άμα μου λέγανε Νταλάρα.
2: Σε μένα.
0: Τόπε. Μπράβο.
1: Έχεις σκοπό να ασχοληθείς με τη μουσική?
2: Ναι, μ' αρέσει η μουσική. Εμένα πιο πολύ υποκριτική μ' αρέσει. Αλλά ναι, μ' αρέσει η μουσική.
1: Την τέχνη την έχουμε μέσα μας.
2: Ναι, μ' αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Να περάσει ωραία, κορίτσια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την αγάπη μας.
0: Τέλεια, πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Πάμε τώρα.
0: Και βλέπω μαζεύεται
1: κόσμο,
0: Μαρία. Μαζεύεται.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και πριν από λίγο κρυφακούγαμε την πρόβα του και μαγευτήκαμε. Ωραία, τι έχει να γίνει σήμερα.
0: Κύριε Πασχαλίδη, γεια σας.
1: Γεια σας. Κύριε Πασχαλίδη, μας ακούτε? Είναι πολύ
3: και
1: καλά.
3: Και εγώ.
1: Γεια σας, κύριε Πασχαλίδη.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Ναι. Ωραία είναι εδώ. Ωραία βραδιά θα είναι, είναι πάρα πολύ ωραίοι, εξαίρετοι συνάδελφοι. Ξέρετε, σε αυτές τις συναυλίες έχουμε και μια ευκαιρία να βρεθούμε, γιατί εμείς είμαστε πολύ αγαπημένοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, αλλά δεν κάνουμε πολύ συχνά παρέα, γιατί ο καθένας έχει τις περιοδίες του, τις δουλειές του.
0: Και είναι και καλοκαιρινή τέτοιες... περίοδος αυτή.
3: Ναι, σε κάτι τέτοιες συναυλίες βρισκόμαστε, αγκαλιές, φιλιά, ξέρεις, είναι πολύ ωραία.
1: Είναι μια τρομερή ευκαιρία όντως για να ενώσετε τις δυνάμεις σας και πραγματικά εμείς μπορούμε να σας περιγράψουμε όσα γίνονται έξω. Είναι ήδη πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει τη σειρά του για να μπουν σιγά σιγά στο Καλλιμάρμαρο.
0: Αν μπορείτε να μας πείτε κι εσείς, ο Μάνος Λοΐζος για εσάς ήταν, γιατί κι εσείς είστε της προηγούμενης γενιάς που έχετε ζήσει περισσότερο.
3: Δεν έχω σήμα.
0: Ωραία. Δεν έχετε σήμα.
1: Θα το αποκαταστήσουμε.
3: Όχι, όταν λέτε ότι είμαι της προηγούμενης γενιάς, δεν
0: μεγάλη
3: ακούω.
0: Μαζί είμαστε, απλά λέμε τη γενιά, δεν είστε πολύ νέος.
3: Λοιπόν, ναι, προφανώς. Λοιπόν, κοίτα, ο Μάνος Λοΐζος είναι ένα υπόδειγμα τραγουδοποιού, ο οποίος έγραψε αδιανόητα πολυσχηδή πράγματα, δηλαδή έγραψε πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια, έγραψε μπαλάντες, έγραψε ροκ τραγούδια, έγραψε τζαζ, έγραψε κινηματογραφικά, έγραψε θεατρικά και ποτέ δεν κάνει κάποια έκπτωση. Δηλαδή είναι όλα σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει το «Σ' ακολουθώ» και ταυτόχρονα έχει γράψει το «Ζεμπέικο της Ευδοκίας». Είναι ένας συγκλονιστικός συνθέτης και τραγουδοποιός. Μεγάλη αμαρτία που έφυγε νωρίς, δηλαδή και μόνο να σκεφτεί κανείς αν τον είχαμε κάποια χρόνια ακόμα τι αριστουργήματα μπορεί να έχουμε χάσει, αλλά και αυτά που άφησε είναι συγκλονιστικά, δηλαδή και για μένα δηλαδή είναι και πηξίδα που ξεκίνησα, ξέρετε, όταν ξεκινάμε να γράφουμε τραγούδια νεότεροι δεν μας έρχεται καμιά αθεία επιφύτηση, απλά αγαπάμε τα τραγούδια των άλλων. Πρώτα.
1: Και κύριε Πασχαλίδη, ήθελε το τραγούδι να φτάσει στον κόσμο, δηλαδή να το πάρει ο καθένας μαζί του στο σπίτι, στο καφενείο,
3: ναι,
1: στη
3: αλλά...
1: διαδήλωση,
3: βεβαίως,
1: στη δουλειά.
3: Βεβαίως, αλλά αυτό εμπεριέχει και ένα κίνδυνο λαϊκισμού, δηλαδή μπορείς να σκέφτεσαι τι θέλει να ακούσει ο άλλος και να το γράφεις.
0: Και να κάνεις σουξέ μόνο στην ουσία.
3: Ακριβώς, ο Λοΐζος έκανε σουξέ ερήμην του. Δηλαδή δεν στόχευε να κάνει σουξέ, απλά έγραφε μεγάλα τραγούδια, είχε αυτή τη τρομερή φλέβα. Νομίζω ότι από τους επόμενους της προηγούμενης από μένα γενιάς μόνο ο Μάριος Στόκας έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο σε τέτοιο εύρος ως τραγουδοποιός, θέλω να πω, γιατί μεγάλους συνθέτες έχουν βέβαια πάρα πολλούς, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που έγραφαν τραγούδια για να μπουν στο στόμα του λαού.
0: Κύριε Πασχαλίδη, περιμένουμε 9 ώρα να ξεκινήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο Καλλιμάρμαρο, προλαβαίνετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, φεύγουμε όπως είμαστε. Φεύγουμε όπως είμαστε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ από το Καλλιμάρμαρο.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
6: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
7: Φέραν τον ξανά να το...
8: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
9: Για στο στόμα σου, αγόρι!
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απέργε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κούζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της Φιλελλήνων στο ρεύμα προς Σύνταγμα λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην Αχαρνών στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της Οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Εδώ μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, καθώς συνεχίζει το φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων, απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ο Πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Κοινή συμφωνία, με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Ωστόσο, ενώ ο ηγέτης της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, και η επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, ζήτησαν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων κατά τη διάρκεια εκείνης συνέντευξης τύπου, ο ηγέτης της Ουαλίας απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα του. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων». Μία από τις πολλές συμπτώσεις που συνδέουν τη σειρά με την πρόσβαση των δημιουργών σε παρακρατικούς κύκλους βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Στη σειρά υπήρχε χαρακτήρας τέλεχος της ΜΙΤ με το όνομα Κασίφογλου, στον οποίο είχε δοθεί εντολή θανάτου και τελικά δολοφονήθηκε. Μόλις τρεις μέρες αργότερα, το 2011, στην πραγματική ζωή, ο πράκτορας ΜΙΤ Κασίφ Κοζίνογλου βρέθηκε νεκρός. Η εισαγγελέας καλεί σε απολογία σεναριογράφους και ηθοποιούς της σειράς, ενώ ανακρίνεται ακόμη και ο κάμεραμαν που είχε καταγράψει εικόνες από τη σύλληψη του πραγματικού πράκτορα. Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ταφ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο χάντμπολ ανδρών διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στις 7:30 στον τελικό του Super Cup. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο ειδήσεων με το δελτίο καιρού από την μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ξεκινήσαμε με αυτή την τραγουδάρα, αλλά έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και η είσοδος του κόσμου σιγά σιγά στο Καλυμαλιού.
1: Άνοιξαν οι πύλες επίσημα και τους βλέπουμε σιγά σιγά χαρούμενους. Πάμε να πάρουμε τη θέση μας μέσα σιγά σιγά για να περιμένουμε να ξεκινήσει την αυλία στις 9.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, και τώρα προλαβαίνετε, είναι μόνο 7 και 9 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι όσοι είστε να πάω, να μην πάω, μπορείτε να έρθετε με άνεση να πάρετε τα εισιτήριά σας από τα εκδοτήρια στον προαύλιο χώρο στο Καλλιμάρμαρο και να μπείτε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη συναυλία που θα παρακολουθήσουμε όλοι απόψε.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, δηλαδή μην σκεφτείτε τίποτα. Έχει αυτή την κατάλληλη δροσιά για συναυλία Σεπτέμβριο μήνα, απόγευμα Σεπτεμβρίου. Οπότε προετοιμαστείτε σιγά σιγά για να έρθετε για συναυλία. Και όσοι δεν προλάβετε, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Να περάσετε ωραία. Να τραγουδήσετε δυνατά όσο μπορείτε.
0: Σημασία έχει ότι βλέπουμε κόσμο που με πάρα πολύ χαμόγελο μπαίνει μέσα και ξέρει ότι θα παρακολουθήσει υπέροχους καλλιτέχνες και υπέροχα τραγούδια φυσικά.
1: Μ' αρέσει, μπαίνουν όλοι με χαμόγελο. Μα όλοι με χαμόγελο. Yeah.
0: Λοιπόν, όμως, πάμε, τι θα κάναμε αν δεν ήταν ο Ερυθρός Σταυρός και σήμερα κοντά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όλα πρέπει να γίνουν όπως καταλαβαίνετε με ασφάλεια και ο Ερυθρός Σταυρός είναι εγγύηση σε όλα αυτά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμάς.
0: Το όνομά σας?
2: Χαράλαμπος Μαλίμογλου, εθελοντής Σαμαρίτης, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών. Είμαστε εδώ.
1: Και εσύ, δεν έχω μικρόφωνο.
3: Εγώ είμαι η Ζωή Μαρούλη, είμαι νοσηλεύτρια στην κινητή ομάδα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Όλα έτοιμα?
3: Είναι όλα έτοιμα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάντα με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Δ. Αντώνιο Βιερινού. Και είναι πάντα χαρά μας να είμαστε μαζί σας.
0: Είναι υποδειγματική η οργάνωση πάντα του Ερυθρού Σταυρού. Γεια σας.
4: Γεια σου Μαρία μου, μια χαρά.
0: Βλέπω εδώ κάθε χρόνο.
4: Και όχι μόνο, και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην τεντροφύτευση και παντού.
1: Σε όλες τις δράσεις είστε εκεί, είστε παρούσα.
4: Σε όλες τις δράσεις και μας αρέσει πάρα πολύ που μπορούμε και βοηθάμε.
0: Είμαστε οικογένεια πια.
4: Οικογένεια πια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Λοιπόν, θα να ακούσω μόνο ονόματα θέλω από τους εθελοντές του Ερυθρού. Γεια σας παιδιά, τα ονόματά σας.
1: Πάω και εγώ πίσω.
5: Είμαι ο Φέδων.
0: Γεια σου Φέδωνα.
6: Και εγώ είμαι
1: ένα
6: Γουράκ.
1: Όνομα, θα πούμε.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Ένα όνομα.
0: Πανέτοιμους σας βλέπω και μάχημους.
5: Πάντα, πάντα. Πάντα έτοιμοι για το καθήκον.
1: Και ο Σταμάτης μάχημος είναι πίσω. Όλοι μάχημοι είναι. Ένας-ένας.
0: Γεια σας. Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά παιδιά. Λοιπόν, να απολαύσετε τη συναυλία και εσείς. Να μην χρειαστεί καθόλου.
0: Σε συνέντευξή του στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μάνος Λοΐζος εξηγούσε πως παρόλο που έργα του είχαν απαγορευτεί, λογοκριθεί και άλλα είχαν έντονο κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει ερωτικά τραγούδια και θεωρούσε πολύ μεγάλο λάθος να εγκαταλείψει ένας δημιουργός το ερωτικό τραγούδι, επειδή ακριβώς αυτό επικοινωνεί με πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και ιδιαίτερα με τους νέους.
1: Έχουμε προγραμματίσει να ακούσετε αμέσως μετά ένα απίστευτο ερωτικό τραγούδι, το οποίο το έχει τραγουδήσει η θεά Χαρούλα Αλεξίου.
0: Γιατί έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τους δημιουργούς σε κουτάκια. Λοιπόν, ο Λοΐζος χωράει εξίσου και στο ακορντεόν και στο Όλα σε θυμίζουν.

0: Τώρα αυτό το τραγούδι δεν είναι για να το σταματάς. Πόσες φορές μπορεί να το έχουμε ακούσει στη ζωή μας?
1: Σε πολλές στιγμές. Γιατί τα τραγούδια είναι στιγμές και το ξέρετε. Ξέρω ποια θα το τραγουδήσει σήμερα. Δεν από.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Δεν από.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία είναι εδώ κοντά μας. Καλώς τη.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια χαρά καιρός είναι, λίγο ζέστη κάνει, δεν κάνει?
0: Είχε πριν, τώρα σιγά σιγά νομίζω φτιάχνει.
1: Ο καθένας με αυτό το νοιάζει. Ο καιρός. Ο καιρός μια χαρά είναι.
2: Ο καιρός μια χαρά είναι.
0: Πες μου τώρα, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τραγουδίσει το Όλα σε θυμίζουν?
2: Πας καλά, παιδάκι μου. Γιατί όλα τα, νομίζω όλα τα τραγούδια του Λοΐζου τα έχουμε και τραγουδήσει. Θα τον πεις, εγώ είμαι και μεγάλη γυναίκα.
1: Καλά. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει. Εντάξει, τα περισσότερα, πολλά μάλλον, δεν γνωρίζουμε ότι τα έχει γράψει. Ναι, έχει γράψει σωστά, μουσική ο Μάνος Λοΐζος. Γιατί θεωρούσαμε όλοι ότι είναι στα αριστερά τραγούδια περισσότερο, στα πολιτικά.
2: Ένα σωρό. Άκουγα την εκπομπή, μάλλον είδα την εκπομπή που έκανε η Χριστίνα Ιβίδου. Παιδιά μου σκόθηκε τρίχα γιατί θυμήθηκα τα νιάτα μου. Τότε που ήμουν επαναστάτρια, κατάλαβες.
1: Αναγιά σου.
0: Αυτό λέγαμε πριν, ότι ο Λοΐζος έχει γράψει τραγούδια για το σπίτι, για το καφενείο, για τη διαδήλωση.
1: Βέβαια.
0: Για τη δουλειά.
1: Παιδικά. Πάντα όλα. Παιδικά τραγούδια. Έχει γράψει από όλα. Φυσικά. Έχει γράψει το Καλημέρα Έλλη, πάντως.
2: Αυτό εντάξει, δεν
1: πες και εκπομπή έχει παίξει περισσότερες φορές το Καλημέρα Έλλη στην Ελλάδα.
2: Τζούνιορ Σκούτερας.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Μας την έφερε. Λοιπόν, Χριστίνα, ήδη έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουν φτάσει ουρά τώρα μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Ναι, τώρα είμαστε στο δρόμο πάνω.
0: Και είπαμε ότι όσοι είστε στο μετέχμιο, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, προλαβαίνετε, παιδιά.
1: Φυσικά προλαβαίνετε.
0: Και τώρα... Γεια σας, κορίτσια.
1: Ελάτε να πούμε μια κουβέντα. Μια κουβεντούλα.
0: Ραδιόφωνο είναι, μη
1: τι
0: φοβάστε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μη φοβάστε. Λοιπόν.
1: Καλά, περάστε καλά.
0: Λοιπόν, θα πάρεις να πάρεις θέση.
2: Πάω, ναι, να πω.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ήρθαμε στη γειτονιά σου. Ήρθαμε στη γειτονιά σου, το καταλαβαίνεις, έτσι. Κάθε χρόνο ερχόμαστε στη γειτονιά σου.
2: Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή και τέτοια μέρα είμαστε όλοι εδώ.
0: Είχες άγχος για τον καιρό, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε.
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα, μια χαρά.
1: Έχει τον κατάλληλο καιρό για συναυλία. Τον κατάλληλο καιρό για συναυλία.
2: Νομίζω ότι τώρα αρχίζει και γίνεται πολύ καλό.
1: Αυτό το αεράκι το ωραίο. Το φθινοπορεινό.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, μας ετοιμάζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης τώρα και το επόμενο τραγούδι. Είπαμε ότι έχουμε κάνει μία επιλογή. Αυτά που ακούτε στην εκπομπή μας από τις 6 το απόγευμα θα τα ακούσετε φυσικά και όσοι έρθετε στη συναυλία.
1: Μπράβο. Αυτό το τραγούδι είναι όλη η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Ας σιωπήσουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν,
1: δεν μπορούσαμε να το κόψουμε αυτό το τραγούδι και είμαι σίγουρος ότι ο επόμενος καλεσμένος θέλει να το ακούσει.
0: Θα πάμε απευθείας. Απλώς να πούμε ότι μόλις τώρα μία κυρία είπε ήρθα αποτυχίο για τη συναυλία. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα από τα πιο ωραία σημεία της απόψινής συναυλίας είναι η παρουσία κυρίες και κύριοι του Θανάση Πολυκανδριώτη. Το περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός.
1: Εδώ υπάρχει πραγματικός δεσμός και ιστορία λοιπόν, κανονική. Έχουμε πει κάποια πράγματα, κύριε Πολυκανδριώτη, αλλά καλύτερα να μας τα πείτε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτό το τραγούδι που ακούμε, που ακούν οι χορεωτές σας, οι χορεωτές μας, είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια, τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου, το οποίο είχα την τιμή στην ταινία που γυρίστηκε να το παίξω πρώτη εκτέλεση εγώ μαζί με τον Ξάκη τον Νικολόπουλο, το οποίο δεν το ήξερα καν, πραγματικά δεν το θυμόμουν, και μου το θύμισε μετά ο Χρήστος. Και λέω, το μερικό μου βιταρά παίζει με οι δυο μας. Μου λέει, ναι, μου λέει, Θανάση, παίζει με οι δυο μας.
1: Αλήθεια τώρα, λοιπόν, δεν το θυμόσαστε. Αυτό το τραγούδι, αυτό τον ύμνο.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό είναι το ύμνος, ακριβώς.
1: Τρομερό.
2: Και άλλα πολλά.
1: Λοιπόν, θυμάστε όμως κάτι το οποίο θα απολαύσουμε απόψε.
2: Απόψε θα απολαύσουμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, το πασίγνωστο πια ζεμπέκικο του Μάνου, το οποίο έχω να πω επειδή είμαι εκπαιδευτής. Ότι εξωθράκησε την Φραγκοσιδιανή του Μάρκου, η οποία γράφτηκε το 1933 και το 1970 με παίρνει τηλέφωνο ο Μάνος και μου λέει, Θανασάκη, πάρε τα οργανάκια σου και έλα στα 2.10 στο στούντιο Έρα να γράψουμε. Του λέω, τι έχουμε, μου λέει, Ευδοκία. Η Ευδοκία, εγώ, το μυαλό μου ούτε καν πήγε εκεί. Λέει, ναι, μια ταινία του Αλέξη Δαμιανού, τέλος πάντων, γράψε με τη μουσική. Και είχε σκοπό να με βάλει να παίξω με τον Τουρά του Μουχνιζέλ του Ρεμπέτη, ο οποίος ήταν σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή τέτοιο σοκ έπαθα, τι να πω τώρα. Έχω πάθει πολυθυμικό σοκ το 1970. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά γιατί επέμενε πάρα πολύ ο Μάνος, πάρα πολύ. Και επειδή τότε μόλις είχε έρθει το 8 κανάλο, συγγνώμη, και το 14 κανάλο, μέσω της τεχνολογίας τέλος πάντων τσούκου τσούκου κορδίζοντας και ξεκουρδιζότανε κορδίζοντας δύο νότες, δύο χορδές έπαιζα, δύο νότες και μετά από λίγο ξεκουρδιζότανε τσούκου τσούκου το βγάλαμε το κομμάτι γιατί ήταν και μεγάλο και έτσι έμεινε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας το οποίο μπορώ να πω πάλι από την πλευρά του εκπαιδευτή ότι εξωστράκησε την Φραγκοσιδιανή του Μάρκου. Γιατί όλα τα παιδιά που έρχονται και με ρωτάνε και μου λένε κύριε Πολυκανδριώτη, εμείς θέλουμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι, παιδιά, το έχω παίξει πρώτη εκτέλεση, θα σου το μάθω. Δεν το θέλει την Φραγκοσιδιανή. Να την κάνουμε την Φραγκοσιδιανή, πάλι. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με.
1: Το περιμένατε ότι θα κάνει αυτό. Ότι 70 χρόνια μετά. Όχι, 50 χρόνια μετά. Θα ακούγεται έτσι, τόσο επίκαιρο.
2: Όχι, με τίποτα δεν το φανταζόμουν, διότι τότε. Εντάξει. Το 1970 που το έπαιξε από την πρώτη εκτέλεση. Εντάξει, ήταν ένα καινούριο κομμάτι, ένα καινούριο όπως τα άλλα. Ναι. Πού να φανταστώ εγώ ότι στις μέρες μας θα εκπαιδεύω παιδιά νέα και θα μου ζητάνε κύριε Πολυκανδριώτη ότι θέλουμε τη ζευγάκι της Ευδοκίας και όχι την Φραγκοσιδιανή.
0: Δεν είναι φοβερό, κύριε Πολυκανδριώτη.
2: Είναι φοβερό.
0: Ότι δεν έχει ούτε μία λέξη και όμως όλοι ξέρουμε ακριβώς τι λέει.
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε τι λέει, αλλά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος κλήθηκε να βάλει στίχο, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω στίχο σε αυτό το κομμάτι, διότι αυτό το κομμάτι πρέπει να ακούγεται μόνο ο Τσουράς του Πολυκανδριώτη ή του Μουχουζέλη. Αυτό ήτανε. Και απόψε έχω πάρει τον Τσουρά τον πατέρα μου, που μου έκανε δώρο πριν από 40 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα 30, γιατί ο Τσουράς, αυτός που έπαιξε το κομμάτι, τον Ιφάβρο, αυτός που ήταν στην πρώτη εκτέλεση, δυστυχώς έχει προβλήματα και δεν μου τον πέρανε.
0: Το ξέρετε ότι ο κόσμος εδώ που είναι πάρα πολύ και περιμένει να μπει στο Καλλιμάρμαρο μας λέει, ξέρετε τι ώρα θα βγει ο Πολυκανδριώτης.
1: Ναι.
0: Λέμε παιδιά, ηρεμία, υπομονή.
2: Μετά τη Δήμη Διγαλάνη σκάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και μετά βγαίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Οπότε όλοι που θα έρθουν θα πάρουν την γεύση. Ναι, θα κοιτάξουν την γεύση.
1: Είναι η ιστορία της χώρας μέσα σε λίγα λεπτά τώρα, μας είπατε.
2: Κάνω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου και αυτό που λένε λέει το μυαλό μου, γιατί δεν σας πω κάτι. Η ιστορία γράφεται μία φορά. Δεν γράφονται ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Όποιος τολμήσει και γράψει την ιστορία διαφορετικά θα φάει πάρα πολύ ξύλο, γιατί δεν ταιριάζει. Δηλαδή τα πράγματα έχουν μια αρχή. Έχουν μια αρχή και ένα τέλος, δεν γίνεται.
0: Μεγάλη μας τιμή, κύριε Πολυκανδριώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας
0: καλή επιτυχία.
1: Για να είστε καλά. Περιμένουμε πώς και πώς.
0: Λοιπόν, επειδή το. Καλά, τρομερές ιστορίες μας είπε ο κύριος Πολυκανδριώτης τώρα μόλις. Πάντως, το έργο του Λοΐζου συναντάμε ανθρώπους που στη συνέχεια έγιναν, όπως είπες, ολόκληρα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Καλατζής, Γιάννης Πάριος, Τέλειος Καζαντζίδης φυσικά.
1: Ναι, το άκουσαμε πριν από λίγο, θα ξαναγαπήσω. Το απόλυτο τραγούδι των τελευταίων 60 ετών. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε πει ότι αν δεν είχα τον πατέρα μου, ήθελα να είναι πατέρας μου Μάνος Λοΐζος. Είχε τέτοια σχέση, τέτοια αγάπη στο Μάνο Λοΐζο, τέτοιο θαυμασμό που τραγούδησε το Στρατιώτη και το εκτέλεσε το Στρατιώτη. Μπήκε σε ένα στούντιο και ήταν πιτσιρικάς. Και λέει: ποιο θες να πεις, του λέει ο Λοΐζος, εσύ πιτσιρικά? Και λέει: θέλω να πω το Στρατιώτη. Και λέει: πες το. Και λέει το Στρατιώτη και λέει: περίμενε ο Ρασούλης να το πει. Και σηκώνει το Ρασούλης και λέει: δεν το πω εγώ, θα το πει ο μικρός. Τότε ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είπε το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, ό,τι θα τα ακούσουμε και μετά προφανώς. Πάντως ναι. Και ο Γιώργος Νταλάρας που θα είναι απόψε εδώ, δεν έρχονται μόνο για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν παλιό συνθέτη. Είναι μέρος της ίδιας της ιστορίας του έργου του. Δίπλα τους λοιπόν μαζί τους Μαρίνα Σάτη, Χρήστος Μάστορας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ένα έργο παραμένει ζωντανό. Όταν στην ίδια σκηνή μπορούν να τραγουδήσουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν με το δημιουργό και καλλιτέχνες που γεννήθηκαν πολύ πολύ αργότερα.
1: Θα σας λέει, δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε στο προγραμματισμό, αλλά για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, το ημέρα εκείνη δεν αργήσει μια σκήπη για τη Γαλάνη, θα πρέπει να τα ακούσουμε. Ή να ξεκινήσουμε με αυτό αμέσως μετά τους τίτλους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, κύριε Χωριανόπουλε. Ναι, πάμε τώρα, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
2: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Sky 100,3.
13: Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μεταξύ, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent, που νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δικαιολόγησε τα ρωσικά πλήγματα δηλώνοντας ότι εντάσσονται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της Μύτης στο σενάριο τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Και ο καιρός. Συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο Τρίτη, στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: έχει student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.

0: γραμμή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Sky 100,3. Από το Καλλιμάρμαρο, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Και θέλω να σας πω για μια στιγμή η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και θα παρακολουθήσετε όσοι έρθετε στο Καλλιμάρμαρο απόψε. Θα τιμηθούν οι πυροσβέστες μας, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι που όταν όλοι οι υπόλοιποι απομακρύνονται από τη φωτιά, εκείνοι πηγαίνουν προς το μέρος της. Άλλωστε όλη αυτή η δράση, γιατί γίνεται αυτή η συναυλία, προκειμένου να πάρουμε όσο πιο πολλά δεντράκια γίνεται και να φυτέψουμε, να δενδροφυτέψουμε περιοχές οι οποίες έχουν καεί.
2: Εκλεκτούς βλέπω εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε μαζί μας. Ούτε ώρα δεν μένετε μαζί. Μακριά.
1: Δεν μπορούμε χωριά με τίποτα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Γιάννη.
4: Πώς είστε,
3: Γιάννη. Δόξα Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Έτοιμη για Μάνο Λοΐζο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η συναυλία αυτή του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε μια ιδέα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μεγάλο, μικρό, αλλά πάντα μεγάλο. Λοιπόν. Έχει έναν σκοπό. Το σκοπός είναι να τα δεντράκια μας να τα χρηματοδοτούμε και να τα αγοράζουμε, και έχει και ένα χαρακτήρα ψυχαγωγικό, και σε αυτόν ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι και η απόψινη βραδιά, όπως και τις προηγούμενες, θα γίνει μια πολύ ωραία συναυλία να απολαύσουμε όλοι μαζί τα πολύ ωραία τραγούδια της ελληνικής μουσικής.
2: Έχει τραγούδια για όλα τα γούστα, Μάνος Λοΐζος. Μα για όλα τα γούστα.
3: Ναι, βλέπω και το κοινό τώρα που λέγατε εδώ, και το κοινό, μάλλον και οι καλλιτέχνες είναι για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα.
1: Μας έλεγε πριν από λίγο ο Μίλτος Πασχαλίδης που μιλούσαμε, ότι πάντα αυτές οι συναυλίες είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να βρισκόμαστε κι εμείς, γιατί αγαπιόμαστε πολύ μεταξύ μας, αλλά δεν πολύ βρισκόμαστε. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλο.
5: Βρισκόσαστε κάθε μέρα μαζί είσαστε.
2: Έλατε.
1: Τους καλλιτέχνες λέμε, δεν είμαστε καλλιτέχνες ακόμα.
2: Να πούμε εμείς ότι βρισκόμαστε, ναι, αλλά με τον Άρη.
5: Θα είναι πολύ ρεστά. Ελπίζω. Βλέπω ήδη ο κόσμος τι έρχεται. Ακόμα και τώρα μπορούν να έρθουν να προλάβουν να πάρουν εισιτήρια.
3: Τα τραγούδια που θα ακουστούν τα έχει γράψει ο πατέρας.
2: Έλατε.
5: Όλα.
2: Μουσική Μάνος Λοΐζος.
5: Με τον Μάνο ήταν πάρα πολύ φίλοι και αγαπημένοι. Και εγώ μικρός ήταν, ήμουνα, μεγάλωνα με τη Μυρσίνη που είναι η κόρη του Μάνου. Είμαστε οικογένεια.
3: Όσες
5: λοιπόν
3: φορές έχω δει εκπομπές που είναι ο πατέρας σου, μέλη στάζει για τον Λοΐζο. Μέλη.
5: Και έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, όντως, κρίμα πολύ.
5: Έτσι, 45 χρονών.
1: Η αίσθηση βέβαια που σου δίνει είναι ότι ο Λοΐζος έφυγε πολύ μεγαλύτερος με όλα αυτά που άφησε πίσω, έτσι.
5: Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και πολλά τραγούδια της καρδιάς. Τα τραγούδια που αγαπάμε εμείς, εν πάση περιπτώσει. Και τραγουδάμε κάθε μέρα.
2: Έχεις ευαίσθητη την καρδιά εσύ τώρα, δεν είσαι τώρα. Ναι, ναι. Σε ξέρουμε εσένα. Έχεις αγαπημένα τραγούδια τώρα σοβαρά.
5: Ναι, βέβαια.
2: Έχεις αγαπημένα τραγούδια του Λοΐζου και του Παπαδόπουλου.
5: Πολλά. Αυτό που το μερτικό από τη ζωή που
2: βάζω. Δεν θα ξαναγαπήσω. Στελάρα, ναι, εντάξει. Τραγούδι. Το τελευταίο, είναι όλη η Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια αυτό το τραγούδι.
5: Το τραγούδι του Πασόκ είναι προφανώς του Μάνου.
2: Νότι μου με συγκινήσει ώρες-ώρες, έτσι.
1: Μας έλεγε τώρα ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, που θα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της απόψινής συναυλίας, ότι όταν έρχονται τα μικρά παιδιά και μου λένε να μάθουμε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, μετά μου ζητάνε, λέει, τη Φραγκοσυριανή, και τους απαντάω καλά. Αν μάθετε το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, χρειάζεται να μάθετε τη Φραγκοσυριανή.
5: Το πολύ ενδιαφέρον ήταν δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι και οι δύο οικογένειες ήταν μαζί. Καθόντουσαν μαζί στο πιάνο, έπαιζε ο Μάνος μια μελωδία. Του λέει ο πατέρας μου, εσύ δεν είναι ωραίο αυτό, άλλαξε το. Έκανε εκείνος, έγραφε, διάβαζε τους στίχους, του λέει ο Μάνος, άλλαξε κάτι από αυτό, ρε, εσύ. Και γινόταν μια...
2: Το έλεγε έτσι ο πατέρας σου.
5: Κάπως
2: έτσι, κάπως έτσι. Σε παρακαλώ, άλλαξε το αυτό.
5: Έλεγε κεφάλα.
2: Α, κεφάλα τον έλεγε.
5: Άλλο κεφάλι.
3: Έβαζε και καλολικά στοιχεία. Έβαζε καλολικά, πατέρα. Βάζει.
1: Το πιπέρι.
2: Έβαζε λίγο πάντα.
5: Ναι. Έχω πάει με το Μάνο σε ένα μάτς ποδοσφαίρου ΑΕΚ QPR.
2: Ναι, ματσάρα. 3-3, πώς είχε αυτό.
4: 76-77.
5: Δεν θυμάμαι καν.
3: Η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ μας.
5: Πανηγυρίζαμε μαζί κάποια στιγμή, γιατί έβαλε κάποιος ένα γκολ απίθανο και μας βρίζανε βέβαια οι QPR-τζίδες.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα για όσους μας ακούτε από τον Sky 100,3 πως μη διστάζετε, προλαβαίνετε να έρθετε να πάρετε τα εισιτήριά σας από τα εκδοτήρια εδώ έξω από το Καλλιμάρμαρο και να πάρετε και εσείς τη θέση σας. Πάρα πολύ ωραία η έναρξη. Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί ακούσαμε τις πρόβες. Μπήκαμε μέσα δηλαδή.
2: Φυσικά. Και έχετε ακούσει και μερικά τραγούδια. Ό,τι έχετε τσιμπήσει θα τα ακούσετε κανονικά σε λίγο.
1: Πάντως, επειδή μπήκαμε και πριν λίγο στα παρασκήνια, τα οποία είναι πιο κοντά μας φέτος, έχουν τρομερή προσμονή οι καλλιτέχνες και οι ομάδες τους, να ξέρετε.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι, καλά, τα πιτσιρίκια μας δίνουν και άλλη ορμή γενικώς, έτσι όπως ξεκινάμε και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε και μετά μερικά τα πιτσιρίκια από τη χοροδία που θα πει κάποια τραγούδια και θα παίξουν μερικά οργανάκια. Αλλά είναι και
1: πώς
2: οι καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι. Οι πεισματάριδες.
2: Πεισματάριδες. Θα μπορούσε άνετα να είναι το δικό σου γκρουπ αυτό. Άνετα.
1: 100 παιδιά ηλικίας 6 ετών έως παιδιά πρώτης λυκείου, τα οποία παίζοντας όλα τα μουσικά όργανα θα ανοίξουν τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Και βλέπω και σκηνοθεσία Θάνου Κάμπα. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μην ξεχνιόμαστε γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με κόσμο.
2: Πάμε.
1: Γεια σας, κύριε Πορτοσάνη.
3: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Να απολαύσετε τη βραδιά.
3: Επίσης.
2: Να τραγουδήσετε, όχι πολύ δυνατά, να μην κλείσει η φωνούλα σας. Ναι, ναι. Αύριο
3: επίσης,
2: το πρωί.
3: Γιάννη μου και ναι. Επίσης Μαρία μου.
1: Εμείς αύριο τα λέμε, η κυρία Άρη μας φυσικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με κόσμο τώρα σιγά σιγά παρακαλώ.
2: Πού θα
1: πάμε
2: είσαι.
1: Να βρούμε τους φίλους μας που από είναι εκεί. Έτοιμοι. Κάτσε να βρούμε τρόπο να βγούμε τώρα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τηρούνται και όλα τα μέτρα. Λοιπόν, τώρα
2: σκηνοθέτης βραδιάς.
1: Γεια σας, κύριε σκηνοθέτα μας.
0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Όλα έτοιμα.
0: Πανέτοιμα όλα.
1: Είναι ο σκηνοθέτης βραδιάς μας, ο κύριος Κάπας, και τα συντονίζει όλα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
0: Μέχρι την τελευταία.
1: Αγχωμένος σε βλέπω.
0: Καθόλου.
2: Είναι για τα μεγάλα ο Κάπας.
0: Αυτό.
1: Γεια οπότε σας. Είναι θα μας πείτε καγιά πριν μπείτε. Σας παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να περάσετε ωραία.
2: Να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάμερες, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, τώρα βλέπουν οι άνθρωποι τα μικρόφωνα και σου λέει κάτσε, εγώ ήρθα να ακούσω Λοΐζο. Τι μου τα θέλει τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8.
2: Εμείς θα είμαστε ακόμη. Λίγα λεπτά. Αλλά εσείς έχετε χρόνο, εννοείται. Φυσικά. Έχετε χρόνο γιατί οι καλλιτέχνες περιμένουν και περιμένουν να γεμίσει το Καλλιμάρμαρο. Έτσι ώστε να απολαύσουμε αυτή την υπέροχη βραδιά. Η Σούζη τα έχει φροντίσει όλα. Να έχουμε πολύ ωραίο καιρό. Έχει δροσιά, ωραία συναυλιακή. Και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο Καλλιμάρμαρο και απολαμβάνετε τρομερά τραγούδια, ιστορικά τραγούδια όπως ακούσατε.
1: Λοιπόν, ο δρόμος τώρα. Ο δρόμος συνδέθηκε τόσο πολύ με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Αυτή είναι η φοβερή δύναμη του τραγουδιού που ακούμε παιδάκια πάρα πολύ μικρά, μέχρι βεβαίως και τους μεγαλύτερους, να τραγουδούν αυτό το τραγούδι από τα σχολεία κιόλας.
2: Τραγούδι που απαγορεύτηκε στην δικτατορία και το ξανάβγαλε μετά.
1: Και επανήλθε.
2: Επανήλθε και μετά προφανώς έγραψε τη δική του ιστορία. Και το τραγουδήσαμε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις γιορτές.
1: Μα το 1974 κυκλοφόρησαν τα τραγούδια του δρόμου, έτσι λεγόταν ο δίσκος.
2: Σωστά.
1: Τα οποία είτε είχαν απαγορευτεί, είτε δεν είχε επιτραπεί να ηχογραφηθούν. Οπότε επιστρέφει με αυτό το δίσκο και μετά ακολουθεί μια διαδρομή έτσι όπως την ξέρουμε φυσικά.
2: Πολιτικά τραγούδια τότε. Όπως έπρεπε.
1: Και ο ίδιος το στόχαστρο των αρχών πάρα πολλές φορές, ναι. Επανειλημμένα.
2: Ναι, γιατί ήταν στο ΚΚΕ, πάντα ήταν στο ΚΚΕ, δεν το έκρυβε ποτέ. Αλλά ο τρόπος που πολιτευόταν, ας το πούμε έτσι, μέσω των τραγουδιών του, ήταν για όλους. Δεν απευθυνόταν σε ένα κοινό συγκεκριμένο. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα γράψω τραγούδια μόνο πολιτικά για να περάσω το μήνυμα.
1: Επίσης, μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Είχε πατέρα Κύπριο, μητέρα Ροδίτισσα. Ίσως γι' αυτό στη μουσική του υπάρχει τόσο πολύ η θάλασσα, το ταξίδι, τα λιμάνια, η ξενιτιά. Όλα εξηγούνται.
2: Μπαίνει κόσμος, μπαίνει πολλής κόσμος. Μαρία, πρέπει κάποιος να πιάσουμε σιγά-σιγά.
1: Έτσι τώρα. Είναι βιαστικοί γιατί θέλουν να πιάσουν τη θέση τους.
2: Να πιάσουν τη θέση τους σιγά-σιγά. Αλλά να μας πούνε ένα τραγούδι, ρε παιδί, να τραγουδήσουν.
4: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: πείτε μας ένα τραγούδι που τραγουδίστε. Ένα τραγούδι. Όλα, εντάξει, όλα.
1: Ελάτε εδώ που είστε τόσο όμορφοι, ελάτε εδώ. Να το ευχαριστηθείτε το απόψινο. Ποιο τραγούδι περιμένετε πώς και πώς.
6: Πολλά. Δεν μπορείς να πεις ένα για τον Μάνο Λοΐζο. Όλα είναι εξαιρετικά και όλα τα περιμένουμε. Είστε πανέμορφοι από κοντά.
1: Ελάτε, ευχαριστούμε. Καλά, ελάτε να
2: ελάτε
1: μας
2: πείτε
1: τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε.
2: Να περάσετε υπέροχα.
1: Να περάσετε πολύ
2: ωραία. Να τραγουδήσετε δυνατά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Sky 100,3. Σήμερα είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και εμείς έξω από το Καλλιμάρμαρο. Πριν από λίγο μπήκαμε και μέσα όπως ακούσατε, ναι. Αλλά ήδη από αυτό που βλέπουμε αρχίζουν σιγά σιγά, εδώ βλέπω τα πλαϊνά στο Καλλιμάρμαρο να γεμίζουν και είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την έναρξη.
2: Έχετε πάρα πολύ χρόνο ακόμη.
1: Γεια σας. Γεια σας. Οπα. Να περάσετε ωραία.
2: Και επειδή κάθε χρόνο έρχεστε και είστε φανατικοί των συναυλίων του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτές οι συναυλίες που κάνουμε κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε αλλάξει τη σκηνή, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θα τα δείτε διαφορετικά. Δεν είναι πάνω να δούμε την ίδια συναυλία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ έχουμε αλλάξει τη σκηνή και θα καταλάβετε πολλά σήμερα, γιατί έχει και εκπλήξεις πολλές. Μία την αποκαλύψαμε πριν από λίγο.
1: Ναι, θέλεις μήπως να πεις μερικά τραγούδια τα πιο γνωστά που θα ακουστούν σε αυτή τη συναυλία?
2: Εντάξει, καλημέρα Έλια, θα το λέω συνέχεια, αλλά πάμε παρακάτω εμείς. Λοιπόν, πάμε. Αχ, Χελιδόνη μου, το ακούσαμε πολλές φορές και θέλουμε να το ακούμε. Ο Νεκροτζίμ, και αν είμαι ροκ, ποιος το ξέρει, μια καλημέρα, το παλιό ρολόι. Λοιπόν, ο Φαντάρος, την 8η μέρα, όλα σε θυμίζουν. Τέλει που ακούσαμε.
1: Ωραία, ο Νίκος Χατζιωαννίδης όμως έχει φροντίσει έτσι κι αλλιώς να παίρνουμε όμορφες μουσικές ανάσες και να ακούμε τις μελωδίες που σήμερα θα γεμίσουν το Καλλιμάρμαρο. Νίκο Χατζιωαννίδη, δώσ' το παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε όλη η οικογένεια του Sky είναι παρούσα. Ελάτε κυρία Δράκου παρακαλώ, ελάτε εδώ κοντά μας, ήρθατε να απολαύσετε.
1: Ήρθαμε κι εμείς, τι να κάνουμε.
0: Με την παρέα σας.
1: Με την παρέα μας πάντα. Ο καλύτερος συνοδός.
0: Γεια σου αγαπημένη μου. Πες ένα γεια.
2: Γεια,
0: ακούστηκε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι περιμένεις να ακούσεις περισσότερο από όλα απόψε.
1: Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του Λοΐζου και είναι το κάθε ένα κάτι διαφορετικό, γιατί είναι πολύ ωραία και τα ερωτικά του, όπως τους ακολουθώ, που είναι φοβερό. Αλλά είναι και εκείνα τα τραγούδια που μας πάνε πίσω στα χρόνια του Πολυτεχνείου, τα τραγούδια που ακούγαμε στις επετείους, ο δρόμος, το ακορντεόν. Είναι πολλά, δεν ξέρω, με εθνιδιάζεις και λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι πριν με τα πολύ νέα παιδιά που έχουν πάρει ήδη θέση μέσα στο Καλλιμάρα που γεννήθηκαν ας πούμε το 2006, μας λένε γιατί σας κάνει εντύπωση το δρόμο ας πούμε, τον έχουμε τραγουδήσει όλοι στο σχολείο.
1: Ναι, αυτό είναι νομίζω και η επιτυχία, ότι μιλάει με όλες τις γενιές. Ναι.
0: Και τραγούδια τα οποία, όπως λες, είναι ερωτικά, είχαν πολιτικό έντονο χαρακτήρα, κοινωνικό.
1: Κοινωνικά, πολύ, ναι, ταυτισμένα με την εργατική τάξη, η τσιμινιέρα και πολλά άλλα. Εντάξει, είναι...
0: Θα τραγουδήσει, Δράκο, πιστεύω.
1: Τραγουδήσει, ναι.
3: Είμαι σίγουρος θα τραγουδήσει, Δράκο. Είναι έτοιμη. Μη βραχνιάσει μόνο.
1: Όχι, όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σας, να περάσετε ωραία.
4: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε πάντως και οικογένειες και παιδιά, πάρα πολλά. Γεια σας. Τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Είστε?
5: Είμαστε οι γονείς της Κατερίνας.
0: Αλήθεια, λέτε. Όλη η οικογένεια, όλοι. Δεν θα μπείτε σιγά σιγά?
5: Θα μπούμε. Κάτι θέλει να μας πείτε?
0: Πολύ ωραία. Καλή να περάσετε ωραία. Λοιπόν,
3: είπες οικογένεια και το πέτυχες.
0: Αυτούρηση, όχι, μου κάνει πολύ εντύπωση. Έχουν έρθει γονείς με τα παιδάκια τους, μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, μικρότεροι. Πραγματικά όλες οι γενιές σήμερα θα καθίσουμε δίπλα όλοι μαζί και θα απολαύσουμε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη συναυλία.
3: Αυτό το τραγούδι που ακούγαμε τώρα, την Τζαμάικα, με γύρισε και εμένα πολλά χρόνια πίσω και με συγκινεί. Όχι γιατί είναι αγαπημένο τραγούδι, αλλά είναι τραγούδι το οποίο σου θυμίζει νιάτα. Σου θυμίζει δεκαετίες πίσω, αυτά που ακούγαν οι γονείς μας και το τραγούδι αυτό που είναι ακόμα και τώρα επίκαιρο. Το ακούς στο ραδιόφωνο και το τσιμπάς λιγάκι. Γιατί όχι?
0: Όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, αυτό δεν αλλάζει.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Απομένει μία ώρα και κάτι για την έναρξη. Εκεί όπου όλοι μαζί θα γυρίσουμε εκεί πίσω, όπως λες. Όμως είναι πραγματικά μαγικό να βλέπεις καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να έχουν τραγουδήσει πολλά χρόνια πίσω τραγούδια του Λοΐζου, με καλλιτέχνες που ωστόσο γεννήθηκαν πολλά χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν το τότε έρχεται και παντρεύεται
3: με το τώρα, που λέμε, με το σήμερα.
0: Και γίνεται θα έχουμε το πιο ωραίο αποτέλεσμα.
3: Και κοίτα πόσο ωραία, επειδή το πιάσαμε από την αρχή με την νεολαία που ήταν εδώ, τα 18άρικα και τα 19άρικα παιδιά, που έρχονται να ακούσουν το Μάστορα και τη Σάτι που τους ξέρουν. Ναι, καλό είναι αυτό. Γιατί η νεότερη γενιά μαθαίνει τα παλιά τραγούδια και τα μεταδίδει στην νεότερη γενιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα μεταδώσει η μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι πάντα πολύ μεγάλη μας χαρά όταν μιλάμε μαζί της και είναι εδώ στις συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος λοιπόν σήμερα και είναι μαζί μας η Ελένη Τσαλιγοπούλου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Τσαλιγοπούλου.
6: Γεια σας.
0: Άλλη μία πρόκληση φέτος.
6: Ναι. Ναι, πρόκληση. Δεν το βλέπω σαν πρόκληση, το βλέπω σαν πολύ μεγάλη γιορτή για τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όπου πραγματικά σκέφτομαι να ρωτιέμαι, πραγματικά αν θα ζούσε, τι θα έγραφε, πόσα ωραία πράγματα θα έγραφε ακόμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερη και με στη δουλειά του, με τον Νταλάρα, τη Γαλάνη, τη Χαρούλα, με όλους αυτούς εκείνης της εποχής, γράψαν τόσο σπουδαία τραγούδια, καθοριστικά έπαιξαν ρόλο για όλους εμάς τους μετέπειτα. Μας κάναν να αισθανθούμε μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Και σκέφτομαι δηλαδή ότι αν δεν υπήρχαν και τα τραγούδια του Λοΐζου, μπορεί να μην ήθελα και τόσο πολύ να τραγουδήσω.
0: Πω, είναι φοβερό αυτό που λέω.
6: Συνθέτης, όπως πολλοί άλλοι ακόμη, ναι. Πολύ σημαντικοί.
3: Και αν έχετε τραγουδήσει τραγουδήματα στην καριέρα σας.
6: Εννοείται, αλίμονο. Είναι αυτό ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να γράφεις και να βοηθάς τη γενιά σου, να καταγραφεί δηλαδή η εποχή, να καταγραφεί μια εποχή. Ο Λοΐζος λοιπόν είναι ένας από αυτούς. Κατέγραψε πραγματικά πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εποχή.
3: Και έχει τραγούδια για όλα τα γούστα, το λέμε έτσι με τη σύγχρονη έννοια.
6: Καλά, δηλαδή αυτό είναι τα διαχρονικά τραγούδια που έχει κι αλλιώς, ας πούμε.
3: Λαϊκά, έντεχνα, πολιτικά, τραγούδι, όλων των
6: ειδών. Ναι, με σπουδαίους υπουργούς πάντα δίπλα του, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το λέμε. Κατέγραψε μια εποχή που θυμούνται και εμείς βεβαίως, αλλά και πολύ νεότεροι. Τραγουδιστές, καλλιτέχνες, νέοι άνθρωποι που ακούνε, μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι ακούνε, αλλά ξέρουν τα τραγούδια. Από τη Ζαμάικα μέχρι το Όλες Ετοιμίζουν.
0: Κυρία Τσελιγοπούλου, μας έλεγε πριν από λίγο ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι αυτές οι συναυλίες είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να βρισκόμαστε και εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί αγαπιόμαστε, αλλά δεν έχουμε πάντα ευκαιρία να βρεθούμε. Είναι μια τέτοια ευκαιρία απόψε.
6: Πάντα αυτό το σκεφτόμαστε και λέμε πάντα να δούμε ποιοι θα είναι. Δηλαδή πάντα με μεγάλη χαρά για να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε τέλος πάντων μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε λίγο κάπως με μεγαλύτερη χαρά κάποια πράγματα που κάνουμε και να αγαπηθούμε πραγματικά με τα νέα μας σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και όχι καλλιτεχνικό μόνο.
3: Εγώ ξέρω τα τραγούδια που θα πείτε σήμερα και θα θυμηθούμε και θα ερωτευτούμε αλλά και θα χορέψουμε. Επειδή ξέρω ότι θα πείτε γι' αυτό.
6: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαλιγοπούλου. Ναι. Να είστε καλά.
3: Καλή επιτυχία. Σε λίγα λεπτά.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά, εμείς ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη. 9 η ώρα ακριβώς η έναρξη της απόψινής συναυλίας. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Αυτή τη στιγμή στο Καλλιμάρμαρο μπορούμε να διακρίνουμε παντού πραγματικά κόσμο, ο οποίος περιμένει σιγά σιγά να πάρει τη θέση του. Προλαβαίνετε όσοι είστε κοντά να πάρετε το εισιτήριό σας και να έρθετε.
3: Και θα το κάνετε και πολύ ήσυχα, πάρα πολύ ήσυχα. Είναι όλα οργανωμένα με τάξη εδώ. Σας περιμένουμε λοιπόν και για να έρθετε αλλά και για να φύγετε μετά.
0: Έχει παραταθεί έτσι και αλλιώς το ωράριο των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη μία, οπότε να ξέρετε ότι θα φύγετε κανονικά έτσι όπως θα έρθετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από εμάς καλό σας βράδυ και πραγματικά καλή διασκέδαση σε όλους.
3: Να το πούμε, μικρόφωνο στο φάλιρο τώρα.
0: Έφυγε.
3: Μ' αρέσει.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νωρίτερα αναβαθμίστηκε η σε βάρος τους κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστικά για την εξέλιξη ήταν τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία στη δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα τα ψηφιακά πιστήρια με εκθέσεις και κυρίως η έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 2:37, το πρώτο alert καταγράφηκε στις 3:22, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:11 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν συνολικά 4 alert. Στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται ένα χρονικό διάστημα 49 λεπτών ανάμεσα στο πρώτο αλέρτ του μηχανήματος πλασμαφαίρησης και την κλίση προς το ΕΚΑΒ. Σε στενό οικογενειακό κύκλο ολοκληρώθηκε το ίστατο χαίρες τον Γιώργο Μαζωνάκη με την ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή είπαν το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και ένα βαθιά συγκινημένο πλήθος κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα στην εξόδιο εκολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την παλιά γειτονιά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Γιώργο Μαζωνάκη, σιγοτραγουδώντας δακρυσμένοι τα τραγούδια του. Συντετριμμένοι τον αποχαιρέτησαν και πολλοί συναδελφοί του καλλιτέχνες. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπω στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστη στην εξόδιο ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους κατέληξαν Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Την ίδια ώρα ξεπέρασε τα 106 δολάρια αναβαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, με φόντο τις εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο, το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων στα στενά του Ορμούς. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και τις υπηρεσίες. Προβλέπεται η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και το 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων.
Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απελπισμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον φρικτό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Ρούτε. Σε προσπάθεια εκφοβισμού και διχασμού των Ευρωπαίων απέδωσαν οι επικεφαλείς της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τη χθεσινή ρωσική επίθεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την δικαιολόγησε, δηλώνοντας ότι εντάσσεται στις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα στις ακτές της Βαλτικής στη Βόρεια Πολωνία ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι ρωσικό ντρόουν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ανακοίνωση για τη σημερινή ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, καταλήγει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρισμούς από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Εύβοια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε κατ' εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές αιστείες. Ο 40χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δαστική έκταση.

Απόψε στις 9 η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή TAF6 του τραμ. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας της ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι τα κρούσματα στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές ράγισαν σήμερα στη κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στη Νίκαια, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, η προσέλευση του κόσμου ήταν ειλικρινής και κυρίως ήταν συγκινητική. Μια κηδεία με πολλή μουσική, όπως έζησε τη ζωή του, και με πολύ πόνο για το άδοξο τέλος. Το τελευταίο αντίο ήταν βαρύ και καθολικό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
1: Παροξυσμός, συγκίνηση, αποθέωση. Και μια λαοθάλασσα που τον ακολουθεί πιστά, όπως και σε όλη του την καριέρα. Από το απόγευμα της Κυριακής και τη λαϊκή αγρυπνία, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα, χιλιάδες φωνές που γίνονται μία. Και η δική του που αντυχεί για τελευταία φορά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.
2: Για τη σπαθακά και της πλατείας αυτής, έχω χαράξει τα όνειρά μου και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και γύρισε.

0: ένα τελευταίο αντίο που έμοιαζε σαν να είχε ενορχιστρώσει ο ίδιος.
1: Είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έβγαινε από τη ζωή τόσο άδικα.
2: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε.
0: Στην οίκια των παιδικών του χρόνων, στους δρόμους που γνώρισαν τον Γιώργο πολύ πριν, ολόκληρη η Ελλάδα μάθει τον Μαζό, υπάρχει ένα παράδοξο. Κάποιοι τον αποχαιρετούν με βουβό πόνο και άλλοι χορεύοντας σε μπαλκόνια και τραγουδώντας μέσα από αυτοκίνητα. Όμως ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε ακριβώς όπως τραγούδησε, με το δικό του τρόπο. Δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, στη σκηνή, στη ζωή, στις επιλογές του. Έμοιαζε να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά.
3: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Τραγικές φιγούρες στα μέλη της οικογένειάς του, οι αδελφές του και οι γονείς του. Οι άνθρωποι που πήρε από το χέρι, γυρνώντας τις μουσικές πίστες της Πάτρας, μέχρι να πείσει κάποιον επιχειρηματία να εμπιστευτεί ένα 15χρονο παιδί, πρέπει τώρα να του πούν το στερνό αντίο.
4: Σήμερα με λένε Γιώργο.
0: Εκεί βρίσκονται και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, καμαρίνια και τραγούδια. Κάποιοι τον είχαν σαν είδωλο.
5: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, στους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
6: Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
7: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
0: Εκεί και η ομάδα του The Voice, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ευαισθησία του.
8: Νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
9: Θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας.
0: Ο επίλογος γράφεται στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες κόσμο ακολουθούν την νεκρική πομπή. Εισέρχονται στο χώρο για να αφήσουν ένα λουλούδι. Και τελικά αποχωρούν, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του. Η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη σκηνή, όμως η φωνή του μένει εκεί όπου ακουγόταν πάντα. Στις νύχτες, στις αναμνήσεις και στις ιστορίες των ανθρώπων που μεγάλωσαν μαζί του.
10: Οι δύο γιατροί του περιβόητου ιατρείου της Καρνεάδου οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχουν ήδη υποπέσει σε αντιφάσεις και κυρίως δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το τι έκαναν επί σχεδόν μία ώρα παρά τις τέσσερις ειδοποιήσεις του μηχανήματος ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος. Σε αυτή τη μία ώρα δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και αναζητούσαν σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης πώς να ανατάξουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει από την κατάθεση του οδηγού ταξί είναι σε τι κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν εισήλθε στο ιατρείο. Περισσότερα θα μας πει η Κάτια Νιάκαρη.
11: Τα νέα δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν όπως όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης που έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 2 παρα 5 της 9ης Σεπτεμβρίου πέθανε πολύ πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Με τους δύο γιατρούς την ώρα που κατέρεε να μην κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, προχωρώντας σε μια σειρά από εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με την απολογία τους να έχει οριστεί για αύριο Τρίτη. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 3 παρα 20 το μεσημέρι και στις 3 και 22 χτύπησε το πρώτο αλέρτ. Ένα λεπτό αργότερα χτυπάει για δεύτερη φορά, ενώ στις 4 παρατέταρτο ακόμα δύο φορές.
12: Ζήτησα ίδια από την ιατρό να κάνει ένα τεστ. Να θεωρήσει εμένα μία εξεταζόμενη και να κάνει ένα τεστ. Άνοιξε λοιπόν τα φίλτρα, τοποθέτησε. Ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτασε μέχρι τη λήξη και το κλείσιμο του μηχανήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικός ασθενής, δεν κατεγράφει. Δεν καταγράφεται μάλλον κάτι.
11: Στις 2 και 43 έχει καταγραφεί ο ιατρός να φεύγει από την καφετέρια που ήταν σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο, εκεί όπου είχε μεταβεί όπως προκύπτει από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, 1 και 59 το μεσημέρι. Ενώ 2 και 44 και 2 και 45 η σύζυγός του έχει τραβήξει 2 φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια και να υποβάλλεται στην παράνομη ιατρική πράξη με τις αρχές να ερευνούν τους λόγους λήψης των εν λόγω φωτογραφιών.
4: Οι αστυνομικοί του τμήματος ψηφιακών πιστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος.
11: Η κλήση στο ΕΚΑΒ γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου στις 4:11. Όπου φτάνει πρώτα μία μηχανή, ενώ στις 4 και 23 ενημερώνεται και διασώστρια του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο 4 και 26. Στο μεγάλο αυτό διάστημα που μεσολάβησε, καταλήγουν οι αστυνομικοί ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποκρύψουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η διαγραφή του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και των φωτογραφιών, όπως και η προσπάθεια να μάθουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πώς να τον επαναφέρουν. Στις 5 παρα 20 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη για το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου φτάνει στις 5 παρα 4 και τελικά διαπιστώνεται ο θάνατός του.
13: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έχει στα δύο έναν άνθρωπο.
11: Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 3 και 27 έως τις 4 και 48 το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης ιατρού δεν εμφανίζει καμία απολύτως δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί τόσο με τις τοξικολογικές όσο και με την ανάλυση των υπόλοιπων ψηφιακών πιστηρίων.
10: Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ότι δηλαδή με ό,τι έκαναν οι δύο γιατροί αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχει νεκρός. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ να την ακούσουμε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών φαίνεται, Λένα, να ήταν συντριπτικά. Να ήταν ικανά για να οδηγήσουν το δικαστικό λειτουργό να ζητήσει να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ποια ήταν αυτά? Κυρίως η ανάλυση του μηχανήματος που έγινε η πλασμαφαίρεση. Τρεις φορές το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Τρεις φορές έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί λοιπόν οι κατηγορούμενοι να θορυβηθούν, να καλέσουν ασθενοφόρο, να σταματήσουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, σιώπησαν. Το αγνώρισαν
15: και
14: χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα.
15: Και μία υπόνοια που προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι στην πρώτη ειδοποίηση η γιατρός ή εν πάση περιπτώσει τα πρόσωπα που ήταν εντός αυτού του ιατρείου, όταν άκουσαν την ειδοποίηση, μπορεί και να πάτησαν επικύρωση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό σε σχέση με τις 3 ή 4 ειδοποίησεις που μπορεί να είχαν για αυτό το μηχάνημα.
14: Έτσι ακριβώς. Αγνώρισαν λοιπόν τις ειδοποιήσεις. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό στοιχείο στο οποίο πάτησαν οι δικαστικές αρχές. Πάτησαν για να αλλάξει η κατηγορία, να τους αποδοθεί ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα του ποινικού κώδικα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, καθώς σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι και δεν τους αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη. Αύριο λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στον ανακριτή να απολογηθούν. Το συγκεκριμένο αδίκημα βλέπει προφυλάκηση, θέλω να σας πω, σε αντίθεση με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης που προβλέπει μεν προφυλάκηση αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα κατέθεσαν 2 μάρτυρες εδώ στον ανακριτή, ένας ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού και η γραμματέας του, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γιατρός, ο κατηγορούμενος γιατρός, ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 το απόγευμα.
10: Αλλάζουμε θέμα. Με μαρτυρίες γροθιά στο στομάχι συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κατάθεση μιας γυναίκας που επέζησε της φρίκης περιγράφει το χάος που επικράτησε και τον πόνο που υπήρχε γύρω της. Σε αυτούς που κατέθεσαν είναι και η σύντροφος του νεκρού μηχανοδηγού. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
16: Τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 περιέγραψαν για πρώτη φορά επιβάτες και συγγενείς στη δικαστική αίθουσα.
17: Η ταχύτητα του τρένου ήταν μεγάλη. Μετά τη Λάρισα ακούγεται ένας εκοφαντικός ήχος σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα το γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά. Κατάλαβα ότι εκτροχιάστηκε. Μόλις πλησίασα τον διάδρομο, άκουσα μια κοπέλα να φωνάζει «Φωτιά, φωτιά».
16: Η Αγγελική Γεωργάκη περιέγραψε στη συνέχεια πώς βγήκε από το τρένο, αλλά και τι αντίκρισε.
17: Σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα, έβλεπε την αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, έκανε έναν περίεργο ήχο.
16: Κατά την 29η ημέρα εκδίκασης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι μάρτυρες περιέγραψαν το αλαλούμ που, όπως υποστηρίζουν, βίωσαν στην προσπάθειά τους να μάθουν τι είχαν απογίνει οι δικοί τους άνθρωποι.
18: Όλα τα στενοφόρα που έρχονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχαν σάκους με σωρούς ανθρώπων. Έτρεχα με πως τους σάκους που έβλεπα μπροστά μου αναγνωρίσω το σώμα του βαϊού μου. Δώσαμε DNA και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Άκουσα τον άντρα μου να λέει πως τα παιδιά μας ήταν μέσα σε ψυγεία κρεάτων έξω από το νοσοκομείο. Όταν επιστρέφαμε στην Καρδίτσα, μας τηλεφώνησαν και μας ανακοίνωσαν πως ο γιος σας ταυτοποιήθηκε και είναι νεκρός.
19: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει κλειδί εδώ πέρα. Ο ένα πέσει να πάνω στάτω.
16: Για συνθήκες που παρομοίαζαν σε πόλεμο, έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Νίκος Πλακιάς.
20: Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Πόλεμος όπου πηγαίναμε, πόλεμος. Οργάνωση 0. Στο σημείο της δολοφονίας δεν ήξεραν τίποτα. Τρία τηλέφωνα νεκρά δεν απαντούσαν. Κατάλαβα ότι κάτι κακό είχε γίνει στην οικογένειά μας.
21: Μην ψυχρεμή.
16: Η Σοφία Ζαροπούλου, που θρυνεί τις κόρες της, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και το δρυμή κατηγορό για ανεπάρκειες του κράτους.
22: Είμαι η μάνα που αναγνωρίστηκαν τα παιδιά της από τα βραχιολάκια που φορούσαν. Γιατί που έφτεξαν αυτά τα παιδιά? Διαφθορά, αναλγησία του κράτους. Βρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς για να κάνετε το καθήκον σας. Οφείλω να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη. Να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ακόμη οι τάφοι μου είναι ανοιχτοί και ζητούν δικαίωση.
16: Δικαιοσύνη για την κόρη της και όλες τις ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζήτησε και η Μάρθα Καραλή.
23: Δεν ήξερα τι να κάνω, να ψάξω το κορίτσι, να πάω να συμπαρασταθώ στα άλλα δύο παιδιά. Τα παιδιά μας τα σκότωσαν πολλές φορές. Ήταν έγκλημα που έβαλαν τρένα στην ίδια γραμμή.
16: Ο εισαγγελέας ζήτησε την άρση απορρίτου των επικοινωνιών του σταθμάρχη Λάρισας, προκειμένου να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων, ακόμη και εκείνων που έχουν διαγραφεί.
10: Η ατμόσφαιρα στη δίκη για τα Τέμπη ήταν ηλεκτρισμένη. Εκτός από τις μαρτυρίες για τα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ, είναι και οι μαρτυρίες για τα όσα δεν είχαν γίνει στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέχρι τότε. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς έχει ρεπορτάζ.
24: Στην ουσία τα αποκαλύπτουν όλα αυτά, τα κακό κείμενα του σιδηροδρόμου, οι συγγενείς που χάσαν δικούς τους ανθρώπους εκείνο το μοιραίο βράδυ. Για παράδειγμα, η αγορή Τζοβάρα, η οποία ήταν αδερφή θύματος, ο αδερφός ήταν συνοδός και ελεγκτής. Κάποια στιγμή λοιπόν συζητούσε έντονα και έλεγε «θα μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώσουν». Ήταν η περίοδος όπου είχε κατεργηθεί ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και λίγο μετά της είπε ότι είχαμε έναν αχθοφόρο που έγινε σταθμάρχης. Δεν ήξερε τότε ότι μιλούσε για τον μοιραίο σταθμάρχη εκείνης της πολύ δύσκολης βραδιάς. Ο Ευθύμιος Οίκου ήταν 35 χρόνια στο τιμόνι των αμαξοστοιχιών. Ήταν μηχανοδηγός. Έχασε το γιο του Δημήτρη και λέει χαρακτηριστικά για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία γίνεται με τεχνολογία του 1800 με χαρτάκια. Δεν υπήρχε καμιά δικλίδα ασφαλείας. Είναι μια καρικατούρα σιδηροδρόμου και ένα κακέκτυπο, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι συγγενείς που σήμερα κατέθεσαν δήλωσαν την υποστήριξή τους στο συγκεκριμένο δικαστήριο, ζητώντας βέβαια να υπάρξει δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 21 από τους 366. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών μαρτύρων.
10: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και την πολιτική επικαιρότητα. Τη δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να τροφοδοτεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου να κόβεται το επίδομα ανεργίας μετά τους 2 μήνες. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει ότι εξέφρασε προσωπική θέση και μίλησε για επίδομα εργασίας. Το άδειασμα όμως από την αρμόδιο υπουργό Νίκη Κεραμέως και επίσης υποψήφια στο βόρειο τομέα των Αθηνών δίνει μία άλλη τροπή στην αντιπαράθεση. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
9: Τα ξύφη τους διασταυρώνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πεδίο που άνοιξε η προσωπική του πρόταση, όπως τη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης σήκωσε εκ νέου το γάντι και έστρεψε τα βέλη του κατά του Πασόκ και της Ελλάς, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
10: Το πιο θλιβερό αυτών των 2 ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
9: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μομφή για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή, στέκονται στη θετική στάση και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης Μαρινάκη.
11: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες.
9: Των προσωπικών θέσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου υπεραμείνθηκε ο Μάκης Βορύδης, ενώ ενστάσεις διατύπωσε ο Στέλιος Πέτσας.
12: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
13: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία, ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
9: Η δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί.
14: Πρακτικά λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
15: Έχει κρυφή ατζέντα. Θα παραιτηθεί ο κύριος Μαρινάκης?
16: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδότσουφλο και δεν μπάζει απλώς, αλλά βουλιάζει.
9: Από την κυβέρνηση πάντως παραπέμπουν και στις πολιτικές στήριξης τόσο των ανέργων όσο και της εργασίας, που έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις απασχόλησης.
8: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο ο Παναγιώτης Λάμψιας. Πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Έχει δικαίωμα προφανώς ένας πολιτικός νέος, ασχέτως αν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει μια θέση του. Όλα πρέπει να συζητούνται. Τώρα, όταν χρειάζεται όμως να εξηγήσει μια θέση την οποία έχει διατυπώσει, κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα στην ουσία. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα που δίνονται τα επιδόματα ανεργίας, ώστε από ένα σημείο και μετά, δεν το προσδιορίζει, είπε 2-3 μήνες, να γίνεται επίδομα εργασίας.
18: Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής? Τι είναι το επίδομα εργασίας?
17: Να επιδοτείται η ασφαλιστική εισφορά, να επιδοτείται η εισφορά της επιχείρησης του εργαζομένου. Ποιο είναι το νόημα?
18: Γιατί δεν το εξειδίκευσε επομένως?
17: Είπε, εγώ επειδή είδα όλη τη συνέντευξη, λέει σε κάποιο σημείο ότι σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν εργαζομένους και τους βρίσκουν. Αυτό είναι αληθές. Και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Ότι στη σημερινή εποχή των πολλών επιδομάτων, ο κ. Μητσοτάκης σε επιδοματική πολιτική έχει ξεπεράσει και μια αριστερή κυβέρνηση, πρέπει να σου πω. Είναι υπερβολικά τα επιδόματα και αυτό είναι αντιπαραγωγικό εν πωλής. Τι εννοώ? Όταν λέει ο κ. Μαρινάκης ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι τα επιδόματα αυτά είναι ανταποδοτικά. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς, και οι επιχειρήσεις πληρώνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και από αυτά τα κεφάλαια χρηματοδοτείται το επίδομα ανεργίας. Δεν είναι παράδοξο, πρόσεχε, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και στον κεντρό χώρο και στον χώρο της μικρής
18: τελικά
17: και
18: η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται η κυβέρνηση, απευθύνεται ο Παύλος Μαρινάκης και αν εν πάση περιπτώσει αυτό το επίδομα εργασίας το οποίο μας εξειδίκευσες εσύ και όχι ο Παύλος Μαρινάκης.
17: Μια εκτίμηση, λέω εγώ, τι εννοεί.
18: Η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας?
17: Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι πιο καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη της εκλογής του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου, υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το είπε και στη συνέντευξη αυτή.
18: Είναι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και να ρωτιέται κάποιος, εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική.
17: Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μην μιλάει και ποτέ και για τίποτα. Να. Πρέπει να παπαγαλίζει μόνο τις θέσεις της κυβέρνησης ή να μεταφέρει τις θέσεις της κυβέρνησης.
18: Άρα αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές.
17: Ισχύει για όλους. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Αλίμονο αν δεν έχει. Mm-hmm. Και πρέπει ένας νέος πολιτικός να διατυπώνει τις απόψεις του. Επί της ουσίας όμως να πούμε ότι πράγματι το σύστημα χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας είναι απαρχαιωμένο. Πρέπει να επιδοτηθεί, αυτή είναι και η πεποίθησή μου, το σύστημα επιστροφής.
18: Θα γίνουν διαβουλεύσεις. Ναι.
17: Αλλά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της, βρήκε ευκαιρία και πυροβολή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παίρνουν τα επιδόματα και δουλεύουν μετά μαύρη εργασία, αλλά να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο να επιστρέφουν στην εργασία. Τότε είναι η παραγωγική δραστηριότητα. Τότε βοηθάνε την οικονομία και τον εαυτό τους.
18: Μπήκες εσύ στην ουσία των επιδομάτων.
17: Έχει σημασία, ναι. Γιατί σήμερα πραγματικά είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι για πλήστες όσες δραστηριότητες και ειδικότητες.
8: Σε μια τελευταία εξέλιξη, αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
19: Γνωρίζουμε ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι δέχθηκε αίτημα από την Ελλάδα για την άρση της ασυλίας του Έλληνα Ευρωβουλευτή, το οποίο και προωθεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά, η οποία πηγάζει από μια σχέση εργατική που είχε με μια πρώην συνεργάτηδά του, την οποία είχε συμφωνήσει να προσλάβει, ανακάλεσε την απόφασή του και αυτή τότε το μήνυσε. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία ενώπιον της Ευρωβουλής και λέει μέσω συνεργατών του ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της.
8: Η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέφτει και πριν τις πρώτες δημοσκοπήσεις τα κομματικά επιτελεία κάνουν το πολιτικό ταμείο, κορονίδα της αντιπαράθεσης, τα προγράμματα και κατά πόσο είναι κοστολογημένα, αν βγαίνει ο λογαριασμός των εξαγγελιών, αλλά και τα περί συνεργασιών την επομένη των εκλογών. Η πρώτη πάντως κοινοβουλευτική μάχη θα δοθεί την Τετάρτη με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
4: Μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.
20: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
4: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
21: 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031. Θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
22: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα,
23: ναι.
22: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
4: Ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει. Ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του.
24: Εμείς τις προτάσεις και για την ακρίβεια, για την αλλαγή φορολογικής πολιτικής, τις προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική, τις έχουμε ήδη καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το 2024.
4: Την ίδια στιγμή, το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες.
25: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
23: Ναι.
25: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Ίσως με ποιους. Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
23: Το λέτε,
25: δεν θέλω τον Τσίπρα.
23: Το λέτε,
25: θέλω την Αστάθη.
26: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
23: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλουσίους.
27: Η Ελλάδα είναι ακόμα 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
4: Τα κόμματα αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους στη Βουλή τη Τετάρτη, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
8: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
28: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέρχεται στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, με το άγχος του τρίτου. Όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένα new kid on the block, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία φάση, όπου το ΠΑΣΟΚ, που δεν ανέβαινε η βελόνα, έχει πάει στην τρίτη θέση. Αυτό προβληματίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εντάξει, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω, αλλά στις επόμενες εκλογές παίζει την καρέκλα του.
18: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα η πρώτη θέση που ζητεί, ένα δεύτερο είναι το πώς, διότι υπάρχει ένα συνέδριο που έχει βάλει τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία δεν αχνοφαίνεται, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, να το πω απλά. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης?
28: Με όποιον πιστέψει το πρόγραμμά του. Ο κ. Ανδρουλάκης, η αλήθεια είναι, με την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλότερα τα νούμερα σε σχέση με τον κ. Τσίπρα. 13
18: Κάτι
28: δισεκατομμύρια.
18: Πολλά δις έχουμε χαθεί όμως
28: έχουμε
18: μέσα
28: χαθεί με τα δις. 13 δισεκατομμύρια του Τσίπρα σήμερα με την κυβέρνηση, 6 του κ. Ανδρουλάκη, μόνο για τη 13η σύνταξη και το 13ο.
18: Έτσι θα βγει συνεργασία με τα δις.
28: Προφανώς. Αλλά σήμερα έχει συζητηθεί περισσότερο η φράση ακυβερνησία δεν θα υπάρξει από τον κ. Ανδρουλάκη. Όλοι πίστεψαν ότι το ΠΑΣΟΚ, αναλόγως στο αποτέλεσμα των εκλογών, θα εμφανιστεί το βράδυ των εκλογών και θα πει: εδώ είμαι, πρόθυμος εταίρος, έρχομαι. Δεν υπάρχει αυτό. Μίλησα με ανώτατα στελέχη της Χαρλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα.
18: Άρα,
28: το ΠΑΣΟΚ εννοεί: για να μην υπάρξει ακυβερνησία, πρέπει να είναι πρώτο. Γίνεται?
18: Και αν δεν γίνεται, πλαν B έχουν, έστω και αν δεν το λένε, αν υπάρχει τουλάχιστον στα χαρτιά της Χαρλάου Τρικούπη.
28: Σε ποια θέση θα είναι το ΠΑΣΟΚ? Μπορείς να μου πεις?
18: Εγώ σίγουρα δεν μπορώ. Φαντάζομαι όμως ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για το τι
28: προφανώς
18: θα κάνει την επομένη των εκλογών, εάν δεν είναι η θέση που θέλει.
28: Αν είναι δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι άλλη συζήτηση. Αν είναι τρίτος, πάλι είναι άλλη συζήτηση. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας είναι πιο χαλαρός. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη και είπε: δεν είναι να γίνει, δεν είναι και καμία καταστροφή να γίνει.
18: Δεν είμαστε ανταγωνιστές.
28: Μπράβο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Τον καταχέρειασε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Έχει άδικο.
18: Υπάρχουν
28: τα πραγμένα του κυρίου Τσίπρα.
18: Που τον καταχαιρίζεσαι. Και μιας και λες για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είδαμε κάποιες εμφανίσεις στις πρώτες σειρές στο Βελίδιο του κυρίου Αυλονίτη και του κυρίου Αποστολάκη, αυτές οι εμφανίσεις, Χρήστο, τι μήνυμα στέλνουν και ποια στρατηγική εξυπηρετούν?
28: Διεύρυνσης.
18: Προς μια κατεύθυνση.
28: Αυτή είναι η κατεύθυνση που μπορεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ελεύθερη που υπάρχουν στην αγορά. Τι να κάνουμε? Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης, έχει έρθει η κυρία Τελιγιορίδου, θα έρθουν και άλλοι από ό,τι μαθαίνω. Αλλά η κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι προς εκείνη την πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 14 χρόνια να κυβερνήσει. Έχουμε 2026. Τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ ήταν σε κυβερνητική θέση ήταν το 2012 υπό τον Αντώνη Σαμαρά και με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Υπάρχει δίψα. Μπορούν.
27: Θα φανεί.
28: Θα φανεί.
8: Με μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και μηνύματα προς έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως η Αθήνα δεν αναζητεί την ένταση, αλλά δεν μετακινείται και από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Τουρκία, ο παροξυσμός συνεχίζεται με κάποιες φωνές από τον τουρκικό τύπο, που συνήθως προεξοφλούν και την κυβερνητική γραμμή, να ζητούν να πέσουν οι τόνοι. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
0: Η εικόνα της γαλανόλευκης να κυματίζει στην καρδιά του ανατολικότερου άκρου της Ελλάδας ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας μηνύματα ισχύως σε μια χρονική συγκυρία που η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.
1: Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις. Το Καστελόριζο είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια συνιστά μονομερές δικαίωμα και θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί.
2: Ποια είναι η διαφορά όμως της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες? Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Γιατί η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.
0: Με προκλητικό τρόπο παρουσιάστηκε στα μέσα της γείτονος η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί.
3: Ve Miçotakis meiste askerler asker bunlar artık ya. Hani adaların silahlandırılmaması gerekiyor ya. Ama silahlı mı arkadakiler?
5: Γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό.
0: Οι τουρκικές παραφωνίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε σχέση και με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί και με την γαλλική ομπρέλα, τονίζει η Αθήνα.
6: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό χωρίς υποσημειώσεις και χωρίς κανένα αστερίσκο.
0: Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική, χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται, έστειλε η Αθήνα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
8: Και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε παρουσιάστρια τουρκικού καναλιού να λέει, να περιγράφει τις εικόνες που καταγράφηκαν στο Καστελόριζο και να λέει ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί, ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Αυτά ακούστηκαν στην τουρκική τηλεόραση. Μιλώντας πάντως για την Τουρκία, από την Άγκυρα έχουν βρει νέο πεδίο έντασης και αυτό είναι η μικρασιατική καταστροφή. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
7: Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που απορρίπτει αυτές την ανακοίνωση και του Υπουργείου Εξωτερικών και τις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με την ημέρα και λέει ότι καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και σύνεση αφού απορρίπτει τις απόψεις αυτές. Μάλιστα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι κατά διάρκεια της περίοδου αυτής προέβη η Ελλάδα σε μαζικές σφαγές και καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία και ότι αναγνώρισε τα εν λόγω εγκλήματα κατά υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, αναφέρει η Άγκυρα.
27: Τώρα, Μανώλη, είναι μια συνηθισμένη πρακτική του Ερντογάν. Αναζητεί εχθρούς στο εσωτερικό, θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή τη φορά ο κακός είναι μια τηλεοπτική σειρά.
7: Η πιο γνωστή τηλεοπτική σειρά της Τουρκίας έχει γράψει ιστορία. Η κοιλάδα των λύκων που έδειχνε τις σχέσεις του κράτους με το παρακράτος, δολοφονίες εκτός Τουρκίας, εντός Τουρκίας. Τώρα ο εισαγγελέας κάλεσε και τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς, καθώς εκεί σε αυτή τη σειρά. Πολλά χρόνια πριν είχε προβληθεί αυτή η σειρά, είχαν δείξει τη δολοφονία ενός μέλους συστελέχους των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τρεις μέρες μετά πράγματι δολοφονήθηκε ένας με παρόμοιο όνομα στις φυλακές.
27: Άρα το ήξερε ο σεναριογράφος, αυτό υπονοεί.
7: Αυτό υπονοεί. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσιάζουν.
27: Να,
7: δείχνουν στη σειρά έναν τάφο με όνομα Ερντογάν. Δείχνουν την ώρα, ενώ γίνεται ένα πραξικόπημα στις 9 το βράδυ. 9 το βράδυ έγινε απόπειρα το πραξικόπημα τους. Υπάρχουν πολλές συμπτώσεις
27: να.
7: Και ψάχνουν κάτι. Το κάτι θα το δούμε.
8: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η βενζίνη σκαρφαλώνει στα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν πάρτι. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
9: Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπες, ενώ υποσχέθηκε στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ξεκίνησε ένα νέο, λένε, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι ΗΠΑ λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
10: Για να δούμε.
9: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει το σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει την πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επομένη μέρα των εκλογών. Και τι θέλει το ερώτημα...
10: Με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως ναι, έχει πάθει ένα πανικό. Από το Σαββατοκύριακο μέχρι και σήμερα, μπαράζ αναρτήσεων. Ο ένας πόλεμος τελειώνει, ο άλλος θα βρούμε τη λύση. Πάντως όλα μετά τις ενδιάμεσες.
9: Ναι, γιατί δεν τελειώνει το πόλεμο τώρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
8: Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Και φέτος η προσέλευση είναι συγκινητική. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου που βρίσκεται εκεί.
11: Μεγάλη βραδιά έφτασε και λίγα μόλις λεπτά απομένουν για την ένατη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Εδώ στο Καλλιμάρμαρο, όπως μπορείτε να δείτε, οι θέσεις της κερκίδας γεμίζουν. Κόσμος που έχει έρθει από όλη την Ελλάδα συνεχίζει να περνά τις εισόδους, ενώ μπροστά από τη σκηνή όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η μουσική. Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου το 1982, όμως σήμερα θα είναι εδώ. Μέσα από τις φωνές 12 καλλιτεχνών, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από το οπτικό υλικό που θα ταξιδέψει το κοινό στη ζωή και το έργο του. Γιώργος Δαλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας και άλλοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς στη συναυλία με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μια βραδιά που γίνεται για καλό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και την υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Θα απολαύσουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής. Και κοιτάζοντας, Λένα, τώρα αυτό το γεμάτο Καλλιμάρμαρο, μάλλον είναι η στιγμή να αφήσουμε τα λόγια στην άκρη, γιατί σε λίγο τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου θα περάσουν από τη σκηνή στις κερκίδες. Και εκεί χιλιάδες άνθρωποι θα τα τραγουδήσουν μαζί. 44 χρόνια μετά το θάνατό του, η φωνή του θα ακουστεί ξανά.
8: Οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky απόψε στις 9, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία που ξετυλίγει τις ανθρώπινες σχέσεις με πολλές ανατροπές που θα μας καθυλώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
12: Τη δικαιολογία να βρω του που πάει. Από την πρώτη στιγμή που σου μίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
13: Με ένα ανατρεπτικό επεισόδιο με φόντο των βουνών των Κεντάβρων, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 το βράδυ η νέα καθηλωτική σειρά του Sky, Μπλε Ώρες.
14: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, πολύ χαρούμενοι. γιατί εντάξει, μας αρέσει πολύ αυτό που ετοιμάσαμε.
13: Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου θα ταξιδέψει στους τηλεθεατές σε μια δυνατή ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις και ανατροπές με φόνο το μαγευτικό τοπίο του Πηλίου.
15: Πιστεύω ότι ο κόσμος θα περάσει από διάφορα συναισθήματα βλέποντας την ιστορία να εξελίσσεται.
16: Έχει πάρα πολλές ιστορίες. Κάθε μια έχει το δικό της ενδιαφέρον.
17: Ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός αρχίζει.
13: Η νέα συναρπαστική σειρά εισέρχεται δυναμικά στο τηλεοπτικό τοπίο και αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές στην οθόνη του Sky.
8: Ο σκηνοθέτης ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για μας είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί επιστρέφει η μυθοπλασία στο Sky. Είναι κάτι το οποίο μας έχει παρακινήσει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι μεγάλο το στοίχημα για μας. Έτσι, από σήμερα, στον αέρα είναι μπλε ώρες, θα έχουμε το καθημερινό μας τηλεοπτικό ραντεβού στις 9 το βράδυ. Από σήμερα, για όλο το χειμώνα, υποσχόμαστε τα βράδια μας να γίνουν πιο ζεστά, πιο συναρπαστικά.
10: Πώς θα μας τα κάνετε πιο ζεστά, τι να περιμένει κάποιος που θέλει να δει αυτή τη σειρά? Πρώτο επεισόδιο σε 9 η ώρα, το λέω εγώ ξανά, γιατί θα είμαστε και στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θα τα κάνουμε και τα δύο.
19: Καταρχάς, ένας εξαιρετικός θείασος, το cast, που θα υποδηθούν ήρωες που θα αγαπηθούν, είμαι σίγουρος. Θα μας ταξιδέψουν σίγουρα, θα ταυτιστούμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε, θα συγκινηθούμε, και έχουμε, εμείς δουλεύουμε τώρα τους τελευταίους μήνες και έχουμε ήδη δεθεί με αυτούς τους ήρωες. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος θα τους αγκαλιάσει και θα τους ακολουθήσει σε αυτό το ταξίδι.
10: Πότε θα έχουμε μία εικόνα για το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες, πότε θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται? Στην αρχή θα έχουμε και ανατροπές κατά τη διάρκεια
19: της σειράς? Ξεκινάμε με μία κεντρική ιστορία και πάνω στη βδομάδα αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το story όλου του περιβάλλοντος. Οπότε από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία. Σίγουρα τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Ο ρυθμός είναι καθυλωτικός, και νομίζω ότι εκεί στη εβδομάδα πάνω θα είμαστε ήδη πολύ βαθιά στο περιβάλλον του Πηλίου.
10: Και μυθοπλασία σε δύο δόσεις για τον Sky. Έχεις κάτι και για μας πριν από το δελτίο?
19: Ναι, είμαστε με τις μπλε ώρες στις 9 η ώρα και από την ερχόμενη εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα στις 18:30 το απόγευμα.
10: Θα είμαστε συντονισμένοι και 18:30 και μετά στο δελτίο και 9 η ώρα για τις μπλε ώρες.
19: Ακριβώς, μπλε ώρες είναι οι
10: Γιατί
19: δύο,
10: μπλε ώρες η αλήθεια?
19: Είναι οι δύο ώρες της μέρας, 40 λεπτά πριν, πριν την ανατολή του ηλίου και 40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, και εκεί κάπου είναι οι ώρες που βρίσκεται παράνομα το κεντρικό μας ζευγάρι πριν πάνε στις δουλειές τους το πρωί. Εκεί δηλαδή σεναριακά εξυπηρετεί αυτό, όμως για μένα θα πω πολύ εντάχει ότι είναι πολύ συμβολικός ο τίτλος «Μπλε ώρες», γιατί μπλε είναι το χρώμα της σημαίας της Ελλάδας και έτσι κάπως το έχω ταυτίσει ότι αυτές οι ώρες είναι οι μπλε ώρες, είναι η ώρα που η Ελλάδα θα βλέπει την αγαπημένη της σειρά.
8: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Ρεμί Καμπελά. Και επίσης, τα 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο, ενώ 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βολέι.
20: Ποιο βολέι?
21: Ποιο ματς?
20: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.
8: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί πολύ σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φέρεται να υπέστη να κοπεί μεταξύ 3 και 20 με 3 και μισή, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα $105 το βαρέλι είχε πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα $109. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο ο θάνατος πράκτορα της MIT στο σενάριο τρεις μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Το ντοκιματέρ «Ναζα» εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ντοκιμαντέρ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δύο Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Αρχίζει αυτήν την ώρα η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο το 550, στον ηλεκτρικό στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, στη γραμμή ταφέξη του τραμ. Περισσότερες πληροφορίες στο «Όλοι μαζί μπορούμε.gr». Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά.
0: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Και η μεγάλη συναυλία του Sky για το μάλλον ο Λοΐζο είναι γεγονός. Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο.

Η μεγάλη συναυλία του Sky 100,3. Ο θεσμός. Τόσα χρόνια και εσείς δίπλα και εμείς μαζί σας. Και ο στόχος είναι το περιβάλλον. Στόχος όμως είναι και αυτό το υπέροχο αντάμωμα για αυτούς τους μεγάλους μας που μας έχουν χαρίσει απλόχερα πολιτισμό, δώρα για τη σκέψη, για το μυαλό μας, και ένας τέτοιος σίγουρα ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Και είναι ο Μάνος Λοΐζος απόψε κοντά μας εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Και όχι μόνο ο Μάνος Λοΐζος, πρώτα απ' όλα το ότι μια παιδική χοροδία τραγουδάει το «Καλημέρα ήλιε, καλημέρα», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μάνου, και γι' αυτό κάτι έχει πει ο Θεοδωράκης και θα σας το πω στην συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε αυτό το βράδυ, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Μελίνα Σαμαραδέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Ντεπλή που βοηθά έτσι ώστε να έχουμε αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα στη σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο και όλη την ομάδα των τεχνικών του Sky 100,3. Η Ελένη Μπουγγέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά. Θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Ένα μόνο θα σας πω. Θα ακούσετε τραγούδια από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου του Μάνου Λοΐζου που δεν πάει το μυαλό σας. Και εσύ είναι αυτές. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, μέχρι τις 12 θα είμαστε κοντά σας, παρακολουθώντας βεβαίως, κάνοντας τις συνδέσεις μας με τους συναδέλφους που θα είναι στην εξέλιξη της συναυλίας, και ό,τι υπέροχο νομίζω σας έχουμε ετοιμάσει από ηχητικά ντοκιμαντέρ για τον Μάνο Λοΐζο. Ας πούμε, βρήκα ένα από την ΕΡΤ το 1982. Δηλώσεις που έκανε ο ίδιος, δηλώσεις που έκαναν οι άνθρωποι του. Θα τα πούμε όλα, θα το ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι που φροντίσαμε να μην είναι τόσο κουβάρι, μέχρι τις 12 εδώ στον Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και είναι πολύ σε αυτή τη συναυλία. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη,

Παρθενώνα, μια υπέροχη εικόνα της Αθήνας αυτό το βράδυ, μια υπέροχη ακόμη μια υπέροχη εικόνα του σταδίου. Εδώ ο Μάνος Λοΐζος σε ένα μικρό αφιέρωμα.

0: Λοιπόν, ένα αφιέρωμα οπτικό βεβαίως, εδώ λίγο ήχος από τον Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά που δεν πάει το μυαλό σας αυτό το βράδυ, αλλά ήθελα να έχουμε την έναρξη από τον άνθρωπο που είναι η ψυχή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί αυτή την φορά μαζί του ήταν και οι άνθρωποι που πασχίζουν για το περιβάλλον, ήταν οι πυροσβέστες μας. Οπότε, η έναρξη της βραδιάς από τον κύριο Γιάννη Σπανολιό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήρθατε να παρακολουθήσουμε την συναυλία προς τιμή του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Συγχωρήστε το τρέμουλο στη φωνή μου, είναι από τη συγκίνηση και από την σύγχυση. Σας ευχαριστώ επίσης που ήρθατε και με το εισιτήριό σας προσφέρετε 3 δέντρα, ο κάθε ένας σας, για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δηλαδή, για να φυτέψουμε όλη τη χρονιά, φυτεύουμε με τα εισιτήρια που πληρώσατε σήμερα. Ποιος όμως θα τα φροντίσει και θα τα προστατεύσει τα δέντρα? Η πυροσβεστική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βραβεύουμε την πυροσβεστική για την αυτοθυσία της, για το μεγάλο έργο που επιτελείται.

Αυτός είναι και ο τίτλος της συναυλίας μας. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και την έχει τη δική του ιστορία εδώ και χρόνια. Όταν μας χάρισε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, εννοείται ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος είχε πει κάποτε, προλογίζοντας την πρώτη του, ένα πρώτο άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις: ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου. Τότε αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών αυτού του άλμπουμ και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου. Και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση. Και έπεσα ξαφνικά μέσα σε αυτό το κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι. Και μήπως έτσι δεν είναι με τα τραγούδια. Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να, ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ. Αλλά κατόπιν εορτής βέβαια. Γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι και όχι γιατί εμένα έμεινα πεινασμένος, κάτι μένει πάντα από τον συνθέτη, αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος. Αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος και το σκοτάδι, σκοτάδι. Αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα, και εκείνο το φέρνει γούρι μπαμπά που μου φώναζε η Μυρσίνη όταν ήταν μικρή. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι για τον Μάνο Λοΐζο. Γούρι λοιπόν.

Με αυτό το σημείωμα ο Μάνος Λοΐζος προλόγησε την πρώτη συλλογή τραγουδιών του που κυκλοφόρησε το 1979 και εκείνος τότε ήταν μόλις 42 ετών. Βέβαια, δεν του έμεναν και πολλά χρόνια.

0: Και εκεί η Δήμητρα Γαλάνη, πάνω στη σκηνή, στο Καλλιμάρμαρο, για να την ακούσουμε λίγο.
1: Γιονιά, τις ψυχές μας και τις φωνές μας. Τραγουδήστε τον. Πάμε.
0: Κουτσί κιθάρα. Η οποία Γαλάνη έχει πει πως η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του συνθέτη με το σημαδιακό τίτλο «Για μια μέρα ζωής». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πραότητα και την ομορφιά της ψυχής του Μάνου. Κινούμενος μουσικά, πάντα στο μεγαλείο της απλότητας, μας άφησε ένα έργο που δεν θα πάψει ποτέ να είναι νέο και να απευθύνεται στους νέους. Θα τιμώ πάντα τη μνήμη του.

0: είχαμε και να είχαμε, αλλά επειδή έρχεται μια συγκλονιστική στιγμή που δεν θέλουμε να τη χάσουμε, θέλω να μείνω τώρα στην εισαγωγή, γιατί ακόμα εκεί είμαστε, σε κάτι που είπε ένας άνθρωπος που έχει λατρέψει τον Μάνο Λοΐζο. Τον λάτρεψε και ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν και κουμπάρι, πρέπει να σας πω. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Σε ένα αφιέρωμα του 1999 στον 902.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήτανε πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
2: Πέθανε πρόωρα και μας άφησε όλους με άδεια μάτια. Ήταν ένα πρόσωπο χαρισματικό, επίμονο. Ήταν ένας δημοκράτης, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας τραγουδιστής, μοναδικός τραγουδιστής, και δεν αναφέρομαι στον τραγουδιστή που παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει ένα τραγούδι, αλλά στον άνθρωπο που κάνει τραγούδια, τα λέει τα τραγούδια, ζει για το τραγούδι. Ο Μάνος θα είναι αιώνιος.
0: Αιώνιος. Θα τον ακούσουμε πολλές φορές, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η Κοστούλα Μητροπούλου είχε γράψει στίχους και το δρόμο έχει γράψει η Κοστούλα Μητροπούλου. Τι έλεγε λοιπόν για το Μάνο σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982.
1: Ήτανε τρυφερός, μοναχικός για τον εαυτό του, κοινωνικός από ανάγκη για τους άλλους, ανασφαλής, ερωτικός, γι' αυτό και τα ερωτικά του ήτανε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ηρωικός από ανάγκη παιδική, αντιηρωικός όταν γράψαμε κι αυτά, από ανάγκη να πει την αλήθεια που την ήξερε, και γενναίος από τις καταστάσεις, τον κάνανε οι καταστάσεις, οι ατομικές του και του συνόλου, του κοινωνικού συνόλου. Τόσο πολύ αναγκαζόταν να γίνει γενναίος που στο τέλος το πίστευε. Ξέρεις, κάποια στιγμή παρασύρεσε τόσο πολύ, το έχω πάθει εγώ. Που πιστεύεις και σε παίρνει, είναι σαν το κύμα από όταν πηγαίνει μια παρέλαση και φωνάζει με παντιέρες, φωνάζεις κι εσύ. Μπορεί να σκοτωθείς κιόλας μέσα αυτή την παρέλαση που φωνάζει και να είσαι αντίήρωας.
0: Και ο Γιώργος Νταλάρας είπε κάτι μοναδικό για τον Μάνο Λοΐζο.
3: Παρακολουθούσε και παρατηρούσε την κοινωνία και μπορούσε να φτιάξει μια μελωδία από μια εικόνα που είδε. Γι' αυτό κάμια φορά του έλεγα: εσύ Μάνο, εσύ δεν είσαι συνθέτης, εσύ είσαι δημοσιογράφος που γράφει μουσική και μπορεί να περιγράψει απίστευτα πράγματα σε 3-4 λέξεις και σε 4-5 νότες.
0: Και Δήμητρα Γαλάνη αποχωρεί από τη σκηνή για να έρθει τώρα μια πολύ ιδιαίτερη, αν θέλετε, στιγμή για όλους μας, αυτή της Ευδοκίας. Έχει μιλήσει και ο Αλέξης Δαμιανός για την Ευδοκία και την συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Ο οποίος έχει πει: για τον δημιουργό η απλότητα είναι προϋπόθεση, και όταν συνδυάζεται με την ταπεινοσύνη, ο Μάνος Λοΐζος είναι αυτό. Ο αγαπημένος μου λείπει και στην Ευδοκία δουλέψαμε τόσο ωραία. Ο Πολυκανδριώτης είναι αυτή τη στιγμή στη σκηνή.
4: Και μου λέει: Θανασάκη, πάρε τα ρογανάκια σου και έλα. Στούντιο Σιέρα, στούντιο Έρα, στα 2-10. Του λέω: τι γράφουμε, Μάνο? Μου λέει: Ευδοκία. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κομμάτι έχω να πω ότι εξωστράκησε τη φαραγκοσυριανή του Μάρκου. Απόδειξε ότι σε όλα τα οδεία λαϊκής μουσικής παράδοσης τα παιδιά μαθαίνουν το ζεμπέκικο που θα παίξω τώρα.
0: Είναι μια ιδιαίτερος συγκινητική στιγμή όταν ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ήταν λοιπόν τότε που γυρίστηκε η Ευδοκία και έπαιξε στη μουσική. Εδώ με τον Τζουράτου, έτσι.

Για τη συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Αλέξη Δαμιανό, ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Δαμιανού κατά το γύρισμα της ταινίας Ευδοκία, αφηγείται λοιπόν σε μια συνέντευξή του. Ο Αλέξης Δαμιανός σκέφτηκε το Μάνο Λοΐζου για την μουσική. Όταν είχε πια ολοκληρώσει ή σχεδόν ολοκληρώσει το γύρισμα της ταινίας, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν μια μυθική περιπέτεια. Από τη στιγμή εκείνη, ο Μάνος συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία. Καταρχάς, έχει συμμετοχή και βοηθάει πολύ σε ολοκλήρωση του ντουμπλάζ της ταινίας. Μαζί κάναμε σχεδόν όλους τους ήχους του φιλμ. Βήματα, τρεξίματα, χτυπήματα όπλων, τα πάντα. Είναι επίσης σημαντική προσφορά του Μάνου στην ταινία και το ότι έφερε την Ελένη Ροδά να ντουμπλάρει την Ευδοκία. Σε ό,τι αφορά την μουσική της ταινίας, θεωρώ πραγματικά καταπληκτικό τον τρόπο που ο Μάνος ανταποκρίθηκε στην επιλογή του Αλέξη Δαμιανού να υπάρχει ένα θρησκευτικό μοτίβο σε όλη την ταινία. Ο Δαμιανός από μικρό παιδί είναι δεμένος με το θρησκευτικό μοτίβο. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης, αλλά και ο ίδιος ψέλνει. Έχει μια προσωπική άποψη για τον τρόπο που μπορούν αυτά τα μοτίβα να ακούγονται έξω από την εκκλησία και στην καθημερινή του ζωή τραγουδάει τροπάρια με έναν δικό του τρόπο. Τι μαθαίνουμε αυτό το βράδυ. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή που ολοκληρώθηκε το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, αυτό που ακούμε. Μάθατε λοιπόν ότι γράφτηκε στο σπίτι του Λοΐζου, κάπου στον Ερυθρό, με παρούσες τη Μάρο και τη Μυρσίνη και φυσικά με τον Τζουρά του. Με αυτό που ακούσαμε. Και το γιο του, μικρό παιδί, που έπαιρνε πάντα μαζί του. Είχαν βρει το πρώτο μέρος και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς ο Μάνος, οδηγεί τον Μουφλουζέλη και βγαίνει το δεύτερο μέρος εκεί που είναι σαν να πετάει η μουσική. Τέτοιο ενθουσιασμό δεν έχω ξαναδεί. Ο Μάνος και ο Αλέξης σηκώνονται και φιλιούνται. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που βρέθηκε εκεί, που κανείς δεν το περίμενε και μας συγκίνησε όλους. Και στη σκηνή αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Νταλάρας.

Σπύρος Δαλάρας λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ανέκδοτη ιστορία και θα την ακούσουμε στην συνέχεια. Ξέρετε, όταν πήγε ο Μάνος Λοΐζος στη Μήνος, που το πρώτο ραντεβού είχε αποτύχει και είχε αποτύχει και στην Κολούμπια, πρέπει να σας πω, η πρώτη δουλειά ήταν ο σταθμός. Τότε υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση για να δεχτεί τον Δαλάρα στη Μήνος. Και αυτό θα τα ακούσουμε λίγο πιο μετά, μετά τους στήλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Άσπα Παναγοπούλου. Συντονισμένη πάντα εδώ, στον Sky 100,3, να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βεβαίως ισχύει και το Viber που έχουμε, είναι το 698-123-1003. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Ναι. Θα πω για το «Θα το μεθύσουμε τον ήλιο». Υπάρχει και εδώ μια ιστορία που είχε μιλήσει η ίδια η Μυρσίνη Λοΐζου και είχε στείλει και μια επιστολή και στο Πασόκ. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Όλες και όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω www.skyradio.gr και 698-123-1003, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα Παναγόπουλου και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε 1 ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ ότι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Διακόπη η κυκλοφορία των σειρμών του ΙΣΑΠ από το Φάληρο έως το Θησίο στο ρεύμα ανόδου. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Και ο καιρός, συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Και επειδή ο Γιώργος Δαλάρας είναι στην σκηνή αυτή τη στιγμή, θέλω να ακούσουμε λίγο, να πάμε πίσω χρόνια αρκετά και μέσα από ένα αφιέρωμα να ακούσουμε τον ίδιο τον Μίνο Μάτσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να εξηγούν πως ο Λοΐζος τελικά κατάφερε να πάει στη Μήνος, την πρώτη δουλειά σταθμός και την πίεση που δέχτηκε για να δεχτεί τον Δαλάρα.
3: Λίγους μήνες μετά την Απριλιανή δικτατορία εμφανίζεται και πάλι στο γραφείο μου ο Μάνος Λοΐζος. Αρκετά αδυνατισμένος, αξίριστος, κουρασμένος θα έλεγα και μου ζητάει να μιλήσω. Είχατε δίκιο κύριε Μάτσα, μου λέει. Πραγματικά οι στίχοι δεν είναι καλοί. Δεν ταιριάζουν με τις μελωδίες μου. Τι να κάνω όμως, τις είχε γράψει η γυναίκα μου και γι' αυτό δεν ήθελα να τους αλλάξω. Για λόγους καθαρά συναισθηματικούς. Τώρα όμως το αποφάσισα και θα συνεργαστώ με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Αυτός θα μου γράψει τους καινούριους στίχους.
4: Εν πάση περιπτώσει, ο Λοΐζος ήρθε και με βρήκε και μου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα τραγούδια μου. Και με παρακάλεσε να συνεργαστούμε. Εγώ το συμπάθησα πάρα πολύ. Ο Λοΐζος είχε εκτός από ένα γλυκύτατο τρόπο συμπεριφοράς που οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλωσε και έζησε τα εφηβικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια και αυτοί οι άνθρωποι της Αλεξάνδρειας έχουν μια άλλη ποιότητα στη στάση τους και στο λόγο τους. Γίναμε φίλοι ακαριέα.
5: Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Λοΐζου και Παπαδόπουλου ενθουσιάζει τη Μήνος. Ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου είχε τον τίτλο «Σταθμός». Για την ερμηνεία των τραγουδιών επιλέχτηκαν οι τότε πολύ επιτυχημένοι Γιάννης Καλαντζής, Λίτσα Διαμάντη και ο Δημήτρης Ευσταθίου. Ο Μάκης Μάτσας ήθελε τη συμμετοχή και ενός άλλου νέου τραγουδιστή. Αλλά
3: ήθελα να συμμετέχει στο δίσκο και η καινούρια αποκάλυψή μου ο Γιώργος Δαλάρας. Πίστευα πολύ στο δίσκο που κάναμε και γι' αυτό ήθελα να συμμετέχει και ο Δαλάρας, γιατί θα ήταν μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για αυτόν να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση. Ο Μάνος όμως ανέμπορος. Δεν τον ήθελε. Δεν του άρεσε καθόλου, γιατί όπως έλεγε, μιμείται τον πυθικό της.
6: Ήτανε 8-9 φτιάχναν δυο μάτες.
3: Τελικά μαζί με τον Λευτέρη, ένα πρωί που ηχογραφούσαμε στο στούντιο της Κολούμπια, τον στριμώξαμε το Μάνο τόσο πολύ στον μπαράκι την ώρα που πίναμε τον καφέ μας που τελικά ενέδωσε. Ενέδωσε στις πιέσεις μας. Δέχτηκε τη συμμετοχή του Δαλάρα και του έδωσε το τραγούδι που μόλις το είχαν γράψει 2-3 μέρες πριν, το «Ήτανε 8-9».
6: Ήμαν ύστερα 2-3.
3: Το έδωσε όμως κάτω από τέτοια πίεση που στο τέλος έβαλε πάνω στη φωνή του Γιώργου και μια χοροδία που στην ουσία τον εξαφάνισε. Αν ακούσει κανείς την πρώτη εκτέλεση, μπορεί να καταλάβει εύκολα την πονηριά του Μάνου.
2: Φοβερή ιστορία, έτσι. Παρασκήνιο, πίεση.

τραγούδι λοιπόν που έφερε και την συνεργασία με τον μοναδικό Γιώργο Νταλάρα. Έτσι. Ο Παπαδόπουλος ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Μάνου Λοΐζου, όπως και ο Μάνος Λοΐζος ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι στη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου και οι συνεργασίες τους βεβαίως. Όπως έλεγα, είπε ότι είναι ερωτικός, ανατολίτης, τρυφερός, ευαίσθητος, γαλήνιος ονειροπόλος και μαζί μαχητικός και πεισματάρης. Λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έτσι ήταν ο Μάνος, με την ψυχή δεμένη στο ταξίδι και με τα τραγούδια αίμα στις φλέβες του. Του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες, το καλό κρασί, οι νόστιμοι μεζέδες. Σπάνια θύμωνε. Συνήθως χαμογελούσε. Είμαι απελπισμένος, έλεγε. Και έτρεχε να κρυφτεί στο καταφύγιό του, το χιούμορ. Έπαιζε τάβλη, έπαιζε πόκα, έπαιζε και με τη ζωή του. Έζησε μόνο 45 χρόνια, που είναι περισσότερο από 90 για πολλούς από εμάς. Γέρος και σοφός και πολύπειρος και συγχρόνος παιδί, έτοιμο να μαγευτεί από τα χρώματα της πεταλούδας.

0: Και να λοιπόν μια ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λοΐζο που τη θυμάται ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ακούσαμε πριν τύπο Θανάση Πολυκαδριώτης που έπαιξε στην Ευδοκία. Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για την μπένα που χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοΐζος.
1: Έβαζε τον κιθαρίστα, ας πούμε, να παίξει με μια πένα που την έφτιαχνε και ο ίδιος, όχι με αυτή την πλαστική πένα. Έκανε πένα με χορδές, έτσι. Έκοβε κομματάκια χορδές και ένωνε πολλά μαζί ίνες, ας πούμε, από χορδές και στο πάνω μέρος της κόλλαγε και έλεγε το λασκαράκι που έπαιζε τότε κιθάρα, ας πούμε, το έλεγε θα παίξεις έτσι, ας πούμε. Και πράγματι έγινε ένα ξύσιμο στην πένα που αυτό, ας πούμε, έδινε εντελώς διαφορετικό άκουσμα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μία ανέκδοτη ιστορία. Πάντα συντονισμένη στο Sky με αφορμή τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Μία άλλη ανέκδοτη ιστορία, τη θυμάται ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα ανέκδοτο περιστατικό με μία άδεια που ζητούσε ο Λοΐζος για συναυλία στο Λυκαβητό.
2: Ξέρω ένα περιστατικό που τον είχε πικράνει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο, ίδιους τα τρία τελευταία χρόνια, τέσσερα, πήγαινε και έκανε αίτηση στο ΝΕΟΤ για να κάνει μια συναυλία στο Λυκαβητό. Και στερεοτύπως ο υπάλληλος τον ρωτούσε ποιους θα έχεις. Έλεγε λοιπόν αυτός τον Νταλάρα, την Αλεξίου.
3: Τον Αγωνσταντίνο.
2: Και γυρνούσε αυτός και το ρώταγε. Την τάδε θα την έχεις. Και ανέφερε το όνομα μιας τραγουδίστριας που είναι από Σκυλάρι. Έλεγε ο Λοΐζος, όχι. Πάθετε κι αυτή λέει να κάνετε συναυλία. Και δεν την έπαιρνε.

0: Αυτό έχει να θυμηθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μα δεν έχεις ένα μπουζουξί. ένα πρώτο όνομα, κάτι. Για φανταστείτε τώρα αυτό να το λέει στο Λοΐζο. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε μια ωραία παρένθεση. Γιατί σε ένα πάρα πολύ παλιό αφιέρωμα μίλησε ο Μανώλης Ρασούλης για τον Λοΐζο και είπε πολλά. Και έχει και ανέκδοση ιστορίες και ο Μανώλης Ρασούλης. Θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Έχουμε ώρες μπροστά μας μέχρι τις 12. Ο Ρασούλης λοιπόν θυμάται για την αρχή της συνεργασίας του με τον Μάνο Λοΐζο.
1: Με φουρτουνιάζει ο έρωτας, φόβαμαι μη βουλιάξω στη αγκαλιά σου το βυθό, πάντοτε να αναράξω. Γίνε βάρκου, βαρκουλά να σωθώ, νησάκι για

0: Με φουρτουνιάζει ο ερώτας και το μουράγιο σπάει. Οι γλάροι πέταξαν μακριά, το ψάρι θα με φάει. Γίνε βάρκου, βάρκουλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω.
1: Με το Μάνο είχαμε ξεκινήσει, δηλαδή παλιά από το 64-65, μια συνεργασία σαν με είχε ακούσει σαν τραγουδιστή και ήθελε πάρα πολύ να με χρησιμοποιήσει στις συναυλίες του και στους δίσκους του, αλλά εγώ είχα πάθει κάτι τότε με το τραγούδι και δεν ήθελα να τραγουδήσω καθόλου. Αργότερα πολύ, μετά από πολλά χρόνια, μετά που έβγαλα εγώ τους δίσκους στη Γυφτιά για τα Δήθεν, ο Μάνος μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Βέβαια είχε πάρα πολλές δυσκολίες στο να μπει στο κλίμα των τραγουδιών αυτών που φτιάναμε με τα Τσιφετέλια. Δεν είχε γράψει ποτέ Τσιφετέλια ο Μάνος και παρότι ήταν από την Αίγυπτο δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με όλο αυτό το υλικό, με το μη καθιερωμένο μέσα στο χώρο της Αστεράς που ήταν τα Ζεμπέγικα ή τα Χασάπικα. Και έκανα μεγάλη προσπάθεια επί καιρό να τον πείσω ότι το Τσιφετέλι δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα, χρησιμοποιούσα διάφορα τρίκ. Είχε μια ωραία εισαγωγή σε ένα τραγούδι του τραγουδιού Ανταλάρα, μια εισαγωγούλα, μια ωραία μελωδία. Και το επαναλάμβανα τη μελωδία, η οποία ήταν. Και το έλεγα, Μάνο, αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ έτσι ανατολίτικο πράγμα που είναι διαμάντι, ας πούμε. Δηλαδή μπορείς σίγουρα να γράψεις τραγούδια, να ξεφύγεις έξω από αυτό το καθιερωμένο ή να το μελετήσεις. Και πράγματι έτσι κάτσαμε κάποια στιγμή, είπαμε θα φτιάξουμε μερικά τραγούδια να ζεσταθούμε.
2: Λοιπόν, σύνδεση, γιατί ο Μίλτος Πασχαλίδης λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, εμβληματικό.

0: τώρα, επειδή ακούμε αυτό το τραγούδι που εμείς το έχουμε μάθει, οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι πια, με τη Μαρία Φαραντούρη. Η Μαρία Φαραντούρη μιλάει για την πρώτη γνωριμία της με τον Μάνο Λουίζο. Ήμουν ούτε 15 ετών όταν πήρα την απόφαση να παρουσιαστώ στο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Ήταν το 1963, λέει η Μαρία Φαραντούρη. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ο Μάνος Λουίζος ήταν ο πρώτος άνθρωπος του τραγουδιού που με άκουσε να τραγουδώ και ήταν αυτός που αποφάσισε να προσληφθώ στη χοροδία του Συλλόγου. Ήταν απόλυτα καλοσυνάτος. Με βοήθησε να ξεπεράσω τη φυσιολογική μου αμηχανία στην πρώτη μας συνάντηση, όταν φτάσαμε. «Με τι θα μας συστηθείτε», είπε δεσποινής ο Μάνος Λουίζος στη Μαρία Φαραντούρη, και εγώ απάντησα ότι θα σας πω ένα ιταλικό, το Λανότρε. Ούτε ο ίδιος το ξέρε, ούτε κανένας άλλος εκεί στον σύλλογο, για να με συνοδεύσει στο πιάνο. Τους εξήγησα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία που ακούγεται στο ραδιόφωνο και που στο ρεφρέν ο σκοπός αλλάζει και έχει αυτούσιο ένα απόσπασμα από το Ave Maria. Αλλά δεν το ξέρανε. «Γιατί δεν μας ξαναέρχεστε με κάτι ελληνικό να σας ακούσουμε?» «Τον Καημό, ας πούμε, του Θεοδωράκη. Και αυτός είναι πολύ μεγάλη επιτυχία», μου λέει ο Λουίζος. «Κόμπιασα», λέει η Φαραντούρη. «Τι να κάνω, θα το μάθω», του είπα, λέγοντάς του ότι ο Χατζηδάκης μ' αρέσει περισσότερο. «Ωραία τότε, να μάθετε δύο. Ένα και του Θεοδωράκη, ένα και του Χατζηδάκη. Και ελάτε να σας ακούσουμε και στα δύο». Ο σύλλογος είχε σαφώς μια επαφή με το χώρο της αριστεράς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρωματιζόταν κομματικά. Αποκλειστικό μέλημα ήταν η διάδοση του δημιουργικού τραγουδιού, η εξέβρεση νέων φωνών στο στίχο και νέων ταλέντων στη σύνθεση. Από το ξεκίνημα αυτού του συλλόγου συγκρότησε μια χοροδία την οποία χρησιμοποιούσε ο Θεοδωράκης στην επιθεώρηση «Όμορφη πόλη», που ανέβασε σε συνεργασία με τον Κακογιάννη τότε στο θέατρο Πάρκ το καλοκαίρι του 62, τη διεύθυνση της οποίας είχε ο Μάνος Λουίζος. Και θέλω όμως να γυρίσουμε στον Μάνο, στον Μανώλη Ρασούλη, και ο λόγος γιατί θυμάται άλλη ανέκδοτη ιστορία με τον Μάνο Λουίζο. Ένα τσακωμό που είχαν στην Κρήτη.
1: Πήγα στην Κρήτη, πήγα εκεί πέρα και δούλευα, όπου κατέβηκε ο Μάνος για να με φέρει πίσω. Εκεί θυμάμαι στο ξενοδοχείο είχαμε τσακωθεί για ένα τραγούδι που έγραφα εγώ τότε για τους πολιτικούς πρόσφυγες, και αυτός είχε μια άποψη έτσι λίγο κομματική, εγώ υπαρξιακό αναρχικοποιητική, και είχαμε τσακωθεί άγρια, δηλαδή μας άκουγε όλο το ξενοδοχείο, ας πούμε, ότι όχι ρε και κάτι τέτοια. Πρώτη φορά δηλαδή με τον Μάνο είχαμε αφήσει και δύο τα βελούδινά μας, ας πούμε, και είχαμε πολύ ανάπηση και κοκκινήσει και δύο, αφού είχαμε εδώ εντερλικώσει προηγουμένως κάτι μεζέδες κρυπτικούς με κρασιά και τέτοια και μάζες και δύο, ποιο να βρούμε να φάμε, και τελικά, ας πούμε, με έπεισε να γυρίσουμε πίσω. Ήρθαμε εδώ πέρα, με έβαλε σε ένα ξενοδοχείο στο Πορτοράφτη να τελειώσει τα τραγούδια. Εγώ την είχα βρει εκεί πέρα, έτρωγα μπαρμπούνια και έπινα κρασί και μέθαγα και κοιμόμουν, και έρχονταν ο Μάνος, τι έγινε, έγραψε τίποτα? Μπα, λέω, κάτι σκέφτομαι, όλο σκεφτόμουν, στη σκέψη μου.

0: Να λοιπόν και τα ωραία. Τα πικάντικα, τα πιπεράτα. Ο Μανώλης Ρασούλης έχει πει κι άλλα. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια για το Μάνο Λοΐζο. Θέλω όμως να ανοίξουμε μια άλλη μεγάλη παρένθεση. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο και δεν είναι ξεχωριστό από τη συνεργασία που είχε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το Μάνο Λοΐζο. Ένα αφιέρωμα που είχε κάνει το Μουσικό Κουρτί, αυτή η πολύ ωραία εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Παπάζουγλου, τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, συγγνώμη. Και λέει ο ίδιος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πώς γνώρισε το Μάνο Λοΐζο.
1: Ήταν χούντα τότε, αλλά είχαν κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα, χωρίς να έχουν δισκογραφηθεί, αρκετά τραγούδια του. Εγώ είχα ακούσει πολλά από τον ζωγράφο, τον Γιώργο, που τραγουδούσε τότε και είχα ενθουσιαστεί. Και έτσι ζήτησα να τον γνωρίσω από την εταιρεία που ήταν εκείνος, τη Μήνο CMI, το 1974. Και εγώ είχα...
2: Εσύ δεν είχες ξεκινήσει ακόμα δηλαδή?
1: Είχα ξεκινήσει, μάλιστα είχα έρθει από το εξωτερικό με τον Μίκη Θεοδωράκη. Το 1973 είχα ξεκινήσει. Βέβαια τραγουδούσα και εγώ σε μπουάτε τα 18 μου χρόνια. Λοιπόν, και ζήτησα από την εταιρεία να μου του γνωρίσει το Μάνο και μου λέει η εταιρεία, καλά είσαι με τον Μίκη και θέλεις το Μάνο. Λέω, δεν καταλάβετε, τους θέλω και τους δύο. Έτσι λοιπόν με πήγαν στο στούντιο. Ο Μάνος ο Λοΐζος έγραφε τα τραγούδια του δρόμου. Καλό το παιδί, βλέπω δύο τεράστια μάτια γεμάτα καλοσύνη. Δηλαδή ανατρίχιασα που τον είδα από κοντά για πρώτη φορά. Τι θα μας πει φιλαράκο, του λέω θα πω το εμβατήριο, το στρατιώτη. Και μου λέει πάμε, του άρεσα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Και πετάγεται ο Ρασούλης που ήταν δίπλα στο στούντιο. Θα έλεγε δύο τραγούδια. Τον Τρίτο Παγκόσμιο και το Εμβατήριο.
2: Α, ήταν και ως τραγουδιστής ο Ρασούλης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν φίλος με τον Λοΐζο από παλιότερα βέβαια. Και μόλις τελείωσα, λέει ο Ρασούλης, συγχωρεμένος. Μάνο, ξέχνα το παιδί θα τα πει.
3: Τι ωραία.
1: Ναι, η γενιά μας. Και έτσι ηχογραφήσαμε το τραγούδια του δρόμου και είπα τα δύο τραγούδια και στην ουσία από τότε άρχισα να γίνομαι γνωστός.
0: Κρατήστε τον Τρίτο Παγκόσμιο και υπάρχει λόγος, αλλά έκανε και μια δήλωση συγκλονιστική ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Έχω ακούσει να λες ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου θα ήθελα να ήμουν γιος του Μάνου Λοΐζου.
1: Ναι, το έχω πει.
2: Πες μας λίγο για τη σχέση σας, δηλαδή εσύ είχατε μια διαφορά 15 χρόνια κάπου.
1: Κάπου εκεί 18 νομίζω, ναι. Ήμουν ενθουσιασμένος με τη γνωριμία του, δηλαδή μου έλεγε μυστικά του, προσωπικά, του έλεγα κι εγώ και αγαπηθήκαμε στην πορεία γιατί κάναμε και τις τελευταίες συναυλίες της ζωής του, τις κάναμε μαζί εκείνο το καλοκαίρι. Είχε χιούμορ, άπειρη ευαισθησία, δηλαδή απερίγραπτη. Μάλιστα, το θυμάμαι μια φορά που παίζαμε στη Σιτία, καλοκαίρι ήταν, πάνω από το παλκό, από τη σκηνή, πρόβαλε το φεγγάρι, πανσέλινος. Και σταματάει και το κοίταζε, γυρίζει τον κόσμο, σταμάτησε στην αυλία δηλαδή. Μα το είδες με το φεγγάρι, τέτοια ευαισθησία μιλάμε. Άλλες φορές είχε και χιούμορ. Κάναμε τις συναυλίες του και καθόταν πάνω στη σκηνή σε μια καρέκλα. Του λέω Μάνο, πρέπει να διευθύνεις. Μου λέει γιατί αφού τα ξέρουν. Του λέω έτσι είναι οι σοβαροί συνθέτες, ξέρεις τότε από το Μίκη Θεοδωράκη κλπ. Ω, τα ξέρουνε. Και επέμενα εγώ και μετά άρχισα να διευθύνη και έκανε πλάκα με τους μουσικούς, τους κορόιδευε, τους μέτραγε λάθος και λέγε «Χαχα, σας την έφερα».
0: Σας είπα να κρατήσετε τον Τρίτο Παγκόσμιο γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που πρωτοτραγούδησε με εντολή εντός εισαγωγικών του Μάνου Λοΐζου ο Βασίλης Παυκοσταντίνου.

0: Μίκης Θοδωράκης. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τον Μάνο Λοΐζο. Είχα την ευτυχία και τη χαρά να συναντήσω τον Μάνο Λοΐζο από τα πρώτα του βήματα. Το θυμάμαι στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη να κάθεται απέναντί μου ώρες αμέτρητες, καθώς οι συζητήσεις μας δεν είχαν τελειώμα. Τα θέματά μας μας έκαιγαν και μας βασάνιζαν. Το έντεχνο τραγούδι πραγματοποιούσε τα πρώτα του βήματα μέσα στο καμίνι των λαϊκών κινητοποιήσεων, στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν πάντα σοβαρός, λιγομίλητος, σκεφτικός, ονειροπόλος. Όμως ταυτόχρονα στη δουλειά του θετικός και στην καρδιά και στις πεποιθήσεις του αποφασισμένος. Τα πρώτα του τραγούδια είχαν κιόλας τη σφραγίδα της αγνότητας, του αληθινού και του πηγαίου, της γέννησης. Ο Λοΐζος δεν κατασκεύαζε. Και αν το ήθελε, δεν θα το μπορούσε. Γεννούσε ο Λοΐζος. Και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Γιατί είχε μέσα του, στο αίμα του, ένα τραγούδι που έπρεπε να βγει στο φως και να πει στους ανθρώπους μια απλή καλημέρα. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό το περιφρονητικά σήμερα. Μερικοί το αποκαλούν στράτευση. Ποτέ δεν είπε όχι σε αυτό. Με την κιθάρα του ακορντεόν συμμετείχε σεμνά και αθόρυβα σε μια πολιτική καλλιτεχνική εκδήλωση για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τις πολιτικές ελευθερίες, τη μόρφωση και φυσικά με στόχο την πανίσχυρη και επικίνδυνη εξουσία. Μίκης Θοδωράκης για το Μάνο Λοΐζο. Και γυρίζουμε τότε που έψαχνε. Ο Μάνος δισκογραφική. Λευτέρης Παπαδόπουλος από το χέρι και πάνε στο Μάτσα. Αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια.
1: Κύριε Λοΐζο, του λέω, η μουσική σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα εξαιρετική. Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο και για τους στίχους σας, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν ταιριάζουν με τη μελωδική γραμμή των τραγουδιών σας. Αν οι στίχοι μπορούσαν να αλλάξουν, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η δουλειά σας. Και ο Μάνος Λοΐζος, χωρίς κανένα δισταγμό, πολύ ψύχρεμα, ευγενικά, απαντάει. Ξέρετε κύριε Μάτσα, δεν έχω πρόθεση να τους αλλάξω. Και με αυτά τα λίγα λόγια, αφού με χαιρέτησε, έφυγε από το γραφείο.
0: Πάει το πρώτο αποτυχημένο ραντεβού. Πάνε λοιπόν στην Κολούμπια. Αποτυχία και εκεί.
2: Αλλά θέλω εδώ να πω ότι ο Λοΐζος είχε πάει προηγουμένως, πριν γνωρίσει εμένα και τον πάω στον Μάτσα, είχε πάει με δύο ντοσιέ στο Λαμπρόπουλο, στην εταιρεία Κολούμπια. Και είπε, και έκανε λάθος αυτό που είπε, ήταν λάθος. Εδώ κύριε Λαμπρόπουλο έχω εμπορικά τραγούδια και από εδώ έχω ποιοτικά. Και ο Λαμπρόπουλος που είπε, δεν με ενδιαφέρεις. Διότι είχε δίκιο ο Λαμπρόπουλος, δεν υπάρχουν ποιοτικά και εμπορικά. Υπάρχουν καλά και όχι καλά τραγούδια.
0: Γιάννης Ρίτσος για το Μάνο Λοΐζο. Το Μάνο το γνώρισα μαζί με το Λεοντή σε κάποια καλλιτεχνική εσπερίδα της Πασπουνδαστικής. Θαρώ το 60. Τότε που είχε ξεσπάσει το ζωογόνο δυναμικό κίνημα της μουσικής του Θεοδωράκη. Με πλησίασε και μου ζήτησε με τη χαρακτηριστική του σεμνότητα την άδεια να γράψει μουσική για το πρωινό άστρο. Του την έδωσε ευχαρίστως. Μου είπε πως είχε ήδη γράψει μερικά τραγούδια πάνω σε αυτό το ποίημα και θα ήθελε να τα ακούσω. Δεν τα άκουσα όμως ποτέ, λέει ο Ρίτσος. Το 72, όταν γύρισα από την εξορία, ήρθε δύο φορές στο σπίτι μου με την κιθάρα του. Έπαιξε και τραγούδισε πολλά τραγούδια και από τις μεταφράσεις μου και των ποιημάτων του Χικμέτ. Θυμήθηκε 2-3 τραγούδια από το πρωινό άστρο και 2 πολύ ωραία τραγούδια από την Αιαρινή Συμφωνία. Μου εξομολογήθηκε πως αγαπάει πολύ αυτό το ποίημα και θέλει να ετοιμάσει ένα δίσκο. Η μουσική του με συγκίνησε βαθύτατα. Τότε ακριβώς, με φωνή ολοπάθος και χτυπώντας δυνατά τις χορδές της κιθάρας, τραγούδισε το Τσε Γκεβάρα. Ήταν μια μεγάλη, ολόφωτη στιγμή μέσα σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια της Χούντας. Γιάννης Ρίτσος για τον Μάνο Λοΐζο.
3: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις, μιας ανοιξιάτικης αργής.
0: Γιώργος Περής, στο Μια Καλημέρα.
3: Μια καλημέρα.
0: Σύνδεση με το Καλλιμάρμαρο, πάντα.

και 10. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπαναγωπούλη και επιστρέφουμε. Σύνδεση και με το Καλιμάρμαρο, αλλά και ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει για το μεγάλο μας αφιέρωμα, για το μεγάλο μας συνθέτη, το Μάνο Λοΐζο.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Απολογούνται αύριο 2 γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30, όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανίσματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μια ώρα αργότερα. Εδώ μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από απευθείας επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη πως η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει και τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο και προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Ο κ. Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία και δηλώνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμά της. Στο μικροσκόπιο των τουρκικών αρχών έχει μπει η πιο διάσημη τηλεοπτική σειρά της χώρας με τίτλο «Η κοιλάδα των λύκων» για να διερευνηθούν συνωμοσιολογικά σενάρια που συνδέουν τους σκηνοθέτες και ηθοποιούς με παρακρατικούς κύκλους. Στο επίκεντρο, ο θάνατος πράκτορα της ΜΙΤ στο σενάριο 3 μέρες πριν από το θάνατο πραγματικού πράκτορα. Το ντοκιμαντέρ «Νάζα» εντάσσεται στο παγκόσμιο αντισημιτικό κίνημα, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ντοκιμαντέρ αφορά τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους 2 Ισραηλινούς σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Ένας Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Πρόκειται για έναν 60χρονο κάτοικο Βόρειας Αγγλίας, ο οποίος δήλωσε ένοχος ενώπιον του κακουργοδικού του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίες από 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ του 2018 και του 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 στα παρακάτω μέσα, τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο 550 λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3, στη γραμμή του τραμ ταφ 6. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω νινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 Μπόφορ, και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 Μπόφορ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
3: Και καλησπέρα. Και είναι η βραδιά, μια υπέροχη βραδιά, συγκινητική βραδιά για έναν μεγάλο μας καλλιτέχνη, έναν μεγάλο μας άνθρωπο, το Μάνο Λοΐζο. Αφιέρωμα της μεγάλης συναυλίας στο Λιμαζί Μπορούμε, φέτος στο Μάνο Λοΐζο. Και έχουμε πιάσει πολλά τη ζωή του. Έχουμε πιάσει από μαρτυρίες, από αφηγήσεις, από χιλιαδιό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για αυτή την πολύτιμη βοήθειά του πάντα. Μαζί της κάνουμε τις συναυλίες. Τη Μέλλα Σαμαραδέλη, την Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, γιατί έχει κάνει μια συγκλονιστική δουλειά. Και θα καταλάβετε τι εννοώ στην συνέχεια και ήδη ότι έχετε ακούσει. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα πάμε ακριβώς με αφορμή την μεγάλη μας συναυλία στον Λευτέρη, στον Μάνο Λοΐζο. Είπα Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά επειδή ήταν και κουμπάρι, θέλω να πάμε σε μια μαρτυρία τους.
4: Ο Μάνος Λοΐζος είναι ο μελωδικότερος, νομίζω, συνθέτης του έντεχνου τραγουδιού της μετά τον Θοδωράκη και του Χατζηδάκη εποχής. Ένας άνθρωπος που, όπως έλεγε, ένας συνθέτης που μπορούσε να του δώσεις τον τηλεφωνικό κατάλογο και από αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο, διαβάζοντας ονόματα και αριθμούς, να σου φτιάξει ένα δίσκο με 12 υπέροχα τραγούδια. Το γνώρισα το 1965. Έχω γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτόν. Τον έχω παντρέψει με τη δεύτερη γυναίκα του, του έχω βαφτίσει και την κόρη. Επομένως είμαι και συγγενής του. Είχαμε ισχυρότατο δεσμό, ήταν φίλος μου, ήταν καθημερινός μου σύντροφος. Ξεκίναγε τη μέρα του πίνοντας έναν καφέ και με μια φρυγανιά και ανάβοντας ένα τσιγάρο πάνω στο πιάνο. Έτσι ξεκουραζόταν, μάλλον έτσι έδιωχνε τον ύπνο από τα βλέφαρά του. Και μόλις αισθανόταν έτοιμος να περπατήσει, κατηφόριζε προς το σπίτι μου. Χτύπαγε το κουδούνι, βάζαμε μπροστά μας ένα τάβλι, φτιάχναμε καινούριους καφέδες και παίζαμε. Μυριζόμασταν, γελάγαμε, καλαμπουρίζαμε. Και εκεί επάνω, μέσα από αυτή τη φιλία, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις αναζητήσεις μιας εποχής, γιατί με το Μάνο είμαστε κοντά στην ηλικία, τον πέρναγα 2 χρόνια, φτιάχναμε τα τραγούδια μας.
3: Αυτή ήταν η σχέση που είχε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας την έχει συγγραφεί πολλές φορές, αλλά έχει και πολλά να θυμάται από τον Μάνο Λοΐζο και ήταν και κουμπάρι. Λοιπόν, εδώ ισχύει το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη. Σόφη μου, να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και βεβαίως ισχύει και το Viber 698 123 1003. Ό,τι θέλετε, αυτό το βράδυ εννοείται το συζητάμε.

0: ότι πάντα ξεχώριζε τους στίχους του Χικμέτ ο Λοΐζος, και γι' αυτό έγραψε και γι' αυτό.
1: Λίγα πράγματα με συγκίνησαν στη ζωή μου όσο η ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ. Ήταν ακόμα δικτατορία, άνοιξη του 72 θυμάμαι, που άρχισαν να γεννιούνται μέσα μου οι πρώτες μελωδίες και να γίνονται τραγούδια. Και θυμάμαι ότι αυτό γινόταν αβίαστα και φυσικά, αφού η ίδια η ποίηση του Χικμέτ είναι ένα μεγάλο επικολυρικό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, σαν μια μουσική ανάγνωση, αντιμετώπισα την ποίηση του Χικμέτ από την πρώτη στιγμή.

0: Μόνα. Ένα τραγούδι λοιπόν σε στίχους του Χικμέτ, σύνθεση του Μάνου Λοΐζου, το Λίγα Γαρούφαλα. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου γεννήθηκε 22 Οκτωβρίου του 1937. Ο πατέρας του Ανδρέας Αργυρίδης, γιος του Λοΐζου Αργυρίδη, άφησε το χωριό του, τους Αγίους Βαλατσιανά στην Λάρνακα το 1924 και μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια, όπου αρχικά δούλεψε υπάλληλο σε φούρνο και στη συνέχεια άνοιξε ένα δικό του παντοπολείο. Και με το επίθετο Λοΐζος πια βρέθηκε στην συνέχεια, όταν κατά την έκδοση διαβατηρίου ο υπάλληλος έγραψε βιαστικά Ανδρέας Λοΐζου. Και έτσι λοιπόν έμεινε το Λοΐζος. 1936 παντρεύτηκε με προξενιό την Δέσποινα Μανάκη, κόρη Γεωπόνου. Ο Μανάκης δούλευε στο Κάιρο σε κτήματα, τα κτήματα του Καζούλη, και αργότερα, όταν ο Καζούλης τα πούλησε, εγκαταστάθηκε πια στην Αλεξάνδρεια. Ο Μάνος λοιπόν, τελειώνοντας το δημοτικό, μπήκε στο Αβερόφιο Γυμνάσιο. Η Διδό Πετροπούλου, μια γυναίκα ενός καθηγητή του στα γαλλικά, θυμάται πως ο Μάνος το 1951, 15 ετών τότε, ήταν ένα πολύ σοβαρό και μετρημένο παιδί, πάρα πολύ προβληματισμένο στα κοινωνικά ζητήματα. Και όταν κουβέντιαζα μαζί του, νόμιζα πως είχα να κάνω με έναν όριμο άνθρωπο και όχι με έναν μαθητή των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Αυτό λοιπόν το όριμο παιδί, αν και δεν ήταν ιδιαίτερος καλός μαθητής και πρωτοστατούσε σε μαθητικές πλάκες και σκανδαλιές, διάβαζε πολύ, κυρίως λογοτεχνία. Και στο αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1992 υπάρχει ένα ανέκδοτο περιστατικό στην Αλεξάνδρεια. Όταν ήταν μικρός και ήθελε πάρα πολύ ένα βιολί.
1: Ήταν μικρός στην Αλεξάνδρεια. Από το σπίτι περνούσε συχνά, μου λέγε, ένας φελάχος, ένας περίεργος άνθρωπος που φτιάχνε βιολιά και που το άρεσαν πάρα πολύ. Είπε στη μητέρα του να το αγοράσει ένα. Η μητέρα του λοιπόν του αγόρασε βιολί. Το βιολί όμως αυτό δεν έπαιζε. Ο Μάνος έβαλε τα κλάματα. Μανούλα δεν παίζει το βιολί. Δεν παίζει το βιολί, Μανούλα. Ήτανε τρομακτικά απογοητευμένος. Οπότε πια η μητέρα του αποφάσισε να του πάρει ένα καινούριο βιολί, ένα βιολί πραγματικό αυτή τη φορά. Και έτσι ο Μάνος, πολύ ευτυχισμένος τώρα, άρχισε να προσπαθεί να μάθει βιολί και μετά απόκτησε κιθάρα και μετά και πιάνο. Ήταν πια ένας τέλειος μουσικός.
0: Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει άλλο ρυθμό. Πάμε στη συναυλία μας.
2: Γιατί μπορεί στο γλέντι φάς, η γη να γεννηθεί.
0: Η 8η μέρα, έτσι.

και ένα φοβερό ταπεραμέντο επάνω στην σκηνή. Με τη μουσική λοιπόν ήρθε ο Μάνος σε επαφή εκεί, γύρω στα 14-15. Όταν ο πατέρας του το αγόρασε αυτό το βιολί, ύστερα από δική του επιθυμία, και τον έγραψε τότε σε ένα οδείο, το Οδείο Ιωαννίδη, που ήταν παράρτημα του Εθνικού Οδείου της Αλεξάνδρειας. Στο ίδιο οδείο λοιπόν φοιτούσε και ο καλύτερος του φίλος και συμμαθής, ο Φώτης Κωνσταντινίδης, με τον οποίο έγινε αυτοκόλλητη. Σιαμέοι. Ο Μάνος λοιπόν έμαθε βιολί και ο Φώτης πιάνο. Στην Αλεξάνδρεια που γεννήθηκα, περνούσε σχεδόν κάθε μέρα από το δρόμο που μέναμε ένας γεροβιολιτζής. Έλεγε. Τον έχω ακόμα στο μυαλό μου. Με την άσπρη κελεμπία του και το άσπρο σκουφάκι του. Κρατούσε λοιπόν ένα χειροποίητο βιολί δικής του κατασκευής, με το οποίο έπαιζε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο και παράλληλα τραγουδούσε. Θυμάμαι λοιπόν με τι λαχτάρα τον περιτριγυρίζαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς, όπου μια μέρα ο πατέρας μου αγόρασε ένα από αυτά τα βιολάκια, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του γέρου, πουλούσε τέτοια μικρά βιολιά. Από τότε λοιπόν βάλθηκα να μάθω βιολί, αλλά πού. Το όργανο αυτό έπαιζε μόνο στα χέρια του γέρου που το φτιάχνε. Ως που βαρέθηκα μια μέρα και με ένα αληθινό βιολί και άρχισα κανονικά μαθήματα. Μετά λοιπόν ήρθε στο σπίτι δώρο του θείου μια κιθάρα. Και μετά αποκτήσαμε και ένα πιάνο. Κόντευα πια να γίνω ένας σπουδαίος μουσικός. Και κάπως έτσι άρχισα και βρέθηκα λίγα χρόνια μετά να ξέρω αρκετή μουσική. Λόγια του Μάνου Λοΐζου. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου παραμένει στη σκηνή και το όλα σε θυμίζουν. Βέβαια αυτό που έρχεται πάλι θα ξανανεβάσει ρυθμούς με το μοναδικό της τρόπο η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Πρέπει να σας πω τώρα σε αυτή την παρένθεση που ανοίγουμε ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία για τον Μάνο Λοΐζο από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Κάνουν εκπληκτική δουλειά στις εκδόσεις Μετρονόμος. Το ένα βιβλίο είναι για τον Μάνο Λοΐζο, μικρές ιστορικές καταγραφές, και το άλλο, Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά. Επιμέλεια του ίδιου του Θανάση Σιλιβού, που είναι βεβαίως ο εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος.

Σας είπα πολλά για το Ελευθέρη Παπαδόπουλο, σας είπα πολλά για το τι είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Να μείνουμε λίγο στον Τάσο Λιβαδίτη, επίσης έναν μεγάλο μας. Γνωριστήκαμε τον αξέχαστο Μάιο του 1978. Ήταν ένας από τους πιο εγκάρδιους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Με εκείνο το υπέροχο χαμόγελο και το χιούμορ του, με τις δυσδυτικές παρατηρήσεις πάνω στη μουσική, αλλά και γενικότερα σε πλήθος ανθρώπινα προβλήματα, σε εγωίτευε από την πρώτη στιγμή. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές, ιδιαίτερα στο σπίτι του, όπου είχε ένα πιάνο και την κιθάρα, και εκεί πίναμε τα ποτά μας, κουβεντιάζαμε με τις ώρες και καμιά φορά αυτοσχεδιάζαμε πάνω στους στίχους που του είχα δώσει. Ανεξάρτητα από την θέληση και των δύο, δεν ευωδόθηκε ποτέ ένα ολοκληρωμένο έργο σε ποιήση δική μου, λέει ο Τάσος Λιβαδίτης. Γράφτηκαν όμως μερικά τραγούδια. Πάντως υπήρξε αγαπημένος, φίλος και εκπληκτικός μουσικός. Δυστυχώς έφυγε πάνω στην πιο ωραία ώρα. Την ώρα που το όριμο ταλέντο του έδινε τους πιο άξιους καρπούς.

Υπάρχει ένα άλλο στιγμιότυπο της ζωής του Μάνου Λουίζου, στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε. Ήταν 11 Μαρτίου του 1963, όταν ο Χρήστος Λεοντής και ο Μάνος Λουίζος έδωσαν μαζί την πρώτη του συναυλία. Πού? Στο Ακροπόλ. Τα έσοδα της οποίας τότε τα είχαν διαθέσει για το 4ο Πασπουδαστικό Συνέδριο. Μιλάμε τώρα για πολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Η αγωνία λοιπόν των δύο συνθετών για την προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη εκεί στο Ακροπόλ. Και ήταν άγνωστοι στο κοινό και οι δύο, και την ίδια μέρα είχε επίσης συναυλία στο κεντρικό ο Μίκης Θοδωράκης. Παρ' όλα αυτά, το θέατρο σχεδόν γέμισε. Ανάμεσα στο κοινό και ο Γιάννης Ρίτσος και ο Νικηφόρος Βρετάκος, και τους δύο συνθέτες παρουσίασε ο Μίκης Θοδωράκης, που ήρθε για λίγο από το κεντρικό. Για φανταστείτε, σκηνή και τιμή. Και η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τέλει τέλει, που εντάξει, το απογείωσε πάλι.

Λοιπόν, ένα σχόλιο όμως, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου έχει έναν μοναδικό τρόπο. Έχει έναν μοναδικό τρόπο, όσα χρόνια για να περάσουν, έχει μια δική της παρουσία και κόπια. Έχει αναστατωθεί όλο το στάδιο, όλο το Καλή Μάρμαρα αυτή τη στιγμή. Και μια παρένθεση για την, για την Σοφία Καλαβρού, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα στο να ετοιμάσει όλα αυτά τα ηχητικά από τα αρχεία που έχουμε ψάξει. Γι' αυτό το αφιέρωμα εννοείται για τον Μάνο Λοΐζο και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία. Όπως και τον Νίκο, γιατί είναι ο αποκλειστικός ηχολήτης για τις συναυλίες μας. Εννοείται και όλη την ομάδα των τεχνικών, με επικεφαλής τον Ηλία Ντεπλή, που βοηθούν έτσι ώστε να φτάνει αυτός ο ήχος, όποτε συνδεόμαστε, μοναδικός ήχος, στα αυτάκια σας. Εδώ τις ακροάτριες και τους ακροάτες του Sky.

Πρέπει να σας πω ότι όλοι χειροκροτούν. Η ορχήστρα είναι ενθουσιασμένη. Το ξαναλέω, μια μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και μετά το τέλει, θα έρθει ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχει ένα παρασκήνιο, πρέπει να σας πω. Ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, το οποίο θα μας το πει ο Μανώλης Ρασούλης σε λιγάκι. Αλλά θέλω να ψηλιαστούμε τώρα μαζί ποιο είναι αυτό το τραγούδι, γιατί μόλις τελείωσε το τέλει, θα έρθει ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε αγαπήσει και θα μάθετε και μια φοβερή ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι το ακούμε.

0: Λοιπόν, ακούστε με πάρα πολύ προσοχή το περιστατικό που διηγείται ο Μανώλης Ρασούλης για το πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούμε.
1: Την ημέρα που θα παντρευόταν δεύτερη φορά, του είχα δώσει τα στιχάκια αυτού του τραγουδίου που λέει «Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει», ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας. Και του άρεσε ιδιαίτερα και μπήκαμε μέσα έτσι ντυμένος γαμπρός αυτός, μπήκαμε σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα και είπε στην κιθάρα. Και την ώρα που η Νιέφη πήγαινε, ας πούμε, στην εκκλησία, εμείς καθόμαστε μέσα, πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει, και δώσ' το άντε μάνο, και δώσ' το και ξέρω εγώ. Αλλάζαμε κανένα λέξη, αλλάζαμε φράσεις, μουσικές, και τελειώσαμε το τραγούδι και πήγαμε έτσι χαρούμενοι στην εκκλησία.
0: Βρε, γινόταν ο γάμος και ο γαμπρός ήταν αλλού. Έτσι. Αυτός ήταν ο Μάνος Λοΐζος, αν το έχετε καταλάβει. Όπως τον έχουν περιγράψει τόσο εμβληματικά όλοι οι υπόλοιποι. Και ενώ είμαστε συνδεδεμένοι με το Καλλιμάρμαρο,

0: αυτό για το τι ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν ο γαμπρός που την ώρα που πήγαινε στον δεύτερο γάμο του έγραφε. Αλλά με τι δεν είχε σχέση ο Μάνος Λοΐζος. Το περιγράφει μοναδικά η Χαρούλα Αλεξίου σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982.
1: Ποτέ δεν μπόρεσε και δεν ήθελε να προσαρμοστεί σε αυτό το ρυθμό και το του Star System και αντιδρούσε πάντα χρόνια. Δηλαδή, πόσα χρόνια τον ξέρουμε τον Μάνο. Πάντα έλεγε κάποια στιγμή όταν μπλοκαριζόταν από τους δημοσιογράφους ή από την εταιρεία να πρέπει να βγάλει τη δουλειά του κάποια στιγμή που την είχε ένα χρόνο ή δύο χρόνια μέσα. Έλεγε, τι δουλειά τώρα έχουμε εμείς με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πάμε στο πόρτο ράφτη να πούμε ένα ούζο ή να πάμε το ψάρι μας. Τον έκαιγε να βγάλει τη δουλειά του, αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να παρακολουθήσει αυτό το ρυθμό που έχουμε χωθεί όλοι. Όλοι εμείς.
0: 1982, να. Αυτό ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Απ' τη μια ο γαμπρός που έγραφε το «Πες μου πώς γίνεται» μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη και απ' την άλλη ο άνθρωπος που, όπως είπε η Χαρούλα, σε αυτό το αφιέρωμα του 1982 δεν είχε καμία με καμία σχέση με το Star System. Η Χαρούλα Αλεξίου κάνει μια μοναδική περιγραφή. «Σε βλέπω να καπνίζεις ήρεμος, γαλήνιος, καμιά φορά λυπημένος, και μου ζητάς να σου στύψω πορτοκάλια, να σφυρίζεις τα καινούρια σου και να ζητάς πάλι. Χαρουλίτσα, μου κόβεις τα μαλλιά. Θα μου πάρεις ίδια παπούτσια με του Αχιλλέα, του Θεοφύλου εννοείται, του παραγωγού. Μάνο, μη χαϊδεύεσαι. Χαρούλα, μη με καταπιέζεις. Πες μου κανένα δημοτικό. Μάνο, μη με καταπιέζεις με τα δημοτικά. Παίξε μας λίγο από το Χικμέτ. Κι ύστερα να κάνω τίποτα να φάμε. Κι ύστερα να βρίζεις το ψηλό που δεν ξέρει τάβλη. Κύστερα, κύστερα, κύστερα, όλα αυτά τα καθημερινά της φιλίας μας. Τα νεύρα σου, η ηρεμία σου πάλι. Χαρούλα, δεν είναι όμορφη η Δώρα σήμερα? Πόσο σου μοιάζει η Μυρσίνη? Έφτιαξα μια κασέτα με τη φωνή σου από τότε που έφυγες. Μερικές φορές μου κάνεις παρέα, μερικές φορές σου κάνω εγώ. Χαρούλα Αλεξίου σε μια μοναδική δική της στιγμή που περιγράφει τι ήταν για αυτήν ο Μάνος Λοΐζος. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων 10:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Έτοιμα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας, του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι έλαβε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο προωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλώνει μέσω συνεργατών του ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος που αφορά μια συνηθισμένη εργατική διαφορά. Κλειστό παρέμεινε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρασης από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Την καλησπέρα μου και ελπίζουμε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και καλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Έτσι. Και ένας δικός μας θα γιόρταζε. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3 στην μεγάλη μας συναυλία. Η Νεφέλη Φασούλη είναι αυτή τη στιγμή στην σκηνή και περιμένουμε τον Γιάννη Διονυσίου, γιατί θα πιάσουμε μετά τραγούδια του Καζατζίδη στη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο. Να ακούσουμε λίγο την Νεφέλη.

0: Πάντα εδώ λοιπόν με όλο αυτό το υλικό που σας έχουμε ετοιμάσει. Η Φαραντούρη μίλησε και σας είπα πώς τον γνώρισε. Βέβαια, θυμάται ότι ξεκίνησαν μαζί. Τον γνώρισε στον Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής τότε που ήταν μαθήτρια και της είπε, ήθελε να πει ένα ιταλικό τραγούδι και λέει όχι, όχι, φέρε ένα ελληνικό, λέει, φέρε ένα Θεοδωράκι. Μα εγώ, λέει, αγαπά το Χατζηδάκι περισσότερο. Καλά, φέρε ένα Θεοδωράκι και έναν Χατζηδάκι. Και κάπως έτσι, εκείνη μαθήτρια, φοιτητής, ο Λοΐζος, θυμάμαι που με ρώτησε ποιο τραγούδι ξέρω, είναι αυτό που σε συνόδευσε στο πιάνο. Τίποτα, ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να τον σβήσει από τη ζωή μας, έχει πει η Μαρία Φαραντούρη. Ενώ η Δήμητρα Γαλάνη, που την είδαμε και στην αρχή και την ακούσαμε της συναυλίας μας, η συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο ήταν σύντομη αλλά πολύ σημαντική, μιας και ο δίσκος που κάναμε ήταν ο τελευταίος του. Αλλά από εκεί και πέρα έχει σημασία το ότι έχουν συνδεθεί πρόσωπα και άτομα με τον Μάνο Λοΐζο, και αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν αλλάζει. Ας πούμε ο Νικολόπουλος, ο Χρήστος, που ακούσαμε να λέει για το τι πένα χρησιμοποιούσε ο Μάνος Λοΐζος, τον γνώρισε στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος. Ως άνθρωπος ήταν σπάνιος. Ο συνθέτης είχε τέτοια ποικιλία στα θέματά του που μπορώ να πω κι εγώ ότι πήρα πάρα πολλά στοιχεία από τον Μάνο Λοΐζο. Ως αγωνιστής και ως συνδικαλιστής γενικά και ιδιαιτέρως στην Ένωση Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος, ήταν ο μόνος που ακούγοντας έπαιρνα πάντα μια σωστή γραμμή. Ήταν και συνδικαλιστής καλός. Ήταν πράγματι ένα μεγαλείο. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λόγια πάντα του Χρήστου Νικολόπουλου. Και τώρα λοιπόν μπαίνουμε στο κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης. Νομίζω ότι το «Δεν θα ξαναγαπήσω» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε πρώτο από τον Γιάννη Διονυσίου. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει. Και το δεύτερο είναι το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Έχει δύο φοβερά περιστατικά ο Καζαντζίδης που θυμάται. Και ξέρεις τι θέλω να σου ζητήσω? Κάπου στη λίστα μας έχουμε και το «Σαββατόβραδο» του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, Νίκο μου. Τώρα μου ήρθε η ιδέα και υπάρχει λόγος. Έτσι, θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, επειδή θα πιάσουμε τον Καζαντζίδη, έλεγε ο Καζαντζίδης για τον Μάνο Λοΐζο. Τον ήξερα λίγο. Τον αγαπούσα όμως πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να τραγουδήσω περισσότερα τραγούδια του. Πρόλαβα να πω δύο. Το «Μερτικό μου απ' τη χαρά» και το «Όταν βλέπετε να κλαίω». Βέβαια, εδώ ένα επίσης τραγούδι του Λοΐζου που είναι συγκλονιστικό.
1: Το «Μερτικό μου απ' τη χαρά».
0: Το δεύτερο τραγούδι που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Έτσι, γι' αυτό έκατσε μια χαρά. Εμείς το ξέρουμε και «Δεν θα ξαναγαπήσω».

Θυμάμαι, λέει, την ημέρα της ηχογράφησης στο στούντιο με εκείνο το γλυκό παιδικό του χαμόγελο που με αγκάλιασε και πήγαμε να κάνουμε πρόβα τα τραγούδια στο πιάνο. Μου τα έπαιξε. Από δύο φορές το καθένα. Την τρίτη φορά άρχισα να τραγουδάω κι εγώ μαζί του. Αν θυμάμαι καλά, δεν παίχτηκαν για τέταρτη φορά και τα τραγούδια τα ήξερα πια καλά. Με άφησε, λέει, μόνο στην αίθουσα ηχογράφησης και ανέβηκε δίπλα στον ηχολήπτη του για να παρακολουθήσει την ηχογράφηση. Τα τραγούδισα από μία φορά μόνο το καθένα. Όταν τον ρώτησα, αν ευχαριστημένος από την ερμηνεία μου, λέει ο Καζαντζίδης, άκουσα τη λέξη «τελειώσαμε». «Τι άλλο να πεις, ρε Στέλιο», του είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το ανέκδοτο. Η επόμενη συνάντηση ήταν σε μια ταβέρνα και μου ζήτησε τη χάρη να του τραγουδήσω το Σαββατόβραδο του Μίκη Θοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη. Θυμάται λοιπόν ο Καζαντζίδης τι του ζήτησε σε μια ταβέρνα ο Λοΐζος. Αυτό του ζήτησε.

Λοιπόν, του το ζητάει ο Λοΐζος του Καζατζίδη το τραγούδι αυτό στην ταβέρνα. Και του λέει λοιπόν ο Καζατζίδης, καλά ρε Μάνο, πώς θα το τραγουδήσω? Και όταν λοιπόν τον ρώτησα, τι έκανε, έτρεξε το αυτοκίνητο και έφερε μια 12χορδη κιθάρα που την κουβαλούσε πάντα μαζί του. Του το τραγούδισα και έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν στο γάμο μου. Στο γλέντι που έγινε το βράδυ, και ήταν τόσο μεγάλη χαρά του για το γεγονός που παρολίγο να σηκωθεί να χορέψει τσιφτετέλη επάνω στο τραπέζι μαζί με τη Χαρούλα. Έτσι πάντα το θυμάμαι το Μάνο. Γελαστό και καλοσυνάτο. Γεια σου Μάνο. Από τον Στέλιο Καζατζίδη.

αυτά τα ολίγα. Νομίζω ότι ο Γιάννης Διονυσίου παραμένει τώρα στην σκηνή μας, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Από τα πιο όμορφα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Μπορεί ο καθένας να τα αφιερώσει στον εαυτό του, ξέρετε.

0: πιο εμβληματικά τραγούδια. Τώρα λέω να προλογίσουμε το επόμενο. Έτσι. Και το επόμενο έχει πολύ παρασκήνιο. Διότι ο Μάτσας, ο Νικολόπουλος και ο Θεοφίλου Αχιλλέας θυμούνται πόσο ασύμφορος ήταν στις ηχογραφίες του ο Λοΐζος. Και να πως θα οδηγηθούμε και στο επόμενο τραγούδι που είναι το Πασαπόρτι. Ήταν ασύμφορος.
1: Ο Μάνος πειραματιζόταν κατά την ώρα της ηχογράφησης και εγώ βέβαια πλήρωνα και μουσικούς και στούντιο. Αλλά πλήρωνα χωρίς να τις ανασχετώ. Με χαμόγελο και σιγουριά. Λες και είχα την επιτυχία στην τσέπη μου. Ίσως με οδηγούσε σε αυτό η προαίσθησή μου ότι ο Μάνος τελικά θα με δικαίωνε.
2: Ο κύριος Μάτσας πάλι έδειξε τι μεγάλος παραγωγός είναι, γιατί ενώ ήταν ασύμφορος ο Λοΐζος στις ώρες, δηλαδή μπορεί μέσω όρο, ας πούμε, ένας νορμάλ δίσκος να γράφεται σε 150 ώρες περίπου, ας πούμε, άντε 200 τότε, έτσι ένα πολύ καλό περιθώριο που μας δίναν. Ο Λοΐζος έκανε τουλάχιστον 450 ώρες για να τελειώσει τα τραγούδια του. Έκανε φοβερούς πειραματισμούς.
3: Για τον κύριο Μάτσα, ο Μάνος ήταν μια ξεχωριστή νότα. Ήταν η χαρά του. Παρόλο που ήταν ο πολυέξοδος της εταιρείας, εν τούτης ήταν τόσο δοτικός ο κύριος Μάτσας με αυτό, γιατί αγαπούσε τόσο πολύ το Μάνο που δεν του χάλαγε ούτε ένα χατήρι. Έκανε ό,τι ήθελε ο Μάνος. Ίσως να ήταν ο μόνος που έκανε πράγματα στον κύριο Μάτσα που μπορούσε να τα κάνει. Ο μόνος.
1: Η απήχηση του δίσκου ήταν εκπληκτική. Ο Μάνος Λοΐζος καταξιώθηκε αμέσως ως σημαντικός συνθέτης. Και εγώ αισθάνθηκα δικαιωμένος για την επιλογή μου.
0: Και η συνεργασία και το πανάκριβο έχει να κάνει και με αυτό το τραγούδι που ακούμε. Έχει ανέβει και ο Νταλάρας μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, το Πασαπόρτι.

0: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα και κάποιος μου το έστειλε και μήνυμα για την ιστορία του καλημέρα ή καλημέρα και το Πασόκ. Υπάρχει λοιπόν, ως ύμνος του Πασόκ έτσι, υπάρχει μια επιστολή που την έστειλε η κόρη του Μάνου Λουίζου, η Μυρσίνη, και την παίρνω από το βιβλίο Μάνος Λουίζος, από τη μνήμη στην καρδιά. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και του Πασόκ, σημείωνε. Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι αυτή η κίνησή μου είναι συμβολική εντούτοις. Η συνείδησή μου και η αξιοπρέπειά μου ως ενεργό πολίτη μου επιβάλλει να σας γνωστοποιήσω τα εξής. Ο πατέρας μου, Μάνος Λουίζος, αγωνίστηκε με το δικό του τρόπο για αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Προσπάθησε να υπηρετήσει μέσω της τέχνης του τα οράματα και τις αξίες ενός καταπιεζόμενου λαού, ο οποίος με πολύ κόπο, αίμα και δάκρυα αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, την οποία τόσο βάναυσα του τη στέρισαν. Αφού αυτός ο λαός κατοχύρωσε με πολλούς αγώνες τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία στην Ευρώπη είχαν κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και όπου δικαιώματα βάζετε ευκαιρίες. Τα δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την παιδεία, την ποιότητα ζωής, συνεχίζει την επιστολή της η Μυρσίνη Λουίζου, τον πολιτισμό τα έχετε κάνει ένα απέραντο fast track έξυπνων επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο το δημόσιο πλούτο αυτής της χώρας, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Τόσα χρόνια σας ακούω να χρησιμοποιείτε το «Καλημέρα Ήλιε» στις κομματικές σας συγκεντρώσεις. Παλιότερα απλά με ενοχλούσε αισθητικά, καθώς και με πλήγωνε εξαιτίας αφενός της υποκρισίας σας, διότι οι δικές σας αξίες επέβαλαν σε ένα βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής και δημιούργησαν σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους και ενεργούς πολίτες, και αφετέρου διότι οι δικές σας αξίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να πει το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και με το ζουρνά, καλημέρα, είναι καλημέρα.
0: Και συνεχίζει λοιπόν η Μυρσίνη Λουίζου σε αυτή την επιστολή προς το Πασόκ τότε. Τώρα πια όμως εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τους αγώνες του λαού και των εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν τον πατέρα μου και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην καθημερινότητά του ως πολίτη και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του.

0: θα το μεθύσουμε.
1: Νομίζω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους μουσικούς της βραδιάς,
2: μεγάλο,
1: έτσι.
2: Ευχαριστώ για την αγάπη του και για το ενδιαφέρον του.
1: Από τον Γιώργο Νταλάρα.
2: Ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Μπράβο, μαέστρο. Εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Ζαχόπουλος στον ήχο για μας, και έξω είναι ο κύριος Βαγγέλης Κουλούρης, ο Γιάννης Μανιατάκος, και ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Σούλη που έφτιαξε όλο αυτό που είδατε, τα βίντεο κλπ. Ευχαριστούμε και εσάς που αντέχετε ακόμα, και προβλέπω ότι σε λίγο θα ανοίξουν και οι ομπρέλες, καλό είναι αυτό. Και μια και άρχισαμε την πολυλογία,
1: να μου επιτρέψετε,
2: ξεφύγω λιγάκι. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα έτσι μέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, το Γιωργάκι, από την συμπατριώτη μου, από την Κοκκινιά. Είναι πικρό, και είναι και πικρό και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό και να το μελετήσουμε. Λοιπόν, καλή του ώρα. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως ξέρετε.
1: Ωραίος ο Γιώργος Νταλάρας. Έκανε και την αναφορά πως έπρεπε, και μπράβο του. Καφενές, ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι και την δική του την πορεία την έχουν στιγματίσει.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Νταλάρα, πάντα στην σύνδεσή μας με τον με το Καλλιμάρμαρο. Βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ήταν αυτό της Χούντας. Τα χαράματα της 21ης Απριλίου, ο Μάνος και η γυναίκα του, η Μάρο, θα ειδοποιηθούν για το πραξικόπημα από ένα φίλο τους, τον Κώστα Μανίκα. Αμέσως λοιπόν ο Μάνος έφυγε για το σπίτι του πατέρα της Μάρος. Εκεί θα μείνει για μερικές μέρες μέχρι να ησυχάσουν λίγο τα πράγματα και να γυρίσει πίσω. Περνούσαν όμως οι μέρες, λέει η Μάρο, και βλέπαμε ότι οι φίλοι μας ένας-ένας εξαφανίζονταν, συλλαμβάνονταν. Στις αρχές Αυγούστου, μάλιστα, συνελήφθηκε ο Σαββόπουλος. Μόλις τον έπιασαν, τα χρειαστήκαμε. Γιατί εκείνη την εποχή απαγορευόταν να φιλοξενείς κάποιον χωρίς άδεια. Και εμείς φιλοξενούσαμε τον Διονύση. 21 Αυγούστου έπιασαν και τον Θοδωράκη. Ο κλοίος πια στένευε γύρω μας. Ο Μάνος αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό, Ιταλία και μετά Αγγλία. Τα καταφέρνει το Σεπτέμβρη και πάει. Και επειδή αυτό που ακούμε είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ύστερα λοιπόν από 6 δύσκολους μήνες παραμονή στο Λονδίνο, ο Λοΐζος επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν αρχές του 1968. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος του δίσκος με τίτλο «Σταθμός», που είχε και το πρώτο LP της καινούργιας δισκογραφικής εταιρείας Μήνος, του Μάκη Μάτσα. Ακούσαμε πριν πως δεν πήγε στο πρώτο ραντεβού, μάλλον πήγε στο πρώτο ραντεβού, δεν τον ήθελε, ξαναπήγε, είχε αποτύχει και στην Κολούμπια, μέχρι που πήγε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τα ισοπαίδωσε όλα. Έτσι, ο μοναδικός Λευτέρης Παπαδόπουλος. 6 τραγούδια λοιπόν σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα σε στίχος του ίδιου του Λοΐζο, «Όποιος δει το παλικάρι» με τη Λίτσα Διαμάντη, και θα μείνετε σε αυτό στη συνέχεια, και 5 ορχιστρικά κομμάτια αποτέλεσαν το σύνολο της δουλειάς αυτής. Και βασικός τραγουδιστής, ο Δημήτρης Καλατζής. Και ένα από τα τραγούδια που ερμήνευσαν η Λίτσα Διαμάντη, ο Δημήτρης Ευσταθίου και ο πρωτεμφανιζόμενος τότε Γιώργος Νταλάρας, που είχε συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Λοΐζο το 1966 σε Σπερίδες, «Μπουάτ» του Γιάννη Αργύρη στην Πλάκα. Το Δελφίνι Δελφινάκι που θα τα ακούσουμε και αυτό στην συνέχεια, και υπάρχει και λόγος και κάτι έχω να σας πω και γι' αυτό. Οπότε, για να συνδεθούμε λίγο, νομίζω ο Λιόντας πρέπει να είναι το τραγούδι.

0: Χούντας λοιπόν το τραγούδι, αλλά επειδή αναφέρθηκα στη Χούντα και επειδή η Κοστούλα Μητροπούλου ήταν και η στιχουργός του δρόμου, θα την ακούσουμε αργότερα να μιλάει γι' αυτό. Θέλω, Νικόλα μου, να πάμε σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 1982, όταν ο ίδιος ο Μάνος μιλάει για τη Χούντα και η Κοστούλα Μητροπούλου μιλάει για το τραγούδι που έρχεται σε λιγάκι και δεν είναι άλλο από τον Στρατιώτη.
1: Μέσα στη δικτατορία όλα είχαν θυμωθεί και εμείς οι νεότεροι συνειδητοποιημένοι πολιτικά δημιουργοί προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας περισσότερο, δηλαδή να περάσουμε καλής ποιότητας τραγούδια με συμβολισμούς πολλές φορές ή ό,τι μπορούσαμε περισσότερο που δεν θα το πιάνε το ψαλίδι της λογοκρισίας.
2: Ούτε ξέραμε και δυο βέβαια τι τύχε, ότι θα γίνει σύμβολο, ότι θα γίνει θρύλος, ότι θα περάσει σε γενιές και καταστάσεις. Δεν τις περιμέναμε ότι θα είναι. Και ακολούθησε ο Στρατιώτης χωρίς καθόλου να το προετοιμάσουμε. Δηλαδή ήταν ακριβώς ένα δίπτυχο αντιηρωικό.

0: τα ξεπέρατη στο...
1: Άντε και μία γεύση από το live, γιατί ανεβαίνει ο Μίλτος Πασχαλίδης ακριβώς τώρα στη ζωντανή μετάδοση του τραγουδιού αυτού.

0: Δέσποινα Χριστοπούλου στους, στο Δελτίο, ακριβώς 11 και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Απολογούνται αύριο δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φαίνεται να καταγράφηκαν πληροφορίες για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκαν από τους γιατρούς, φαίνεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύπησε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Εν τω μεταξύ, σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στα 105 δολάρια το βαρέλι είχε στο μεταξύ πέσει νωρίτερα απόψε η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο μέσα στην ημέρα είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια κατά τη μεταγωγή του 40χρονου Αλβανού ποινικού που δραπέτευσε στις 11 Σεπτεμβρίου κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο εξετάζουν οι αρχές. Αν και το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, μόνο αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε σήμερα η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουριοδικίου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν. Άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στο Σαουδάραβα σύμμαχό τους. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, προτείνεται το ωράριο λειτουργίας ως τη 1 στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές του μετρό 2 και 3, στη γραμμή του τραμ ταφ 6. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.
3: Και εσείς συντονισμένοι στο Sky 100,3 και σε ένα αφιέρωμα για τον Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος, το τιμόμενο πρόσωπο της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, απόψε στο Καλή Μάρμαρο. Νομίζω ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης πρέπει να είναι πανευτυχής εκεί που είναι και φαίνεται στο πρόσωπό του. Μια μικρή γεύση από Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Λοιπόν, Μίλτος Πασκαλίδης, θέλω να μείνουμε λίγο στα χρόνια της Χούντας και στην εκπομπή Prime Time που παρουσίασε η Χριστίνα Βίδου με αφορμή τη συναυλία μας για τον Μάνο Λοΐζο. Η κόρη του, η Μυρσίνη, μιλάει για τον πατέρα της και τη σύλληψη στη Χούντα.
1: Φόβος δεν υπήρχε, όχι. Δεν νομίζω ότι φοβόντουσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όταν το συλλάβανε, εσύ την έχεις την εικόνα?
1: Ναι, την έχω τη σύλληψη, γιατί τον πήραμε από το σπίτι μας, λίγο πιο πάνω από εδώ που μένω τώρα, στην 25η Μαρτίου. Μετά πηγαίναμε στο τμήμα με τη μαμά μου να τον βρούμε, γιατί δεν ξέραμε πού είναι. Τελικά τον βρήκαμε στην Αγία Παρασκευή. Και νομίζω είχα χτυπήσει με ένα λουλούδι που κράταγα έναν αστυνόμο ή κάτι είχα μέσα εκεί, γιατί δεν μας τον δίνανε, δεν μας τον δείχνανε. Δεν ξέραμε πού είναι.
2: Πόσο χρονών ήσουν τότε, θυμάσαι?
1: Το 73, ας πούμε, ήμουνα 7-8. Το 73 με αφήσανε στο σπίτι όταν έγινε το Πολυτεχνείο και κατεβήκανε κάτω το 17 Νοέμβρη. Τρέχοντας, δηλαδή δεν το σκεφτήκαν δεύτεροι.

Ακόμα την πτώση της Χούντας. 20 λοιπόν Ιουλίου του 1974 η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο, στην Ελλάδα άρχισε ο επίλογος της Χούντας, η Χούντα κατέρευσε 23 Ιουλίου και λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς 24 αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αναλάβει το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης. Με την πτώση λοιπόν της Χούντας η Ελλάδα άρχισε να ανασένει. Ο Λοΐζος λοιπόν ένιωσε πολλαπλά λυτρωμένος. Σταμάτησαν οι περιπέτειές του με την ασφάλεια, η αγωνία του μήπως τον απελάσουν γιατί είχε κυπριακό διαβατήριο και επιτέλους άρχισε να κυκλοφορεί όλα αυτά τα τραγούδια που είχε γράψει τα προηγούμενα χρόνια και η λογοκρισία εννοείται της Χούντας τα είχε απαγορεύσει. Δεκέμβριο του 1974

και δεν ακούστηκαν ποτέ έξω από τους τέσσερις τοίχους μιας κάμαρας, γιατί η λογοκρισία είχε απαγορεύσει τα περισσότερα από αυτά.

να μείνουμε όμως στη σχέση που είχε ο Μάνος Χατζηδάκης με τον κινηματογράφο. Τώρα, εδώ θα ανακαλύψετε πράγματα. Πράγματα που δεν ξέρω αν τα ξέρατε. Και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν τα είχα κατά νου. Ο Μάνος Λοΐζος, λοιπόν, έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Το 1000. Από πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από μια ταινία του 1965. Μπετόβεν και Μπουζούκι. Παραγωγή του Ρουσόπουλου, του Λογαρίδη, του Σαρή και του Ψαρά. Ηθοποιοί Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γιονάκης, Παράβας, Μουστάκας, Μπεάτα Σιμακοπούλου, Τάκης Μιλαΐδης. Και το τραγούδι, το ξαναλέω, Μπετόβεν και Μπουζούκι, Γιάννης Πουλόπουλος, Καράβια Αλίτες, εννοείται του Μάνου Λοΐζου.

Ωραία ταινία λοιπόν, το 1965, Μπετόβεν και Μπουζούκι. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη. Και η άλλη που θα σας πάω είναι η ταινία Πυρετός στην Άσφαλτο. Για μισό λεπτάκι να σας πω κάτι γι' αυτό, διότι το έχω, εδώ το έχω, εδώ το έχω. Πυρετός στην Άσφαλτο, είναι το 67 αυτή η ταινία, με τον Γιώργο Φούντα, την Τζένι Ρουσέα, τον Γεωργίτσι, την Ωρα Βαλσάμι, τον Καλογύρου και πολύ πολύ ακόμη. Παραγωγή Φίνος Φιλμ, και το τραγούδι που έχει ξεχωρίσει από εδώ, με τη Λίτσα Διαμάντη, το «Όποιος δει το παλικάρι».

Πώς ήρθε και έκατσε, έτσι η αναφορά. Εδώ βέβαια ένα νούρισμα, Μαρίζα Κοχ. Πάντα, νεράιδα και το παλικάρι. Μουσική πάντα του Μάνου Λοΐζου 1969.

0: Βέβαια, εμείς βλέπαμε την Αλίκη να το τραγουδάει. Εδώ η φωνή είναι της Μαρίζας Κοχ. Έτσι. Δεν το ήξερα. Έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι για όλα αυτά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, γιατί αντιλαμβάνεστε και τον ρόλο που παίζει όλη η ομάδα εδώ. Γιατί λέτε και για τους συνεργάτες. Αυτό, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, Νίκο μου, που έχουμε μείνει?
1: Λεβεντόπεδο.
0: Πάμε στο Λεβεντόπεδο να σας πω δύο λόγια, γιατί είναι την ίδια χρονιά που είναι η Νεράιδα και το Παλικάρι και γράφει ο Μάνος Λοΐζος στην μουσική. Λεβεντόπεδο. Παραγωγή Φίνος Φιλμ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Παντελή Ζερβό, την Έλενα Ναθαναήλ, Νόρα Βαλσάμι, Νίκο Τσούκας, και εδώ το Λεβεντόπεδο με τον Γιάννη Καλατζή.

Λοιπόν, επόμενη ταινία. 1972, δεν πάει πάλι το μυαλό σας που έχει γράψει ο Λοΐζος Μουσική. Η Αλίκη Δικτάκτορ. Είναι φίνος φιλμ, σκηνοθεσία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Και παίζουν Αλίκη Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Γαλανός, Ρίζος και όλη η ομάδα. Εδώ τι ακούμε, εννοείται την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Πόσο Σ' Αγαπώ.

Λοιπόν, το επόμενο. Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ήξερα ότι τη μουσική για αυτές τις ταινίες τις έχει γράψει ο Μάνος Λουίζος. Δεν το ήξερα. Το έμαθα ψάχνοντας. Το επόμενο είναι η ταινία Τρούμπα 67. Τρούμπα 67, παραγωγή Κουρουνιώτη, αδελφή Κουρουνιώτη. Σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου. Το σενάριο του Πάνο Κοντέλη. Φούντας, Μούτσιος, Βαγγέλης Καζάν, Σπύρος Καλογύρου, Μπέτη Αρβανίτη και πολύ πολύ ακόμη. Και εδώ η δουλειά κάνει τους άνδρες, με το Δημήτρη όμως Ευσταθίου η εκδοχή.

τέλος, 1975 πια έχουμε φτάσει. Τα τραγούδια της φωτιάς. Φίνος φιλμ. Νίκος Κούνδουρος. Παρακαλώ. Ο ελληνικός λαός πανηγυρίζει για την πτώση της Χούντας. Και μέσα από δύο μεγάλες λαϊκές συναυλίες, το Καραϊσκάκι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μουσική Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μαρκόπουλος και εδώ Μάνος Λοΐζος, Τσε. Πάντα αυτά τα τραγούδια, ταινία, τα τραγούδια της φωτιάς.

Επειδή πριν από λίγο ακούστηκε από τη Μαρίνα Σάτι ένα τραγούδι που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, και μετά από αυτό το αφιέρωμα που κάναμε κινηματογράφος και Μάνος Λοΐζος, θέλω με τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο, το Σεβάχ, το Θαλασσινό.

Λοιπόν, και ας πεταχτούμε τώρα στο Καλή Μάρμαρο, νοητά, γιατί ο Χρήστος Μάρμαρος είχε ανέβει στη σκηνή και τραγουδάει και ένα υπέροχο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας έχει αρέσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

απλώς για το τραγούδι που θα ακολουθήσει, που είναι το πολύ αγαπημένο μας παραμυθάκι. Παραμυθάκι μου αυτό είναι. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσετε μια ανέκδοτη ιστορία που την περιγράφει εξαιρετικά ο Χιλιάς Θεοφίλου, ο παραγωγός. Για το πόσο, πριν μιλήσαμε για το πόσο κοστοβόρος ήταν ο Λοΐζος στο στούντιο, τι κόστιζε στο μάτσα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το πόσο δύσκολος ήταν ο Λοΐζος στο στούντιο, και εκεί ακριβώς συνδέεται με το τραγούδι παραμυθάκι, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά, εννοείται με τον Χρήστο Μάστορα. Οπότε πάμε μουσικά, πάντα μέσα από το Καλή Μάρμαρο στους τίτλους των ειδήσεων, ακριβώς στις 11.30, και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να πω μόνο την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Αλέξανδρε. Εντάξει, αυτό δεν διαβάζεται, εννοείται, και δεν καταλαβαίνω και το σχόλιο, αλλά τέλος πάντων, χατήρια δεν χαλάμε. Την καλησπέρα μου στη Μανιάνα, για χαρά στον άλλο Αλέξανδρο και στον Νίκο. Δεν είχα δει τα μηνύματά σας, οφείλω να ομολογήσω. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Είναι ο Γιάννης που μας έχει κάνει τη σελίδα στο Facebook. Θα τα πούμε αυτά από αύριο. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, στην Αναστασία. Αναστασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στο Μιχάλη. Ναι, είναι ο Νότης Παπαδόπουλος, που είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αν ρωτάς αυτό. Εννοείται, τον ακούτε εδώ στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Τώρα έχει ανέβει και ο Νταλάρας και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο φόντο πίσω στο Καλή Μάρμαρο. Ένα υπέροχο δέντρο. Σου παν πως είμαι πελαλής. Πήρε κιθάρα ο Νταλάρας μαζί με τον Μάστορα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μανώλο Ίζο. Με τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων την παρακολουθούν, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα. Τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, λεωφορείο 550, ηλεκτρικός, γραμμές μετρό 2 και 3 και στη γραμμή τραμ ταφ 6. Τα δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρεται να χτύπησε 4 φορές το αλάρμ, το οποίο αγνόησε ο χειριστής του μηχανήματος. Ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε μία ώρα αργότερα. Οι γιατροί έχουν ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Κλειστό παρέμεινε το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω καπνών και τέφρας από το ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα ανέβουν όλοι τώρα μαζί πάνω στην σκηνή, να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο ανέκδοτο του Αχιλλέα Θεοφίλου του παραγωγού για το πόσο δύσκολο ήταν ο Μάνος στο στούντιο, με αφορμή και το παραμυθάκι που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Μάστορα.
3: Ο Μάνος στο στούντιο ήταν υπερβολικός. Όταν λέμε υπερβολικός, μιλάμε για υπερβολικός. Μπορεί να είχαμε 20 μουσικούς να παίζουν και κάποια στιγμή εκεί που παίζανε η μουσική να λέει ένα μπουζούκι, ένα σαντούρι, ένα μπάσο. Σε μισή ώρα έλεγε ένα μπάσο, μία κιθάρα, ένα πιάνο. Αυτό το πράγμα άρχισε στις 10 το πρωί και τελειώνε στις 5 το απόγευμα, όπου η μουσική ήταν τόσο ξεθεωμένη που ήθελε ο καθένας να φύγει. Κάποια στιγμή γράφουμε ένα τραγούδι, μου φαίνεται το παραμυθάκι μου. Γράφουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και ενώ έχουμε γράψει γύρω στις 5 ώρες το τραγούδι, κάποια στιγμή γυρίζει και με βλέπει εμένα και μου λέει «Το τριάγκολο ακούγεται». Το τριάγκολο είναι ένα τριγωνάκι που παίζουν στα κάλαντα και κάνει ένα γκλίνκ κάθε 12 μέτρα και ήθελε αυτό το γκλίνκ να ακούγεται μετά από 5 ώρες μέσα στη ηχογράφηση. Είχαμε τρελαθεί, οπότε θυμάμαι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά. Είναι ένας από τα καλύτερα τσέλα που υπήρχαν, ο Σωτήρης Οταχιάτης, ο οποίος παίρνει το τσέλο και λέει «Χαιρετισμού στο τριάγκολο, γεια σου Μάνο, φεύγω». Και έφυγε.
2: Συγκλονιστικός. Πάμε, έχουν ανέβει όλοι στη σκηνή και τραγουδάνε, έτσι, Τζαμάικα.

0: Τώρα σας έχω ιστορία εδώ. Εδώ υπάρχει ιστορία για αυτό το τραγούδι. Νίκο μου, πρέπει να πάμε σε ένα παλιό αφιερώμα που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μιλάει ακριβώς για αυτό το τραγούδι.
1: Όταν αρχίζω εγώ λοιπόν και λέω «Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα», είναι έκπληκτος και με κοιτάζει απορριπτικά. Και λέει, ξέρεις αυτό το, να ξεκινάς ένα τραγούδι και να λέει και κάνει και μια αυτή τέτοια κίνηση ο Μάκης, «Καβάλα». Γυρνάει ο Λοΐζος, με κοιτάει, παίρνει ένα ύφος, τι λέει αυτός. Εντάξει, τελικά υπεχώρησε, διότι είμαστε δύο, ήταν ένας, και το τραγούδι είναι θαύμα, «Καβάλα στο Δελφίνι».
2: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, για να πείσει το Μάκη Μάτσα ότι το «Καβάλα στο Δελφίνι» δεν θα σοκάριζε, του εξηγεί ότι το τραγούδι γράφτηκε από ένα μύθο της Μυτιλίνης.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος κιθαροδός, ο Αρίων, ο οποίος ταξιδεύει με ένα καράβι, στο οποίο είναι κι άλλοι πολλοί, και παίζει υπέροχα κιθάρα. Και μαζεύονται τα δελφίνια από κάτω. Τον ακούνε μαγεμένο. Και γίνεται μια θαλασσοταραχή, τρικυμία. Και το καράβι βουλιάζει. Και ο Αρίων με την κιθάρα του πέφτει να σωθεί. Και επειδή έπαιζε τόσο ωραία κιθάρα και τα δελφίνια τρελαίνονται για τη μουσική, πάει ένα δελφίνι από κάτω του, τον βάζει στη ράχη του και τον βγάζει στο λιμάνι. «Καβάλα στο δελφίνι τον κόσμο γύρι». Καβάλα είναι στο δελφίνι που το δελφίνι το ίδιο προσφέρθηκε να τον σώσει. Και πάνω σε αυτό έγραψε αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, μάθαμε και για το Δελφίνι όλο το παρασκήνιο. Ο Παπαδόπουλος, ό,τι ήθελε έκανε ο Λευτέρης. Το έχετε καταλάβει. Έτσι, από όλη την εξιστόρηση τώρα, εδώ με τον Λοΐζο, πώς τον πήγε στο Μάτσα στην αρχή, που ο Μάτσας δεν τον ήθελε. Που είχε πάει ο Λοΐζος στην Κολούμπια, δεν τον θέλανε ούτε εκεί. Και πώς κατάφερε, και όχι μόνο αυτό, να επιβάλλει και τον Ταλάρα στο τέλος. Λοιπόν, και να πείσει και τον Μάτσα για το «Καβάλα στο Δελφίνι», γιατί το θεωρούσε λίγο υπονοούμενο ο Μάτσας. Του έκανε, λέει, και τη χειρονομία. Πού βρισκόμαστε τώρα, συναυλία μας, είναι όλοι επάνω στη σκηνή. Δέκα βαλκάρια. Και ακούμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα και την κιθάρα του, εννοείται.

Και το επόμενο που ακολουθεί είναι το «Σ' ακολουθώ». Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά, έχει σημασία λίγο να τα ακούσουμε αυτά. Εδώ πέρα τι έχουμε, νομίζω ότι θα είναι ο Μάστορας το «Σ' ακολουθώ». Δεν ξέρω με ποιον άλλο θα είναι, κάτσε να δούμε, έχει ενδιαφέρον.

Τον Οκτώβριο του 1981 εισήχθη στο Γενικό Κρατικό με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια. Στο τέλος του χρόνου αποφάσισε να ταξιδέψει στη Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. Εκεί λοιπόν έμεινε για 2 μήνες έως τις 29 Ιανουαρίου του 1982. Επέστρεψε αισιόδοξος, χωρίς να δώσει σημασία στο χαρτί των γιατρών που τον προειδοποιούσαν πως θα πρέπει να προσέξει, γιατί δεν θα αποφύγει το εγκεφαλικό. Αυτός λοιπόν συνέχισε κανονικά τη ζωή του, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. 8 Ιουνίου του 1982 χτυπήθηκε από εγκεφαλικό επεισόδιο και για ένα μήνα νοσηλεύτηκε στο Γενικό Κρατικό. 15 Αύγουστο πήγε στο σπίτι της πρώτης γυναίκας του, της Μάρος, για να ευχηθεί χρόνια πολλά, στην ίδια για τη γιορτή της και στην κόρη της, κόρη του στη Μυρσίνη, για τα γενέθλιά της. Το επόμενο πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, θα αναχωρούσε για τη Μόσχα με σκοπό να επισκεφτεί ειδικούς γιατρούς, είπε λοιπόν τότε στη Μάρο. Φοβάμαι πως αυτό το ταξίδι θα είναι το τελευταίο. Φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσω. Στο αεροδρόμιο πήγε με τον Νίκο Παγωμένο, με ένα φίλο του. Τον πήγε με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που τον ανέβαζα στο αεροπλάνο, μου έδωσε ειδική άδεια, έπιασε τα κλάματα. Ήδη μου είχε παραδώσει ένα βιβλιάριο ταμιευτηρίου με λίγα χρήματα. Μου είπε λοιπόν τότε στο αεροπλάνο, αν πάθω τίποτα και δεν γυρίσω, το βιβλιάριο αυτό να το δώσει στη Μυρσίνη. Έχε το νου σου στη Μυρσίνη, σε παρακαλώ. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το «για». Τα τελευταία του λόγια, 16 Αυγούστου του 1982. Και ενώ νοσηλευόταν στη Μόσχα, έπαθε και δεύτερο εγκεφαλικό 7 Σεπτεμβρίου του 1982. Με τη βοήθεια των γιατρών κρατήθηκε στη ζωή έως τις 17 του ίδιου μήνα, ώρα 3 το απόγευμα. Με το τέλος ημέρας εκείνης τελείωσε ο δρόμος της ύπαρξης του Μάνου Λοΐζου. Ένα επίσης από τα εμβληματικά του τραγούδια που κι αν δεν το έχουμε τραγουδήσει σχολικές γιορτές. Πάντα. Ειδικά οι μέρες του Πολυτεχνείου. Έτσι. Αυτό έχουμε να θυμηθούμε.

πολύ συγκινητικό απόσπασμα στο βιβλίο «Μάνος Λοΐζος από τη μνήμη στην καρδιά» που επιμελείται ο Θανάσης Σιλιβός, εκπληκτικός εκδότης των εκδόσεων Μετρονόμος. Έκανε φοβερά αφιερώματα. Ο Μάνος Λοΐζος έγραφε στη Μυρσίνη από τη Μόσχα. Να σας πω μία-δύο επιστολές, γιατί όχι. Η μία επιστολή είναι 29 Αυγούστου και όχι 29 Σεπτεμβρίου, αυτό το Μάνος δεν ζούσε. Γιατί έχει κράψει λάθος ημερομηνία. Βιάστηκε. Μυρσινάκι μου, σου στέλνω δύο λόγια από το νοσοκομείο. Ο χρόνος περνάει δύσκολα. Κάποια βόλτα έξω στο δάσος, έχει αρκετές λιακάδες και πολύ διάβασμα. Έχω μια μικρή σταθερή βελτίωση. Κατά τα άλλα, υπομονή και επιμονή. Περιμένω πώς και πώς να έρθει ο Φόντας για λίγη παρέα. Πολλά φιλιά στη μαμά, στον παππού και στην Κωνσταντίτσα. Και προπαντός σε σένα. Με αγάπη, Μάνος. Υπάρχει μια άλλη επιστολή. Αυτή τη ημερομηνία έχει 21 Δωδεκάτου του 81. Σου γράφω δύο λόγια από τη χιονισμένη Μόσχα. Σήμερα έχουμε μείον 4. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε φτάσει και μείον 14. Δεν ξέρω αν το γράμμα μου θα σε βρει στην Αθήνα ή αν έχεις φύγει. Το στέλνω με την Τόνια, μια κοπέλα που ήταν εδώ μαζί μας και την Παρασκευή πετάει για Αθήνα. Οι μέρες εδώ κυλάνε μέσα σε μια μονοτονία. Έχουμε βρει διάφορα κόλπα να περνάμε την ώρα μας οι Έλληνες. Σκάκι, ξερή, τηλεόραση, πολύ διάβασμα και μια ώρα βόλτα στο χιονισμένο δάσος, πριν το φαΐ, αλλά και μετά. Με την υγεία μου πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Φτάνει να προσέχω. Όταν με το καλό θα είμαι στην Αθήνα. Περιμένω αύριο ή μεθαύριο να με δει ειδικός νεφρολόγος, καθηγητής που θα έρθει εδώ. Παράλληλα, κάνω μασάζ κάθε μέρα και φυσικοθεραπεία. Μου φέρα μια κιθάρα, αλλά οι συνθέσεις δεν βοηθάνε για δουλειά. Οι συνθήκες, συγγνώμη. Δεν βλέπω την ώρα πότε να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Καλή αντάμωση, πολλά φιλιά Μάνος προς την κόρη του τη Μυρσίνη. Σχεδόν 50 χρόνια. Και θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή φτάνουμε στο δρόμο, το τελευταίο τραγούδι, θέλω να ακούσουμε την Κοστούλα Μητροπούλου. Έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού και ο ίδιος ο Μάνος τραγουδάει το δρόμο.

Αυτό το τραγούδι βγήκε σε δίσκο πριν την δικτατορία, αλλά μετά αμέσως κόπηκε. Το ξανάβγαλα πολύ αργότερα, δηλαδή αμέσως μετά το πέσιμο της Χούντας, στο τέλος του 1974, μαζί με άλλα 11 τραγούδια που ήταν σε ένα κοινό δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του δρόμου».

0: Ένα βράδυ χειμωνιάτικο του το έδωσα και ύστερα από λίγο άκουσα στην κιθάρα να το δοκιμάζει, το έλεγε μόνος του, ήταν η Φαραντούρη, είχαν κάνει μια παρεούλα για να λένε αυτά τα καινούργια τραγούδια και ξαφνικά ο δρόμος είχε γίνει.
1: Ο δρόμος λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε το τραγούδι, Κοστούλα Μητροπούλου, και ο ίδιος μίλησε, μας το τραγούδισε κιόλας. Και αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει η απόψινή μας μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Εννοείται ότι θα ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι στο φινάλε. Είναι όλοι οι καλλιτέχνες επάνω. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χριστός Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη.

Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα μας αποχαιρετήσουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή τους. Ο Νταλάρας έδωσε ρέστα. Ανεποκατέβαινε συνέχεια με την κιθάρα του. Όλοι, όλοι, όλοι μα όλοι.

0: υπάρχει στο φόντο. Όλοι είναι όρθιοι, χειροκροτούν αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε. Είσαστε ήρωες.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και να τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε. Στην πρώτη του δουλειά, λοιπόν, ο Μάνος Λοΐζος σημείωσε κάτι για το γούρι. Είναι η δουλειά μια συλλογή τραγουδιών που κυκλοφόρησε το 1979, όταν εκείνος ήταν 42 ετών και ίσως δεν φανταζόταν ότι του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής. Ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα σε αρκετή αμηχανία όταν μαζί με τον Αχιλλέα Θεοφίλη, τον παραγωγό, αρχίσαμε να κάνουμε την επιλογή των τραγουδιών για αυτό το άλμπουμ, τις πρώτες εκτελέσεις. Και ήθελα να πω ότι ένιωσα σαν να βρέθηκα στη μέση ενός σκοτεινού δρόμου και μήπως δεν βρίσκομαι στη μέση. Και πέσα ξαφνικά μέσα σε ένα κοπάδι πηγολαμπίδες και δεν ήξερα τι να κάνω. Και βεβαίως προχωρήσαμε, και ο δρόμος δρόμος και το σκοτάδι σκοτάδι, και μήπως έτσι δεν είναι και τα τραγούδια. Ένα κοπάδι πηγολαμπίδες. Να ένας περίφημος τίτλος για αυτό το άλμπουμ, αλλά κατόπιν εορτής βεβαίως, γιατί και εγώ τις πιο πολλές φορές κατόπιν εορτής έρχομαι, και όχι γιατί έμεινα πεινασμένος. Κάτι μένει πάντα και για το συνθέτη, αλλά όχι να σου λένε και από πάνω πρέπει να λες και ευχαριστώ. Και πήγα λοιπόν να πω απλά ότι νιώθω πολύ συχνά πικραμένος, λέει ο Μάνος Λοΐζος, αλλά η αληθινή λέξη είναι εξουθενωμένος. Και το σκοτάδι, σκοτάδι, αλλά και ένα κοπάδι πηγολαμπίδες στη μέση του δρόμου δεν είναι και λίγο πράγμα. Και εκείνο το «φέρνει γούρι μπαμπά» που φώναζε η Μυρσίνη. Την άλλη φορά που πήγαμε βόλτα στην ερωτοσπηλιά, βλέποντας ένα φωτάκι να αναβοσβήνει στο ένα μου παπούτσι. Τι ήταν πάλι? Απλά πηγολαμπίδα ήταν. «Γούρι λοιπόν», έλεγε ο Μάνος Λοΐζος. Το ξαναλέω, ένα σημείωμα το 79, στην πρώτη του συλλογή τραγουδιών Αχιλλέας Θεοφίλου, εκεί τα λέγανε, τον παραγωγό, και τότε ήταν μόλις 42 ετών και του έμεναν μόλις 3 χρόνια ζωής.

Και επειδή τελειώνουμε, σκέφτηκα να κλείσουμε με δύο τραγούδια με τη Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό το συγκλονιστικό πριν κομμάτι που είχε γράψει για την καθημερινότητά τους με τον Μάνο Λοΐζο, με αυτό να πούμε το τραγούδι «Μια καλή νύχτα στην πόλη», στις πόλεις, από ποιον μας ακούτε.

0: Και θα το ενώσουμε, Νικόλα μου, με ένα τραγούδι που επίσης του Μάνου Λουίζου. Τόλα σε θυμίζουν, πάλι με τη φωνή της Χαρούλας.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Χατζιωαννίδη για το ετήσιο ραντεβού μας στις συναυλίες. Έτσι, μαζί τις κάνουμε. Ευχαριστούμε την Σοφία Καλαβρού για την πολύτιμη βοήθειά της. Να της το πεις αύριο αν τη δεις, γιατί δεν θα την δω. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Μπουλιέρη, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, τον Ηλία Ντεπλή, όλη την υπέροχη ομάδα των τεχνικών που ήταν στο Καλλιμάρμαρο. Ο Παπακαλούς ήταν εκεί,
2: ναι.
0: Και ποιος άλλος?
2: Και ο Χωριανόπουλος.
0: Ωραία, να πούμε και τα παιδιά μας. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τη βοήθεια, την τρέλανα την Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι κανονικά στην ώρα μας, 9 με 11, με τα δικά μας. Τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα τρέχοντα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλώς ανταμωθήκαμε.
1: Του σου κατέ μια, ακόμα ζεις.
0: Ο Σόιμπλε έχει πεθάνει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή περίοδο δημοσιογραφική. Ναι. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Ναι. Δεν πρόλαβα να πατήσω το πόδι μου. Έχει γίνει της κακομήρας. Λοιπόν, καλή δημοσιογραφική περίοδο να έχουμε. Κατά τα άλλα, στο χωριό μου τη λένε καλή σεζόν. Σεζόν.
2: Δευτέρα σήμερα... Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας να έχετε καλά στερνά.
3: Αμήν, Παναγία μου.
0: Τα κόλυμα με ρόδι. Ριζόγαλο φέρνει ο άλλος. Όλα τα γερόντια έχουν φέρει το φαΐ που τους έχει πει ο γιατρός εδώ μέσα.
1: Εάν συνεχίσεις έτσι, στην ψάτα θα πεθάνει.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα σήμερα. Μεγάλη γιορτή του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζει ο Σταύρος, γιορτάζει η Σταυρούλα, ο Σταυριανός, η Σταυριανή. Είναι και ο Θεοκλής που γιορτάζει. Μεγάλη γιορτή το Σταυρό μας σήμερα. Περάστε από καμιά εκκλησία δευτεριάτικα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ξεκλέψτε λίγο χρόνο, ανάψτε ένα κεράκι, προσκυνήστε, η βοήθειά του μας είναι πολύτιμη.
4: Υγιένατε.
0: Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας, καλά τον άφησα, καλά τον βρήκα, αυτό είναι λίγο ύποπτο. Δεν σου πω, έχεις κάνει και εσύ από αυτή την αλλαγή του αίματος, το έχεις βάλει από τη μία ή το έχεις βγάλει από την άλλη, μάλιστα. Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση, ραδιοσκηνοθεσία, καφέδες, διάφορα άλλα, μικροθελήματα, φέρνει και νερό στα αφεντικό, όλα αυτά.
1: Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθανασίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε!
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στα Καλάβρητα, καλημέρα στο Αίγιο, στη Δυτική Αχαΐα. Άντε, σήμερα έχετε την τιμητική σας, έχετε η Μαρία των Τεμπών. Καλημέρα στο Διακοπτό, καλημέρα στην Ακράτα, στο Ξυλόκαστρο, στο Κιάτο, στην Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα μου στα χωριά μας, στην Αιτωλό Ακαρνανία, την πατρίδα μου απ' εκεί. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, καλημέρα στον Εύβοινο, Αντώνη, καλημέρα. Και σήμερα από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε δευτεριάτικα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας.
5: Γιατί δεν μου βγαίνει η ψυχή να ησυχάσω.
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας. Ακούει στο 261-0205-205, ακούει στην εφαρμογή και βλέπει την εφαρμογή φυσικά σε κινητά και τάμπλετ και στο τετραψήφιο 18300. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού, το νου σας στο δρόμο και υπομονή και πολύ στο μάχη. Πάρτε και κάνα σαντουιτσάκι, νεράκι στο αυτοκίνητο. Έχετε να φάτε πακέτο άμα κυκλοφορήσετε στο κέντρο της Πάτρας και στους γύρω δρόμους, που θα σας μείνει αξέχαστο βεβαίως. Μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνει ο απέναντί μου εδώ ο γέροντας. Να κάνει γνωριμίες από το αυτοκίνητο, ξέρεις. Ανοίγει το παράθυρο και πιάνει κουβέντα με τους δίπλα. Αν είναι για καμιά νόστιμη, το κάνει συχνά αυτό. Γήπας ο άνθρωπος. Από σήμερα δε μην πατήσετε στην Πατρέως. Μην ακουμπήσετε Πατρέως. Πατρέως μακριά. Τώρα βλέπω κάτι φωτογραφίες μου στέλνουν που είχε παρκαρισμένα πριν από λίγη ώρα. Ποιος τα μαζεύει αυτά τα παρκαρισμένα. Από σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου νέες αλλαγές στην κυκλοφορία της Πάτρας. Η οδός Πατρέως, αυτός ο πολύ φαρδής δρόμος, μιλάμε για φάρδος, μιλάμε για λεωφόρο, μιλάμε για autobahn, μιλάμε, ναι, αυτός θα είναι διπλής κατεύθυνσης και θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει. Κατά τα άλλα θα τα μάθετε στην πορεία. Οπλιστείτε με υπομονή. Φυσικά η συμβουλή μας είναι: αποφύγετε το κέντρο. Αφήστε το κάπου αλλού και ρίξτε το στο περπάτημα. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές.
3: Κομμουνιστές δεν έχουμε εδώ. Μου λείπουνε, δεν μπορώ.
0: Επίσης, να πω ότι στην Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Αυτή την ώρα έχει καλή τιμή. Με τη δύσκολη ώρα έχει καλή τιμή. Έτσι, αλλά έχει κορυφαία ποιότητας καύσιμο και το κυριότερο, οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες, διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβοίας 250, καμιά 50 μέτρα, λίγο πριν βγείτε δηλαδή στα φανάρια της Γλαύκου, εκεί δεξιά. Στη Γλαύκου θα δείτε το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα.
4: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, μετά το Τζίπρα και αυτός, Λέσβος και Μυτιλίνη. Θέλουν να μας κυβερνήσουν, ρε. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα, προσέξτε παρακαλώ, δώστε βάση τώρα, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Παιδιά, μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, κούκλα κυριολεκτικά, στη στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Πάτρα, κάτω περίπου στην Παλιά Εθνική από κάτω, δηλαδή περίπου στο ύψος του Τόφαλου, Σταυροπούλου λέγεται ο δρόμος. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, πολύ εύκολο. Υπάρχουν και πινακίδες που σας καθοδηγούν, 63-65. Είναι στο ύψος του σταδίου Τόφαλος και είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια πλευρά. Αλλά. Όποιοι είστε στο κέντρο, αντί να κάνετε ταξίδια για να φτάνετε στην άλλη άκρη πάνω στα ποτάμια και πάνω στα βουνά, είναι ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Είναι εθνική οδός, την πάτε κανονικά, με άνετα, γρήγορα, εύκολη πρόσβαση. Βάζει λοιπόν τέλος στις μεγάλες διαδρομές αυτό το κτέο, βάζει τέλος στα ταξίδια που κάνουμε για τον τεχνικό έλεγχο. Όπως σας είπα, είναι εκπληκτικός χώρος, εγκαταστάσεις σύγχρονες, εμπειρία. Πραγματικά εμπειρία εκεί η επίσκεψη, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24, καινούρια. Διασφαλίζουν λοιπόν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κτέο Πάτρας Νταυλούρος Γιώργος, πλησίων Τόφαλος, Θωρίων, 2610 70 60 70, για το ραντεβού και στο site kendrikokteo.gr.
6: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσουν.
7: Είναι στριφνός.
6: Στριφνός καθόλου, όχι.
7: Έχει χιουμόρ.
6: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Σιγά μην πάθουμε ζάχαρο. Γλυκός ο Ανδρουλάκης. Γλυκός είναι ο Γκύρης. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι γλυκός, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Έχετε δει τον Γκύρη, πάρτε τον στο Πασόκ να σκορπίσετε ζάχαρο παντού. Η Κάρνα μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντου του, με ένα κατάστημά της να είναι πολύ κοντά σας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Τα λέει όλα τα καταστήματα, κάποιο είναι στην εμβέλειά σας και θα ορμήσετε σήμερα Δευτεριάτικα. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
8: Το πέλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Ναι, ρε Παναγία μου, πρωί-πρωί σήμερα. Κάνει απίστευτες προσπάθειες η Θοδώρα μας να μπει στον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει απίστευτες προσπάθειες. Λοιπόν, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Επίσης, εκείνο που έχω να πω είναι ότι τελικά, όπως σίγουρα έχετε αντιληφθεί, ο Αύγουστος είχε, και ο Σεπτέμβριος είχε πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις. Δεν ήταν καλός ο μήνας Αύγουστος, δεν ήταν καλός, δεν είναι καλός ο Σεπτέμβριος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και σε διεθνή επίπεδα. Σήμερα το μεσημέρι είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο κόσμος είναι απίστευτος που σειραίει εκεί, απόλυτη χώρα, απόλυτη χώρα, για να δώσει

0: αποτελεσματικότητας και ποιότητας, μηχανήματα, και να έχουμε διάφορα που συμβαίνουν μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τύπους. Θα τα δούμε στην πορεία των εκπομπών όλα αυτά, γιατί η κουβέντα μόλις άνοιξε και κακώς άνοιξε μόνο με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πάμε κατευθείαν στο 18300 για το τηλεφωνικό κέντρο για να ακούσετε και να λάβετε τα μέτρα σας για το τι συμβαίνει σήμερα στην πόλη της Πάτρας, που είναι ο κακός χαμός. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σεζόνα έχουμε. Καλώς ήρθατε.
0: Να είστε μετά καλά, να είστε καλά.
1: Για τους γονείς και για τη σχολική χρονιά. Να ξεκινήσουμε. Άρα το κορίν του χαλασμένο φανάρι. Καραϊσκάκι μετά την Πατρέως κλειστή. Πατρέως κάτω από Κορίνθου κλειστή, γιατί λόγω του ότι θα την κάνουν διπλής και λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: 5 πηγαδίων από Κωνσταντινούπολη όσο και Φελληνίας είναι κλειστή, κάνουν έργα.
0: Μάλιστα.
1: Ηλίας από Καρατζά στην Ομόνια από κάτω, το κάνω πιο εύκολο για τον κόσμο, είναι κλειστή, κάνουν έργα. Ακτή Δημαίων από του Λαδόπουλου προς τα μέσα, κάνουν έργα. Ομόνια, στην Πιάτσα, στη Γούναρη, ρίχνουν πίσα. Η Καρατζά επίσης είναι κλειστή στο ύψος της Ηλίας.
0: Ναι. Τι είναι ανοιχτό, δεν μας λέτε, είναι πιο γρήγορο.
1: Δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Δεν είναι καλά τα νέα μας. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, να ενημερώσουμε τους γονείς ότι το 18300 είναι εδώ για οποιαδήποτε μετακίνηση των παιδιών τους από το σχολείο έως το σπίτι τους και αντίστροφα, όπως και τις δραστηριότητες στις απογευματινές ώρες. Με συνέπεια και φερεγγιότητα. Αυτά είναι τα νέα μας, δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Όχι καθόλου, καθόλου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, προσοχή.
0: Καλημέρα
1: σας, πολύ.
0: Καλημέρα σας. Σας, καλημέρα.
2: Διορθώνεις γραπτά?
3: Ναι.
2: Ιστορία?
3: Ιστορία.
2: Βλέπω πέσαμε σε περίοδο εκπτώσεων. 5 του βάζει του παιδιού.
3: Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε επειδή είχε μεγάλη πρακτική επιτυχία ο πρώτος και μεταδόθηκε ζωντανά από το CNN. Τι βαθμό να βάλω?
2: Έχεις και στα δικά σου.
3: Να μην τάχω.
0: Λοιπόν, σε αυτό θέλω να πω δύο λόγια πριν πάμε στο διάλειμμα. Είναι η πρώτη μέρα που το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Την Παρασκευή ήταν ο αγιασμός. Στους δρόμους με πληροφορούν και είδα και εγώ να γίνεται της κακομήρας, κυρίως μανάδες και πατεράδες, αλλά κυρίως μανάδες και παππούδες επίσης. Πηγαίνουν με χίλια για να προλάβουν πρώτη μέρα το αργοπορημένο βλαστάρι τους να πάει έγκαιρα στην τάξη. Δεν είναι ανάγκη να τσακιστείτε στον δρόμο, δεν είναι ανάγκη να σκοτωθείτε, δεν είναι ανάγκη να σκοτώσετε, διότι κυκλοφορεί κόσμος, έχει πυκνή κυκλοφορία, υπάρχουν και τα έργα, όσοι περνάνε από το κέντρο και από τις περιοχές που γίνονται έργα στην πόλη μας. Δεν παθαίνετε τίποτα να σηκωθείτε 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα ή και να πάτε 5-10 λεπτά αργότερα. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει δάσκαλος που θα αφήσει παιδί εκτός τάξης αν αυτή τη δύσκολη εποχή με την πόλη και την κυκλοφορία της καθυστερήσει κάποιος μαθητής να φτάσει εκεί. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε παραβιάσεις ακόμα και μονοδρόμων. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε, το είδα το πρωί, με το παιδί μέσα, με τα παιδιά μέσα, δύο παιδιά στο πίσω κάθισμα. Επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη προσπέραση, επειδή κάποιος πηγαίνει με τον αραμπά του μπροστά. Συμμαζευτείτε, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και πραγματικά να πριτανεύσει η λογική και όχι το παράλογο του τρέχα τώρα 5 λεπτά νωρίτερα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε που έχουμε τα χάλια μας με το κυκλοφοριακό, να έχουμε και εσάς μέσα στους δρόμους, να κινδυνεύετε πρώτα εσείς και τα εγγόνια σας και τα παιδιά σας και κατόπιν εμείς που είμαστε στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, τα έργα θα γίνει της κακομήρας και στο επόμενο διάστημα. Δεν τελειώσαμε, δεν ξεμπερδέψαμε έτσι. Μην νομίζετε ότι θα ξεμπερδέψουμε άμεσα, διότι τα χρονοδιαγράμματα είναι για να καταπατώνται, έτσι. Είναι για να μην υπάρχουν, για να μην ισχύουν στο τέλος. Μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή, η ΔΕΙΑΠ θα κάνει εργασίες στις οδούς Μπουκαούρη 99, Σαχτούρη 26-28 και Πατρέως 71 για νέες συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης. Μπορεί να είναι γρήγορες εργασίες, αλλά μια μέρα πάει χαμένη, έτσι, και δεν έχεις να ξεφύγεις από πουθενά. Εργασίες για οπτικές ίνες γίνονται στο μήκος της Γούναρη, ταυτόχρονα με το φυσικό αέριο, και στην Εγλυκάδα στα Ζαρουχλέκα, στην περιοχή γύρω από το Σκαγιοπούλιο. Από τις 9-9 το φυσικό αέριο έχει κάνει πραγματοποιεί εργασίες στις οδούς 5 πηγαδίων Κεφαλινίας, τα ακούσαμε, Γούναρη από την 25η Μαρτίου στη Σισίνη, ταυτόχρονα όπως σας είπαμε με εταιρεία οπτικών ινών, με προσωρινή απενεργοποίηση των φωτεινών σηματοδοτών. Τώρα αυτά αλλάζουν.

0: από πρωί σε πρωί, έτσι. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στην Ομόνια και άλλο συνεργείο φυσικού αερίου θα μπει στην Τριών Αβάρχων, όπου σε συνεννόηση με συνεργείο οπτικών ινών θα εργαστούν μαζί. Στην Τριών Αβάρχων θα την ξαναξυλώσουν, ναι. Θα την ξανα... στην Τριών Αβάρχων, μάλιστα. Εργασίες για οπτικές ίνες θα συνεχιστούν και στις οδούς εκτός του ιστορικού κέντρου, από την Αγίου Ανδρέου προς την Αγίου Διονυσίου, στην Όρμαν, στην περιοχή της Αγιάς, στην Αρώη και προς την Παγώνα. Μιλάμε για γάζωμα της πόλης. Έχει το Δήμος έργα. Γεροκοστοπούλου, οι υπόλοιπες εργασίες θα τελειώσουν, λέει ο Δήμος, μέσα Οκτωβρίου. Μακάρι, μακάρι. Μέχρι τώρα ο Δήμος, όπου έχει πει ότι θα τελειώσει στην ώρα του, δεν έχει τελειώσει. Στην πλειοψηφία των έργων τα χρονοδιαγράμματα του Δήμου πέφτουν έξω. Άρα αντιλαμβάνεστε. Στην Ερμού και Ρίγα Φεραίου μπορεί να τελειώσουν σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διασταυρώσεις της Ρίγα Φεραίου με Μιαούλη, Πατρέως, Βότση και Φιλοποίμενος. 35 με 40 μέρες αναζεύγος. Θα γίνει της κακομήρας η διασταύρωση Ρίγα Φεραίου και Πατρέως σήμερα και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Προσέξτε, έχουμε χάσει το έργο εδώ πέρα, το μπούσουλα. Μάλλον 30-11 οι τέσσερις αυτές διασταυρώσεις θα είναι έτοιμες. Επαναλαμβάνω, Ρίγα Φεραίου με Μιαούλη, Πατρέως, Βότση και Φιλοποίμενος. Προσέξτε, μάλλον 30-11. Μάλλον. Έτσι. Αγίου Νικολάου μπροστά από τον Ιερό Ναό, ότι θέλουν καμιά 20 μέρες ακόμα, μέσα Οκτωβρίου δηλαδή, αφού πάνε όλα καλά στην παραλαβή των υλικών. Μιλάμε για έργα του Δήμου. Αφού πάνε καλά. Αλεξάνδρου Υψηλάντου και Σισίνη. Και αυτά εξαρτάται από την προηγούμενη ανακατασκευή του υφιστάμενου παντορωικού αγωγού λιμάτων. 9 μήνες από την υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης παίζει το έργο αυτό. Και τέλος, τα προσφυγικά. Στο τμήμα Τριάντιο Ελευθερίου Βενιζέλου, εδώ από κάτω, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της ανάπλασης. Δόθηκε παράταση 9 μηνών με επέκταση του φυσικού αντικειμένου μέχρι τη Βενιζέλου. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Δεν συνυπολογίζονται σε όλα αυτά οι καθυστερήσεις. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι όπου ακούσαμε χρονοδιάγραμμα από το Δήμο, βλέπε πλατεία Όλγας και βλέπε Ανοπόλη, με διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, τίποτα δεν τηρήθηκε. Οπότε είμαστε μια πόλη γαζωμένη και θέλετε πολύ πυκνό στομάχι, πυκνό, έτσι βαρύ, έτσι να αντέχει δηλαδή, ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Ελέγξτε τα νεύρα σας όσο μπορείτε. Δεν σας στένει απέναντι, δεν σας στένει δίπλα. Κάντε το σταυρό σας, προχωρείτε και αν μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο και να πάτε με τα πόδια, κάντε το. Θα βοηθήσετε και την υγεία σας. Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας. Δημοκρατία 73 στην Ουρία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Να σας πω ότι μαζί μας είναι το κεντρικό Κτεοπάτρας, ο Γιώργος Ταβλούρος, με την εκπληκτική δουλειά που έχουν κάνει εκεί στην πιο στρατηγική τοποθεσία. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα. Είναι στην οδό Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο. Υπολογίστε στο ύψος κάτω αριστερά, όπως πηγαίνετε προς Ρίο από την Εθνική Οδό, στο ύψος του Στόφαλος. Είναι πολύ εύκολο να το δείτε. Υπάρχουν και οι πινακίδες που σας κατευθύνουν. Το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης, που είναι ό,τι πεις για όσους είστε στο κέντρο και όχι μόνο. Γιατί έχει εύκολη γρήγορη πρόσβαση, ειδικά τώρα με τα έργα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εκεί θα πάτε. Φεύγετε αμέσως από τα Μποζαίτικα και μετά από το Κουρτέσι και μετά φεύγετε αμέσως. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό της πόλης. Τέλος οι διαδρομές οι μεγάλες και τα ταξίδια στο βουνό για τον τεχνικό έλεγχο. Εμπειρία, υπερσύγχρονες ψηφιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα ψηφιακά του 2024, διαφάνεια δηλαδή απόλυτη σε κάθε στάδιο. Τηλέφωνο για ραντεβού 2610, σημειώστε το, 2610 70 60 70, το θυμάστε και απ' έξω. 2610 70 60 70 και για τους κατσετάκηδες κεντρικόκτεο.gr. Το επιλέγουμε γιατί, παιδιά, η οδική ασφάλεια δεν παίζει, αξίζει την καλύτερη και την πιο σύγχρονη και βεβαίως την πιο κοντινή φροντίδα. Και το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα μας περιμένει για να βάλουμε βενζίνη με καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως από αντλίες πιστοποιημένες, ελεγμένες, σφραγισμένες που σέβονται την τσέπη μας, γιατί οι επαγγελματίες την προστατεύουν τη δική τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευείας 250. Δεξιά, πριν βγείτε 50 μέτρα, πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαφκού. Ευείας 250 με το σήμα της ΕΚΟ. Διαφημίσεις στους τροφοδιοκτήτες και επιστρέφω.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Let's do it.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εκείνοι που ταλαιπωρούνται καιρό τώρα και θα ταλαιπωρηθούν για πολύ ακόμα, ακούσατε προηγουμένως τον κατάλογο των έργων που εξελίσσονται και αυτά που θα έρθουν και τα χρονοδιαγράμματα που δεν θα τηρηθούν. Να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Είναι οι επαγγελματίες οδηγοί, είναι οι επαγγελματίες με τα καταστήματά τους, οι επιχειρηματίες. Εκτός από εμάς, επαναλαμβάνω, εμείς μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο να πάμε με κάνα λεωφορείο. Α, και αυτό δεν πέφτει, ταλαιπωρείται στην κίνηση, κολλάει βέβαια, και με τα πόδια, όσο ακόμα ο καιρός είναι καλός τουλάχιστον. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάμα του ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Νίκος Καλυβιώτης, πρόεδρος του 18300, του ραδιοταξί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σας οκρατές σας και καλό χειμώνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχετε και εσείς και όλους ορίσατε.
0: Σας διευκόλυναν καθόλου αυτοί που έπρεπε να σας διευκολύνουν στα προηγούμενα έργα, σε αυτά που εξελίχθηκαν, σε αυτά που εξελίσσονται τώρα και για να καταλάβουμε σε αυτά που θα έρθουν, γιατί και αυτά έρχονται είναι πολύ.
11: Κύριε Ξανάλατε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία στην πόλη, το γνωρίζουν όλοι. Δεν παίρναγε το κέντρο καθόλου, μάλλον για δυσκολία. Δεν υπάρχει συγχρονισμός των έργων, αυτό που φωνάζουμε. Παράλληλοι δρόμοι κλείνουν μαζί τις ίδιες ημερομηνίες. Και ο Δήμος τα ρίχνει στην τροχιά, η τροχιά τα ρίχνει στην περιφέρεια, η περιφέρεια τα ρίχνει στην κυβέρνηση. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν γίνεται σε άλλες πόλεις. Σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να συνονοηθούμε για το αυτονόητο. Ασφαλτώνουμε σήμερα και αύριο το πρωί σκάβουμε πάνω στην καινούργια άσφαλτο. Αυτό γίνεται μόνο στην Πάτρα, κύριε Σαράδα. Δυστυχώς, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. αυτό με τις οπτικές ίνες έχει παραγίνει στην πόλη. Δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να το προγραμματίσει, γιατί ο Δήμος, από ό,τι άκουσα τον Αντιδήμαρχο, είπαν ότι 3 ώρα τη νύχτα του στείλανε φάξ το πρωί σκάβουμε.
0: 3 ώρα τη νύχτα, ναι, και τους είπανε.
11: Οικοδεσπότης όμως αυτής της πόλης
0: μπορούσε να το απαγορεύσει 3 ώρα τη νύχτα.
11: Είναι ο Δήμος.
0: Ναι,
11: δεν μπορεί να κλείνει με ξαφνικό θάνατο επιχειρήσεις. Να κλείνει ένα δρόμο με 10-15 μαγαζιά με ξαφνικό θάνατο. Κανένας.
0: Βεβαίως.
11: Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για το τι γίνεται στην πόλη. Δυστυχώς, το αντίθετο. Υπάρχει ένα μπάγαλο που μας ταλαιπωρεί όλους.
0: Ένα λεπτό. Επειδή λέτε ότι γίνεται μόνο στην Πάτρα, να επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Στο Αγρίνιο, ο κ. Παπαναστασίου, σε αυτή είναι εδώ τη συχνότητα, μας είχε πει στην προηγούμενη ραδιοφωνική περίοδο ότι απαγόρευσε για ακριβώς αυτό το λόγο που μόλις αναφέρατε τώρα, ότι 3 ώρα τη νύχτα πήρε μήνυμα αντιδήμαρχος το αύριο πρωί, κλείνουμε γιατί σκάβουμε. Έτσι. Απαγόρευσε την Κοσμοτέ. Απαγόρευσε το έργο γενικό στην Πάτρα μέχρι να συμμορφωθεί. Στο Ηράκλειο.
11: Είναι αυτονόητο, κύριε Ξαναδά. Ανήμονο μέσα στο σπίτι σου να μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Να ανοίγει και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Τους πήρε και τους σήκωσε. Τους κόψανε τα πρόστιμα, τους πήραν τις ποινικές ρήτρες, τους απαγόρευσαν μέχρι να συμμορφωθούν. Εδώ πέρα πήρε ο αντιδήμαρχος, λέτε, 3 η ώρα τη νύχτα ένα mail που λέει αύριο το πρωί κλείνουμε τον τάδε δρόμο και δεν τους είπε ούτε να το τολμήσετε. Και ελάτε στο γραφείο μου να σας ταχώσω.
11: Πώς γίνεται να είναι κλειστή η Καραϊσκάκη, να ταλαιπωρεί το κόμμα σε ένα μήνα και ξαφνικά να κλείνουμε την Αγίου Ανδρέου, τον δεύτερο παράλληλο δρόμο που έχει έξοδο, δηλαδή μένει μόνο η Κορίνθου, δεν μένει άλλο. Και ξαφνικά κάνουν μια σύσκεψη. Μαθαίνω ότι γίνεται μια σύσκεψη για συντονισμό των έργων. Και την άλλη μέρα το πρωί βλέπω να κλείνει και το ένα ρεύμα στη Κούναρη. Είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο. Έχουν επιδοθεί όλοι στο να ρίχνουν ο ένας την ευθύνη του άλλου. Υπάρχει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν παίρνει άδεια από το Δήμο. Δεν παίρνει άδεια από πουθενά. Είναι μια νομοθετική παρέμβαση που γίνεται από το Υπουργείο για να περάσει. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο. Και η περιφέρεια οφείλει, που είναι και ο φορέας υλοποίησης, όπως και ο Δήμος στα δικά του, οφείλει να ενημερώνει με βροντόδη φωνή, με όλους τους τόπους, μέσα ενημέρωσης, διαδίκτυο, με μηνύματα στους επαγγελματικούς συλλόγους.
11: Δεν γίνεται ξαφνικός θάνατος στους επαγγελματίες.
0: Να ενημερώνει, δεν ενημερώνει κανένας. Κανένας. Ο Ζαΐμις μόνο φωτογραφίζεται, δεν κάνει τίποτα.
11: Μας δολοφονούν κάθε μέρα με το καύσιμο. Μας έχουν δολοφονήσει. Και με έναν αργό θάνατο με το καύσιμο που από 1,50 το πετρέλαιο έχει πάει 2,10 αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανάλατε.
0: Και ανεβαίνει.
11: Είναι η πρώτη ύλη της δουλειάς μας. Μας είπαν ο Βεζινάς σήμερα, είπε ότι αυτή τη εβδομάδα θα πάει 2,20 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Δεν συγκινείται κανένας στο να απαλύνει τον πόνο μας σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και τα έργα που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή μας.
0: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι στα έργα προς το Ιού, έτσι. Ένα-ένα. Όχι στο έργο δεν λέμε, αλλά όχι στο χάος με τα έργα δεν λέμε.
11: Μα εγώ από εκεί ξεκίνησα, όχι δεν λέμε. Συντονισμός μπορεί να υπάρξει.
0: Τώρα θα ξανασκάψουμε, διάβασα εδώ την Τρίτα Βάθο.
11: Δύο και τρεις παράλληλοι δρόμοι ταυτόχρονα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κλείσει τη διέξοδο του άλλου με παράλληλους δρόμους κλειστούς και να του λες πήγαινε μετά από 5 στενά να στρίψεις και να γυρίσεις.
0: Και όλοι μαζί εκεί, όχι μόνο σου. Όλοι οι Πάτρα.
11: Όλοι μαζί εκεί να υπάρχει η ταλαιπωρία αυτή που υπάρχει. Ναι. Και για
0: τώρα πώς τη βλέπετε την Πατρέως πάνω. Την Πατρέως διπλή κατεύθυνση, πώς τη βλέπετε σήμερα.
11: Ξαφνικά βλέπουμε τώρα την Πατρέως διπλή κατεύθυνση. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει, δεν άκουσα.
0: Δεν λέει.
11: Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο έγινε. Άκουσα κάτι λέει για το πάρκινγκ τη Γεροκοστοπούλου. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί γίνεται τώρα. Δηλαδή τόσες μέρες που ταλαιπωρούνταν ακόμη με κλειστή την Αγία Ανδρέου, κλειστή την Καραϊσκάκη. Τώρα ξαφνικά διπλή η Πατρέως. Δεν ξέρω. Γιατί κλείνει και η Μιαούλη. Από την κόρη του και κάτω, είναι παράλληλοι δρόμοι και αναγκαστικά πρέπει να δώσουν μία διέξοδο.
0: Πετε μου κάτι, τι σας λένε οι πολίτες που επιβιβάζουν την πελάτες σας, τι σας λένε, πάνε με ευχαρίστηση στον προορισμό τους, δεν βαρυγκωμούνε που τραβάνε αυτό τον αλίμονο μαζί με εσάς μέσα στην πόλη.
11: Ευτυχώς που οι περισσότεροι συμπονούν με εμάς και μας λένε υπομονή, να κάνουμε υπομονή εμείς. Έτσι, αυτοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν έτσι κι αλλιώς. Και κατεβαίνουν στη μέση του δρόμου και μας λένε υπομονή συνέχεια.
0: Και κατεβαίνουν στη μέση του δρόμου. Πάνε μετά από
11: εκεί. Μα τι να κάνουν. Να κάθονται να γράφει το ταξίμετρο και να αναμένουν πότε θα φτάσει το ταξί, όπου δεν θα φτάσει ποτέ, όπως είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι χειρότερες ώρες και κλείνουμε με αυτό.
11: Οι χειρότερες ώρες είναι και τα πρωινά τώρα, μαζί με τη σχολική χρονιά και καλή σχολική χρονιά να πούμε σε όλους που εμπλέκονται στα σχολεία. Να προσέξουμε ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Δεν βιαζόμαστε.
0: Ναι. Τι είναι αυτό βιαζόμαστε.
11: Θα ανοίξουν οι διευθυντές να πάρουν τα παιδιά μας και 5 λεπτά αργότερα.
0: Δεν παθαίνουμε τίποτα. Δεν βιαζόμαστε. Τι είναι αυτό το χάλι σήμερα. Έζησα προσπεράσεις.
11: Οι μεταφορείς. Εκείνη η δημοκρατία την έχουν κάνει την ακροτηρίου, τη δημοκρατία, την Πατρό Κλάου, όλες τις κεντρικούς οδούς που διασταυρώνονται με σχολεία. Παναγία βοήθα να περάσεις. Να προσέξουν ιδιαίτερα όλοι τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές με τα σχολεία.
0: 5 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η Πάτρα δεν είναι ίδια. Είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά. 10 λεπτά νωρίτερα για να πάμε άνετα στο πρόγραμμα. Οι προσπεράσεις που είδα σήμερα με τα παιδιά από πίσω. Έτρεμε το σαγόνι μου, δηλαδή. Ήθελα να βγω έξω το δαγκώσω. Για όνομα της Παναγίας.
11: Δυστυχώς.
0: Για όνομα της Παναγίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα σας.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Από τον Εμπορικό Σύλλογο Γιάννης Ρούπας. Καλημέρα, κύριε Ρούπα. Καλή εβδομάδα.
7: Καλή σας μέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, τα έργα.
7: Κύριε Ξανάλατε, να σας δώσω μια πληροφορία επί του πιεστηρίου. Βγαίνοντας λίγο νωρίτερα έξω από το κατάστημά μου στην Κορίνθου, είδα μια πινακίδα απέναντι που μου τράβηξε την προσοχή ότι η οδός Πατρέως είναι κλειστή. Πήγα λοιπόν στην οδό Πατρέως και συνάντησα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ήταν εκτός αυτού. Ήταν ανοιχτή η Πατρέως και στο ύψος μεταξύ μάλλον Μεζόνος και Ρίγα Φεραίου γίνονταν έργα και ήταν κλειστή. Στο πάνω μέρος δηλαδή της Κορίνθου ήταν ανοιχτή, έμπαιναν τα αυτοκίνητα μέσα, δεν ήξεραν πώς να στρίψουν, γινόταν ένα κυκλοφοριακό κομπούζιο. Και τελικά η Πατρέως είναι κλειστή σήμερα. Παρά τις ανακοινώσεις ότι η Πατρέως θα ήταν διπλής κατεύθυνσης για διαφορετική κυκλοφορία.
0: Απίστευτο. Σας ακούω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλήθεια. Αλήθεια. Έγιναν τέτοια σκηνικά τώρα το πρωί στην Πάτρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια στους συντονιστές αυτού της θαυμάσιας ιδέας. Πατρέως διπλή. Μεταξύ,
7: το πρόβλημα ήταν ότι χτες επικοινωνήθηκε σε όλα τα μέσα επικοινωνία.
0: Και τώρα δηλαδή το πρωί.
7: Η Πατρέως είναι κλειστή. Πρωί. Έτσι, έμπαινε ο οδηγός μέσα, βλέπει την Πατρέως. Θα είναι ανοιχτή, μάλλον. Βλέπει την Πατρέως. Στην άκρη υπάρχουν δύο πινακίδες αριστερά και δεξιά, που λέει δρόμος κλειστός, αλλά μπορεί να στρίψει κανονικά. Ο άλλος ενημερωμένος από τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Μπαίνει, βουτάει μέσα. Μπαίνει.
7: Στρίβει, μπαίνει μέσα. Να και... δείτε τι γίνεται στη Μεζόνος και Πατρέως. Πρέπει να δείτε εκεί τι γίνεται.
0: Γιατί μόνο η διέξοδος είναι Μεζόνος και Πατρέως κατεβαίνοντας κάτω, έτσι.
7: Μεζόνος και Πατρέως για να κάνουν αναστροφή, όχι για να στρίψουν.
0: Για να κάνουν αναστροφή, ναι, ναι.
7: Στο πεζόδρομο και να βγουν στην επόμενη οδό.
0: Για όνομα της Παναγίας, σοβαρολογείτε τώρα.
7: Ακριβώς. Πρέπει να το δείτε. Μπράβο. Και πρέπει να μιλήσετε.
0: Να
7: σας
0: πω, είδατε τροχονόμο εκεί στο σημείο.
7: Όχι,
0: είδατε
7: δεν
0: κάποιο τροχονόμο.
7: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
7: Πρέπει να βγείτε στον δρόμο να μιλήσετε και με τους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα σήμερα στην Πατρέως. Και εκτός των άλλων είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Τώρα με σταμάτησε κάποιος συναδέλφος εκεί της Πατρέως και μου είπε ότι το πεζοδρόμιο από την πλευρά που είναι από τη δεξιά πλευρά όπως κατεβαίνουμε, από την Αγίου Ανδρέου μέχρι και πάνω το τέρμα της Πατρέως, δεν έχει ανακατασκευαστεί. Δηλαδή το ένα μετά το άλλο, το ένα φέρνει τα υπόλοιπα. Οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι και επαναφέρουν στο μυαλό τους όλα τα προβλήματα που έχουν.
0: Δεν υπάρχει αυτή η πόλη. Δεν υπάρχει. Όχι, είναι στον αυτόματο. Δεν λειτουργεί ούτε ο αυτόματος.
7: Και να σας δώσω και μια ακόμα πληροφορία.
0: Για δώστε, γιατί σήμερα κάνετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
7: Λοιπόν, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μία από τις τρεις, δεν έχει ίντερνετ σήμερα στο 80% της Πάτρας.
0: Εμένα τα κάπου θα κόψανε τα καλώδια.
7: Τα
0: κάπου σκάβουν
7: και
0: κόψανε τα καλώδια.
7: Μου προσέξτε και ξαναλάτε όμως αντιδιαμετρικά. Τα δύο από τα τέσσερα καταστήματά μου, το κατάστημα στην Περιβόλα και το κατάστημα της Ηρώων Πολυτεχνείου δεν έχουν ίντερνετ. Και λέει είναι γενική βλάβη.
0: Δεν μπορεί να κόψει αποδείξεις.
7: Στη Μεζόνος το ίδιο. Μίλησα με τον κύριο Τηλιγάδη τώρα νωρίτερα. Μου λέει δεν μπορούμε να πληρώσει ο κόσμος με πώς.
0: Με πώς, ναι, δεν μπορείς.
7: Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτά.
0: Μάλιστα. Κάπου κόψαν τα καλώδια. Από το αλαλούμ και από την ασυνεννοησία κόβει ο ένας τα καλώδια του αλουνού τώρα. Εδώ γίνεται τώρα.
7: Η απάντηση της κινητής τηλεφωνίας είναι ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Δηλαδή, εμείς σήμερα πρέπει να τα κλείσουμε τα καταστήματα.
0: Απίστευτο πράγμα. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει και το χειρόγραφο που υπήρχε παλιά, το συμπληρωματικό. Παλιά υπήρχε, στην αρχή της εφαρμογής του μέτρου υπήρχε και το χειρόγραφο. Έχει καταργηθεί αυτό.
7: Ακριβώς.
0: Εσύ πρέπει να μην λειτουργήσει σήμερα. Έχεις δίκιο, γιατί δεν μπορείς να. Αν σε βουτήξει στην έξοδο ένα πελάτη που δεν του κόψες εκείνη την ώρα απόδειξη και του πες πάρτο τώρα που το χρειάζεσαι, το πληρώνει ο άνθρωπος και παίρνει σε 2 ώρες, σε 3 ώρες το απόγευμα να σου κόψει απόδειξη. Βγαίνει αυτός έξω, τον βουτάει η εφορία, δεν έχει απόδειξη, τη ρούφηξες. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ότι δεν έχει ίντερνετ.
7: Εγώ το πιστεύω αυτό, εκτός και αν πέσει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση, που τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί αποδείχθηκε, εκτός από τα πώς, ανεβαίνουν στο My Data σε real time.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Δεν θα πάρει QR code η απόδειξη, δεν θα εκδοθεί η απόδειξη, θα βγει έξω ο πελάτης, θα του πει
0: όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του χάους. Γιατί δεν είναι αλαλούμ, είναι χάος. Ενός χάους που επικρατεί αυτή την ώρα στην πόλη. Αυτό που μας είπατε για την Πατρέως είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι το σχεδίασαν και το εγκατέλειψαν. Διότι όταν το σχεδιάζεις, μπορεί να κάνεις αλλαγές στο σχεδιασμό, δεν το συζητάμε, αλλά εγκαίρως ενημερώνεις και είσαι παρόν για να λύσεις το πρόβλημα ή τα προβλήματα που παρουσιάζεται. Η τροχέα κάνει λευκή απεργία, το έχω πει πολλές φορές από τότε τα μικρόφωνα. Από τότε που ο Πελετίδης δεν πήρε δημοτικούς αστυνομικούς, η τροχέα κατέβασε κάτω τη δουλειά. Τέρμα. Πάει στα βασικά. Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε τ' άλλο. Λες και μας νοιάζει εμάς τους πολίτες, εάν έχουν κόσμο ή δεν έχουν.
7: Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει μια ανακοίνωση, κύριε Ξανάλατε, έστω και τη στιγμή σήμερα το πρωί και να πει ότι συγγνώμη. Μας προέκυψε μια έκταση.
0: Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι ανοιχτή διπλή κατεύθυνση. Και εσείς μας λέτε ότι κλείνει και ο κόσμος προσπαθεί να μπαίνει μέσα, βουτάει μέσα και κάνει αναστροφή στη μεζόνος προσπαθώντας να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Χάμος, καλά. Μεγάλο καλά.
7: Όπως αναγκαζόμαστε εμείς, κύριε Ξανάλατε, οι ίδιοι έμποροι να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Έπρεπε τα προβλήματα να τα αναδεικνύουν πριν τα εντοπίσουμε εμείς.
0: Εντάξει. Τι να σας πω. Τι να σας πω, έγινε και σύσκεψη. Πήγε ο εμπορικός σύλλογος εκεί. Ήταν μάλιστα αυτός που την προκάλεσε, λένε οι πληροφορίες.
7: Κύριε Ξανάλατε, να σας πω λίγο και για τον εμπορικό σύλλογο. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και με στενοχωρεί παράλληλα. Σήμερα το πρωί, ο εμπορικός σύλλογος έπρεπε να το είχε αντιληφθεί αυτό και να βγάλει ανακοίνωση πρωί-πρωί, στις 8.30 ώρα. Ότι η Πατρέως τελικά είναι κλειστή και να διαμαρτυρηθεί τη στιγμή που έκαναν τη συνάντηση και εμένα προσωπικά, σαν εμπορική ανανέωση, με είχαν απορρίψει από τη συνάντηση, δεν με κάλεσαν να μιλήσω. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Δυστυχώς, τα μέλη του εμπορικού συλλόγου αυτή τη στιγμή που διοικούν δεν έχουν καταστήματα στην Πάτρα. Άρα δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Μάλιστα.
7: Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, μου θυμίζετε το παλιό, γιατί εγώ είμαι παλιός. Παλιότερος από όλα αυτά τα μέλη που διοικούν τώρα στον εμπορικό σύλλογο. Έχω αλλάξει 2-3 διοικήσεις εκεί πέρα. Που λέγανε ότι για να γίνεις πρόεδρος πρέπει να έχεις ρολό στην Πάτρα.
7: Μάλιστα. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτά λέγανε
7: γιατί
0: παλιά.
7: Αν δεν ανοίξεις το ρολό, κύριε Ξανάλατε, δεν μπορεί να καταλάβεις τη δυσκολία.
0: Αν δεν έχεις ρολό, τι να σε κάνουμε.
7: Αν σήμερα εμείς τα ταμεία μας είναι άδεια, στο τέλος του μήνα ή μία μέρα θα μας λείπει. Κάποιοι άλλοι όμως είναι σε μία καρέκλα εκτός πατρών, με αντικείμενο μακριά από το εμπόριο. Δεν είναι εμπόριο αυτό που κάνουν, οπότε δεν τους απασχολεί και τόσο το θέμα αυτό. Τους απασχολεί μία φορά, δύο φορές την εβδομάδα, όταν είναι να κάνουμε κάποια σύσκεψη. Και όταν έρθει η ώρα της σύσκεψης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άμεσα θυγόμενοι δεν υπάρχουν στη σύσκεψη.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό.
7: Μιλάω προσωπικά για μένα, μιλάω για πάρα πολλούς συναδέλφους στην Πάτρα που έχουν διάθεση, που έχουν εμπορικά καταστήματα και έχουν διάθεση να προσφέρουν και να πούν την άποψή τους.
0: Το σημαντικό, να το ξαναπούμε. Η Πατρέως είναι κλειστή. Δεν είναι ανοιχτή. Στρίβουνε από Κορίνθου. Δεν βλέπουνε δύο μικρές πινακίδες, όπως μας είπατε, δεξιά και αριστερά. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Φτάνουνε στη Μεζόνος. Εκεί βλέπουνε κλειστό το δρόμο και προσπαθούν να κάνουν αναστροφή για να πάνε πού να γυρίσουν πάλι στην Κορίνθου, έτσι.
7: Ακριβώς. Και προσέξτε, τώρα η ώρα είναι 11 παρα 10. Σε δύο ώρες που θα αρχίσουν να κολλάνε τα σχολεία, τα νοικιαγωγεία, τα δημοτικά, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το καταλάβαμε και είναι ντροπή για αυτή την πόλη οι έχοντες στο πρόσταγμα να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Επαναλαμβάνω, τα σχέδια αλλάζουν, δεν είναι κακό αυτό, συμβαίνει. Ενημερώνεσαι, ενημερώνεις, λαμβάνεις μέτρα, είσαι και παρόν στο πεδίο. Αυτά
7: και
0: δεν υπάρχουν.
7: Να παραδεχόμαστε και τα λάθη μας, κύριε Ξανάλατε. Να ζητάμε κάποια στιγμή συγγνώμη.
0: Και όσο για την τροχέα, λυπάμαι πάρα πολύ, νομίζω άλλαξε και διοικητή τώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που για αυτή την πόλη είναι άφαντη. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα, είδομεν. Δεν λέω.
7: Είδομεν, θα έχουμε βαρύ χειμώνα, κύριε Ξανάλατε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρούπα.
7: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλημέρα.
12: Προτιμώ το θάνατο.
13: Το καταλαβαίνετε αυτό. Θάνατο από
14: βαριά δήλωση αυτή. Βαριά δήλωση.
12: Γιατί το δισεξαμαρτύρο
14: της χώρας.
12: Μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
13: έννοια.
12: Εκεί είδα τη βγαίνει. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
13: Λοιπόν.
15: Ooh, baby, do you know that's where, ooh, heaven is a place.
0: Το ξαναλέω για όσους δεν το καταλάβανε ή δεν τα ακούσατε. Η Πατρέως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε πριν από λίγα λεπτά ο έμπορος και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, ο κ. Γιάννης Ρούπας, ο οποίος πήγε επί τόπου, είναι κλειστή, δεν είναι ανοιχτή. Πατρέως και Μεζόνος γίνονται έργα. Δεν υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες ικανές να αντιληφθεί ο οδηγός νωρίτερα ότι υπάρχει μπλόκο στον δρόμο. Μπαίνουν από την Κορίνθου στην Πατρέως κανονικά κάτω, φτάνουν στη Μεζόνος και αρχίζει το ταβαντούρι. Πάει η ανατροπή, η αναστροφή, με συγχωρείτε, η αναστροφή Στεφάνη. Και ανατροπή, ναι. Η αναστροφή Στεφάνη. Προσπαθεί ο ένας να γυρίσει πίσω, ο άλλος κατεβαίνει, γίνεται της κακομοίρας. Δεν υπάρχει τροχονόμος μέχρι την ώρα που πήγε ο κύριος Ρούπας. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, γιατί ακούνε εκεί πέρα στην Ανθούπολη. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ακόμα όλοι λένε ότι η Πατρέως είναι ανοιχτή και διπλής κατεύθυνσης. Καληνύχτα και έφεξε. Άρε, αυτή η πόλη δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα, ρε.
15: Τον Τσίπρα και το κόμμα του το θεωρώ πλέον κάτι το αναξιόπιστο. Δηλαδή, ό,τι και να πει είναι αναξιόπιστο. Ένας αριστερός άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ότι είναι αριστερός και να δημιουργεί ένα γιοταχή ιδιωτικής κρίσης κόμμα, να διορίζει την ηγεσία του και να έχει πλέον τα μέλη του ως υπηκόους. Ο Τσίπρας από ηγέτης, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας. Μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση, και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια.
0: Λοιπόν, στη Νίκαια σήμερα το τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε άδικα κατά την άποψή μου. Ζάμπα και βερεσέ. Σε ηλικία 54 ετών η κηδεία θα γίνει μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ολονύκτιος ο αποχαιρετισμός, τραγούδια, λουλούδια, λαϊκή αγρυπνία, χιλιάδες κόσμου στον Γιώργο Μαζονάκη. Και ενώ οι απολογούνται οι γιατροί, ο κ. Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα πολύ. Παλιό τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ώρες μικρές». Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα μείνει. Είναι από αυτά που θα μείνουν στην ιστορία για αυτόν τον τραγουδιστή. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή, δωρικό, αντρικό, ζεϊμπέκικο, σοβαρό, με πολύ ωραίο στίχο. Το απολαμβάνουμε ως καλό κατεβόδιο για το τελευταίο ταξίδι του μεγάλου καλλιτέχνη. Να είστε καλά. Αύριο την ίδια ώρα.

0: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα.

0: Προσοχή σήμερα, γιατί έχουμε πάλι έργα. Βέβαια, η Ερμού δόθηκε στην κυκλοφορία, όλα καλά εκεί. Φτιάχτηκε ο πεζόδρομος στην Ερμού που έτεμνε τη Ρήγα Φεραίου, σε εκείνο το κομμάτι δηλαδή. Αλλά σήμερα στην Πατρίδα έχουμε διπλά έργα, πολλά έργα μάλλον, και μάλιστα έχουμε, λέει, άνω κάτω. Ο δρόμος διπλής κατευθύνσεως έχει μπει και ανάλογη σήμανση, απαγορεύεται η στάθμευση κλπ. Έτσι θα πάει δουλειά για αρκετές ημέρες, μπορεί και εβδομάδες. Ενώ ακόμα και σήμερα που έχει ο μήνας 14 και είναι του Σταυρού και γιορτάζουν οι Σταυρούλες και οι Σταύροι, και είναι και κλειστά τα φαρμακεία σήμερα γιατί είναι η εορτή του προστάτη, οπότε τα φαρμακεία σήμερα είναι κλειστά, μια και έχουν και Σταυρό σαν σήμα. Μόνο εφημερίδα φαρμακεία έχουμε. Να πούμε λοιπόν ότι ενώ είναι σήμερα 14 ο μήνας, έλεγε ο Δήμος ότι από 7 Σεπτέμβρη, δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα, θα παραδοθεί η πλατεία Όλγας. Πλατεία Όλγας όμως εμείς δεν είδαμε. Χαμός μην γίνεται στην κηδεία του Μαζονάκη. Πολύς ο κόσμος, αρκετός ο θρήνος. Πολλοί έχουν φύγει και από την Πάτρα με πούλμαν κιόλας για να πάνε στην κηδεία, αλλά και από άλλες περιοχές. Ήταν από Αμαλιάδα, από Πύργο. Πολλοί λοιπόν για να πάνε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Θυμίζω ότι ξεκινήσει την καριέρα από την Πάτρα με τον αείμνηστο Νίκο Κούφη τον Οκτώβριο του 1990, όταν πίστεψε στο ταλέντο του, 18 χρόνων τότε ο Μαζονάκης, και τον ενέταξε στο σχήμα το καλλιτεχνικό εκείνης της εποχής. Έχουμε νέα παρέμβαση από τον Διαμαντή Κανελόπουλο στον Ερήμανθο, θα τον ακούσετε και στην εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου σε λίγα, σε μία ώρα περίπου, γιατί λέει φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής Ερημάνθου, έχουν περάσει πιο πολύ από 3 μήνες από την υποβολή του αιτήματός μου και ακόμα δεν έχουν χορηγηθεί όλα τα έγγραφα που ζητήθηκαν σχετικά με την αποθήκευση υλικών υδρεύσεως και τα ερωτήματα παραμένουν. Πού είναι σήμερα τα υλικά ίδρυψης? Έχουν καταγραφεί και αποθηκευθεί νόμιμα? Υπάρχει απώλεια υλικών? Και αν έχουν εξαφανιστεί, τι έχετε κάνει για τον εντοπισμό τους και την επιστροφή τους στην νόμιμη αποθήκη του Δήμου? Τα υλικά ανήκουν στο Δήμο και τους Δημότες. Η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρέωση, λέει ο Κανελόπουλος ο Διαμαντής, για τα υλικά, υλικά της ίδρυψης, τα οποία περιέργως χάθηκαν. Τώρα που πήγανε, δεν ξέρω. Πάντως ο τίτλος είναι «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Καλά, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και την κυρία Μάχη Σιόλου στη γραμμή, στον αέρα σε λίγο, γιατί αυτό που ανέβασε σήμερα με το ένα τον υπηαγωγείο πατρών είναι πραγματικά τρομερό. Είδα τις φωτογραφίες και έπαθα σοκ. Έχουν μια τουαλέτα και για πόρτα υπάρχει σεντόνι, όπως σας το λέω. Μέσα έχουμε ρογμές στο κτίριο, θα πέσουν σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, γυμνά καλώδια, μαυρισμένη από την υγρασία τύχη, σοβάδες πεσμένοι, πάτωμα μην πω γιατί, μια βιβλιοθήκη απέσια, σας μιλώ ειλικρινά, απέσια, πραγματικά, είναι τρομερό. Και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να έχουμε αυτή την κατάσταση εκεί, όταν ας πούμε έχουν άπαντες επισημάνει το θέμα, έχουν μεριμνήσει για το θέμα, υποτίθεται ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές, αλλά κανείς δεν έχει παρέμβει. Είναι τρομερό. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα πείτε, μα καλά, τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε αυτό το σχολείο? Μια πόρτα, ξέρω εγώ, παλιά του 1800, που βγαίνει σε ένα προάβλιο χώρο με κάτι κομμένα δέντρα επικίνδυνα, στο παράθυρο, και επειδή δεν έχουν κουρτίνα, έχουν κρεμάσει ένα σεντόνι. Σεντόνι στο παράθυρο. Η τουαλέτα είναι χωρίς καπάκι, χωρίς πλαστικό, με έναν ανεμιστήρα του κόλου, με κάτι ρογμές. τι να πω τώρα, δηλαδή τρέπεσαι να κατουρίσεις. Φοβάσαι μάλλον, μην πάθεις τίποτα. Αλλά και το πιο ωραίο είναι αυτή η τουαλέτα που έχει μια κουρτίνα αντί για πόρτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Πώς πάνε εκεί τα παιδάκια να κάνουν μάθημα, πώς θα στέλνουν οι γονείς. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Η τύχη ξεχαρβαλωμένη. Δηλαδή, δεν ξέρω, μια ιδέα νιώθω. Είδα πρωί-πρωί τις φωτογραφίες και μάλιστα το έκανα στο site μου πρώτο θέμα, γιατί τέτοια θέματα πρέπει να αναδεικνύονται όταν, ας πούμε, βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Και δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι θέμα πολιτικό και αντιπολιτευτικό. Εδώ είναι ζήτημα το πώς βιώνουν τα παιδάκια αυτά. Πάω στην κυρία Μαχισιόλου, την έχω στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Σιόλου.
1: Καλημέρα, κύριε Φερμή.
0: Και ευχαριστούμε για την ανάδειξη του αιτήματος, του θέματος, γιατί πραγματικά εδώ δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό.
1: Εδώ είναι θέμα καθόλου αντιπολιτευτικό και καθόλου πολιτικό. Είναι δηλαδή, αν είχα παιδιά, δεν θα ήθελα να πηγαίνουν εκεί σχολείο.
0: Σωστά.
1: Μου το έστειλαν, μου το έστειλαν γονείς, να σας πω την αλήθεια.
0: Ότι και άλλα νηπιαγωγεία είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, όταν διαβάζω ότι πάρα πολλά νηπιαγωγεία, δεκάδες, είναι στεγασμένα σε ισόγεια πολυκατοικιών.
1: Έτσι, ναι. Αν κάνετε μια βόλτα γύρω από τα Ψηλαδόνια και κάπου εκεί πιο κοντά, θα βρείτε και άλλα νηπιαγωγεία.
0: Για πέστε μας τώρα. Είδατε αυτές τις εικόνες και τρελαθήκατε κι εσείς, έτσι.
1: Γονείς μου το έστειλαν. Είναι ντροπή. Καταρχήν είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Είναι ανθυγιεινό. Είναι ντροπή στην Πάτρα, στην Ελλάδα του 2026, να τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους να μάθουν γράμματα. Ένα παιδάκι να βγει, να χτυπήσει τον κορμό, να χτυπήσει ένα σίδερο. Να πάει σε αυτή την αηδία που το χαρακτήρισατε το μπάνιο, που δεν είναι μπάνιο, δηλαδή είναι εικόνες ντροπής.
0: Έτσι, όλοι ναι, πρέπει τι να λένε, το... έχετε απευθυνθεί στον Δήμο, στον κύριο Πελετίδη, στην αρμόδια αντιδήμαρχο,
1: δεν ξέρω. Όχι, ότι έχω σκοπό σήμερα ή αύριο να μιλήσω με την κυρία Σίμου, γιατί μου πρότειναν κάποιο χώρο κοντά εκεί που μπορεί μέχρι να γίνουν επισκευές να πάνε τα παιδιά, γονείς δηλαδή μου το πρότειναν.
0: Α, υπάρχει χώρο.
1: Έχω σκοπό
0: δηλαδή
1: να έρθω σε επαφή με την κυρία Σίμου, ναι.
0: Άρα το κλαπ
1: που έχει κλείσει, ναι, μου έχουν πει γονείς, ναι. Ότι υπάρχει χώρο κοντά και αλήθεια είναι ότι έχω σκοπό να έρθω σε επαφή με την κυρία Σίμου. Να ναι, το αναδείξω.
0: Γιατί είδα μια ανακοίνωση του Δήμου που έλεγε ότι γίνανε έργα το καλοκαίρι σε σχολεία, πολλές παρεμβάσεις, έδινε και στοιχεία μάλιστα, και όχι μόνο για το Στρούμπι, αλλά και για άλλα σχολεία. Και βλέπω τώρα αυτό και λέω, μα συγγνώμη, αυτό δεν το δε κανείς.
1: Δεν το δε κανείς και δεν φτάσανε μέχρι εκεί. Φτάσανε μόνο σε αυτά που μπορούν να προβάλλουν, κύριε Φλαμή. Μα έχει νιχθεί δυστυχώς η Δημοτική Αρχή σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σε κάτι τέτοιο. Ναι,
0: πραγματικά είναι απίστευτο. Κύριε Σιόλου, ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
1: Είναι πέρα από
0: πραγματικά...
1: ντροπή, είναι και επικίνδυνο για τα παιδιά.
0: Ναι, το είδα, γιατί είδα κάτι κορμούς εκεί. Καταρχάς, μόνο οι ρογμές στους τοίχους, που είναι το κτίριο σεισμόπλου, το ξέρω πώς έχουν φύγει ολόκληρα κομμάτια από εκεί.
1: Κομμάτια, υγρασίες, οι κορμοί, τα σίδερα στην αυλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ντροπή. Ευχαριστούμε που αναδείξατε και το θέμα όμως.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαχισιόλου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Λοιπόν, πραγματικά έτσι θέλουμε τους δημοτικούς συμβούλους να παρεμβαίνουν και να δίνουν τη σωστή διάσταση των θεμάτων, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από την οποιαδήποτε αντιπολιτευτική διάθεση. Δεν μας νοιάζει μας αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε στον Πελετήδη αντιπολίτευση. Ούτε η Σιόλου κάνει, πιστεύω. Έστω και αν ανοίξει αντιπολίτευση. Εδώ υπάρχει ανάδειξη ενός θέματος που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει μια ανακοίνωση από το Δήμο και να λέει παρεμβάσει σε δημοτικά σχολεία. Εντάξει, οκ, okay, γίνανε παρεμβάσει και το πιστεύω. Δεν λέω ότι λέει ψέματα ο Δήμος. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτό και την ίδια ώρα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στο ένα τον νηπιαγωγείο που πηγαίνουν εκεί μικρά παιδάκια πιτσιρίκια. Κάποιον ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά νηπιαγωγεία ή ιδιωτικές, ξέρω εγώ, ιδιωτικά σχολεία. Πάω στον Πέτρο Ψωμά. Καλημέρα, κύριε Ψωμά.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και καλή
0: θέλω ένα σχόλιο για τα σχολεία, γιατί είναι και πολλά τα οποία το έχουμε αναδείξει και το έχετε αναδείξει και εσείς και παλαιότερα. Πολλά νηπιαγωγεία σε χώρους ακατάλληλους.
2: Θα ευχόμουν να είναι μόνο αυτό το οποίο σχολιάσατε προλίγου με τη συνάδελφο. Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ περισσότερα. Τυχαίνει και είμαι και εκπαιδευτικός, οπότε σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα, με συναδέλφους, με διευθυντές, αλλά και με γονείς αγανακτισμένους, έχουμε συγκεντρώσει και θα κάνουμε μια παρέμβαση από εβδομάδα πάρα πολλά σχολεία τα οποία δεν είναι στην κατάσταση καταλληλότητας που θα έπρεπε για τα παιδιά μας. Και νηπιαγωγεία και δημοτικά και γυμνάσια και ηλικία. Μια σειρά από ασχήμιες, θα ξεκινήσω από αυτό, εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν, εργασίες που έπρεπε να γίνουν και δεν ξεκίνησαν ποτέ, Απ' την άλλη, έχουμε αγανακτισμένους γονείς οι οποίοι έχουν προσφερθεί στα σχολεία μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να κάνουν κάποιες εργασίες και ο Δήμος αιμονικά ιδεολειπτικά δεν

0: πνευματική σα υποχρέωση.
1: Πήγε στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε η κυρία Σίμου, δηλαδή.
0: Ορίστε.
1: Τι έκανε η κυρία Σίμου.
0: Ασχολήθηκε με θέματα τη παιδεία που είναι του Υπουργείου, όχι τη τοπική αντιδημαρχία. Ασχολήθηκε με θέματα κλαδικά των εκπαιδευτικών. Ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο μας με εισήγηση που φέρανε ως ψήφισμα τελευταία στιγμή επί τρίωρο για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητας κανενός Δήμου. Θέλουν να κάνουν υψηλή πολιτική. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και διαδήλωνε. Έχει δύο καπέλα, το κομματικό της και το καπέλο του αντιδημάρχου. Λοιπόν, έχει αποτύχει ως αντιδήμαρχος παιδείας από τη στιγμή που ήξερε ότι 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Πρώτη για τους εκπαιδευτικούς, 11 για τους μαθητές. Και τα έχει σε αυτή την κατάσταση. Αλλού καλωσιές, αλλού μπαλώματα, αλλού τουαλέτες που δεν λειτουργούν, αλλού τύχη με συνθήματα και με ασχήμιες και με ύβρις, αλλού βανταλισμένα σχολεία τα οποία δεν κάναν τίποτα μέσα στο καλοκαίρι για να τα φτιάξουν. Αυτή είναι η ευθύνη τους, αυτή είναι η αρμοδιότητά τους.
1: Ναι, υπήρχε μια ανακοίνωση και λέει για παρεμβάσεις σε μια σειρά σχολείων.
0: Ναι, σε αυτά που τη βόλευε να πει ότι κάνανε πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτά βάλανε και τα σχολεία τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα έργα τους από τις τράπεζες, από αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου του Υπουργείου, που βάλαμε πολύ λίγα.
1: Αυτό το είχαν βγάλει, είχαν βγάλει τις ταμπέλες όμως.
0: Ναι, αλλά πανηγυρίζουν για τα έργα που γίνανε. Γιατί τα έργα έγιναν, τα χρήματα ήρθαν. Οι επιδιορθώσεις μέσω εργολάβων του Υπουργείου προχώρησαν. Σε αυτά πήγαν να κάνουν αγιασμούς. Και μιλώντας για αγιασμούς, πραγματικά κάντε ένα ρεπορτάζ για το τι υπόθηκε από τα χείλη των στελεχών της Δημοτικής Αρχής στους αγιασμούς την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Τι υπόθηκε δηλαδή.
0: Ήταν υπόλοιποι να πούμε καλή χρονιά στα παιδιά μας και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προπαγανδιστικά κείμενα.
1: Τύπου...
0: Με προσιλητισμό κομματικό.
1: Τύπου.
0: Ο αντιδήμαρχος Πετρόπουλος που στο σχολείο που βρέθηκα και εγώ για να κάνω χαιρετισμό και ντράπηκα και δεν έκανα μετά από αυτά που ακούστηκαν, μίλησε επί ώρα πολύ και θέλησε τα παιδιά να τα κάνει να αποδεχτούν τη δική του ιδεολογία.
1: Κουκουέ.
0: Τι άλλο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εμείς είμαστε η παράταξη που λέμε έξω.
1: Τι ψήφισε, έλεγε ότι το Κουκουέ θα έλεγε και το Κουκουέ ή το λέει γενικά.
0: Εντάξει, ξέρετε ότι προστατεύονται, είναι πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν ήταν ένα χαιρετισμό τυπικό όπως κάναν όλοι οι υπόλοιποι συναδελφοί του, αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί, άνθρωποι της κοινωνίας.
1: Δηλαδή περνούσαν πολιτικοί μέσα από το μήνυμά τους, εννοείται, στον αγιασμό.
0: Εντελώς, και το κάναν όλοι τους. Ναι. Διαβάστε την ανακοίνωση την προηγούμενη μέρα που είχαν αποφασίσει ποιο θα πάει πού. Το τι θα πει δεν χρειάζεται, το έχει στείλει το κόμμα. Το ξέρουν, το έχουν εμπεδώσει και το λένε και στα παιδιά.
1: Εντάξει, εδώ και για τον καθαρισμό με τις αφίσες και τα γάλματα κλπ. Εξαίρεσαν, λέει, τις αφίσες από τα πολιτικά κόμματα. Λες και αυτές δεν βρωμίζουν την πόλη.
0: Εντάξει. Εξαίρεσαν τις αφίσες ενός κόμματος, του δικού τους.
1: Όλα. Όλων των κομμάτων.
0: Δυστυχώς η κομματοκρατία στην αυτοδιοίκηση κάνει κακό και στην Πάτρα ζούμε τη χειρότερη μορφή της. Τη χειρότερη μορφή της.
1: Α. Μάλιστα, πάω να πάω λίγο τώρα γιατί για άλλο σας κάλεσα. Γιατί... Αλλά εντάξει, και αυτό ήταν χρήσιμο αυτό που μας είπατε σε σχέση με τα έργα. Τι γίνεται με το θέμα των έργων, γιατί είχαν πει για πλατεία άλογα σε 7 Σεπτέμβρη, πήγε 14 ο μήνας. Στην Πατρίδος τώρα πάνω κάτω, λέει, τέλος πάντων, και εκεί τα ίδια. Αν ο πόλη δεν υπάρχει εργολάβος, έγινε έκτοτος, τον ψάχνουμε. Τι θα γίνει.
0: Εμείς λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε βαρεθεί να υπερψηφίζουμε παρατάσεις έργων. Έχουμε φτάσει σε κάποια έργα στην 5η, στην 6η, στην 7η. Αλλά αυτή είναι η υποχρέωσή μας και δουλειά μας. Η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι να ολοκληρώνονται τα έργα ή να ενημερώνει τους δημότες γιατί δεν ολοκληρώνονται. Ή τουλάχιστον αυτό που δεν έχει κάνει πουθενά και σε κανένα έργο, να βάλει μια σήμανση που να ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα, για το πώς θα είναι το αποτέλεσμα μετά. Αυτό που στοιχειωδώς γίνεται σε όλους τους πολιτισμένους δήμους της χώρας και του κόσμου. Δεν είναι κακό να γίνονται έργα και η ταλαιπωρία είναι μέρος της εξίσωσης. Να την υποστούμε. Και να την υποστούμε στοϊκά. Αλλά να ξέρουμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και ότι αυτό που θα παραδοθεί θα είναι προς ωφέλεια της καθημερινότητας όλων μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα απαριθμίσατε και είναι και άλλα πολλά. Γιατί εγώ θα μιλήσω και για άλλα έργα, όπως το παλιό Δημοτικό Νοσοκομείο, όπως για τον ΑΣΟ, τα οποία έχουν μείνει μετέωρα. Μας είχαν τάξει χρονοδιαγράμματα και έχουν ξεπεραστεί προπολού. Αλλά τα έργα στο κέντρο της πόλης που έρχονται να συνδυαστούν με μια σειρά από εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όποιος θέλει σκάβει. Όπου θέλει σκάβει, έλεγχος δεν υπάρχει κανένας. Και δυστυχώς ο δήμαρχός μας εδώ και χρόνια έσπηρε μάλλον ασυδοσία.

0: και αυτής της ασυδοσίας ο αντίκτυπος είναι το καθημερινό χάος στην πόλη. Δεν τελειώνουν τα έργα, δεν ξέρω γιατί. Προεκλογικά κέρδισαν την ψήφα των πατρινών λέγοντάς τους: εμείς δεν θα ασχοληθούμε με εργολάβους, εμείς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Και τα κάνουμε όλα με αυτεπιστασία και με τους εργαζόμενους του Δήμου. Ήταν έτσι, δεν ήταν? Προεκλογικό σποτ με χιλιάδες views, το οποίο έπεισε τους πατρινούς να ψηφίσουν αυτόν τον Δήμαρχο, γιατί δεν θα δώσει τα χρήματα στους εργολάβους. Οι απευθείας αναθέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Οι εργολάβοι είναι μέσα στην πόλη παντού. Κακό δεν είναι, γιατί εμείς δεν εναντιωνόμαστε στο να γίνονται δουλειές με εργολάβους. Ο ειδικός θα κάνει τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει επίβλεψη. Βλέπετε τον αντιδήμαρχο ή τους ανθρώπους του Δήμου να επιβλέπουν, να επιβάλλουν τις αντίστοιχες ποινές, να πιέζουν, να βάζουν τα πρόστιμα, να παρακρατούν τις ρήτρες?
1: Ναι.
0: Και θέλω και να μιλήσω για τα έργα.
1: Εντάξει, έγινε εκεί μια... Έγινε κάτι στην Ανοπόλεια, τελικά χάσαμε τον εργολάβο και τώρα τι να πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Κοιτάξτε, μια αστοχία μπορεί να γίνει, μια αποτυχία μπορεί να έχουμε, μια κακή συνεργασία μπορεί να προκύψει, ένα λάθος του συνεργάτη μας μπορεί να μας τυχήσει. Αλλά εδώ έχουμε άθροισμα πολλών. Πάβει να είναι ατύχημα όταν γίνεται παντού το ίδιο. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και το δεν κάνουμε καλά, θα το ξαναπώ, είναι ότι δεν ασχολούμαστε μετά του Δήμου, ασχολούμαστε με άλλα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν έχουν το νου τους να καλοποιήσουν την πόλη, να επιβλέψουν τα έργα, να τα παραδώσουν έγκαιρα, να ικανοποιήσουν το δημότη. Θέλουν να τον ικανοποιούν το δημότη μόνο με ανακοινώσεις αγωνιστικού χαρακτήρα, με θα, με αντιπολιτευτικό λόγο. Μα δεν είναι αντιπολίτευση της κυβέρνησης, είναι συμπολίτευση του Δήμου. Τρεις φορές τους δώσαμε την ψήφο. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής, γιατί βγήκε ο Δήμαρχος, δηλαδή αυτή η προπαγάνδα πλέον πρέπει να τελειώσει. Βγήκε διαμαρτυρόμενος, βγήκε ως θύμα των εταιριών, ότι δεν φταίω εγώ που σκάβεται η πόλη, άλλοι είναι αυτοί που σκάβουν. Μα δεν έχει ο Δήμαρχος, ο Δήμος, το πάνω χέρι, τον πρώτο λόγο? Όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει οποιαδήποτε έργα δικτύων, υποχρεούται σε κάποια πράγματα. Άδεια τομής διέλευσης είναι η επίσημη έγκριση που εκδίδει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και καθορίζει το ακριβές σημείο, το μήκος, το βάθος, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Την καταθέτει η εταιρεία υποχρεωτικά, ένα χρηματικό ποσό είναι αυτό, σαν εγγύηση στο Δήμο. Υποχρεούται σε τέλη διέλευσης και χρήσης. Οι εταιρείες δηλαδή τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας συχνά πληρώνουν θεσμοθετημένα τέλη στο Δήμο για τη χρήση του υπεδάφους στο οποίο κάνουν εργασίες. Υποχρεούνται για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να βγουν σε συνεργασία με την τροχέα και το Δήμο. Ο Δήμος λοιπόν εμπλέκεται σε όλα αυτά. Όχι πλημελώς ασκεί τα καθήκοντά του, καθόλου. Θα κάνουμε μια σημερινή παρέμβαση. Έχει κάνει μια έρευνα σχετική το μέλος μας η Τόνια η Πάπας και θα βγάλουμε και το άρθρο της, το οποίο είναι πολύ καλογραμμένο. Έχει μελετήσει τι γίνεται σε άλλους Δήμους, γιατί αυτό το χάος, το κυκλοφοριακό και αυτό το εργοτάξιο το συνεχές, λες και είμαστε σε πόλη εμπόλεμη ζώνης, δεν υπάρχει αλλού.
1: Ας
0: ασχοληθούν. Για να μην μιλήσω για τις απώλειες εισοδήματος εμπορικών καταστημάτων του κέντρου. Υπάρχει έμπορος, την Παρασκευή τον επισκέφθηκα στην Καραϊσκάκη, που έχει σχεδόν μηδενιστεί η πελατεία του. Γιατί είναι τέτοια πελατεία που πρέπει να τον προσεγγίσει ο πελάτης. Και διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στον αντιδήμαρχο και εισπράττουν αλαζονία. Ότι έτσι είναι, άμα θέλετε. Ενώ υπάρχουν τρόποι να συμπεριφερθείς απέναντι στο δημότη, ο οποίος θέτει ένα αίτημα όχι για να πηγαίνει εύκολα και να παρκάρει έξω το μαγαζί του, για να μην χάσει την πελατεία του, τον τζίρο του.
1: Μες. Μόλις πήραμε και την παρέμβαση από την κυρία Τόνια Πάπας στο mail μας για την ευθύνη του Δήμου Πατρών για τα έργα στην πόλη. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και εκεί μπορεί ο καθένας να δει, ας πούμε, το τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωση των έργων και ποια λάθη κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να μην προχωρούν τα έργα, έτσι.
0: Να πω, συγχωρήστε με την ευκαιρία, πόσο ευτυχής είμαι που ηγούμε μιας παράταξης που έχει αξιολογότατα στελέχη, τα οποία ό,τι γράφουν το τεκμηριώνουν και το γράφουν προσεκτικά, που ασχολούνται με όλα τα θέματα της πόλης. Είμαστε μια ομάδα άνω των 200 ανθρώπων που αγαπάμε αυτή την πόλη πραγματικά και ασχολούμαστε. Στο ελάχιστο να δούλευε όπως η παράταξή μας η Δημοτική Αρχή, δεν θα είχαμε τέτοια αναρχία στην πόλη. Και θλίβομαι, ναι, που το λέω.
1: Αλλά οπότε πρέπει να ασχοληθεί, κύριε Ψωμά, και ώστε να καταλάβει και ο κόσμος πραγματικά τι κάνει η παράταξη σας, έτσι για να έχετε έτσι καλύτερη πορεία στις προσεχείς εκλογές. Εγώ έτσι το λέω. Για να υπάρξει για τον κόσμο, δεν καταλαβαίνει αυτά.
0: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, οι δικοί μας φορείς εκλογές. Το ζητούμενο είναι να απαλλαγεί η πόλη από μια δημοτική αρχή η οποία δεν νοιάζεται, δεν ασχολείται, δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της και να αναλάβει επιτέλους κάποιος που αγαπάει αυτή την πόλη, γιατί έχουμε την καλύτερη πόλη στη Μεσόγειο, όχι στην Ελλάδα. Από πλευρά σημείου, από πλευρά ιστορίας, από πλευρά παραδόσεων, από πλευρά ανθρώπων. Και δυστυχώς την έχουμε κάνει μια άσχημη, όμορφη πόλη. Ενώ ταξιδεύαμε την Ελλάδα και βλέπω πάρα πολλές όμορφες άσχημες πόλεις. Δηλαδή άσχημες από τη φτιαξιά τους, που οι διοικήσεις και οι άνθρωποι, κατά επέκταση, τις έχουν κάνει όμορφες. Και εμείς έχουμε μια όμορφη πόλη και η διοίκησή μας, και δυστυχώς ακολουθούμε και οι δημότες, γιατί δεν βλέπουμε ένα νιάξιμο από τον πατέρα δήμαρχο, την έχουμε κάνει άσχημη. Αυτό μας αγανακτεί. Δεν μας νοιάζει να διοικήσουμε εμείς, αλλά να διοικήσει κάποιος με αγάπη αυτή την πόλη, η οποία χρήζει μια άλλη διαχείριση. Όχι πολιτική, πολιτική, πολιτική. Που χτίσαμε. Και επιτέλους υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλο περιθώριο για πολιτική στο εθνικό επίπεδο. Τα βλέπουμε. Ας ασχοληθούν με το εθνικό επίπεδο όσοι θέλουν. Δεν γίνεται με δύο καπέλα να είμαι και κομματικός, να είμαι και αυτοδιοικητικός. Αποτυγχάνουν. Και το ζει πολύ κάθε μέρα. Και τώρα που γυρίσαμε όλοι στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας και λόγω σχολείων, θα το ζήσουμε πολύ πιο έντονα. Ας προβληματιστεί ο πατρινός. Γιατί είναι αποτέλεσμα της ψήφου μας αυτή η κατάσταση στην Πάτρα. Δεν πήγε ο κύριος Πελετήδης με τα πόδια στο Δημαρχείο μόνος του. Τον εκλέξαμε τρεις φορές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Για να πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι με μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Sky 89,4. Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εκεί στην Ρίγα Φεραίου και Βότση περίπου υπάρχει μια παγίδα, γιατί οι κυβόληθοι στον πεζόδρομο έχουν σπάσει κάποιοι, άλλοι έχουν βυθιστεί. Οπότε υπάρχει μια παγίδα, έχουν βάλει και ένα κόνο μικρό πορτοκαλί, πρόχειρο. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ ρωτάω τώρα ποιος θα πληρώσει για τη ζημιά αυτή, ο Δήμος Πατρέων, δηλαδή οι δημότες. Και ρωτάω τώρα, αυτές οι εταιρείες που μπαίνουν μέσα και κουβαλάνε με τα φορτηγά τους διάφορα πράγματα, αποζημιώνουν το Δήμο για τη χρήση του πεζοδρόμου? Γιατί αυτό που έχει γίνει εκεί και που είναι μια ζημιά που είναι κάποια χρήματα, δεν ξέρω πόσο, δεν είμαι εργολάβος, αλλά σίγουρα επειδή έχει βυθιστεί εκείνο το σημείο και έχουν σπάσει πολλοί κυβόληθοι, απαιτούνται χρήματα. Και λέω τώρα, αυτοί που κάνουν τις ζημιές πληρώνουν το Δήμο? Όχι. Μπαίνει μέσα, πιστεύει με το φορτηγό του, κάνει τη ζημιά, σπάει τους κυβόληθους και θα πληρώσει ο Γκύρης, ο Φλαμής, ο Στεφανόπουλος, ο Γιώργης, η κυρία Γεωργία κλπ. Τα γνωστά. Καταρχάς, προσοχή εκεί, μην πατήσετε μέσα και σπάστε κανένα πόδι. Το έχουμε δει και αυτό στην Ρίγα Φεραίου. Μην το ξαναδούμε. Και επίσης θα υπάρχει κάποιος έλεγχος. Δεν μπορεί δηλαδή να μπαίνει το φορτηγό μέσα ότι ρανάνε, ακόμα και να τηρεί το ωράριο, να σπάει τους κυβόληθους, να δημιουργεί λακκούβα εντός εισαγωγικών και να μην πληρώνει κανείς. Ή να μην σταματά ο οδηγός και να πει: συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα αυτή τη ζημιά, μπήκε το φορτηγό, πέστε μου τι είναι. Πολύ απλό. Αν εγώ περάσω και του σπάσω το φορτηγό με το αυτοκίνητό μου ή τον τρακάρω, δεν θα πληρώσω? Εκείνο γιατί λοιπόν χαλάει το οδόστρωμα του κυβόληθου στη Ρίγα Φεραίου και δεν πληρώνει? Γιατί αυτό δεν το έχει κάνει κάποιος περιπατητής, όσο παχής και να είναι. Και 150 κιλά και 180 να είναι και περπατάει, δεν κάνει αυτή τη ζημιά, κύριε κύριε. Μπορεί ένας που είναι 150 κιλά να κάνει και ζημιά? Όχι. Στους κυβόληθους. Είναι θέμα οχήματος, φορτηγού.

Πρόταση λέει στάθηκε αναμυδά, έγινε δημόσια κιόλας. Οι οικογένειες Ρωμά να μπουν λέει στα σπίτια στη Μόμα. Πολλές οι διαφωνίες εκεί από την περιοχή και τους κατοίκους, γιατί δεν πρέπει να μπουν όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, ναι, με να μπουν σε σπίτια, αλλά να μην είναι όλοι μαζί και οι 16 οικογένειες, να είναι σε διαφορετικά σημεία. Κάποιος να πάει, ξέρω εγώ, στην τάδε περιοχή, άλλο στη Δύση, Ανατολή, Βορρά, Νότο, παντού. Έτσι λένε και οι κάτοικοι στο ανατολικό διαμέρισμα, σχολιάζοντας την πρόταση του δημοσιογράφου και συμβούλου άμυστου του Κώστα Πελετίδη, του κυρίου Στάθη Κεραμιδά. Έδωσε ζωή με το θάνατό του 39χρονος Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, το παλικάρι από το Ιόνιαν, το οποίο έπεσε θύμα τροχαίου την περασμένη εβδομάδα στην ακτή Δημαίων, όταν το όχημά του, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, πήγαινε στην οδό, πέρασε εκεί το φανάρι της Ανθίας και από ό,τι βλέπω στο βίντεο το οποίο εξασφάλισα από το καταγραφικό μιας Τέσλα, την οποία Τέσλα προσπέρασε ο Γιώργος, δεν πήγαινε και με μεγάλη ταχύτητα, αλλά μάλλον κάτι έπαθε και του φύγε, δεν έστριψε, φοβήθηκε, και το όχημα το βλέπεις τη μοτοσυκλέτα να πηγαίνει ευθεία, να μην στρίβει εκεί η στροφή στην Ανθίας και να συνεχίζει την ακτή Δημαίων, και πάει και καρφώνεται πάνω στο σήμα της τροχέας που υπάρχει εκεί. Αποτέλεσμα, να ξυλώσει το σήμα, να βρεθεί στο οδόστρωμα ο άτυχος άνδρας, ο καμεραμάν, 31 ετών. Εγώ που τον είδα έλεγα πολύ δύσκολα θα τα καταφέρει, και πραγματικά έτσι ήταν πολύ δύσκολο, του κάνουνε κάρπα και δεν συνερχόταν το παλικάρι, και τελικά μετά από 6 μέρες το Σάββατο ανακοινώθηκε ότι πέθανε, και οι γονείς του προς τιμήν τους δίνουν τα όργανα του.

είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει πάρα πολύ να κάνουν, μάλλον όλοι να κάνουν, έστω και αν έχουν κάποια ταμπού καμιά φορά και λένε δεν το επιτρέπει ο Θεός κλπ. Τέλος πάντων, για μένα πρέπει όλοι να γίνουν μεθορητές οργάνων, γιατί αν χτύπα ξύλο κάποια στιγμή έρθουμε αντιμέτωποι με το μοιραίο, θα σώσουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ένα θαύμα, ένα όργανο, για να μπορέσουν να σωθούν. Και πολλές φορές οι λήπτες είναι παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου δωρεά οργάνων. Σιγά το θέμα τώρα, κύριε κύριε, να μας θάψουν π.χ. χωρίς ξέρω εγώ νεφρό. Μεγάλη δουλειά. Ή χωρίς πνευμόνι. Μεγάλη δουλειά. Ή και χωρίς καρδιά.

Λοιπόν, θα έχουμε απαντήσει, ελπίζω, για το θέμα της πλατείας Όλγας, του κύριου Αγγελή. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Έχουμε θέμα εκεί στην Ιερό Πολυτεχνείου, γιατί υπάρχουν συνεχώς διαφωνίες μεταξύ πεζών και οδηγών ποδηλάτων. Δηλαδή τα ποδήλατα πάνε και πάνω στο πεζοδρόμιο στην Ιερό Πολυτεχνείου, και εκεί μάλιστα έμαθα ότι πριν από μερικές ημέρες έπεσαν ακόμα και μπουνιές μεταξύ των κάποιων πεζών και ποδηλάτη. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Σίγουρα τα πεζοδρόμια είναι για πεζούς 100%, αλλά από εκεί και πέρα σου λέει και το ποδήλατο, εγώ πηγαίνω σιγά σιγά στην άκρη μου, δεν έχω ποδήλατο ηλεκτρικό, έχω ποδήλατο με πετάλια κανονικά, και εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει και το ποιος έχει δίκιο, προτεραιότητες κλπ. Τέλος πάντων, ας κοιτάξουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό, γιατί όταν τώρα πέφτουν και μπουνιές και απειλούνται επεισόδια καθημερινά, δεν είναι και ότι καλύτερο. Θρίλερ για μια γυναίκα 30 ετών από την Πάτρα, εργαζόμενη μάλιστα σε χώρο υγείας, γιατί άγνωστος είχε βάλει GPS στο όχημά της και την παρακολουθούσε. Έχουμε μια τεχνολογία που έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Πλέον βάζεις και ένα GPS και το κολλάς εκεί στο αυτοκίνητο και μπορεί ο άντρας να παρακολουθεί τη γυναίκα και το ανάποδο. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ανακάλυψε, γιατί έβλεπε κάποιες κινήσεις περίεργες πίσω της συνήθως, ή ξέρω εγώ, έβλεπε κάποια πράγματα για τα οποία καταλάβαινε ότι δεν συμβαίνουν τυχαία, και πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το γεγονός, και η αστυνομία τώρα αναζητά μέσω αυτής της συσκευής, που τελικά βρήκε ποιος, ένας ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων εντόπισε τη συσκευή, παρεδόθη η συσκευή στην αστυνομία και πλέον γίνονται έλεγχοι για το ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε τη συσκευή αυτή, το GPS, στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί την 30χρονη γυναίκα σε κάθε μα κάθε κίνησή της. Τώρα μου λέει ο Κώστας ότι μέχρι σε κατάστημα στην Πάτα υπάρχουν τέτοιες συσκευές με 6 ευρώ. Όντως, τι το κάνεις αυτό? Α, βέβαια, εντάξει, εκεί το πουλάνε για λόγους αντικλεπτικούς, δηλαδή το βάζεις στο αυτοκίνητό σου ή στη μηχανή σου κλπ. Οπότε μπορείς να πας στιγμή να ξέρεις που είναι. Αν κάποιος το κλέψει δηλαδή, το εντοπίζεις. Απλά φαίνεται ότι αυτός πήρε από το τζάμπο το, πώς λένε, τη συσκευή αυτή με 6 ευρώ και την έβαλε στη γυναίκα. Ή τώρα ποια γυναίκα, την είχε γυναίκα, τη γούσταρε, ξέρω, δεν ξέρω τι, και είναι λόγοι, και την έβαλε εκεί για να παρακολουθεί. Μάλιστα. Το άλλο το είδες, Στην Νότα Αμερική το είδες. Α, το είδα εγώ, μου το στείλανε δηλαδή. Στην Νότα Αμερική. Ένας άνδρας είχε παρκάρει εκεί το αυτοκίνητό του. Κύριε Γκυρί, πρόσεξέ με λίγο. Ένας άνδρας είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του. Μόνο που κάποιος άλλος, μπορεί και γυναίκα, λέω τώρα, ήξερε το πάρκαρε εκεί. Και φαίνεται ότι αυτός ή αυτή, μάλλον αυτή λένε οι πληροφορίες, είχε τσακωθεί με αυτόν, τώρα χωρίσανε, τη χώρισε αυτός, τον έπιασε με άλλη γυναίκα, δεν ξέρω, αλλά αποφάσισε να τον τιμωρήσει με το αυτοκίνητό του, και όχι, δεν το έκαψε, γιατί έχουμε συνηθίσει να καίνε αυτοκίνητα στην Πάτρα. Τι του έκανε, κύριε Γκύρη? Γέμισε αυτοκίνητο με αλεύρι παντού, άφησε πάνω κόπρανα σκύλων και έβραγε κάτι άλλα σκουπίδια πάνω, κάτι γιαούρια και κάτι τέτοια, για να δέσει, ξέρετε, το αλεύρι και να γίνει μια χαρά. Και σηκώνεται πρωί πρωί ο άλλος από το σπίτι του για να δει, να πάρει το αμάξι του
και να πάει στη δουλειά του και το βλέπει τα αμάξι έτσι. Ε. Είχε γίνει άλλο ένα τέτοιο περιστατικό παλιά πριν μερικά χρόνια στην οδό Κύπρου, κύριε Γκύρη. Και πάει ένας στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου του μέσα σε ένα εκεί σε πολυκατοικία, σε υπόστεγο, και τι είχε πάει η σύντροφός του, η οποία έμαθε ότι την απάτησε, και τι είχε γράψει στο αυτοκίνητο. Είχε πάρει ένα σπρέι, είχε γράψει: «Να μάθεις να μην με απατάς, βρε καθήκη». Ε, κύριε Γκύρη, του το έγραψε με σπρέι. Άι να το βγάλεις αυτό πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό προσοχή. Κύριε Γκύρη, μην απατάτε τις γυναίκες σας. Μην βρεθείτε με το αυτοκίνητό σας στο μηχανάκι σας να γράφουν πάνω: «Μην με απατάς, βρε καθήκη». Ναι.

τώρα μου στέλνει ένας φίλος μου, υπάρχει λέει και μηχανή αντικλεπτική που κάνει 350 ευρώ για την πλήρη διαχείριση, λέει, του αυτοκινήτου σας. Είναι, λέει, το FMC 130, σε συνδυασμό, λέει, με το εντοπίζω για την υπηρεσία Instant Call και το CanCon Control IMO. Τι είναι αυτά, ρε κύριε, που μου στέλνουν, τα ξέρεις εσύ αυτά? Υψηλή τεχνολογία αυτό, τι κάνει αυτό? Είναι παραπάνω, είναι πιο καλό από το τζάμπο με 6 ευρώ? Κανονικό GPS, άμεσο βλούτο δουλεύει. Μάλιστα, αυτό είναι το κανονικό που, δηλαδή, πληρώνεις 350 και είσαι μια χαρά. Μπαμ. Καλύτερη λύση αυτό, δηλαδή. Αλλά έχει 350. Ναι, σωστό και αυτό. Κύριε Βασίλη, έχει 350, το θέλουμε αυτό. Βρες κάτι πιο φθηνό. Πάλι πάλι αυτοί στο Facebook. Έχουμε πει ότι στο Facebook έχουν πολύ πλάκα ορισμένοι. Είδαν ότι ο γιατρός του Μαζονάκη που έκανε την πατάτα λέγεται Ηλίας Θεοδωρόπουλος, και άρχισαν να γράφουν ότι είναι ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας στην Πάτρα. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος που είναι οικονομολόγος, δεν είναι γιατρός. Δηλαδή είναι τόσο γελοί αυτοί στο Facebook, πραγματικά. Γελοί όμως. Και γράφουνε, κοιτάξτε, στην Πάτρα ο γιατρός του Μαζονάκη που τον εσκότωσε, γράφανε. Και ο άνθρωπος είναι διοικητής της ΕΚΤΣ, είπε, και οικονομολόγος, άσχετος. Λέει, έχει ανεβάσει μία, λοιπόν, στο Facebook την είδηση αυτή, εντός εισαγωγικών, και λέει, κοιτάξτε, ντροπή, από την Πάτρα ο γιατρός του Μαζονάκη. Της γράφει ένας από κάτω, προσέξτε να καταλάβετε, μυαλό κουκούτσι. Τη γράφει ένας από κάτω, κυρία μου, δεν είναι αυτός, είναι λάθος, είναι fake η είδηση. Και το απαντάει αυτή, α, δεν ξέρω, εγώ το βρήκα και τα ανέβασα. Καταλάβατε, έτσι γίνεται στο Facebook. Όπως με τους πιλότους που ανεβάζανε φωτογραφίες αυτών που σκοτώθηκαν το 23 στον Κυπαρισιακό κόλπο και λέγανε οι πιλότοι μας, δακρύζανε όλοι αυτοί του Facebook, μαύρο δάκρυ, ήρωές μας, ήταν άλλοι. Το βρήκανε κάπου, δεν το ψάξανε καθόλου. Ό,τι να είναι, ό,τι ανεβάζει ο καθένας, το παίρνει όλο και το ανεβάζει. Βέβαια τώρα, όπως έλεγα για την Παρασκευή, γίνανε οι κηδείες των πιλότων, αλλά τους ξεχάσαμε τους πιλότους. Τώρα το Facebook ασχολείται μόνο με το Μαζονάκη. Πάνε οι ήρωες. Πλέον δεν υπάρχουν. Την Παρασκευή, την Πέμπτη που γίνανε οι κηδείες, δεν έγραψε κανένας τίποτα. Ούτε ήρωες, ούτε καλό ταξίδι, ούτε καλό παράδεισο που γράφουν. Άλλο καλό. Λες και υπάρχει και κακός παράδεισος. Έχουμε πολύ πλάκα αυτά που γράφουν. Καλό παράδεισο, λέει. Τι σημαίνει καλός παράδεισος, ρε γύρι? Υπάρχει κακός παράδεισος? Ναι. Ναι, ή το άλλο που λέει θερμά συλληπιτήρια, ναι. Λες και υπάρχουν ψυχρά συλληπιτήρια. Τι εκφράσεις είναι αυτές, πού τις βρήκαμε? Καλό παράδεισο, λέει, να έχεις. Αλλά το περιπαραδείσου ο λόγος είναι μια άλλη ιστορία, που, γιατί εγώ φυσικός δεν έχω βρει πουθενά που είναι ο παράδεισος, αλλά εντάξει, πες ότι μπορεί να υπάρχει κάπου, δεν το έχουμε δει εμείς οι φυσικοί, αλλά από εκεί πέρα, τι έχει σε καλό παράδεισο? Κλείνω την παρένθεση. Γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε με την κηδεία των πιλότων την Πέμπτη? Και ασχοληθήκατε όλοι με το Μαζονάκι. Τέλειωσε το Ηρωηλίκι. Τέλειωσε, πάει. Πάμε στα επόμενα, χτύπα ξύλο. Αν πεθάνει κάποιος άλλος. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είστε εσείς, ρε?

κάμερα, κυρίες και κύριοι. Α, κάτσε πριν φύγω να πούμε ότι ήταν μια εκπληκτική συναυλία αυτή των Sisters of Mercy το Σάββατο στην Αθήνα. Ας βάλουμε και ένα κομματάκι, κύριε κύριοι, Sisters of Mercy, γιατί εμείς που δεν ακούμε μαζονάκι, εντάξει, λυπούμεθα που πέθανε ο άνθρωπος βέβαια, αλλά δεν ακούμε μαζονάκι, ούτε ακούγαμε ποτέ, έχουμε άλλα γούστα. Ας βάλουμε λοιπόν Sisters of Mercy, και μάλιστα ακούω την Όφρα Χάζα, μια υπέροχη τραγουδίστρια η οποία συνοδεύει στο Temple of Love που ακούτε τώρα τους αγαπημένους μου Sisters of Mercy, που για μια ακόμη φορά τους είδα live στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Αν κάποιος βρεθεί στη χώρα μας και δεν είναι εδώ, δεν παρακολουθεί δηλαδή τα κείμενα, πράγματα, τα πολιτικά, τα οικονομικά, και ακούσει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να μιλούν για τους μισθούς, τις συντάξεις, την φορολογία, θα βγάλει άμεσα, εύκολα, καθόλου δύσκολα, ένα συμπέρασμα ότι βρίσκεται σε μια χώρα που ευημερεί.

αν δε έχει κατά νου και τις πολυετής οικονομικής περιπέτειες τις οποίες πέρασε η μικρή αυτή ευρωπαϊκή χώρα, την περίοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των μνημονίων, των περικοπών, των κλειστών τραπεζών, τότε θα απορρίσει πως αυτή η χώρα του σήμερα μοιράζει δισεκατομμύρια από τα χείλη των πολιτικών ανδρών, όταν είναι παγκίστως γνωστό ότι η χώρα αυτή δανείστηκε για να μπορέσει να υπάρξει και ότι η χώρα αυτή χρόνια τώρα είναι χρεοκοπημένη. Είναι οξύμορο για μας τώρα, τους εγγενείς, τους κατοίκους αυτής της χώρας, οι οποίοι επιλέγουμε ποιοι μας κυβερνούν, επιλέγουμε ποιοι έχουν καλές προτάσεις και ποιοι όχι. Έχουμε το δικαίωμα να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν θεσμικά ο Πρωθυπουργός από τη μια, η πολιτική αρχηγή, όλοι σχεδόν από την άλλη, να μοιράζουν εκατομμύρια, μισθούς επιπλέον, συντάξεις επιπλέον, φοροελαφρύνσεις επιπλέον, όταν ο μήνας μας δεν βγαίνει.

0: Και τελικά επανερχόμαστε στο απλό ανεξήγητο για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν παράγει, που δεν εξάγει όσα πρέπει, που εισάγει περισσότερα από όσα θα μπορούσε να αποφύγει να εισάγει. Είναι εύλογο να απορεί κανείς, τελικά ζούμε σε μια πλούσια χώρα με φτωχούς κατοίκους ή ζούμε σε μια χώρα πλούσια ανοιχτή σε επενδύσεις, όπου θα ζήσουμε καλύτερες ημέρες με τις υποσχετικές του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη και όλων των υπολείπων οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν, να διαφεντεύσουν τα οικονομικά της ζωής μας. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. 12 και 4 είναι η Δευτέρα, η 14η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά είναι του Τιμίου Σταυρού. Και χρόνια πολλά ιδιαίτερα σήμερα στο τρίτο πληθυσμιακά άκρο του νομού μας, στην Κάτω Αχαΐα, να είναι όλοι και όλες καλά, βοήθειά μας η σημερινή. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα δούμε τα κείμενα. Την ειδησιογραφία όπως αυτή καταγράφεται. Ο Κωνσταντίνος Γύρης έχει την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής και κοντά μας μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Έτσι ήθιστε, αρχές του Σεπτέμβρη, τη μια εβδομάδα να ασχολιόμαστε με αυτά τα οποία ο πρόεδρος καθεκάστης κυβέρνησης θεωρεί ότι θα πρέπει να πράξει για να πορευτεί η οικονομία και οι πολίτες βάσει των δεδομένων αυτής της πολιτικής. Ήδη έχουμε καταγράψει, αναλύσει, εξειδικεύσει τα μέτρα τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για να ακολουθήσει η θεσμική ανακοίνωση των κυβερνητικών μελούμενων πραγμάτων, πάντα οικονομικών, ως επιτοπλίστων, αλλά και θεσμικών, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο τραπέζι είναι τα μέτρα τα οποία για την διακυβέρνηση της χώρας από τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ ανέφερε, ανέλησε, παρουσίασε, εξειδίκευσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έλεγα ένα γενικότερο σχόλιο ότι ήταν μια επανάληψη πραγμάτων που κατά καιρούς είχαμε ακούσει σε αυτόν τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο, ο οποίος εξελίσσεται καιρό τώρα εν ώψη της ΔΕΘ, και νομίζω ότι το πλέον ενδεικτικό και χαρακτηριστικό, διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία πιστεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι και μπορούν και πρέπει να γίνουν και μέσα στο 26 και μέσα στο 27, είναι η επάνωδος στα μεταμνημονιακά χρόνια της 13ης σύνταξης και του 14ου μισθού. Ανέφερε κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης, το οποίο νομίζω ότι έχει την αξία του να προβληματίσει και πολιτικά και μακροοικονομικά. Δηλαδή τι είπε? Είπε ότι με βάση τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστολογείται το πακέτο παροχών οικονομικής πολιτικής, να πω, της κυβέρνησης, η διαφορά τους βάσει αυτών που ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δηλαδή το χάσμα το οποίο όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει για πρώτη φορά και είχε προκαλέσει μια εκπλήξη και μια συζήτηση για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τότε είχαν πέσει όλοι πάνω του, κυβέρνηση, Στουρνάρας, και είχαν πει το λίγο του πολύ τι είναι αυτά που λέει. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα και το ξεχωρίζω από το πακέτο της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ότι η διαφορά η οικονομική για την υλοποίηση αυτού του μέτρου, που πραγματικά θα ήταν ευχής έργων να πραγματοποιηθεί, είναι μερικά μόνο εκατομμύρια ευρώ. Καλωσορίζω εδώ στον Sky την κυρία Κατερίνα Σολομού, η οποία βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, και με όλους τους υπολείπους συντρόφους της και στελέχη όλων των βαθμίδων της Χαριλάου Τρικούπη, να δούμε τι ξεχωρίζουμε από τις αναφορές του κυρίου Ανδρουλάκη και σε σύγκριση πάντα με αυτά τα οποία θέλει να υλοποιήσει και τώρα και μεταγενέστερα κύριος Μητσοτάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σόλωμο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ένα πρώτο γενικότερο σχόλιο, δηλαδή αυτό το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρός σας, κατά την άποψή μου, είναι ένα πλήρες καλά μελετημένο, καλά κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Συμφωνείτε επ' αυτού και γιατί?
1: Απόλυτα συμφωνώ. Παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης. Δεν περιορίστηκε σε αποσπασματικές παροχές. Περιέγραψε όμως λεπτομερέστατα συγκεκριμένες αλλαγές, πώς τις βλέπει το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, τους μισθούς, τις συντάξεις, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, τη λειτουργία του κράτους, και δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στους πρώτους 6 μήνες, εφόσον μας θυμίσει ο ελληνικός λαός. Εδώ δηλαδή, τι το διαφορετικό, δεν προτείνουμε επιδόματα, δεν φέρνουμε κάποιες αλλαγές.

0: Τουρνάρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ απέκλεισε κάθε πιθανότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Και εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη μάλιστα να λέει ότι μερικά εκατομμύρια μας χωρίζουν από τον κύριο Μητσοτάκη στην κοστολόγηση. Δεν είναι τώρα.
1: Εδώ είναι αστεία τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία λέει, όχι ξαφνικά, εδώ και καιρό λέει, πού θα βρείτε τα λεφτά, πού θα βρείτε τα λεφτά. Εμείς καταρχήν λέμε ότι θα επαναφέρουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όχι από την πρώτη μέρα. Μιλάμε για σταδιακή επαναφορά ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Για τη σύνταξη προβλέπουμε και το έχουμε πει εφαρμογή σε δύο στάδια με κόστος 60 εκατομμύρια το 27 και 840 εκατομμύρια το 30. Δηλαδή και ο 13ος μισθός θα επανέλθει σταδιακά. Από πού θα προκύψουν οι πόροι? Από την ανάπτυξη, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, φορολόγηση υπερκερδών, περιορισμός σπατάλης και των απευθείας αναθέσεων. Χώρος υπάρχει. Και γιατί ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία, όταν εμείς φέραμε το θέμα, μιλούσε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Δηλαδή έλεγε ότι δεν υπάρχει ένα δισεκατομμύριο. Ξαφνικά όμως ο κ. Μητσοτάκης βρήκε χώρο 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ δημοσιονομικό παράθυρο και έδωσε όλα αυτά που έδωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προηγούμενο Σάββατο. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάποια μέτρα που θα ανακουφίσουν τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, η Νέα Δημοκρατία απαντά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει και είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά. Ξαφνικά όμως βλέπουμε ότι το δημοσιονομικό παράθυρο η Νέα Δημοκρατία κατά το δοκούν το μεταβάλλει. Όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Όταν προτείνουν αυτοί ξαφνικά υπάρχει. Άρα απλά αντικρούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και μόνο με σκοπό αντιπολιτευτικό. Μην το συζητάμε τώρα. Αλλά εδώ το θέμα είναι άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη Διεθνή Έκθεση, έδωσε κάποια ψίχουλα που εμείς βλέπουμε θετικά, και το 1 ευρώ που θα ανακουφίσει τον Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, αυτά δεν καταπολεμούν βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Ναι. Ξέρετε, επειδή διάγουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, κάθε τι το οποίο λέγεται από το όποιο κόμμα και από τον όποιο πολιτικό του αρχηγό, προσμετράται σε αυτό το οποίο θέλω να πιστεύω ότι ο υγιός σκεπτόμενος πολίτης θα μελετά, θα ψάχνει.
1: Αυτό ζητάμε και εμείς από τον Έλληνα, να μελετήσει τα προγράμματα. Ξέρετε κύριε Τερδαφυλόπουλε, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσα χρήματα υπάρχουν, αλλά πού κατευθύνονται αυτά τα χρήματα και ποιους στηρίζουν. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα κοστολογημένες και εντεταγμένες σε συγκεκριμένο δημοσιονομικό σχεδιασμό. Και ξαφνικά η κυβέρνηση εμφανίζεται ως θεματοφύλακας υπευθυνότητας όταν έχει διαθέσει δισεκατομμύρια, τώρα μην κρυβόμαστε, σε απευθείας αναθέσεις, αφήνει τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων να κάνουν τρελά ράλι, εισπράττει φόρους εξαιτίας της ακρίβειας, μην το ξεχνάμε αυτό, και ουσιαστικά έχει μια διαφορετική πολιτική από την κυβέρνηση του, από το ΠΑΣΟ. Και μια και πάλι αυτό είναι.
0: Που ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Που ήθελα να καταλήξω. Επειδή αναφέρθηκα στον υγιώς σκεπτόμενο ψηφοφόρο και όχι στον παραδοσιακό που θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Πασόκ γιατί είναι χρόνια Πασοκατζής ή Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία γιατί είναι καραδεξιός. Υπάρχει κάτι εσάς, κάτι στη δική σας πολιτική φιλοσοφία, αυτήν που παρουσίασε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης, που μπορεί κατά εσάς να κάνει τον ψηφοφόρο αύριο να πει το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξω, ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη? Και τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα δεν διακατέχεται από λαϊκισμό, έχει σοβαρότητα, έχει αξιόπιστες εφαρμόσιμες τεκμηριωμένες προτάσεις που απαντούν σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτον. Δεύτερον, έχει ικανότατα στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν. Τρίτον, δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε να σταθούμε εναντίον των λιγοπολιών, των καρτέλ. Μας ενδιαφέρει το συμφέρον του ελληνικού λαού και τίποτα άλλο. Ξέρει λοιπόν ο Έλληνας πολίτης ότι επιλέγοντας το ΠΑΣΟΚ, εάν διαβάσει το πρόγραμμά του, μόνο με το ΠΑΣΟΚ

0: μπορεί να έρθει πολιτική αλλαγή. Γιατί είμαστε ένα υπεύθυνο, σοβαρό, αξιόπιστο κόμμα. Αυτό ναι. Και μόνο τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να επικοινωνήσουμε πάρα πολύ σοβαρά και καθαρά το πρόγραμμά μας, για να μπορέσει ο κόσμος να το καταλάβει. Δεν θα επιτρέψουμε η συζήτηση για το μέλλον της χώρας να μετατραπεί σε διαγωνισμό επιστροφής στο παρελθόν. Μιλάμε για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Βασικός μας αντίπαλος είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιολογήσουμε σοβαρά και τη συνέπεια και την πορεία άλλων που εμφανίζονται ως μεσίες, αλλά νομίζω ότι με το πρόγραμμά μας όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να μένει καμία αμφιβολία ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει την μεγάλη πολιτική αλλαγή και την άνοιξη που έχει ανάγκη η χώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι με το πρόγραμμα αυτό, με την οικονομική αυτή πολύ υπερβλή θα έλεγα πρόταση, δίνεται την απάντηση και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που επίσης προσπαθεί να πει πράγματα στην κοινωνία για την επόμενη μέρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας και είναι σαφές ότι έχει δοκιμαστεί, είχε μία πορεία, ήταν πρωθυπουργός, μετά ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο κόσμος έχει μνήμη. Άρα, ό,τι και να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεχάσει τα χρόνια που έζησε μαζί του. Ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν έκανε. Και σε όλες αυτές τις συνέντευξεις που έδωσε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στην παρουσίαση του προγράμματός του, δεν μιλάει για βασικά ζητήματα. Δεν μιλάει για το ιδιωτικό χρέος, δεν μιλάει για όλους αυτούς τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς που έφερε, δεν μιλάει για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για τα κόκκινα δάνεια, μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου. Συμφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως για παράδειγμα με την Golden Visa. Και πάρα πολλές από τις προτάσεις του, και αυτό δεν το λέω αντιπολιτευτικά, αλλά το τι έχει πει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί κάποιος να μπει μέσα στα site και στον τύπο και να διαβάσει ποιες ήταν οι προτάσεις μας, τι λέγαμε τόσα χρόνια. Και πάρα πολλές από τις προτάσεις μας έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας. Πολύ σημαντικό, κύριε Τριανταφυλόπουλο, κρινόμαστε από την πορεία, από τη στάση που έχουμε κρατήσει. Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται, αλλά είχε υποσχεθεί και παλαιότερα, και δεν έκανε πράξη αυτά που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό. Αντίθετα, τον έβαλε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και ξαφνικά βρήκε ένα χάσμα αντιπολιτευτικό, αναρωτιέμαι πού το είδε αυτό, και εμφανίζεται ως μεσίας και τάζει. Αλήθεια, τι τάζει? Νομίζει ο ελληνικός λαός ότι ξέχασε τι έκανε, τι υποσχέθηκε και δεν το έκανε? Δηλαδή είναι αστεία όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα. Οι πολίτες έχουν μείνει και μπορεί να αξιολογήσουν τη συνέπεια λόγων και πράξεων όλων μας.
1: Επειδή είστε πανέμπειροι, θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει και από την δική σας καταγραφή της τρέχουσας πραγματικότητας έξω εδώ στην κοινωνία της Πάτρας της Αχαΐας, αλλά και από την διαρκή επικοινωνία που έχετε, γιατί είστε πολύ κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη, άρα στην ηγεσία του κινήματος. Τι φταίει, κυρία Σολομού, και δεν καταγράφεται δημοσκοπικά όλο αυτό το οποίο έχετε δουλέψει, έχετε παρουσιάσει και πριν από λίγo επίσης παρουσιάσατε εδώ στον Sky?
0: Κοιτάξτε, κύριε Τεραδεφελόπουλο, δεν υποτιμούμε τις δημοσκοπήσεις και δεν είναι ότι μας αρέσουν. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε προσωπικά, δεν τις πιστεύω εντελώς. Και θα σας φέρω ως παράδειγμα ότι την προχθεσινή δημοσκόπηση, που πριν καν ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο από τον Πρόεδρό μας, είχε γίνει συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων, όταν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καν εμφανίσει το πρόγραμμά του. Δουλειά μας είναι να κάνουμε πιο καθαρό το πρόγραμμά μας. Και για μένα εκείνη η ουσία όλη. Πρέπει να εξηγήσουμε τι θα αλλάξει τη ζωή του κάθε πολίτη. Η χώρα μας δεν χρειάζεται πολιτική υποκριτική, ούτε ωραία συνθήματα. Θέλει αξιοπιστία, καθαρή διαδρομή και εφαρμόσιμο σχέδιο. Άρα εμείς τα στελέχη αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τρέχουμε πάρα πολύ, τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα. Δείτε τι έγινε στη Μακεδονία, δείτε τι έγινε στην Κρήτη και πόσα ακόμα κάνουμε και δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες. Εμείς πρέπει απλά να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, το λέω και το ξαναλέω, ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Δεν υπάρχουν περιθώρια εσωστρέφειας. Έχουμε μπροστά μας το πρόγραμμά μας και αυτό αναλύουμε. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά αδικούν το ΠΑΣΟΚ, τη δουλειά του και τίποτα άλλο. Νομίζω όμως ότι τελικά θα είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Γιατί κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πόσες φορές έχουν αποτύχει και στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα ας περιμένουμε, η προεκλογική περίοδος είναι μακράν και νομίζω ότι έχουμε όλο το περιθώριο να φέρουμε τα πράγματα εκεί που εμείς θέλουμε για το καλό της χώρας.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Σας ευχαριστώ που μιλήσαμε. Είστε καλά.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
10: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Επιστρέφουμε εδώ στον Sky Patras. Είναι η αρχή της δεύτερης εβδομάδας της νέας ραδιοφωνικής σεζόν για 12η συναπή χρονιά. Και έλεγα πριν ότι ύφιστε θεσμικά η αρχή του φθινοπόρου να ταυτίζεται με τις εξαγγελίες εκάστου του Πρωθυπουργού, αλλά και τις αναφορές των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ήδη έχουμε στο τραπέζι θα έλεγα την πίτα ολάκερη. Έχουμε τα μέτρα που η κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει τώρα το 26 και το 27. Έχουμε και το κυβερνητικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, είτε αυτή είναι του κυρίου Ανδρουλάκη είτε του κυρίου Τσίπρα. Καλωσορίζω εδώ στον Sky και τον ευχαριστώ. Του εύχομαι καλή δύναμη, γιατί η πορεία μέχρι τις κάλπες θα είναι μεγάλη και δύσκολη. Τον κύριο Παναγιώτη Λεμπέση, τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Μας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής παράταξης. Τι κάνετε, κύριε Λεμπέση?
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε και καλή εβδομάδα σε όλους τους μαθητές, αλλά κατά κύριο λόγο και στα πρωτάκια, να αγαπήσουν το σχολείο, όπως και εμείς σίγουρα όλοι το αναπολύτω.
1: Αλήθεια είναι, μ' ακούτε ή έχουμε διακοπή στη σύνδεση?
5: Σας ακούω.
1: Και εγώ σας ακούω. Ξέρετε, το ερώτημα το οποίο νιώθω να θέλω να σας μεταφέρω είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον αυτό το οποίο προείπα, ολάκυρη την πίτα, την οικονομική των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών οργανισμών, πού κατά την άποψή σας τελικά αποδεικνύεται ότι στην παρούσα φάση, που είναι ανοιχτά προεκλογική περίοδος, διαφέρει θετικά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή σας?
5: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ για το ερώτημα. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα, γιατί πρέπει να αναδείξουμε τις διαφοροποιήσεις και είναι σημαντικό στον δρόμο προς τις κάλπες να αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις για να ακούνε και οι πολίτες και να μπορούν να αποφασίσουν. Τώρα, η βασική διαφορά, όπως βλέπω εγώ και σαν νέος άνθρωπος και σαν πολίτη, γιατί ξέρετε τώρα οι τίτλοι έρχονται και παρέρχονται, πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε όλοι πολίτες. Είναι το εξής. Είναι αυτή η φράση που μου άρεσε πάρα πολύ που χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για το διαβατήριο αξιοπιστίας. Και αυτή είναι η, όσον αφορά τη ΔΕΘ, η 8η σφραγίδα που μπαίνει στο διαβατήριο αυτό. Και είμαι, ξέρετε, που συζητάγαμε για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, επειδή ασχολούμαι το νέο παιδί με την παράταξη, έχω εικόνα όλο τον ΔΕΘ. Είχα και την τύχη να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, στην πανέμορφη πόλη, και έχω παρακολουθήσει όλες τις ΔΕΘ και όλες τις ομιλίες όλων των πρωθυπουργών και όλων των υποψήφιων για την πρωθυπουργία, όλων των κομμάτων. Και ξέρετε, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι κανένας δεν μιλάει για το γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτά που εξαγγέλλονται γίνονται. Και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια κατάκτηση και αλλαγή στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Τώρα, πηγαίνοντας στην ουσία όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα, κατά κύριο λόγο, θέλω να πω το εξής. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες δεν διαφέρουν από τους κανόνες ενός απλού σπιτιού, όπως αντίστοιχα μεγαλώσετε κι εσείς και εγώ στο σπίτι μας και κάνουμε τώρα στα δικά μας σπίτια. Το βασικότερο απ' όλα είναι οι καλοί λογαριασμοί να οδηγούν σε δύο πράγματα. Ένα, τη διαχείριση την οικονομική τη σωστή, την ορθή, και δεύτερον, στο να μην φορτώνουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και επειδή εγώ έρχομαι για τη γενιά που είμαι στη γενιά που έχει φορτωθεί το λογαριασμό, να ξέρετε, αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό από όλα που γίνεται. Δηλαδή, δίνει η Νέα Δημοκρατία σε όλους μέχρι εκεί που μπορεί. Και μέχρι εκεί που μπορεί, όχι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρετε, αυτό είναι και λίγο παράλογο. Δεν υπάρχει πολιτικός που δεν θα ήθελε να δώσει παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν και δεν δίνονται. Απλά υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί κανόνες για να μην ξαναγυρίσουμε πρώτον εκεί που ήμασταν, και δεύτερον υπάρχουν και κάποια ευρωπαϊκά όρια που έχουν τεθεί και μου κάνει εντύπωση πόσο εύκολα τα ξεπερνάνε και αλόγιστα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης και το σύνολο της αντιπολίτευσης, δίνοντας και τάζοντας. Είναι σαν ένας αγώνας, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ δημοπρασίες, είναι σαν ένας αγώνας ποιος θα ανέβει πιο ψηλά. Δίνεις 5 δισεκατομμύρια εσύ, θα δώσω 10 εγώ. Δίνεις 10 εσύ, θα δώσω 15 εγώ. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πόσο τελικά κοστίζουν και από πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά. Και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα, επειδή βλέπω γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης. Το πού θα βρεθούν τα λεφτά. Να ξέρει ο κόσμος, να έχει εικόνα. Θυμίζω μία σκηνή, θα τη θυμάστε πολύ καλά γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, το 23 με τον τωρινό Υπουργό Υγείας, τον Άδωνο Γεωργιάδη και την Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Κατρούγκαλο, πώς ξετυλίχθηκε σε μια εκπομπή ένα κουβάρι 5 μέρες πριν τις εκλογές για το τι σκεφτόντουσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τότε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το οποίο, αν δεν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, μπορεί ο κόσμος να έχει και κάποιο άλλο κριτήριο. Και το τρίτο και τελευταίο, και συγγνώμη τώρα που σας έχω πάρει και μονότερμα, είναι το εξής. Βλέπω τις εξαγγελίες συγκριτικά με τις αναλύσεις που ακολουθούν από τους εκπροσώπους του κάθε κόμματος, ότι έχουν τεράστιες διαφορές. Είναι σαν αυτά τα συμβόλαια με τα ψηλά γράμματα που δεν εμφανίζονται και θα εμφανίζουν στο τέλος. Mm-hmm. Για δυνατό να καταλάβω πώς γίνεται τελικά να ξεχωρίσει ο πολίτης ποιος έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης στην ομιλία του, ή έχουν δίκιο τα στελέχη που βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα. Καλά, δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει για το πακέτο, το σύνολο, τρελά πράγματα. Απίστευτα νούμερα. Ανύπαρκτα νούμερα. Αδύνατο να ικανοποιηθούν νούμερα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι διαφορετικά νούμερα μεταξύ των ίδιων ανθρώπων που εκπροσωπούν το ίδιο κόμμα. Άρα η διαφορά πια είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να δώσει στοχευμένα μέχρι εκεί που μπορεί και επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες και μέχρι εκεί που επιτρέπεται από τα όρια που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Κύριε Λεμπέση, πρέπει να μείνω σε κάτι. Παρότι έχει απορριφθεί από την πρώτη στιγμή εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά δεν σας κρύβω ότι νιώθω πως αποτελεί μια σημαία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και επειδή είναι και εύηχο αυτό το οποίο λέει, αφορά και την επιθυμία του κόσμου να νιώσει ότι πράγματι στην πράξη βρίσκεται σε μια μεταμνημονιακή περίοδο, έχει να κάνει με την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Γιατί αιμονικά όχι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό?
5: Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν είναι μονικό όχι. Δεν είναι μονικό όχι από άποψη κάποιας ιδεολογίας. Είναι ένα μονικό όχι από την άποψη της αδυναμίας των χρημάτων, των εσόδων του κράτους να σηκώσει ένα μόνιμο μέτρο τέτοιου είδους. Η φιλοσοφία των μέτρων που παίρνει η Νέα Δημοκρατία είναι να επαναφέρει σταδιακά, και επειδή πηγαίνει καλά η οικονομία, και η καλά η οικονομία πηγαίνει σε αντίθεση με το τι πηγαίνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να το πούμε και αυτό. Όταν έβρεχε λεφτά και ο ρυθμός ανάπτυξης Ευρώπης ήταν τεράστιος, και μιλάω για την περίοδο 15-19, οι επιλογές που γίναν τότε από την κυβέρνηση τότε του κ. Τσίπρα ήταν να μας υπερχρεώσει άλλα 100 δις, θυμάστε τα μνημόνια, τις τράπεζες κλειστές, που το καθέξι μην τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ πέρα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, 7 και κάτι πλέον, έχει επιλέξει την επαναφορά σταδιακά μόνιμης μορφής μέτρων. Όποια οικονομικά κίνητρα δίνονται ή φορολογικές ελαφρύνσεις γίνονται, θυμίζω ότι με τους, φόρους που θα εφαρμοστούν και από αυτό το πρόγραμμα της ανακοινώσεων της ΔΕ, έχουμε μειώσει 91 φόρους. Αυτά έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, εδώ το πρόβλημα ποιο είναι? Πρώτα απ' όλα, η αντιπολίτευση δεν ξέρει πόσο κάνει ο 13ος μισθός ή η 13η σύνταξη. Να συμφωνήσουμε σε αυτό σίγουρα. Αν βάλουμε τις δηλώσεις των στελεχών τους, και δεν μιλάω φυσικά μόνο, μιλάω για τα προβεβλημένα στελέχη, έτσι, αυτοί που βγαίνουν σε καθημερινές εκπομπές και ενημερώνουν τον κόσμο και μιλάνε, τέλος πάντων, εκπροσωπώντας τα κόμματά τους, δεν έχουν ούτε οι ίδιοι καταλήξει στο πόσο κοστίζουν αυτά τα δύο μέτρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, που ξαναλέω, δεν υπάρχει πολιτικός που δεν θέλει να δώσει, όχι 13η και 14η. Μακάρι να ήμασταν σε αυτή τη θέση. Αλλά σκοπός δεν είναι να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή, εμένα με κάνει περήφανο το ότι ιδεολογικά με εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνοντας στη ΔΕΘ και μην υποσχόμενος τέρατα. Απλά και μόνο για να λειτουργήσει σαν μια ακόμα προεκλογική ΔΕΘ. Λειτουργήσε ανάποδα. Λειτουργήσε με το τι μπορεί να κάνει και πού θέλει και πού βλέπει την Ελλάδα το 2030. Άρα δεν είναι θέμα κάποιας αιμονής ιδεολογικής, το ανάποδο. Είναι θέμα δημοσιονομικού κόστους. Εμείς αυτό προσπαθούμε να αποτρέψει. Η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να αποτρέψει. Να πηγαίνει καλά η χώρα, να πηγαίνει καλά η οικονομία, να επιστρέφονται σταδιακά όσα έχω, τα κεκτημένα που χάθηκαν, χωρίς όμως αυτό να στέλνει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά και χωρίς αυτό να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα.
1: Μάλιστα. Νομίζω είστε πολύ ξεκάθαρος, πολύ σαφής. Κύριε Γραμματέα, κύριε Λεμπέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε.
6: Sky 89,4.
1: Αφήνω πίσω τα πολιτικά πράγματα. Ακούσαμε την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Καταρίνα Σολομού. Ακούσαμε και τον αναπληρωτή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγιώτη Τεμπέση. Έρχομαι σε δύο τοπικά θέματα. Ένα στον Ερήμανθο και ένα σε λίγο προς το Αίγιο, προς την Αιγιάλια. Καλωσορίζω τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ερήμανθου, τον κύριο Διαμαντή Κανελόπουλο, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση τις τελευταίες ημέρες, δεν θα έλεγα η πολιτική μαχητικότητά του, αυτή πάντοτε υπήρχε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξωτερικεύει κάποια πράγματα επίμονα προς τη Δημοτική Αρχή του κύριου Μπαρή. Και μάλιστα, ξέρετε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα background επαγγελματικό, ο κύριος Κανελόπουλος έχει θητεύσει το πυροσβεστικό σώμα, έχει φορέσει στολή, ξέρει πολύ καλά να σκέφτεται, να διατυπώνει επιχειρήματα, δεν μπορεί ξαφνικά να λέει στο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κανελόπουλο.
12: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα? Δηλαδή, ξεκινήσατε πριν από λίγες μέρες λέγοντας ότι ένας αντιδήμαρχος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του Δήμου και πηγαίνει σπιτάκι του, φεύγει, πάει, έρχεται μετά σε ένα δημοτικό κτίριο. Μία λιμουζίνα είδαμε να την φορτίζει κάποιος. Προφανώς είναι ηλεκτρικό το όχημα. Και ξαφνικά βλέπουμε για κάποια παλιά υλικά ύδρευσης χαμένα, δεν σας δίνουν απαντήσεις, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τι συμβαίνει στο Δήμο Ερήμανθου ξαφνικά?
12: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Όσον αφορά τον αντιδήμαρχο, χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο του Δήμου για προσωπικές μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, είναι ανήθικο και δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή, με χρήματα των δημοτών και του φορολογούμενου πολίτη να χρησιμοποιείται όχημα του Δήμου για προσωπικές μετακινήσεις. Αυτό λοιπόν οφείλαμε μετά από τις διαμαρτυρίες και των κατοίκων και του κόσμου να το καταγγείλουμε. Μάλιστα, του το είχαμε πει 2-3 φορές. Του το είχαμε αναφέρει ότι αυτό που κάνει δεν ήταν το σωστό. Δεν είναι λογικό αυτό.
1: Συγγνώμη, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, επειδή απάντησε ο κύριος Ανδρόπουλος, δεν έχει δικό του αυτοκίνητο να εξυπηρετηθεί, πρέπει να παίρνει το αυτοκίνητο του Δημού?
12: Βεβαίως και έχει, αλλά προφανώς για να μην πληρώνει τα έξοδα του δικού του και τα κάψιμα, είπε γι' αυτό να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο του Δήμου.
1: Α, τόσο απλά. Μάλιστα. Εκεί τώρα μάλιστα, με το γιατί... παλιό δημαρχείο της Τριτέας, τι ακριβώς έγινε?
12: Το είχα πει. Να τα πάρουμε με την αρχή. Και πώς το παλιό δημαρχείο της Τριτέας, ένας από ό,τι μαθαίνω και εγώ, υπάλληλος του Δήμου, κάθε πρωί που πήγαινε για δουλειά, είχε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το έβαζε για να το γεμίσει την μπαταρία του με ρεύμα του Δήμου.
1: Μάλιστα.
12: Δημόσιο. Δεν είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, όλοι αυτό... οι υπόλοιποι που πληρώνουν τα κάψιματα με τη ζέπη τους.
1: Παρότι είναι δικαίωμά του, αυτό το αυτοκίνητο, το λιμουζινέ, είναι υπαλλήλου του Δημού?
12: Ναι, ναι. Είναι ιδιόκτητο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
12: Είναι ιδιόκτητο και είπε και αυτός να το φορτίζει με ρεύμα του Δήμου.
1: Μάλιστα. Για πάμε και στα υλικά ύδρευσης, γιατί από ό,τι κατάλαβα...
12: Μετά ήθελα... Ναι, βεβαίως υπάρχει άλλο ένα, όπου είναι κάποια κάψιμα κλεμμένα, τα οποία ο Δήμος ακαντήγηλε... Τα δημοσιοποίησε μετά από ερώτηση δική μας σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή, τι εννοείται κλεμμένα, κύριε Κανελόπουλο?
12: Κλάπηκε μια ποσότητα πετρελαίου, ναι, από αυτοκίνητα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Δηλαδή, αν κλέβουν κάψιμα στον χώρο του Δημαρχείου, τότε τι γίνεται?
1: Είναι... Αυτό το έχει παραδεχθεί η Δημοτική Αρχή? Γιατί εγώ
12: αυτό έχει ομολογήσει, για τα κάψιμα μιλάω. Το έχει ομολογήσει.
1: Για τα κάψιμα μιλάω και εγώ, γιατί όταν ξέρουμε. Συγγνώμη που θα το πω. Όταν ξέρουμε να βγάζουμε ωραίες ανακοινώσεις, όταν κόβουμε κορδέλες και όταν φτιάχνουμε, ρίχνουμε και 5 μέτρα άσφαλτο σε κάτι δρομάκια εκεί, εγώ τέτοια ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που να λέει ότι εκλάπησαν από το Δήμο καύσιμα, γιατί και αυτό δημόσιο υλικό είναι και περιουσία του Δήμου. Εγώ δεν είδα τέτοια ανακοίνωση. Εσείς έχετε ζητήσει με έγγραφα, από ό,τι κατάλαβα, να σας πούν...
12: Ναι. Θα σας πω. Μετά από πληροφορίες, ρωτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αν ισχύει αυτό, η κλοπή καυσίμων από οχήματα, από αυτοκίνητα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Και μου είπανε ναι, και το έχουμε καταγγείλει στην αστυνομία. Δεν το είχαν δημοσιοποιήσει όμως. Δεν είχαν πει, δεν είχαν βγάλει κάποιο δελτίο τύπου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ούτε ξέρουν ποιος έκλεψε.
12: Όχι, όχι. Σύμφωνα με τους ίδιους, όχι, δεν γνωρίζουν. Δεν μου είπαν ότι γνωρίζουν. Μου είπαν ότι κλάπησαν κάψιμα από το χώρο του, στο χώρο του Δημαρχείου από αυτοκίνητα του Δήμου. Που και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί αν κλέβονται κάψιμα στο χώρο του Δημαρχείου από αυτοκίνητα, τότε κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχετε την αίσθηση, γιατί είστε πολύ κοντά και παρακολουθείτε, ναι, και αυτός είναι ο ρόλος σας θεσμικά ως αντιπολίτευση, ναι, να ελέγχετε τι κάνει και πώς λειτουργεί ο Δήμος. Ότι δεν είναι καλά προφυλαγμένη η δημοτική περιουσία γενικά.
12: Ναι, φυσικά. Φυσικά, από τη στιγμή που γίνεται κλοπή στον χώρο του Δημαρχείου, δηλαδή τότε τι γίνεται. Το πάμε. Δεν ήταν σε κάποια ερημική περιοχή, σε κάποιο χωριό, κάπου απόμακρα. Στον χώρο του Δημαρχείου. Όταν λοιπόν τα αυτοκίνητα σταθμεύονται στον χώρο του Δημαρχείου και γίνεται κλοπή καυσίμων και μάλιστα από κλειδωμένα ρεζερβουάρ, όπως λένε, τότε δεν μένει τίποτα, το κτίριο μένει.
1: Επειδή μου είπατε ότι η απάντηση η οποία πήρατε από τη Δημοτική Αρχή είναι πως έχει γνωστοποιήσει το θέμα της κλοπής στην αστυνομία. Εσείς προτίθεστε να πάτε στην αστυνομία ή και στην εισαγγελία, γιατί δεν είναι δικό σας το καύσιμο ούτε του κυρίου Μπαρή. Είναι του κόσμου. Όχι. Και το πληρώνει.
12: Όχι, εμείς οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι σε κάποιο διάστημα να πάμε στην αστυνομία για να ρωτήσουμε τι έχει γίνει. Ποια είναι η εξέλιξη της καταγγελίας αυτής, της μήνυσης, αν θέλετε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, από το ρόλο μας.
1: Δεν ξέρετε αν τα καύσιμα αυτά εκλάπησαν από μένα που πέρασα από τη Χαλανδρίτσα και
12: όχι,
1: είπατε,
12: όχι, δεν γνωρίζουμε.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και απώλεια η οποία να προέρχεται εκ των έσω, λέω εγώ.
12: Δεν γνωρίζω, να μην λέω πράγματα.
1: Όχι, εμένα, να μην πείτε κάτι, επίσημα, απλά λέω, ναι,
12: επίσημα μέλος της Δημοτικής Αρχής ότι ναι, είναι αλήθεια, κλάπηκαν καύσιμα από οχήματα του Δήμου στον χώρο του Δημαρχείου. Παραβίασαν τις κλειδαριές του ρεζερβουάρ, δεν ξέρω. Και ότι έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε στην αστυνομία τι έχει γίνει με την καταγγελία αυτή, με τη δικογραφία τέλος πάντων, ότι έχει σχηματιστεί.
1: Δεν σας κρύβω ότι θα περιμένω να επανέλθουμε εδώ στο Sky και να μας πείτε ό,τι νεότερο υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είπαμε.
12: Από εκεί και πέρα. Όχι, ναι, ναι. Για το άλλο που με ρωτήσατε, για τα κλεμμένα.
1: Ναι, για τα κλεμμένα. Α, είναι άλλα τα κλεμμένα αυτά, πέραν των καυσίμων.
12: Ναι, ήθελα να πω. Ναι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Τριτέας το 2024.
1: Ναι.
12: Εκεί λοιπόν το Υπουργείο για την πυρκαγιά αυτή μας χρηματοδότησε με το ποσό των 500.000 ευρώ. Mm-hmm. Για αποκατάσταση βλαβών, οδικού δικτύου και φυσικές καταστροφές.
1: Ναι.
12: Από αυτά τα χρήματα το 1 τρίτο αποφασίστηκε να πάει σε υλικά ίδρυσης για τις ζημίες που είχαν γίνει στην πυρκαγιά αυτή, από τη φωτιά αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή αγοράστηκαν τα υλικά, ένα μέρος από αυτά, 50.000 ισχυρίζεται, γιατί κάποιες δεξαμένες λόγω του πολέμου δεν έχουν έρθει οι πρώτες ύλες, έτσι ισχυρίζεται. Η Δημοτική Αρχή, οι βασικές δεξαμενές πάντα είναι γεμάτοι.
1: Ναι.
12: Αγοράστηκαν λοιπόν τα υλικά και ενώ θα έπρεπε να παραλυφθούν από την Επιτροπή και να τα παραλάβει ο αποθηκάριος να τα βάλει στην αποθήκη, να τα καταγράψει, να τα βάλει στην αποθήκη και μετά σύμφωνα με τις ανάγκες να καταγράφει τι βγαίνει και πού πάει, η Δημοτική Αρχή θεώρησε σωστό να μην τα βάλει στην αποθήκη, να τα πάει σε ένα χώρο του Δήμου στην Τριτέα και από εκεί σιγά σιγά να χάνονται. Ζήτησα λοιπόν αντίγραφα τα οποία δεν μου χορηγούνται.
1: Δεν ξέρατε που πήγανε τα υλικά δηλαδή?
12: Όχι, ήδη μου δώσαν ένα έγγραφο του αντιδημάρχου ότι πήγανε στο χώρο του παλιού δημαρχείου στην Τριτέα. Όμως σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να υπάρχει έγγραφο του αποθηκάριου ότι μπήκαν στην αποθήκη του Δήμου.
1: Άρα ορθώς τα ψάχνετε. Ορθώς τα ψάχνετε κι εσείς.
12: Ορθώς τα ψάχνετε και δεν παίρνω απάντηση.
1: Ναι, πολλά περίεργα βλέπω στο Δήμο Ρήματο όμως. Πολλά περίεργα.
12: Περιμένω 3 μήνες τώρα να μου δώσουν το έγγραφο του αποθηκαρίου. Ό,τι τα υλικά.
1: Μένετε και 4 και 5 αρκεί να μάθουμε τι γίνεται. Γιατί είναι Δήμος, ναι, δεν είναι σπίτι ούτε του κυρίου Μπαρή, ούτε κανένας κυρίου Μπαρή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλο.
12: Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Άστα καλά, ευχαριστώ.
13: Sky 89,4.
1: Και από τον Ερήμανθο στην Αιγιάλια καλωσορίζω τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Αιγιάλιας, τον κύριο Γιώργο Ντίνο, για ένα καλό νέο. Αφήνω τα κακά για τα οποία δεν ευθύνεται και αναφέρομαι στις καθημερινές σχεδόν διακοπές του νερού, σήμερα στην Άβυθο, προχθές στην Καλυθέα, στον Αλαιώνα. Είναι τα προβληματάκια αυτά του παλιού δικτύου. Πρόεδρε, τι κάνετε?
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον κρατά του Σκάι.
1: Να είστε
12: καλά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε πολύ γρήγορα, δηλαδή δίνουμε λύσεις. Έχω πει ότι σε κάθε πρόβλημα, γιατί ένα δίκτυο τόσων χιλιόμετρων και σε κατάσταση που είναι, γιατί υπάρχει και παλιό δίκτυο, δεν είναι μόνο το σύγχρονο δίκτυο που έχει αντικατασταθεί, αλλά και δίκτυο από τις πρώην κοινότητες, από πολύ παλιό δίκτυο. Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ ωραίες διακοπές, γιατί η ΔΕΙΑ μέσω των συνεργείων της ανταποκρίνεται άμεσα και δίνει λύσεις σε ώρες. Και όχι καν σε μέρα ολόκληρη, δεν αφήνουμε καμία περιοχή που να υπάρχει χωρίς υδροδότηση. Και καταλαβαίνουμε, όπως και εμείς στις οικίες μας, δεν θα θέλαμε να έχουμε πάντα νερό αλίμονο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει και ο άνθρωπος χωρίς να έχει νερό στην καθημερινότητά του.
1: Τώρα θα το πω γιατί το πιστεύω. Η ΔΕΙΑ, πέραν το ότι είναι ένα χρυσό μαγαζί σε πανελλαδική κλίμακα, έχει καλό πρόεδρο, έμπειρο, αυτοδιοικητικό, εσάς δηλαδή, και θέλω να μου πείτε κατευθείαν το καλό νέο για τα αποχετευτικά δίκτυα, γιατί περνάει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε σε 2-3 λεπτά.
12: Σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Κάνουμε τον αγώνα μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά. Νομίζω ότι το επίπεδο και το στελεχειακού δυναμικού είναι πολύ σημαντικό και αυτό η συνεργασία βγάζει το αποτέλεσμα και ποτέ ένας άνθρωπος. Λοιπόν, όσον αφορά το καλό νέο, είναι ότι από 1η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσα και από χθες την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, αρχίζουν οι συνδέσεις στο σύνολο της Δυτικής Αιγιάλιας, δηλαδή σε Λιανίδικα, Λόγκος, Καμάρες και Νέος Ερηνός. Περαιώθηκε το έργο στο σύνολό του, με πολύ μικρές λεπτομέρειες έχουν μείνει, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, ούτε επηρεάζει το σύνολο του έργου. Και αρχίζουν οι συνδέσεις με αρχής γενομένης από τα Σταλιανίτικα την 1η Οκτωβρίου και αμέσως μετά, σε ένα μήνα περίπου, θα δώσουμε το σύνολο του. Θα καλέσουμε τους πολίτες να συνδεθούν σχεδόν στο σύνολο της Δυτικής Αιγιάλιας. Αυτό είναι το κομμάτι που περαιώθηκε, ολοκληρώθηκε και δίνεται σε χρήση στους καταναλωτές, γιατί αυτό ήταν και η υποχρέωσή μας.
1: Να πούμε κύριε Πρόεδρε, να πούμε για αυτούς που μας ακούν από περιοχές εκτός Αιγιάλιας, το πόσο σημαντικό μετά από πολλά χρόνια είναι αυτές οι τουριστικές περιοχές του Λόγκου, των Σιλιανιτίκων, μέχρι το Λαμπύρι, μέχρι την Αιγύρα, να συνδεθούν και να μεταφέρονται τα βοθρολήματα στο βιολογικό καθαρισμό του Αιγείου. Πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό, για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.
12: Αν θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να μιλάμε το 2026 για βόθρους και να μιλάμε για χωρίς να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Ο βιολογικός είναι το πρώτο και το τελευταίο που μπορούμε να μιλάμε ως η καλύτερη, κυριότερη υποδομή για να μπορεί να στηριχτεί επάνω του και να αναπτυχθεί μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν εμείς κατορθώσαμε πραγματικά, γιατί η ΔΕΙΑ, όπως είπατε, είναι σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο. Εκτελεί έργα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα τεράστιο έργο, το αποχετευτικό των παραλιακής ζώνης της Αιγιάλιας, κατά μεγάλο ποσοστό παραδίδεται σε χρήση. Έχει ολοκληρωθεί κατά 75% σε απόλυτες τιμές έργου το έργο από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Αιγιάλια. Και έχω καλά νέα και για την Ανατολική Αιγιάλια, η οποία είναι και ένα πιο μεγάλο έργο. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη, πιο απομακρυσμένες περιοχές με νέα βιοστάσια. Ήδη αναθέσαμε τη συντήρηση στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο των 2 πλημμυρισμένων αντιοστασίων και την επισκευή τους. Έχουμε παράλληλα, έχουμε σε συνεργασία με τη Μεσόγειο, συντηρούμε και τα άλλα 7 αντιοστάσια.
1: Θέλω να σας διακόψω, γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Είναι θέμα προγράμματος, αλλά θέλω εντός των επόμενων ημερών να μιλήσουμε αποκλειστικά για το θέμα του αποχετευτικού της Ανατολικής Αιγιάλιας.
12: Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Μιας και ήρθε στο προσκήνιο και με τη συγκέντρωση, τη διαμαρτυρία των παραθεριστών και των κατοίκων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα τα πούμε πάλι.
12: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια.
14: Sky 89,4.
1: Καλό υπόλοιπα ημέρα σας εύχομαι. Καλή σας εβδομάδα εδώ αύριο, πρώτα ο Θεός, 12 και κάτι. Χαίρετε.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Sky 89,4.